0: τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και σχετικά οικονομικά δεδομένα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί ήδη εκτεταμένους επίγειους και εναέριους ψεκασμούς. Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε τα ξημερώματα κατοικημένες περιοχές του Κιέβου, προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιές. Τουλάχιστον 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, πολιτική αναταραχή προκαλεί πίεση στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πρώην υπουργός άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ έρευνες για διαφθορά αγγίζουν υψηλόβαθμα στελέχη της προεδρικής διοίκησης. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι η Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι ήταν σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στη Συρία. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η παρουσία εχθρικών δυνάμεων στα συριακά σύνορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ξεκινά κατά του Ιράν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ, προειδοποιώντας με σοβαρές συνέπειες τρίτες χώρες και επιχειρήσεις που θα παρέχουν οικονομική ή άλλη στήριξη στην Τεχεράνη. Παράλληλα, δήλωσε ότι σχεδιάζει να αναθερμάνει τις σχέσεις του με τον Κιμ Γιον Ουν μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πλέον 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Έντονα απασχολεί τις τελευταίες ώρες τον διεθνή τύπο η είδηση ότι σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ μαζί με τα δύο παιδιά τους, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σε βρετανικό σχολείο το Σεπτέμβριο. Θετική φέρεται να είναι η στάση του βασιλιά Κάρολου, ενώ θα παραμείνουν στη Βρετανία ως ιδιώτες.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι κατά τόπου στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr, συνέχεια στα μικρόφωνα, ο Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βεβαίως με Πασχάλη Τερζή και το θυμό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα. Ενεφανίστηκε ο Σταυρούλιας, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Παναγιωτάκη, για τη γιορτή σου. Να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Και τι έχουμε μετά, Νότης. Πάρε το δρόμο, πού να τον πας, Βόλτα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη τον Πυρμπίλη, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Φουρνάρικο στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Καματερό, χαρίζει στο γιο του. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει εργαζόμενος στο σχηματάρι. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Κατερινάρα, είσαι παντού.

Λοιπόν, καλημέρα στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στα Σούρμενα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το λιμάνι, στην Κόσκο, που μας ακούει. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Βασίλαρος.

μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ. Μπορεί να πήρες το μισό μου εαυτό, μπορεί να ξέχασες το

0: Για πάμε και μέχρι του Μαυριδόπουλου, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

Βλέπω δυο χέρια, τα δυο σου χέρια γιωμάτα ντροπές. Κλείνω τα μάτια, βλέπω μαχαίρια, κρατάς

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Εξάρχεια. Είσαι όλα τα λεφτά, λέει ο Χρήστος ο Πάζης.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με αντίπα να κλείσουμε την ώρα. Νίκος Μπακάκος για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα μαζί μας και τι έχουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Εξάρχεια επίσης. Κύριε Γιάννη λέει το σύνηθες παρεάκι που σας ακούει κάθε βράδυ. Αφιερώστε το επόμενο τραγούδι για όλους εμάς.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σίβηρη, της Χαλκιδικής και στη Σαλαμίνα για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Χθες από τη Σίβηρη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Ήδη άρχισε και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική Εύβοια Βιωτία, Φωκίδα Φθιώτιδα, Έτολο Ακαρνανία, Αργολίδα Κορινθία, Λακωνία Ηλία, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Εύρο. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμμια του ελικοπτέρου να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια της πτώσης. Παράλληλα, το ελληνικό FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδεία στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ έκρινε ότι μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές οικονομικές συνέπειες. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στη Γάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Νταράα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Μάκης από το καράβι Αβραμ Φράι. Αφιερώνω σε εσάς και σε όλη την οικογένειά μου με αγάπη, λέει ο φίλος μας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Αντωνία, η οποία μας ακούει στο ζωγράφου. Το επόμενο είναι... Τι έχουμε? Μάλιστα, Γιάννη Πλούταρχο. Προσωπικά δεδομένα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα και σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο και τον Κωνσταντίνο που μας ακούν στους Σταγαράδες της Θεσσαλονίκης. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο τραγούδι σ' όσους ακούνε την εκπομπή.

Αείμνηστος Χρήστος Κυριαζής. Έχω κλάψει για πολλές γυναίκες, έχω κλάψει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ, ο οποίος χαρίζει στη μητέρα του Θεοδώρα, λέει το επόμενο τραγούδι. Τι έχουμε? Ματώ, ρούχο δανεικό.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος μας ακούει. Αφιερώνει, λέει, σε όλη την παρέα, τη ραδιοφωνική και σε όσους ακούνε την εκπομπή Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το RT News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και με ευκαιρία πάμε εκεί στον Νίκο, έχουμε κάτι για μας. Έλα, Νικόλα.
1: RT News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και η Χαρούλα και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος και ο Νότης και η Γλυκερία θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Νίκος Μπακάκος, Δελτίο Ειδήσεων και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές της Ήφηρη, της Χαλκιδικής και της Σαλαμίνα για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Χθες από τη Ήφηρη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Άρχισε ήδη και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έτολο, Ακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Ηλία, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Εύρο. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτη στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις κριτικής της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές οικονομικές συνέπειες. Σε αυξημένη υπαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη δυτική περιοχή της επαρχίας Νταρά στην νότια Συρία, σύμφωνα με τη κρατική τηλεόραση. Οι αρχές διερευνούν τη φύση και την προέλευση των εκρήξεων. Χθες το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Μόλις δύο μέρες αφού οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία και την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινο. Να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα, ζητά από το Τελ Αβίβ η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρει να περάσει, αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Άρχισε ήδη και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική, Νότια, Υπηρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε χθες την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διευρύνουν την υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και από επικριτές του Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Πάτριων που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Εκρήξεις ακούστηκαν στη δυτική περιοχή της επαρχίας Ντερά στην νότια Συρία, σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι αρχές ερευνούν τη φύση και την προέλευση των εκρήξεων. Χθες, το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Για σαφές μήνυμα στην Τουρκία κάνει λόγο το Τελ Αβίβ. Μόλις 2 ημέρες αφότου οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία και την Παλαιστινιακή Ερυθρέα Μισέλινο. Να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα ζητά από το Ισραήλ η Βρετανία, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μόλις περίπου το 1 δέκατο της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρει να περάσει στον εξαθλιωμένο πληθυσμό. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Κούραση.
0: Το έφαγε το κορίτσι στο τιμόνι.
1: Οδηγούσε όλο το βράδυ. Δηλαδή, αμάν. Μισάφι.
0: Πραγματικά όμως.
1: Έφτασε.
0: Εντάξει, ακόμα οδηγεί.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Αφού συνεχίζει και να οδηγεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Αν δεν σηκωθείτε σιγά-σιγά. Αν δεν έχετε σηκωθεί ήδη δηλαδή. Φτιάξτε καφέ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Φραπαδούρα, ο Νίκος Ψωμιάδης. Φράπα. Κοίτα. Φρέσκος. Το προσωπάκι του. Ξύπνησε πρωί-πρωί, έκανε το περπάτημά του, έκανε το ντουσάκι του, ήρθε. Έχει ξυπνήσει από τις 3 για να έρθει να ξεκινήσει την εκπομπή σε 6. Κατάλαβες.
0: Τις
1: 4. Η Λουίζα Μπαραβελάκη.
0: Και
1: εδώ. Στη ρύθμιση του. Στην επιμέλεια.
0: Τι ανάγκη έχει, μικρό παιδί είναι.
1: Μικρό παιδί.
0: Δεν θέλει ούτε περπατήματα, ούτε τίποτα.
1: Τα νέα παιδιά δεν περπατάνε. Νομίζω.
0: Γιατί να περπατάνε.
1: Δεν περπατάνε.
0: Στους μεγάλους λένε.
1: Εμείς περπατάγαμε περισσότερο.
0: Όχι, παιδί μου, στους μεγάλους λένε.
1: Όχι, έχουμε φάει τους δρόμους με το κουτάλι.
0: Έχει ανέβει λίγο η πίεσή σας, το ζάχαρο, λίγο η φωτιά.
1: Χρειάζεστε 8.000 βήματα
0: την
1: ημέρα.
0: Πρέπει να κάνετε 800.000 βήματα την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Να πεθάνετε μια ώρα αργότερα.
1: Μην μιλάς έτσι, χτυπάω ξύλο και τέτοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ακούστε να δείτε. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως είπε πολύ καλά η Κατερίνα. Το είπε σωστά, ορθά. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News κενό Radio. Εκεί πήγαινε το είπα δεύτερη φορά για να εντυπωθεί.
0: Καταλάβετε.
1: Earth News. Τελεία. Όχι τελεία. Κενό. Radio. Μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Πάρα πολύ ωραία, όλα καλά. Εντάξει. Σήμερα που είναι 20 Αυγούστου, άιντε το φάγαμε και αυτό. Ένα δεκαήμερο έμεινε και μπαίνουμε στον ωραίο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες που στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ maximum από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στους 38. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34.
0: Ζέστα.
1: Κυκλάδες Κρήτη 32.
0: Πολύ ζέστη.
1: Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 36.
0: Θα σκάσουμε.
1: Και Δωδεκάνησα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έρχεται, λέει, θερμό κύμα.
0: Εντάξει.
1: Θερμό κύμα.
0: Δεν θα έρθει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλοκαίρι είναι.
1: Ναι.
0: Θερμά θα έρχονται. Τι θα έρχονται, ψυχρά.
1: Εντάξει.
0: Τι είδες, κανένα ψυχρό μες το χειμώνα, εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Σε εμάς όχι.
1: Έχουν ήδη βγει προβλέψεις για τον επόμενο χειμώνα.
0: Καλά, ναι,
1: θα είναι ήπιος. Θα είναι ήπιος, θα είναι μαλακός.
0: Εντάξει.
1: Καλύτερα, να μην ξοδεύουμε σε πετρέλαια και σε.
0: Ποιος τις έχει κάνει μόνο τις προβλέψεις, τα μερομηνιά.
1: Όχι, μερομηνιά.
0: Ποιος κάνει προβλέψεις. Αυτά
1: είναι στατιστικά και με βάση τις προβλέψεις. Υπάρχουν μοντέλα, ρε εσύ, Καταρίνα. Μην ακυρώνεις ολόκληρες επιστήμες, ας πούμε.
0: Λένε οι άνθρωποι επιστήμονες, σοβαροί επιστήμονες, δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμες.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν μοντέλα που βάζουν τα δεδομένα του καλοκαιριού, τα δεδομένα της ξηρασίας, υγρασίας και τράχα γύρευε και σου βγάζει ένα.
0: Αυτά τα μοντέλα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι όμορφα.
1: Πέφτουν πολύ έξω.
0: Αυτά τα μοντέλα λέγανε ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα τον προηγούμενο.
1: Α, δεν το
0: θυμάμαι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Σου φάνηκε για βαρύς.
1: Καθόλου. Καθόλου. Ουδεπόποτε.
0: Σαν φθινόπωρο τον έλεγες.
1: Ούτε. Λίγο χιονάκι, ρε. Στον Όλυμπο. Μόνο στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, στη Θεοχαρία, στη Θεοχαρούλα και στο Σαμουήλ που γιορτάζουν σήμερα και όσους έχουν γενέθλια.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Παναγιώτα την Κοσμοπούλου, Χρονοπούλου. Την εδώ, την τεχνικό ήχου. Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Να ζήσει το κορίτσι.
1: Να ζήσει το κορίτσι. Σε διακοπεύει.
0: Καλά κάνει το παιδί. Λοιπόν, ναι, ο παιδί είναι να διακοπεύσει.
1: Mm.
0: Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε κρούσματα
1: του
0: Δυτικού Νείλου, του ιού και σε θανάτους. Εγώ μόνο έχω ακούσει για δύο ανθρώπους γύρω μου, ας πούμε, οι οποίοι είχαν υποκείμενα νοσήματα και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
1: Επειδή τους έπεισε.
0: Ναι, τον ιό.
1: Όλα αυτά τα βρωμοέντομα, αυτά τα παλιό τελευταία.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Να προστατεύεται. Εγώ άκουγα χτες τους ειδικούς πάλι που βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε ένα απλό πράγμα. Κουνουπιέρες.
1: Τι κουνουπιέρες, θα κυκλοφορεί στον δρόμο,
0: όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω για τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο, λέω για τα παιδάκια, τα μωρά, ας πούμε. Κουνουπιέρα. Ναι. Τα βάζετε να κοιμηθούν. Βάλτε τους μια κουνουπιέρα, πως παλιά.
1: Ναι.
0: Παλιά είχαμε κουνουπιέρα.
1: Πώς δεν είχαμε, είχαμε.
0: Βέβαια. Ναι. Και βεβαίως εδώ τα σπρέιτ.
1: Σπρέιτ.
0: Έτσι τα λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη του Φεκιά. Για τη νέα κυνηγετική περίοδο.
0: Διαφωνώ.
1: Ορίζεται από 20 Αυγούστου έως 28 Φεβρουαρίου του 27.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 στην Εσθονία. Γιατί ήθελε να φύγει.
0: Έλα,
1: είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου στην Ουγγαρία.
0: Mm.
1: Που, δημόσια αργία είναι στην Ουγγαρία. Άμα βρεθείτε, είστε στη μέρα στην Ουγγαρία και βρείτε τίποτα κλειστά μαγαζιά, κλειστές υπηρεσίες, είναι γιατί έχουν. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Εορτάζεται η μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας. Τον Καλανάγιο μετά. Είναι γιατί έχουν. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Εορτάζεται η μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας.

0: Όχι καλέ, για το υποβρύχιο. Ναι. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Στη θάλασσα του Μπάρεντς.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Στενάχωρα πράγματα. Γιατί βλέπει τέτοια
0: το
1: πράγματα.
0: Μετά.
1: Το κλείσα
0: μετά. Ναι. Δεν το δω όλο. Αυτό το ξέρω. Δεν
1: είναι ακόμα 20 Αυγούστου. Δεν είναι τίποτα χαρούμενο.
0: Το ξέρω.
1: Κάνα ρομκόμ.
0: Σκοτώνονται όλοι. Έχω ναι. δει τέτοια.
1: Ρομκόμ, ε.
0: Ναι. Πολλά. Και ταινίες δράσης. Ναι, πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες.
1: Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. 24 βαθμοί κιόλας. Τον κύριο Σολομώντα με 19 βαθμούς βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο, το Γιώργο. 18 βαθμούς έχουν στο χωράφι.
0: Μπράβο.
1: Τριφύλια
0: μάζευε. Θα έχει.
1: Τριφύλια μάζευε τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στα καλύτερα, παιδιά. Θέλουμε χειμώνα, λέμε.
0: Θέλετε.
1: Εμείς θέλουμε. Η Κατερίνα δεν θέλει. Θέλει ακόμα καλοκαίρι. Έχει ακόμα την ελπίδα ότι θα τη τύχει το Τζόκερ και θα φύγει για διακοπές.
0: Δεν είναι ότι θέλω ακόμα μπάνια. Καλοκαίρι. Είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: 1882. Η επική εισαγωγή 1812.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, του Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από το μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.
1: Λίγα χρόνια αργότερα, 15 συγκεκριμένα, το 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια.
0: Μας ρωτήχε μας.
1: Θα τιμηθεί με βραβείο. Εμείς το ξέρουμε εξαιτίας του. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Από το κάνανε αυτό με τα σπαθιά στον νόμο.
0: Ωραία είναι.
1: Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, λοιπόν. Γι' αυτό. Να, μα το μάθατε.
0: Θα κάνεις ένα πάρτι εσύ κάθε 20 Αυγούστου.
1: Θα κάνεις πάρτι όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια και οι κατσαρίδες. Τότε θα κάνεις πάρτι.
0: 1954.
1: Θα αρχίζουν τώρα και άμα εξαφανιστούν τα κουνούπια, τι θα τρώνε τα πουλάκια και πάει λέγοντας. Να φάνε άλλα πράγματα.
0: Είναι τροφή για
1: κουκουνάρια.
0: 1954. Οι κατσαρίδες για κανέναν δεν είναι τροφή.
1: Για κανέναν.
0: Κατατίθεται στην γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς.
1: Το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία. Μυστήριο, περίεργο, πρωτοφανές. Τερματίζουν έτσι την άνοιξη της Πράγας.
0: Δεν κάναν τέτοια.
1: Δεν κάναν. Γι' αυτό το λέω ότι, ρε παιδί μου, δεν το συνηθίζανε.
0: Το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μοιχείας. Έλα ρε Αντρέα!
1: Είχε θεωρηθεί μεγάλο άλμα.
0: Έλα ρε Αντρέα!
1: Στο δίκαιο,
0: εν πάση περιπτώσει. Κάνει πολλά άλματα.
1: Μεγάλο άλμα.
0: Επί Αντρέα, η χώρα.
1: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1795 ο Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 και λόγιος από την Κοζάνη.
0: Γι' αυτό κάποιοι δεν τον μιμούνται ακόμα.
1: Τον Κασομούλη?
0: Όχι, τον Αντρέα.
1: Α. Νομίζω τον
0: ανεπιτυχώς. Πάμε.
1: Το 1929 ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Αχ, αείμνηστε.
1: Και το 1948 η μορφή μεγάλη, ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο τραγουδιστής, frontman των Led Zeppelin. Μορφή μεγάλη.
0: Σαν σήμερα χάνουμε το 1915 τον Πάουλ Έρλιχ, γερμανό γιατρό και ερευνητή, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, αλίμονο, τον τιμούσαν τον άνθρωπο αυτόν το 1908. Το 1995 ο λατρεμένος Ούγκο Πράτ, ο συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε. Αν σας αρέσουν τα κόμιξ, αποκλείεται να μην τον ξέρετε. Και το 2011 ο Νίκος Θέμελης. Ένα νομικός και πολύ σπουδαίος συγγραφέας, έφυγε πολύ νωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την φίλη μας την Κυριακή στην Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα. Κιόλας. Καλημέρα και στη Μέρη, στο Ανόβερο. Έλα να στανιάρουμε λίγο με τη θερμοκρασία. Χρόνια πολλά στη Μανούλα μου που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Τι χαίρεσε, παιδί.
1: Κλείνει τα 67. Και επιτέλους μπορεί να καταθέσει για σύνταξη. Αλήθεια.
0: Ναι. Αχ, τι ωραία. Αχ, και στα δικά μας. Ότι λέω πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Κάποτε άκουγε για σύνταξη και έλεγα σύνταξη.
1: Όχι, λέγαμε ότι δεν θα πάρουμε ποτέ.
0: Όχι, αυτό το λέμε ακόμα.
1: Το λέμε ακόμα, ναι.
0: Αλλά λέω, άκουγε για σύνταξη και έλεγα ένα μωρέ σύνταξη τώρα. Νέοι άνθρωποι είμαστε, μικροί είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνει Χάιντι Κλουμ στην πισίνα?
1: Λυκνίζεται. Λυκνίζεται στην πισίνα.
0: Τι μου λες.
1: Τα σου λέω σπουδαία πράγματα.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο το καλοκαίρι, τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όχι, εσείς που γκρινιάζετε.
1: Όχι.
0: Να είναι όλες με τα μπέχονα.
1: Και όταν έχουμε εδώ χειμώνα και δεν. Όταν έχουμε εδώ πέρα χειμώνα και δεν ζεστανόμαστε και δεν είναι ωραία, όμορφες θερμοκρασίες και λίγο μελαγχολικά και λίγο ρομαντικά και λίγο τι ωραία, τι καλά. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη έχει καλοκαίρι. Και βλέπεις πάλι.

0: Χάιντι Κλουμ, που, και Χάιντι Κλουμ κυνηγάει από πίσω το καλοκαίρι. Όπως η. Πώς τη λένε, η. Η Δανάη Μπάρκα και η. Πώς τη λένε την άλλη, να. Που είναι η Τούνη. Κυνηγάνε το καλοκαίρι από πίσω.
1: Η Τούνη!
0: Τώρα που έλεγα. Τώρα που λέγα, ξέρεις ποια ήταν στην Μύκονο.
1: Ποια ήταν.
0: Η Νικόλη Στρέντζιγκερ. Τη θυμάσαι αυτή.
1: Βέβαια,
0: από τους Πούσικα Ντόλς.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Σπουδαία καλλιτέχνη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία καλλιτέχνη.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Τι?
1: Η Ιωάννα Τούνη
0: ναι.
1: παρατήρησα, γιατί δεν το είχα παρατήρησει, φέτος το παρατήρησα.
0: Ναι.
1: Ότι μέρα-μέρα μας ενημέρωνε για τις διακοπές.
0: Όχι, όχι, δεν μας ενημέρωνε η Τούνη. Μας ενημέρωναν τα site για το τι έλεγε η Τούνη για το μέρα-μέρα. Γιατί τα site έχουν ανοίξει μία σελίδα ειδική Τούνη.
1: Τούνη.
0: Κάθε μέρα θα έχουν μία είδηση με την Τούνη, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Αφού πουλάει, είναι influencer.
0: Και επειδή πουλάει.
1: Και άλλα,
0: και άλλα πράγματα πουλάνε.
1: Αυτά παίζουμε.
0: Ναι, καλά, αυτά παίζουμε. Τι είμαστε, εμπόροι είμαστε.
1: Ναι.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Εγώ νόμιζα ότι είμαστε ιδεολόγοι.
1: Α,
0: λοιπόν, τώρα που είμαστε είπαμε για ιδεολόγους και έλεγες πριν για κάποιους που μιμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς σου ήρθε στο μυαλό.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Για τη Μιχία.
0: Που τον μιμούνται, παιδί μου.
1: Α, και τον Τζίπρα.
0: Τον μιμείται ακόμα.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Δεν το πέρασε αυτό το στάδιο.
1: Τι το κρυβόμαστε.
0: Δεν μπήκε σε άλλο στάδιο.
1: Εγώ κάθε φορά που τον ακούω να μιλάει.
0: Νομίζω ότι ακούσε τον Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Η Ρωσίλια.
1: Πώς ακούσε ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και λες αυτό κάτι μου θυμίζει.
0: Να σου πω.
1: Που κάπου το έχουν κλέψει.
0: Αυτό έδινε. Έλειπε εσύ. Δεν τα είδε αυτά. Έδινε συνεντεύξει σε τεύχη.
1: Ναι,
0: κάθε μέρα ένα τεύχος. Ναι. Τώρα δίνει ντοκιμαντέρ σε τεύχη πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε ένα πράγμα μόνο διάβασα ότι.
1: Τι ντοκιμαντέρ.
0: Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Το κάνουν οι εθελοντές του, λέει. Λοιπόν, διάβασα το εξής. Ότι που είπε ότι είμαι υπέρ του διαχωρισμού της δεξιάς με την αριστερά. Για ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω, έτσι συνειρμικά, μου ήρθε στο μυαλό καμένος. Και αμέσως είπα, οκ, αυτά με το φτάνει. Εγώ τελείωσα με το ντοκιμαντέρ.
1: Εντάξει, αυτό
0: καταλαβαίνω. Όχι, ρε παιδί μου. Δεν εντρίφησα περαιτέρω. Δεν εντρίφησα περαιτέρω. Μόλις άκουσα αυτό, λέω εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, γεια άλλα. Ας ασχοληθούμε με την Τούνη ή με την Στρέντζιγκερ.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα. Στρέντζιγκερ, πολύ καλή. Ήταν και του Χάμιλτον, ήταν αυτή η γυναίκα.
1: Επίσης.
0: Του ραλίστα εκείνο, σε Φόρμουλα 1.
1: Έχω. Δεν είναι και τόσο παλιά.
0: Ποια?
1: Η Στρέντζιγκερ.
0: Όχι, αλλά είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Δε, οι Πούσικα Ντόλς διαλύθηκαν.
1: Εντάξει, ναι, αλλά η Στρέντζιγκερ όμως υπάρχει.
0: Μαζεύονται σε κανένα γενέθλιο.
1: Ποια άλλη θυμάσαι τις Πούσικα Ντόλς?
0: Τη Μέλα Νησί.
1: Η Μέλισσα δεν ήταν στις Πούσικα Ντόλς.
0: Α, όχι, ήταν στο άλλο που ήταν η Μπέκαμ. Ναι,
1: ναι, μα τρελάνες, αλλά δεν ξεχάζουμε και αυτά που ξέραμε.
0: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι καμία άλλη.
1: Τόσα Πούσικα χρόνια Ντόλς. Στο Θρανία.
0: Τις Πούσικα Ντόλς, άμα δεν ξέρετε ποιο τραγούδι ήταν, τι τραγούδια είπαν, ας πούμε, να σας θυμίσουμε μόνο ένα. Το τραγούδι που ήταν στο Slumdog Billionaire. Αυτή την ταινία που είχε πάρει και ο Όσκαρ κτλ. Το soundtrack ήταν της Στρέντιγκερ. Φοβερό.
1: Το soundtrack. Δεν ήταν μόνο ότι το soundtrack αυτή.
0: Εντάξει, το κύριο. Το κύριο
1: άλλα.
0: Τραγούδι, ναι. Και το βίντεο κλιπ ήταν με σκηνές από την ταινία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
0: Για πες.
1: Ότι έχω καταλήξει ότι στον Ντόναλντ, το φίλο μου, όχι τον Ντακ,
0: ναι.
1: τον άλλον. Δεν του λένε, πράγματα. Μην τον στενοχωρούν.
0: Ναι. Γιατί το, πώς ήρθε?
1: Γιατί διάβαζα αυτή τη δήλωση που έκανε ότι το πετρέλαιο είναι στα 83 με 85 δολάρια και όχι στα 300. Στα 91 είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν του το λένε.
0: Ότι το φέρνουν απ' έξω.
1: Του λένε, θα μπορούσε να πάει.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Να σου πω, όταν θα πάει στα 97-98, ναι. τότε θα του πούνε 91.
1: Ναι.
0: Έχει μια χρονοκαθυστέρηση.
1: Δεν το λένε, να μην στενοχωριέται.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Και όχι, και να εμφανίζεται
1: και
0: πάντα καλύτερος, γιατί έχει τον καημό του. Ο καημός του είναι: είμαι καλύτερος από τον Biden και τον Ομπάμα. Αυτός είναι ο καημός του.
1: Ναι.
0: Αφού στις 10 λέξεις που θα πει, οι 8 είναι Ομπάμα και Biden. Καταλαβες. Οπότε, τώρα είδες τι ανακοίνωσε το βράδυ.
1: Τι?
0: Ανακοίνωσε το βράδυ ότι θα κάνει τον μεγαλύτερο οικονομικό αποκλεισμό που έχει γίνει ποτέ στο Ιράν.
1: Ποιο?
0: Ναι, θα κάνει. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρεις εσύ. Σου λέω τι είπε. Θα κάνει τον μεγαλύτερο οικονομικό αποκλεισμό και είπε μάλιστα και στους συμμάχους: μην τολμήσετε και δεν κάνετε κι εσείς.
1: Αχ, μωρέ, αυτό ο συμμάχος. Ναι. Τη στενοχωριέμαι τώρα. Γιατί νομίζει, όπως εγώ. Εγώ έχει κάτι προϊόντα στο κομμωτήριο που έχουν κάτι ονόματα σαν αυτά που λέγανε στο Χάρι Πότερ.
0: Ναι.
1: Που λέγανε Λίσιους. Και τα παίρνω εγώ τα προϊόντα και πάω και προσπαθώ να κάνω μάγια στο φίλο μου τον Τάκη και του κάνω Μεγαλίσιους, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Και δεν γίνονται αυτό.
0: Αυτό νομίζω ότι έχει.
1: Αυτό ο καημένος. Και λέει οικονομικός αποκλεισμός.
0: Ναι.
1: Ο μεγαλύτερος. Τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ευχαριστώ
1: πάει.
0: Για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχάσουμε. Καλημέρα στο Ντάσο με τη Φλόρινα. Από τη Φλόρινα με 20 βαθμούς και βενζίνη 1999. Μου θυμίζει αυτό το 999. Τα κατσίκια και τα αρνέα. Τα αρνιά. Ήταν παλιά μια διαφήμιση στα σούπερ μάρκετ. Τόσο 999 δραχμές. Είχε το. Το κατσίκι θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Εγώ είδα ένα 899 τώρα ερχόμενος.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ εντάξει, είναι πιο φθηνά. Γιατί λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Λέμε τώρα. Στο Αμίντιο, 17 βαθμούς. Χρόνια πολλά στην κόρη μου την Ιωάννα την Αμάντα. Γίνεται 13 ετών. Ιωάννα Αμάντα. Πες.
1: Να ζήσει. Να ζήσει το παιδί.
0: Ιωάννα Αμάντα στο Αμίντιο.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Βέβαια,
0: καλό.
1: Να ζήσει το κορίτσι να είναι καλά και με γερό και να κάνει.
0: Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Που πηγαίνει στην Αρτέμιδα και σου λέει και η Φραντσέσκα.
1: Ναι.
0: Μπεντορνάτα, Κατερίνα. Καλώς όρισες. Μπεντορνάτε. Μπεντορνάτα.
1: Το ξέρω, δεν είσαι.
0: Βέβαια. Τορνάρε. Δεν το έχεις ακούσει στα τραγούδια. Τορνάρε.
1: Βολάρε.
0: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, 25 βαθμούς στη Ρόδο.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ωραία.
1: Αλλά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα.
1: Α, γυρίζουν σου λέει στην Αγγλία η Μέγαν και ο Χάρη. Βαρέθηκαν στον Καναδά.
0: Αυτά δεν τα παρακολουθώ γιατί με ενημερώνεις εσύ.
1: Επιστρέφουν στην Αγγλία μόνιμα με τα παιδιά τους. Στην Αγγλία τη ρώτησαν.
0: Γιατί να μην ελεύθεροι δεν είναι δική, δεν έχουν την υπηκότητα. Δεν είναι και διάδοχο. Πρίγκιπας.
1: Όχι.
0: Πρίγκιπας δεν είναι.
1: Τον
0: έχει χάσει το ρόλο. Όχι. Τον ρόλο.
1: Εντάξει, είναι ο 80ος στη σειρά τώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Πρίγκιπας είναι. Άμα είναι πρίγκιπας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινοπολιτεία.
1: Ξέρεις γιατί γυρνάνε. Γιατί θεωρούν προφανώς. Έχω εγώ την αίσθηση ότι πήγαν στον Καναδά, έγινε μια βαβούρα.
0: Ναι.
1: Μετά σταμάτησε η βαβούρα. Προσπάθησαν, έκαναν αποτυχημένες προσπάθειες. Σειρές, αυτά, αυτό.
0: Ναι.
1: Νόμιζαν ότι όλοι θα ασχολούνται μαζί τους, όπως ασχολούνται στην Αγγλία. Τώρα και για αρνητικό λόγο θα ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούν. Έχουν μάθει σε αυτό το πράγμα. Κυρίως ο Χάρη.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα παρακολουθώ αυτά.
1: Και έχουν ζούνε μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξη, έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξη.
0: Πώς δεν έχουν ένα. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μαγειρική.
1: Α.
0: Αφού είναι ντοκιμαντέρ άλλη.
1: Λέω, δεν πάει αυτό, πάτωσε, τέλειωσε.
0: Το ξέρω, κόπηκε.
1: Άλλο. Εγώ λέω. Όχι, λέω γενικά για τους γαλαζοαίματος.
0: Το έμαθα και στεναχωρήθηκα, το παρακολουθούσα. Ναι.
1: Ναι. Το βλέπε. Μου βάζει λουλουδάκια.
0: Και πώς στίβουν το λεμόνι.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχω μάθει για ένα καινούριο hack που λένε.
1: Εντάξει.
0: Αυτά είναι τις. Τα hacks, τα διάφορα κολπάκια, ας πούμε, για να στίβεις το λεμόνι και να βγάζεις όλο το χυμό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πώς.
1: Πώς.
0: Το πιάνεις, λέει, το βάζεις ανάμεσα σε μια τσιμπίδα από αυτές που έχεις για να γυρνάς τα μακαρόνια ή για να βγάζεις τις μπριζόλες από τον μπάρμπεκιου.
1: Ναι, ναι.
0: Το πιάνεις ανάμεσα εκεί στις δύο λαβίδες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Και τραβάς τις λαβίδες.
1: Τι μου λες.
0: Και στίβεται ολόκληρο.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Παιδιά, κρατήστε το αυτό ως hack.
1: Ο Διονυσάκος.
0: Ως τέχνασμα, εν πάση περιπτώσει, για να μην πετάτε το τζάμπα λεμόνι.
1: Σωστό.
0: Στα σκουπίδια, λεμονόκουπες.
1: Δεν το πετάμε τα λεμόνια.
0: 20 Αυγούστου μάθατε αυτή την πληροφορία, αν δεν την ξέρατε.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Από το Earth News Radio 105,8.
1: Την αγάπη μας στον Πετρούνια, ο οποίος για ακόμα μία φορά πέρασε τον τελικό, την Παρασκευή αύριο αγωνίζεται.
0: Αύριο είναι
1: Ευρωπαϊκό.
0: Έφτασε Παρασκευή, ωραία.
1: Ναι, ωραία μέρα. Λοιπόν. Πάμε μουσικά με Φλόρενς Άρα στο στήτσι.
0: Έλα, Φλόρενς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινάμε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, να ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς δύο μόλις ημέρες, αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί και 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μου φαίνεται πολύ, πολύ περίεργο όταν γίνονται διασκευές τέτοια τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία, ας πούμε.
1: Και εμένα.
0: Η μόνη διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού που μπορώ να δεχτώ έτσι κάπως πιο ουδέτερα, ας πούμε, ναι, είναι αυτή που είχε γίνει όταν είχε φύγει ο Mercury και που τη θέση του είχε πάρει η Άννη Λένοξ. Και ήταν η Άννη Λένοξ με τον David Bowie.
1: Εντάξει.
0: Εκείνο, λες, ωραία, ήταν πολύ καλή η ερμηνεία της Λένοξ, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτά τα τραγούδια τα έχω συνηθίσει και άμα τα έχεις μάθει τώρα. Έχεις μάθει το δίδυμο Mercury Bowie, καταλαβες.
1: Μένουν στην ιστορία για κάποιο λόγο.
0: Μα ναι. Τώρα. Αλλά οκ. Okay.
1: Κάντε, γράψτε δικά σας πια.
0: Όχι. Άμα θέλουν να σκάνουν, θέλουν, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Σε κάποιους αρέσει. Εντάξει.
1: Εμείς δεν μας.
0: Κοίτα να δεις, τα επικαιροποιεί κιόλας τα τραγούδια. Τα φέρνει πιο κοντά στα νεούδια, στη νέα γενιά. Και σου λέει αυτό το τραγούδι. Ναι, υπάρχει αυτό το τραγούδι. Για να δω ποιος το είπε πρώτος. Μπορεί να κάποιος να αναρωτηθεί. Και να ψάξει να βρει και το original, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε ανοίγει ορίζοντες ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από τον Γιάννη από την Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Κατερινάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς όρισες.
1: Φιλιά στην κυρία Σουλτάνα.
0: Ναι, για πάντα καλοκαίρι, στους χειμωνιάτικους θα αργήσει ο χειμώνας να έρθει.
1: Το ξέρω, κύριε Γιάννη.
0: Στριφογυρίζω στο κρεβάτι, το σκέφτομαι να σηκωθώ.
1: Στριφογυρίζω.
0: Ενώ το χειμώνα, απ, τσουπ, αμέσως σηκώνεσαι.
1: Όχι, χουζούρι, ρε παιδί μου, κάνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, γυρνάνε στην Αγγλία ο Χάρη και η Μέγαν,
1: ναι,
0: για να έχουν καλύτερες πωλήσεις στις μαρμελάδες.
1: Φυσικά. Ναι, δεν έχουν μαρμελάδες στην Αγγλία.
0: Δεν
1: τους περιμένουμε.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Δε Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τα λεμόνια και τις λαβίδες. Εγώ χώνω ένα πιρούνι από κάτω, το γυρνάω γύρω-γύρω και βγαίνουν μέχρι και άσπρες ίνες. Πατροπαράδοτα πράγματα. Ναι, αλλά έτσι λερώνεται και το χέρι που κρατάει το λεμόνι. Ενώ με τη λαβίδα. Δοκιμάστε το μία φορά. Μην είστε. Δοκιμάστε το με τη λαβίδα. Δηλαδή δεν θα αλλερδωθείτε καθόλου.
1: Πάντως, εντάξει, αυτό το hack μπορεί να είναι σωστό, αλλά κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα που δείχνουν.
0: Είναι σαν χλαμάρες.
1: Είναι σαν χλαμάρες, όπως τρελές.
0: Ναι, αλλά εγώ έμαθα.
1: Και πάμε και τα κάνουμε το μεταξύ.
0: Έμαθα, ας πούμε, πόσο πιο εύκολο είναι να ανοίγεις με ένα πιρούνι μία κονσέρβα.
1: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να
0: έχω hack. Τώρα το έμαθα.
1: Δεν χρειάζεται να hack αυτό.
0: Ναι, εγώ στο Twitter το είδα.
1: Ναι, γιατί εσύ δεν έχεις μακριά νύχια.
0: Ναι, δεν φοβάμαι μην τα σπάσω.
1: Δεν φοβάσαι,
0: ναι,
1: μην τα σπάσω.
0: Μην τα σπάσω.
1: Ενώ εμείς έχουμε βρει.
0: Κόλπα,
1: Πολλά κόλπα, πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία λίμνη, η λίμνη Μίντ, στη Νεβάδα.
0: Ναι.
1: Και έχουν ξηρασία εκεί. Πάρα πολύ ξηρασία. Και άρχισε να πέφτει η στάθμη της λίμνης.
0: Σε μεγάλο μέρος του κόσμου, ναι.
1: Άρχισε να πέφτει η στάθμη. Έπεφτε η στάθμη. Βρίσκουν κάτι λείψανα. Ανθρώπινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και όσο πέφτει, λέει,
0: η στάθμη ναι,
1: και συνεχίζει την ξηρασία, τόσο περισσότερα λείψανα βρίσκουν σε αυτή τη λίμνη. Ωραία, τι είχε πέσει εκεί μέσα, τι είχαν ρίξει.
0: Πού ξέρεις, ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Φαντάζομαι.
0: Μερικές φορές η άγνοια είναι
1: καλό πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Φορές.
1: Αυτά θα γίνουν ταινίες με τα σειρές.
0: Βέβαια θα γίνουν ταινίες.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επικαιρότητας.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Τουρκία έχει νευρούλια.
0: Τι έχει νευρά. Η Τουρκία λέει δεν θέλει ούτε να βάλουμε, να ποντίσουμε ανεμογεννήτριες.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα να μην ποντίσουμε.
0: Παιδιά, βγήκε ένα χωροταξικό σχέδιο. Πού θα μπουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνεται με τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες κτλ. Κτλ. Πού μπορούν να μπουν στη θάλασσα, πού δεν μπορούν να μπουν στη θάλασσα, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και έχει αντιρρήσει η Τουρκία.
1: Εγώ
0: για πού θα βάλουμε εντός των χωρικών μας υδάτων, στα δικά μας νησιά και στα δικά μας νερά, πού θα βάλουμε ανεμογεννήτριες. Ρε, πρωί.
1: Είδες πως το είχα πει ότι θα ανακοινωθεί το χωροταξικό και βγήκε.
0: Καλά, φοβερό.
1: Είναι φοβερή πληροφορία.
0: Ναι. Τι λέει, ρε παιδί. Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο, ρε Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, έχει πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Τα νεύρα τα κύρια τα έχει.
1: Ό,τι ανακοινώνουμε βγαίνουν και το. Και κάνουν και παραβιάσεις.
0: Το επιψαλιδεύουν.
1: Ναι.
0: Παραβιάσεις.
1: Ναι.
0: Παραβιάσεις και δεν. Ναι, και άλλο δεν γίνονταν παραβιάσεις. Θυμάμαι και κάτι πρώην πρωθυπουργού που λένε διάφορα τώρα, ας πούμε, αλλά
1: ναι,
0: των ημερών του γίνονταν.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ήταν. Είχε ησυχία.
0: Το θέμα είναι ότι μετά
1: και
0: από.
1: Και δεν μιλάγανε.
0: Σταμάτα, ρε παιδί.
1: Ναι, όχι,
0: το
1: ναι,
0: θέμα είναι ότι μετά από καιρό ξαναβγαίνουν οπλισμένα F-16. Δεν είναι ότι άντε βγαίνει κανένα ντρόουν, άντε
1: ναι,
0: βγαίνει κανένα κατασκοπευτικό από αυτά που και καλά βγάζουν φωτογραφίες.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Μαχητικά με. Προχθές είχαμε και εμπλοκή. Δηλαδή η εμπλοκή.
1: Ναι.
0: Φύγε και τη σε ρίχνω.
1: Ναι.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Αυτό που ναι, γίνεται πάντα.
0: Αυτό που γίνεται το, ναι, το κλασικό που γίνεται. Και βγαίνουν ωραία βίντεο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάντων έχουν νεύρα πάρα πολύ.
0: Έχουν νεύρα,
1: ναι, και το δείχνουν με κάθε τρόπο αυτό το πράγμα.
0: Έχουν νεύρα με αυτό. Έχουν νεύρα με το Ισραήλ και το τι έγινε στη Συρία που σας λέγαμε χθες. Και εκεί έχουν νεύρα. Βγήκε πάλι ο Νετανιάχου το βράδυ και είπε. Τους είχαμε πει. ότι δεν πρέπει να πλώνονται οι Τούρκοι στη Συρία. Δεν το κατάλαβαν. Ε, θα τους κάνουμε να το καταλάβουν. Είπε ο Νετανιάχου χθες το βράδυ. Σε συνέντευξή
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι. Και χθες μετά που φύγαμε εμείς από εδώ.
0: Φύγαμε.
1: Το
0: ναι.
1: ακούσατε όμως, ενημερωθήκατε το μεσημεράκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε αυτό το δημοσίευμα των Financial Times.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε ότι με το Ιράν σκοπεύει να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη.
0: Δε, όχι, σκοπεύει.
1: Ναι,
0: έχει
1: απειλή.
0: Εξετάσει ναι, το ενδεχόμενο να. Ναι, έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να.
1: Να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη και πήραμε και εμείς τα μέτρα μας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι τα είχαμε μέτρα. Απλά εντάθηκαν ακόμα περισσότερο. Και αποφάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι
0: θα
1: κι άλλα.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά ναι, στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Θα
1: αλλά
0: το συζητήσουμε αυτό.
1: Εγώ εκτιμώ
0: ναι.
1: ότι το Ιράν το κάνει αυτό σε αυτή τη φάση περισσότερο για να. Επειδή είναι όλα παγωμένα. Κινείται κάτι. Βλέπουμε να υπάρχει ειρήνη. Όχι. Βλέπουμε να πέφτουν.
0: Βλέπουμε να υπάρχει διάλογος.
1: Όχι.
0: Όχι. Βλέπουμε να υπάρχει. Όχι. Δεν βλέπουμε.
1: Τα στενά του Ορμούζ ναι. είναι ορθάνυχτα και
0: όχι,
1: περνάνε όλοι.
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, και προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν σαν διαπραγματευτικό χαρτί κι αυτό. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, κι εσείς είστε στόχοι μας.
0: Εδώ και.
1: Το κάνουν ναι. πιο έντονα τώρα.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούν ως ένα χαρτί, ας πούμε, σε αυτό το
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το χρησιμοποιούν ως χαρτί. Αλλά ο άλλος σκέφτεται και λέει. Να, έγραφαν, ας πούμε, οι Financial Times στο δημοσίευμα που λες, ότι μπορεί να είναι στόχος η Βουλγαρία ή η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Επειδή την Κύπρο την ξαναχτυπήσανε εκεί πέρα με τον drone την βάση του ακροτηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Βουλγαρία γιατί έχει μια βάση. Και λες εσύ. Και άμα ξεφύγει ο πύραυλος,
1: ναι,
0: πες ότι είναι τζούφιος και δεν φτάσει Βουλγαρία. Και φτάσει στο ενδιάμεσο, που είμαστε εμείς.
1: Υπάρχουν, ωστόσο, διάβαζα χθες που ναι. λέγανε από το Υπουργείο Άμυνας, συνάδελφοι ας πούμε, και,
0: ναι.
1: και γράφανε και λέγανε,
0: ναι.
1: ότι ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα μέτρα, ρε παιδί,
0: λοιπόν,
1: τα οποία μπορούν να αποτρέψουν.
0: Μα γιατί δεν είχαν στείλει τρεις πυράβλους που δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Είχαν στείλει και είχαν επέμβει τα απαραίτητα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι και πράγματα τα οποία γίνονται και δεν λέγονται,
1: ναι.
0: αλλά είναι και πράγματα τα οποία λίγο πολύ είναι δεδομένα τα σχέδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε δει την προηγούμενη φορά που υπήρχε πολύ ένταση στις αρχές του πολέμου, θα στείλουμε, ξέρω εγώ, τους Patriot από την Κάρπαθο,
1: ναι,
0: θα τους στείλουμε
1: ναι,
0: στην
1: ναι,
0: Κάρπαθο
1: ναι,
0: μάλλον,
1: ναι.
0: ή θα πάνε, ξέρω εγώ, θα τους μετακινήσουμε, από την Κάρπαθο θα πάνε στη Σούδα, ή θα πάνε αλλού, ή θα στείλουμε F-16 να περιπολούν στη Βουλγαρία. Τέτοια πράγματα, καταλαβες. Δηλαδή, είναι λίγο πολύ πεπατημένοι, ας το πούμε, έτσι. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν πολύ πιστεύω. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Τραμπ δεν λέει κάθε τόσο ότι έχουν κονιορτοποιήσει τους πυράβλους τους.
1: Βέβαια.
0: Πού τους βρήκαν τώρα τους πυράβλους που απειλούν να φτάσουν στο Λονδίνο, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο ή οπουδήποτε. Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Και έρχονται άλλα δημοσιεύματα που σου λέει ότι μέσω της Κασπίας ο διάδρομος Ρωσίας-Ιράν είναι ορθάνυχτος. Και οι μεν στέλνουν drones για να επιτίθενται και ίσως και βαλιστικούς πυράβλους για να επιτίθενται στην Ουκρανία. Οι άλλοι στέλνουν διάφορα εξαρτήματα και εκρηκτικές ύλες στο Ιράν για να ξαναφτιάχνει το πλαστάσιό του. Υπάρχει τέτοια γραμμή. Θυμάστε που λέγανε παλιά για τον άξονα του κακού. Που τον λέγανε οι Αμερικανοί άξονα του κακού. Δεν το λέμε εμείς. Δεν το βαφτίσαμε εμείς. Οι Αμερικανοί το λέγανε έτσι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τώρα που είπα Ουκρανία, το βράδυ είχαμε πάλι τουλάχιστον 20 βαλιστικούς πυράβλους. Αυτή η Ρώσοι σηκώνουν ένα αεροπλάνο 3.000 χιλιόμετρα μακριά, ξέρω εγώ, 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Το σηκώνουν το αεροπλάνο, εκτοξεύει τους πυράβλους, ξαναπροσγειώνεται το αεροπλάνο. Μια χαρά. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο γιατί πέφτουν βαλιστικοί πυράβλοι γιατί δεν έχουν.
1: Μα κάθε μέρα έχουμε νεκρούς άμα.
0: Δεν έχουν πυράβλους να τους αναχαιτήσουν. Γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ του CNN που έχουν τους εκτοξευτήρες τους Patriot, αλλά έχουν να λειτουργήσουν, λέει, κάνα 4 μήνες γιατί δεν έχουν πυράβλους. Δεν τους στέλνουν οι Αμερικανοί, δεν τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι, δεν έχουν πυράβλους βαλιστικούς. Τι να κάνουν. Αντιβαλιστικούς.
1: Και έχει πολλά προβλήματα ο Ζελένσκι. Βγήκε και από πρώην Υπουργός Άμυνας του
0: ναι.
1: και ζήτησε εκλογές.
0: Έκανε όμως αυτό το λάθος.
1: Τι?
0: Γιατί αυτό ο Φέντοροφ, η Φεντόροφ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: ο πρώην υπουργός
1: ναι.
0: άμυνας, ο οποίος τον σχόλασε ο,
1: ναι.
0: ο Ζελένσκι, την είδε ότι είμαι ο νέος και είμαι αντίπαλος
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτός διοργανώνονταν το τελευταίο διάστημα πορείες και συγκεντρώσεις στο όνομά του, έτσι,
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: να επανέλθει στο Υπουργείο Άμυνας και τέτοια πράγματα. Βγήκε χθες το βράδυ, είναι καινούργια εξέλιξη, αυτή από εδώ τη μαθαίνετε, ο βασικός διοργανωτής των διαδηλώσεών του και είπε ως εδώ. Ναι, ήμουνα υπέρ της αποκατάστασης του Φέντοροφ. Αλλά από τη στιγμή που έθεσε θέμα εκλογών εν μέσω πολέμου, έρω την εμπιστοσύνη μου σε αυτόν και σταματάω να διοργανώνω διαδηλώσεις στο όνομά του σε όλη την Ουκρανία. Καταλαβες. Γιατί, τι του λένε τώρα, ότι τα φτιάξε ο Φέντοροφ με τον Έλον Μάσκ ή Έλον Μάσκ του αυτό, έχουν φιλικές σχέσεις και τα λοιπά, και αυτός τον έπεισε να γύρει θέμα εκλογών μέσα στον πόλεμο. Ο Έλον Μάσκ δηλαδή.
1: Πάλι ένας Έλον Μάσκ.
0: Κατάλαβες. Ναι.
1: Αλλά όπως και
0: είναι
1: να
0: έχει. Πέρδεμα τέτοιο,
1: όπως
0: ναι.
1: και να έχει όμως, ναι. εδώ που τα λέμε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι κανένας τυχαίος. Ο Φέντοροφ.
0: Ναι, κανένας δεν είναι τυχαίος.
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια. Είχε παίξει στο θέμα του πολέμου. Γιατί ήταν αυτός που έφτιαξε το θέμα με τα drones, που οργάνωσε όλο το σύστημα.
0: Εντάξει, ναι, δεν το έφτιαξε αυτός ακριβώς.
1: Εντάξει, όμως
0: ναι.
1: ήταν ο ίδιος.
0: Ναι, γιατί αυτός, θέλω να πω, αυτός ήταν τον τελευταίο χρόνο, ένα χρόνο.
1: Ναι, αυτό, αλλά αυτός όμως το εκτόξευσε με το πράγμα. Λένε τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν.
0: Με τα drones και τα λοιπά, επειδή ξέρω κάποια πράγματα από εκεί, ασχολούνται 4 χρόνια, 5.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υλοποιήθηκαν επί υπουργείου του κτλ.
0: Κάποιο μπορεί να πει, ας πούμε, στον αντίλογο
1: ότι όλα
0: αυτά γίνανε, ναι. και την περίοδο που ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ο προηγούμενος, ο οποίος επίσης πάφθηκε. Τον οποίο δεν τον ήθελε ο Υπουργός Άμυνας. Κατάλαβες, είχαν τέτοια θέματα. Ο Υπουργός Άμυνας δεν ήθελε τον αρχηγό του στρατού.
1: Συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι πώς να κάνεις εκλογές, ρε παιδί μου. Ας πούμε, έχεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, ο οποίος είναι στο μέτωπο. Θα αφήσει το μέτωπο και θα πει, α, πρέπει να γυρίσω στη γενέτειρά μου να ψηφίσω.
1: Δεν γίνονται.
0: Πώς θα γίνει.
1: Καιρό πολέμου εκλογές δεν το έχω δει.
0: Πουθενά δεν έχει γίνει. Δηλαδή, είναι λίγο.
1: Δέχεται μια χώρα εισβολή, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα μέτωπο κάπου στον κόσμο.
0: Ναι, όχι. Αυτές έχουν κηρύξει τον πόλεμο, ας πούμε, στο Ιράν. Αλλά θα κάνουν μια χαρά εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει καμία σημασία, καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Α, ναι, ωραία.
1: Όχι με τον Παπαχλημίτζο, δεν έχει γυρίσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Το Μόρτιντο
0: και Μόρτιντο
1: τη Σαλαδά.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: απλά να μην ακούσετε ξαφνικά.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. Εγώ θέλω να δω τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε με το σεισμικό το 87, λέει ο Απόστολος. Να δούμε τι θα κάνει. Ναι, όπως συνδεόμαστε τώρα.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε. Συνδεθήκαμε.
2: Μιχάλη. Και να συζητήσουμε μαζί του στα της επικαιρότητας και του άλλου απασχολούν.
0: Την καλημέρα μας.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας,
0: καλημέρα.
1: Παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε.
3: Είμαστε καλά. Συζητούσαμε εδώ για τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις, που είναι σοβαρό θέμα, γιατί μπορεί κάποιος να χάσει το σπίτι του, να αναγκαστεί να επιστρέψει στο πατρικό του και άντε να τον θέλουν. Άμα δεν τον θέλουν, δηλαδή, λέω εγώ τώρα, ο Χάρη και η Μέγαν.
1: Ναι.
3: Πάνε να επιστρέψουν στην Αγγλία. Γελάτε, ε. Όχι, εγώ ξέρω τον άνθρωπό μου, ξέρω σε ποιον τα λέω.
2: Ο φοβερή πάσα.
1: Παιδιά, εντάξει, το έθιξα λίγο ακροθυγώς νωρίτερα το θέμα.
2: Εγώ δεν σας αρέσει και καθόλου αυτό το θέμα.
0: Εγώ αδιαφορώ.
2: Αδιαφορείς, ναι.
1: Έχω άποψη γιατί γυρίζουν.
2: Για πες.
1: Ξέρω γιατί γυρίζουν.
2: Μοιράσου την μαζί μας.
1: Στον Καναδά δεν τους έδινε κανένα σημασία. Δηλαδή στην αρχή τους δώσαν όλη σημασία, εντάξει, ασχοληθήκανε. Αού, ναι, ο Χάρη και η Μέγκα δεν θα αναμείνουν εδώ. Αλλά οι Καναδοί ή οι Αμερικάνοι, ας πούμε, γενικότερα, δεν συγκινούνται από αυτά τα πράγματα.
2: Έχει τόσο στάρ στην Καλιφόρνια.
1: Δεν συγκινούνται τώρα. Τι να συγκινηθείς τώρα. Σιγά τη στάρ τώρα. Τέλος πάντων, σε μια σειρά είχε παίξει. Αλλά θέλω να πω.
0: Πολύ καλά έπαιζε σε αυτή τη σειρά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Μεγάλη σπουδαία καριέρα.
3: Τώρα, συγγνώμη. Ναι. Γιατί ακόμα την κρίνεται ως στάρ. Η κοπέλα, η πριγκίπισσα. Όχι, τι είναι.
0: Ποια είναι η πριγκίπισσα.
3: Συγγνώμη, η δούκισσα, ναι. Έχει ολόκληρες εκπομπές στις οποίες είναι λίγο Μάρθα Στιούαρτ, λίγο
1: Πάτωσαν.
0: Κόπηκαν.
3: Εκεί πέρα.
0: Κόπηκαν.
2: Άλλο αυτό τώρα.
3: Αυτή την κριτική περίμενα.
2: Επειδή κατέρευσε το συμβόλαιο, τώρα θα είναι λίγο μέρες.
0: Δεν κατέρευσε το συμβόλαιο. Δεν πουλούσαν οι μαρμελάδες ή έκανε πράγματα τα οποία δεν.
1: Τώρα, ναι, τώρα παιδιά, όλα τα ταμπλόιτ θα ασχολούνται με κάθε μέρα με το Χάρη και τη Μέγαν. Έφτασε ο Χάρη και η Μέγαν. Βρήκαν σπίτι ο Χάρη και η Μέγαν. Τον είδε ο πατέρα, δεν τον είδε ο πατέρα, τον είδε αδερφό, στραβοκοίταξε ο Γουίλιαμ. Δηλαδή αυτό. Μα με αυτό ζούνε οι άνθρωποι.
0: Τους αρέσουν αυτά στην Αγγλία. Τρεχαγύρευε γιατί. Τρεχαγύρευε γιατί, αλλά ασχολούνται με αυτά.
1: Πονοκέφαλος για τη βασιλική οικογένεια. Πάρτε ένα παυσίπονο και τέτοια πράγματα. Αλλά η Μέγκαν, μια θεατρίνα, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά δεν είναι για το.
0: Για κάτι παραπάνω.
3: Να ρωτήσω
0: να πεις, να το πω ευγενικά εγώ.
3: Ναι. Πέραν αυτών.
0: Δεν είναι γαλαζοαίματη, ναι.
3: Υπάρχει βάση ενός σεξισμού ή τέλος πάντων ρατσισμού στην αντιμετώπιση της.
0: Α, εσύ το
1: θες να έτσι
0: πες να εντρυφήσεις εσύ τώρα.
1: Όχι, αυτή είναι ξινή.
3: Όχι, αυτή είναι ξινή.
1: Δεν είναι θέμα. Εγώ το Χάρη το συμπαθούσα.
2: Α, για πες το.
1: Μέχρι που κάνει κάποια στραβοπατήματα. Έχει φορές μια στολή να ζει και είχε πάει.
3: Καλά, δεν τα λες στραβοπατήματα αυτά.
1: Όχι, το λέω.
3: Δηλαδή,
1: τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά, τα έχουμε γράψει. Αλλά θέλω να πω ότι το παιδί αυτό είχε πρόβλημα από μικρό. Δεν θα βρίσκε κάτι.
3: Λοιπόν, ωραία.
0: Εντάξει, μιλάμε.
3: Δεν είναι Walking Royals, οπότε νομίζω ότι δεν θα πάρει τηλέφωνο κανένα. Όχι, εντάξει, πραγματικά. Έχουν
1: καταγεύσει τα καθήκοντά. Η Κέτη έχει ενοχλήσει κανέναν και τούλα. Τίποτα κανέναν. Κυρία είναι.
3: Κυρία, είναι
1: πολύ αδύνατη
3: όντως...
1: όμως, μαρούλια τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει.
3: Δεν ξέρω. Προφανώς δεν ξέρω να σου απαντήσω τι κάνουν οι αδύνατοι άνθρωποι.
1: Γιατί έβλεπα, παιδιά, συγγνώμη, γιατί έβλεπα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Στα πρωινά, στα ξενοδοχεία. Ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο και είχε μπουφέ. Το πρωινό. Εγώ έπαιρνα τα αυγουλάκια μου. Ναι. Το μπέικο.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Έπαιρνα διάφορα πράγματα. Φόρτωνε. Δηλαδή φόρτωνα. Όχι ένα του σκασμού, αλλά έβαζα, ρε παιδί μου. Και έβλεπα.
0: Δεν θα φας μπέικον με μαρμελάδα.
1: Δεν θα το φας.
0: Μαρμελάδα σήκω.
1: Ναι.
3: Δεν όχι, υπάρχει. Όχι, με τσάτνε η Διονύση μου.
0: Με τσάτνε.
3: Θα το έχει φτιάξει η Μέγκα.
0: Ναι, για λέγε,
3: Κατερίνα.
1: Και έβλεπα κάτι άλλες κυρίες. Καλή πηγές, δεν μπορώ να πω. Οι οποίες τρώγανε καρπούζι.
0: Το πρωί.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε κόψει.
1: Πες μου εμένα. Γιαούρτι με φρούτο.
0: Ναι. Κάπως φτιάχνεται. Διορθώνεται λίγο. Αλλά και πάλι.
1: Τι διορθώνεται. Έχεις όλη αυτή την πανδεσία μπροστά σου. Ναι.
3: Α, τις Έρμες.
1: Ναι. Χρήμα στενοχωριόμουν. Εγώ στενοχωριόμουν. Παιδιά, ήμουνα να σκάσω. Αλήθεια. Και έλεγα κρίμα, ρε παιδί. Τέτοιο μπουφέ.
0: Εντάξει, πάντως έχουν επιβάλει με τον τρόπο τους να αλλάξουν και οι συνήθειες. Δηλαδή, παλιά δεν έβλεπε σε μπουφέ χιονονιφάδες βρώμης και κοινόα και ξέρω εγώ, κάπως αλλιώς τα απείραν
1: θόλια. Είχε τέτοια του διαβόλου τέτοια πολλά.
0: Τέτοια πράγματα. Τώρα τα βλέπεις.
1: Και γάλα αμυγδάλου είχε.
0: Γάλα αμυγδάλου, ναι. Μάθαμε το γάλα αμυγδάλου. Δηλαδή, πώς το αρμέγεις. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Οι ξένοι.
3: Και
2: η vegan διατροφή στα πρωινά των ξενοδοχείων τώρα και δεν έχουμε θέματα.
0: Μα γι' αυτό έχουν αλλάξει συνήθειες. Το έχουν επιβάλει με τον τρόπο τους, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν επιλέξει ως τρόπο ζωής.
1: Οι ξένοι παιδιά που τρώγαν το πρωί χωριάτικη και αγκούρια και τέτοια. Και λέω, ρε παιδί μου, καλά, τι τρώγανε αυτά. Το τρώμε το μεσημέρι.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σαλάτα. Πώς το λένε.
1: Ήταν ενόστιμο όμως τα λαχανικά. Πολύ ωραία. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θέλω να φάω λαχανικά το πρωί. Συγγνώμη.
3: Αν ο άλλος έχει κάνει το προϋπολογισμό του ότι θα ξοδέψει για ένα φαγητό έξω την ημέρα. Τρώει το πρωινό του, το παξιμάδι του, τη σαλάτα του. Άμα είχε και αντικριστό που λέει ο λόγος.
0: Κάτι να το πιάσουν. Κάτι να τον πιάσει, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, μπαίνουν νωρίς στη θάλασσα αυτοί γι' αυτό. Καταλαβαίνεις.
2: Και δεν θέλουν. Είναι το πρόβλημα σε όλο αυτό που συζητάμε.
1: Και είναι, κάνουν καύσει. Κάνουν καύσει.
0: Όχι, και δεν θέλουν να έχουν βαρύ το στομάχι, ρε παιδί μου. Αυτό. Ενώ εμείς τρώμε το πρωινό μας. Κάνουμε το ομοαμπέτι μας, πάμε τη βόλτα μας, περπατάμε λίγο και μετά μπαίνουμε στη θάλασσα.
3: Πρώτα σε παίρνει ο ύπνος στην παραλία γιατί έχει πληρώσει και την ξαπλώσει τα 35 ευρώ συν αναλογία από τον
1: έργο. Λίγα λες.
0: Τι 35.
1: Πού έχει.
0: Πού βρήκες 35.
3: Έλα.
0: Βάζει ιδέες, ναι. 35. Γιατί διάβαζα κάπου για 160.
3: 160 η ξαπλώστρα.
0: Ναι,
2: βεβαίως.
3: Για αγορά ή για ενοικίαση.
0: Όχι, για ενοικίαση.
1: Αυτοί τρώνε και νωρίς επίσης.
0: Διπλή, συγγνώμη, όχι, δεν ήταν μία, ήταν δύο.
3: Ορίστε.
0: Ζευγάρι, ναι.
3: 160.
0: Είπαμε, όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι νόμος. Νόμος οικονομίας.
1: Εσείς τρώγατε νωρίς στις διακοπές.
3: Παλιά που πηγαίναμε διακοπές.
1: Παλιά που πηγαίνατε, ναι. Παλιά. Γιατί εγώ όταν έτρωγα. Λέω, ας το κάνω. Να φάω κι εγώ νωρίς που τρώνε αυτοί νωρίς. Με έκοβε μετά. Με θέριζε.
3: Κοίτα, στις διακοπές το χειρότερο είναι αυτός στην παρέα που λέει: παιδιά, να ξυπνήσουμε νωρίς να πάμε στο πρωινό. Πας καλά. Καλέ μου άνθρωπε. Άσε με κι εσύ για τον πρωινό σου. Θέλω να κοιμηθώ.
1: Ναι, να κοιμηθώ.
0: Όχι. Ξέρω ανθρώπους. Κλείνει το μπουφέ 10 η ώρα. Και βάζουν ξυπνητήρι 10 παρά 3.
3: Πόσο τους αγαπάνε οι σερβιτόροι. Αυτό τους κάει 10 παρά 1 και λέει πρόλαβα, δεν πρόλαβα.
1: Ο ύπνος μου έλειπε. Όχι το φαγητό, δόξα τω Θεώ.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο ύπνος σου έλειπε, όπως έλειπε και σε πολλούς άλλους. Αλλά τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, Γεωργία μου.
3: Είδατε σε τι ωραία μονοπάτια μας βάζει ο Μέγαν, λέω, μπράβο μου. Ο Χάρη και η Μέγαν. Φτάσαμε στις παραλίες. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: και εμείς,
3: πολύ.
0: Και εμείς, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας.
2: Καλή ακρόαση στους ακροατές και τις ακροάτριες του Αθήνας Radio.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουν μάθει όλοι το κουμπί της. Της λένε Μέγαν και την αφήνουν να ελεύθερη. Μετά την αμολάνε.
1: Αυτό.
0: Τη πατάς το κουμπί, Μέγαν. Και αρχίζει.
1: Τι να κάνω. Χάσαμε τη.
0: Πάμε.
1: Ναι, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και από επικριτές του Ζελένσκι. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράλευση, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράν θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό. Μόλις δύο ημέρες αφότου οι διαπραγματεύτες των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Θα σου βάλω ένα quiz.
1: Βέλα, πάμε.
0: Ποιος έχει στείλει το ακόλουθο μήνυμα?
1: Ναι.
0: Υπό την επίνευση της δροσερής ιούς και την αναμονή για την έλευση του ήλιου, για να μπαίνει σε σειρά και τάξη η οικογένεια της Ευρυφάεσας. Τα καλοκαιρινά πρωινά είναι μαγευτικά σε όλη την πορεία τους και ευτυχώς, κυρία Σερέτη, θα μας μαγεύουν για καιρό ακόμη, παρά τη δυσθυμία και την επιματέω προσμονή του κυρίου Χατζημιχάλη για την έλευση της απεχθούς και ακατανόμενης της εποχής.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο μου. Το ξέρω, αγαπημένε.
0: Καλημέρα,
1: μου,
0: κύριε Παύλο.
1: Αγαπημένε μου, κύριε Παύλο.
0: Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη. Στην Κοπεχάγη 14 βαθμούς. Που δεν τ' άρεσε για αυτόν το η διασκευή που έγινε πριν του Under Pressure, ας πούμε. Όλα τα τραγούδια των Queen λέει ήταν φτιαγμένα για τη φωνή του Mercury. Μετά αυτό. Γι' αυτό είπα εγώ μόνο η Lennox. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Σταύρο που είναι στον δρόμο. Γελάει που λέγαμε ότι θα φάνε φρούτα το πρωί καρπούζι, ας πούμε, πρωινιά και του πιάνει κόψιμο. Μη!
1: Μα ρε παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που δεν σου πάει η καρδιά να τα φας πρωινό, ρε παιδιά.
0: Ναι, δεν σου πάει.
1: Δεν σου πάει τώρα.
0: Όχι,
1: δεν ξυπνάω το πρωί και λέω, αχ, να είχα μια ντοματοσαλάτα. Δεν θα το πω.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ένα μουσακά μπορώ να το φάω, είναι τα άλλα.
0: Πρωί.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Που λέω λόγος. Ναι. Που λέω λόγος.
1: Και σουβλάκι μπορεί.
0: Δηλαδή, αν έχεις να διαλέξεις μεταξύ μουσακά και καρπουζιού, μουσακά θα φας το πρωί. Για να σε κάτσει. Να σου κάτσει.
1: Να σε πιάσει.
0: Να βγάλει την ημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει το πρωί, θέλει. Άσε που τα πρωινά χάνονται, τα καταναλώνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημεριανό και
1: εγώ δεν είδες όσα έφαγα, τα χάσα.
0: Το βραδινό είναι απογορευτικό. Γιατί μετά κοιμάσαι και γίνεται κατευθείαν. Δεν μεταβολίζεται, γίνεται κατευθείαν λίπος. Το πρωινό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο θα περπατήσεις, λίγο θα σε δει ο ήλιος, λίγο θα υδρώσεις, λίγο θα κάνεις μια βουτιά ίσα για τα μάτια του κόσμου. Για να πεις ότι έκανα μπάνιο και σήμερα, να μετράς μετά και να λες πόσα μπάνια έκανα εγώ. 48. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση της Σέρας. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το είπαμε, δεν το είπαμε.
1: Τη
0: δεύτερη ώρα. Earth News Radio. Είναι στο Viber αυτό. Earth News μία λέξη και ενώ Radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρώην είπα ασφαλισμένοι, τα στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger και μια χαρά, τι ωραία, τι καλά.
1: Είδες που η Μαντώνη έχει πάει στην Κέρκυρα.
0: Και
1: το λέγαμε
0: και στην Κέρκυρα.
1: Ναι, πήγε στην Πάτμο.
0: Ναι. Έχει πάρει η Σβάρνα.
1: Πήγε στην Πάτμο.
0: Δεν ξεκίνησε από την Κέρκυρα. Ξεκίνησε από την Καλαμπάκα. Πήγε στα Μετέωρα πρώτα. Πήγε στα Μετέωρα. Μετά τα Μετέωρα πήγε στην Κέρκυρα.
1: Το τι κάνανε εντωμεταξύ στα Τρίκαλα. Το τι φτιάξανε. Την παίρνανε και τη βάζανε παντού τη Μαντώνα. Τη είχε περάσει από παντού. Είναι θεοί. Θεοί.
0: Δέχονται.
1: Τα βλέπα στα social. Όχι, στα social το βλέπα. Το φτιάχνανε.
0: Με τεχνητή νόημα.
1: Ναι,
0: να κάνει τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Πέρασε και από το κουτούκι του Μπάμπη στα Τρίκαλα, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή είδα ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Που είχαν ανεβάσει που έλεγε όταν η Μαντώνα σου χαλάει το πλάνο. Και ήταν ένα τύπο ο οποίο είχε στήσει το κινητό του.
0: Ναι.
1: Και τράβαγε βίντεο και μπήκε μέσα σε μια ταβέρνα η Μαντώνα. Και λέει μάλλον θέλει σαγανάκι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Μαντωνάκι. Αυτό που με άγχωσε ήταν που πήγαινε και ερχόταν με ελικόπτερα.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. 53 μπάνια.
1: Οπα.
0: Τα έχει μετρήσει, καταλαβες. 53 μπάνια. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγιο.
1: Εγώ 10 με το ζόρι. Καλημέρα φέτος.
0: Γιατί δεν έμπαινες?
1: Πώς θα μετρήσω την ημέρα?
0: Τόσο καιρό έλειψες.
1: 8 μέρες
0: έκανα. Μα έλειψες 3 εβδομάδες.
1: Ναι, αλλά 8 μέρες πήγα διακοπές.
0: Πες στον κόσμο αυτό ότι πήγες μόνο 8 μέρες. Μην νομίζετε 3 εβδομάδες.
1: Όχι, ρε παιδιά, 8 μέρες.
0: Ξεσάλωνες, ας πούμε.
1: 8 μέρες.
0: Τι έκανες στις υπόλοιπες 15 στα μπαρ γυρνούσες?
1: Έτυχαν διάφορα.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Ναι. Καλημέρα στο Βραχάτη Κορινθία, στην κυρία Ιωάννα. Συμφωνώ με την κυρία Σερέτη. Δεν είναι τυχαίο που στα πανηγύρια μετά τη θεία λειτουργία μοιραζόμαστε φαγητό. Την αγάπη μου. Πού το πήγατε εσείς τώρα? Εγώ θυμάμαι παλιά, έκανε η μαμά μου μετά την μετάληψη. Μετά τη μετάληψη, έκανε ένα γλυκό πιλάφι με φιδέ.
1: Τι λέει.
0: Το είχε έθιμο.
1: Άκου τώρα.
0: Και κανελίτσα από πάνω.
1: Ωραία.
0: Μετά, αυτό ήταν.
1: Επειδή σαν ζωβαλάκι.
0: Επειδή και καλά κάναμε νηστεία το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Έτσι για να μπούμε. Που δεν κάναμε, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Λέμε τώρα.
0: Για να μπούμε στο. Να μπει ο οργανισμό στο αυτό. Μα έκανε ένα τέτοιο πιλαφάκι με φιδέ καψαρισμένο, καβουρισμένο και ζαχαρίτσα.
1: Ωραία.
0: Και κανελίτσα από πάνω. Και ήταν πολύ ωραίο. Έστρωνε το στομάχι μια χαρά.
1: Μια χαρά. Πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εμένα μου άρεσε που την παραμονή τη Παναγία. Πώς το λένε, είχε ένα εκκλησάκι εκεί κοντά που μέναμε.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε και είχε αρτοκλασία. Πώς μου αρέσει ο άρτος. Αρτοκλασία.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει ο άρτος.
0: Το γλυκό είναι ο Άρτος.
1: Ναι, παιδί, αυτό δεν είναι το ναι. γλυκό. Το,
0: το γλυκό, ναι, ωραίο.
1: Τι είναι,
0: ναι.
1: Με, με κοιτάει με απορία τι είναι ο Άρτος, ρε παιδί.
0: Ναι, ωραίο, ναι. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, εντάξει, ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πέρασα δύο φορές από το πανέρι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνεις τώρα.
0: Τι να κάνεις, μαλώσεις.
1: Όχι, δεν. Ναι. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και τα...
0: Μελτέμια, όχι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ποια μελτέμια. Άπνοια έχει έξω. Τι, ένα ποφόρο έχει.
0: Τι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουν αρχίσει.
1: Έχουν προσθέτουν στο καλάθι.
0: Ποιο καλάθι.
1: Του, της ΔΕΘ.
0: Ποιος προσθέτει.
1: Βάζουν διάφορα, βλέπω δημοσιεύματα και βάζουν και βάζουν και βάζουν.
0: Τα δημοσιεύματα.
1: Τα δημοσιεύματα.
0: Δεν έχουμε κάτι επίσημο
1: όχι,
0: ακόμα.
1: Όχι, ρε εσύ, ποτέ όχι, δεν υπάρχει.
0: Τα...
1: δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε το βράδυ του
0: Σαββάτου. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Αν τώρα ψυχανεμιζόμαστε, ας πούμε, θα... ναι. ποιος θα φορά και
1: ναι,
0: τα λοιπά
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: τα γνωστά, αφού το έχουν πει.
1: Όσο
0: θα
1: πλησιάζουμε.
0: Θα φορά τη μεσαία τάξη και τους χαμηλό. Αυτούς. Αυτό δεν έχουν πει.
1: Και άλλους, και τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι, με τους αγρότες υπάρχει ένα θέμα γιατί πέρασαν και καταστροφές, πέρασαν και διάφορα πράγματα.
1: Όχι
0: και έχουν
1: μόνο
0: ζόρια.
1: Γι' αυτό, γενικότερα, ναι. ρε παιδί μου, γιατί έχουν αυξηθεί τα.
0: Τώρα που λες αυτό για παροχές, είδες την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχει 13ο-14ο στο δημόσιο.
1: Ναι, το είδα.
0: Είναι συνταγματικό.
1: Το είδα.
0: Η περικοπή, εν πάση περιπτώσει, που είχε γίνει το 2012, αν θυμάμαι καλά. Είναι καθόλου συνταγματική και.
1: Κρίμα. Δεν... αυτό είναι κρίμα. Γιατί να σου πω κάτι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει.
1: Ναι, να σου πω αυτό. Κάτι. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι πια δύο ταχυτήτων.
0: Ναι,
1: εδώ και χρόνια.
0: Σου λέει έχουν άλλες παροχές. Δεν είναι θέμα ισότητας. Επειδή διάβασα λίγο,
1: ναι,
0: λίγο την περίληψη, ότι δεν υπάρχει θέμα ισότητας γιατί οι του δημοσίου έχουν άλλες παροχές που δεν τις έχουν οι του ιδιωτικού. Ή έχουν άλλοι, οι του ιδιωτικού έχουν άλλους κινδύνους στο εργοσιακό τους περιβάλλον που δεν τους έχουν στο δημόσιο. Άρα δεν τίθεται θέμα ισότητας.
1: Άλλες επισφάλειες, ας πούμε.
0: Ναι, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, τέτοια. Ναι.
1: Α, μάλιστα, ναι. Εντάξει. Εντάξει, κάτι θα ξέρουν και αυτοί οι δικαστές είναι. Τι να σου πω.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Σταύρο. 18 βαθμούς έχει στη Βέργα Καλαμάτας.
1: Ωραία, είναι ψηλά η Βέργα, είναι πολύ ωραία.
0: Και πού έκανα...
1: πιάτο την Καλαμάτα.
0: Ορεινά είναι δηλαδή.
1: Όχι, είναι μέσα στην Καλαμάτα, όπως ναι. πας να βγεις από την Καλαμάτα.
0: Αλλά είναι ύψομα. Πώς είναι ψηλά, εδώ στην Αθήνα, Ολικά Βητός.
1: Είναι ψηλά, ναι. έχει φοβερή θέα, βλέπεις ναι. πιάτο την πόλη.
0: Και πού έχει κάνει 80 μπάνια, έχει θάλασσα εκεί στη Βέργα. Δεν
1: κατεβαίνεις, παιδί μου, τη Βέργα σε 5 λεπτά στη θάλασσα.
0: Με τα πόδια σε 5 λεπτά ή με το αυτοκίνητο.
1: Και έχει μια ωραία ταβέρνα.
0: Στη Βέργα.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πάει.
1: Γιατί έχουμε πάει στην Καλαμάτα μαζί.
0: Όχι.
1: Τότε. Αν είχαμε πάει στην Καλαμάτα και δεν είχα πάει στη Βέργα, θα ήταν λάθος.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Έχει πολύ μια ωραία ταβέρνα εκεί πάνω. Πολύ ωραία.
0: Μας λέει ο κύριος Δημήτρης, ίσως κάνοντας τρελάς και στον κύριο Παύλο, αλλά και επειδή είναι καλοχειμωνάκια σαν εμένα, σε λίγες μέρες που θα αρχίσει η γνώση.
1: Πάνω. Πολύ ωραία.
0: Μας λέει ο κύριος Δημήτρης, ίσως κάνοντας τρελάς και στον κύριο Παύλο, αλλά και επειδή είναι καλοχειμωνάκια σαν εμένα, σε λίγες μέρες που.

0: Θα συνηγορήσω στο αίτημα της κυρίας Ερέτη.
1: Δεν
0: να,
1: είναι
0: να ξεκινήσουν
1: αίτημα.
0: Τα σχολεία στις
1: 14. Η Σοφία Ζαχαράκη. Ναι. Τι.
0: Πιο εύκολο χωνεύτη είναι η Παρασκευή. Ναι, όχι, γιατί έχει και αυτό μια λογική πολύ αψωμιάδης. Θα πάω την πρώτη μέρα, θα πάρω την ψυχρολουσία, ας πούμε. Ποια ψυχρολουσία, τα περισσότεροι θέλουν να πάνε στο σχολείο να επιστρέψουν. Ναι, μετά από τόσο καιρό,
1: επιτέλους.
0: Λέω που λέω.
1: Άντε καλά. Ναι.
0: Μετά θα έχουν το Σαββατοκύριακο μπροστά για να μπουν ομαλά, καταλαβες. Οπότε και αυτό έχει μια λογική. Πάω Παρασκευή. Με φορτώνουν, μου λένε, γνωρίζω τους καθηγητές, γνωρίζω το ένα, γνωρίζω το άλλο. Ίσως παίρνω βιβλία αν έχουν έρθει ή που έχουν έρθει. Ίσως δεν παίρνω αν δεν έχουν φτάσει στο χωριό το δικό μου. Και είπα ότι δεν έχω τσάντα σήμερα. Πού να τα πάρω, θα τα πάρω τη Δευτέρα. Και φεύγεις.
1: Φτιάξεις
0: το Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Είδα σε μαγαζί αυτό που. Γιατί όσοι στέλνουν τα παιδιά του ιδιωτικά σχολεία, τα αγοράζουν τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Και είδα ότι κάποιοι ένα κατάστημα συγκεκριμένο μου το εξηγήσαν, τα δίνει και ντυμένα τα βιβλία. Ντυμένα.
0: Το άκουσα και ντυμένα.
1: Και ντυμένα, ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Και
1: ντυμένα. Ντυμένα, ντυμένα τα βιβλία. Ντυμένα. Ναι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τα ντύναμε.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ρε. Δεν θυμάμαι εγώ.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, άντε πάμε στην επικαιρότητα. Γιατί πολύ το. Γιατί θα μου πει δεν είναι τα σχολεία. Βέβαια.
0: Έχουμε τον Γιώργο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Να πάμε στον Γιώργο, τον Διονυσόπουλο. Γιατί σα λέγαμε και νωρίτερα πριν τη σύνδεση με την τηλεόραση ότι υπάρχει μία επιφυλακή, ρε παιδί μου. Μία αυξημένη επιφυλακή και υπάρχουν και σενάρια επί χάρτου για το τι θα γίνει μετά και τι. Το δημοσίευμα αυτό το Financial Times ότι το Ιράν μπορεί να εξάγει, ας πούμε, τον πόλεμο και πέρα από το δικό του στενό περίγυρο. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα. Υπάρχει επιφυλακή, αλλά υπάρχει δυστυχώς μια σχετική απεσιοδοξία όσες εκτιμήσεις που διατυπώνονται από στρατιωτικούς κύκλους για το τι μελιγενέστε αναφορικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Θεωρούν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και ενίσχυση, θα λέγαμε, της ελληνικής απαγρύπνησης, έπειτα και από το δημοσίευμα των Financial Times. Καθώς θεωρείται ότι μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό στόχαστρο είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Καθώς εκεί υπάρχουν ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις είτε από τις ΗΠΑ είτε από τους συμμάχους τους. Να πω ότι σε ό,τι αφορά την Βουλγαρία, μόλις τον περασμένο μήνα εγκρίθηκε η χρήση μιας ακόμη αεροπορικής βάσης, είναι η βάση Μπεσμέρ, για χρήση από αμερικανικά αεροσκάφη ανεποδιασμού. Βεβαίως υπάρχει και η Κύπρος, όπου θεωρεί οι Ιρανοί ότι βασικό ρόλο ή αν θέλεις υποστηρικτικό ρόλο στις επιχειρήσεις των Αμερικανών στην περιοχή παίζει η Βρετανική βάση στο Ακροτήρι.
0: Αυτό να θυμίσουμε εδώ, πέραν το ότι θες να πεις εσύ για τον drone που είχε δεχτεί η βάση.
2: Έχει βγει από τον περασμένο Μάρτιο.
0: Ναι, θέλω να πω και το εξής, ότι η στάση του, ενώ ο Στάρμερ έλεγε ότι εγώ δεν δίνω τις βάσεις μου για να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο στο Ιράν, ο νέος πρωθυπουργός της, ο Μπέρναμ, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, έχει πει ότι είναι πιο θετικό σε πάση περιπτώσει και ήδη για μία βάση έχει δώσει την άδεια να χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μία διαφοροποίηση της τάσης της Βρετανίας όσον αφορά την χρήση των αεροδρομίων και των αεροπορικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις. Οπότε το ακροτήρι έρχεται πιο κοντά στο Ιράν με κάποιον τρόπο. Αυτό θέλω να πω.
2: Έτσι είναι, αλλά η ανησυχία έγινε και στο γεγονός ότι περί κλιμάκωση των γενικότερα των πολεμικών επιχειρήσεων και στο γεγονός ότι υπάρχουν εκλογές και στις ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν τα πάει τόσο καλά. Υπάρχουν εκλογές και στο Ισραήλ μέσα στον Οκτώβριο και εκεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει πρόβλημα. Η εκτίμηση είναι ότι εξαιτίας και αυτών των διαδικασιών ενδέχεται να υπάρξει μια. Όχι ενδέχεται, κάποιοι το θεωρούν σίγουρο. Ότι τα πράγματα δεν θα πάνε και τόσο καλά το επόμενο περιπτώσιο.
0: Υπάρχει και μία σχολή, να το πούμε και αυτούς τους φίλους ακροατές, να έχουν μια πλήρη εικόνα. Υπάρχει και μία σχολή σκέψης που λέει ότι όλα αυτά τα λέει το Ιράν για να πετύχει τι, να καθόμαστε να ασχολούμαστε και όχι μόνο οι χώρες του περίγυρου, αλλά να ασχολείται όλος ο πλανήτης με το πού θα χτυπήσει το Ιράν και άρα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή να δημιουργηθούν αποσταθεροποιητικές τάσεις σε διάφορες χώρες αφενός, αφετέρου να ασκηθεί. Πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρξει κάποιος διάλογος και κάποια έκβαση, ας πούμε.
1: Διαπραγματευτικό
0: ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Ότι είναι ένας μοχλός πίεσης περισσότερο ψυχολογικός, ας πούμε, από πλευράς Ιράν. Και ότι επί της ουσίας δεν μπορεί να. Ή δεν θα τολμήσει να ρίξει πυράβλους.

0: ξέρω εγώ, στο Λονδίνο. Γιατί έβλεπα χθες και χάρτες ότι οι πυραυλοί του φτάνουν μέχρι το Λονδίνο, ας πούμε.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε είμαστε προφήτες να πούμε τι θα γίνει. Τα περισσότερα από αυτά και εγώ αυτά τα οποία λέω βασίζονται σε εκτιμήσεις. Μάλιστα, μία από τις εκτιμήσεις, μιλώντας χθες με στρατιωτικό που έχει άποψη, μου εξηγούσε ότι ενδέχεται να υπάρξει ακόμα και χειρασία επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι βγαίνουμε και εμείς και λέμε δεν θα μπουν, δεν θα κάνουν, δεν θα κάνουν, υπάρχει ακόμα και αυτό το. Και αυτό το γεγονός. Ενδεχομένως όλα αυτά να στηρίζονται σε σενάρια και σε επιχειρησιακά σχέδια
0: ή και σε ευσεβείς πόθους κάποιον. Υπάρχει και αυτό. Και
1: αυτό, ναι. Και αυτό είναι κάτι το όμως το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση στο ΓΕΘΑ, στην Αθήνα, εδώ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή όλες αυτές τις εξελίξεις. Μια περαιτέρω κλιμάκωση σίγουρα θα επηρεάσουν και την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου,
1: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και γι' αυτό λαμβάνονται και σχετικά μέτρα. Μέχρι ώρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά μας, τα ελληνικά F-16 εξακολουθούν και παραμένουν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Απανδρέου και στην Πάφο. Ενισχύουν έτσι την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Εκεί παραμένει και η φρεγάτα, να σημειώσω, ο Νικηφόρος Φωκάς. Υπάρχει αντικατάσταση βεβαίως των πλοίων που πλέουν ανοιχτά της Κύπρου. Επίσης, σχέση με ό,τι αφορά την Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί ανάλογο αίτημα από την Σόφια για αεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, τότε η χώρα μας εμφανίζεται έτοιμη, η Υπουργή Εθνικής Άμυνας, να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει άλλωστε και το προηγούμενο της ανάπτυξης ελληνικού συστήματος Patriot και στην περιοχή του Δημοτήτου. Από εκεί πέρα, στα σενάρια έχουν εμπλακεί και οι Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο. Εξετάζεται, σύμφωνα με κύκλους της Υπουργικής Άμυνας, η μετακίνησή τους στη Σούδα, εφόσον αυτό απαιτηθεί, με στόχο βεβαίως την εντεροπορική και αντιβαλιστική προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η Σούδα έχει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, Patriot. Θα είναι και άλλη πυροβολαρχία που θα κατέβει, και άλλο σύστημα.
1: Και οι Αμερικανοί, να σημειώσουμε, δικά τους συστήματα αντιεροπορικά που στρατεύουν τη βάση. Εξάλλου, η βάση εκεί είναι περισσότερο αμερικανική και λιγότερο του ΝΑΤΟ, να σημειώσουμε. Πάντως, πολλές από αυτές τις κινήσεις δεν είναι λυμμένες αποφάσεις μέχρι ώρα τουλάχιστον, να το διευκρινίσω αυτό. Αποτυπώνουν βεβαίως την σχετική προετοιμασία που υπάρχει. Πάντως για τη λήψη τους, ενδεχομένως να απαιτηθεί ακόμα και η σύγκριση του Κησέα.
0: Του Κησέα, βέβαια.
1: Επίσης, να σας πω και μια επιπλέον διάσταση, την οποία δεν έχει διατυπωθεί, και εγώ την έμαθα μιλώντας έτσι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι ένας από τους βασικούς ρόλους που διαδραματίζουν η στοιχεία Patriot εκεί στην Κάρπαθο έχει να κάνει όχι τόσο με την προστασία αυτή κατά αυτή των εγκαταστάσεων εκεί στην Σούδα, ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, η Σούδα έχει δικά της, οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει δικά τους συστήματα, έχει να κάνει και με την προστασία των διαδρόμων ανεφοδιασμού, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης και νότια της Καρπάθου. Γίνονται συνήθως ανεφοδιασμοί στρατιωτικών αεροσκαφών από υπτάμενα τάρκερ, τα οποία κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, και συνήθως όταν γίνεται αυτή η διαδικασία, τα μαχητικά αεροσκάφη είναι εξαιρετικά ευάλωτα.
0: Είναι ευάλωτα αυτό.
1: Με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον προστασία, και αυτός ήταν και ο βασικός ρόλος που διαδραμάτισε η στοιχεία Patriot. Και δεν ήταν τόσο, γιατί λέγαμε και εμείς και γράφαμε τότε ότι είναι η Τουρκία, είναι το ένα, είναι το άλλο. Στην πραγματικότητα όμως, από ό,τι μας είπαν, των υστέρων και εμάς βεβαίως, ο βασικός ρόλος τους ήταν η προστασία αυτών των αεροσκαφών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, μια και είπα για Τουρκία.
2: Ναι, για πες.
1: Υπάρχει μια σχετική ένταση. Εκτιμήσεις τι εκεί δεν είναι καλές. Θεωρούνται ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο με βάση την κινητικότητα που υπάρχει, ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο μήνες. Υπάρχει μια αύξηση. Προχθές μάλιστα κορυφώθηκε αυτή η κινητικότητα με σωρία παραβάσεων και παραβιάσεων.
0: Είχαμε και εμπλοκή προχθές, δεν είχαμε?
1: Είχαμε και μία εμπλοκή, 25 παραβιάσεις. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να είχαμε τέτοιο αριθμό. Συνήθως υπήρχε μία, δύο ή και καθόλου αρκετές φορές.
0: Να θυμίσω και να βάλω στην εξίσωση, επειδή λες για θερμό φθινόπωρο ενδεχομένως, ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι προβλέπουν. Ότι όχι, εκτός τυπώδη, έχουμε δύο στοιχεία. Ένα είναι η πόντιση του καλωδίου, η έρευνα πρόβλεψεις που θα γίνουν εν πάση περιπτώσει και από γαλλικές εταιρείες πλέον που έχουν μπει σε αυτήν την ιστορία. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι το Σεπτέμβριο θεωρητικά ή το Σεπτέμβριο, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου το αργότερο, θα έρθει και αυτός ο νόμος περί γαλάζιας πατρίδας στην Τουρκία. Στην Εθνοσυνέλευση. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια αλληλουχία συμβάντων ή γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο είδους ένταση και κορύφωση.
1: Διονύση, παρακολουθήσαμε τι έγινε το 15 Αύγουστο με την ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων. Κάθε άλλο. Δεν μας έχουν μάθει οι Τούρκοι για τις περιβαλλοντικές του, να το πω έτσι.
0: Ανησυχία, ναι.
1: Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι εχθές είχαμε και τη.
0: Εδώ αντίδραση για το που θα βάλουμε ολικά πάρκα.
1: Βέβαια. Οπότε όλα αυτά είναι δείγματα και θεωρείται ότι υπάρχει παροιμία και αυτοί μας την είπαν ότι ο λύκος στην Αναβούμπουλα χαίρεται και υπάρχει ο φόβος ότι θα επιδιώξουν πιθανώς οι Τούρκοι, τώρα δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την αστάθεια που υπάρχει στη Μέση Ανατολή για να δημιουργήσουν πρόβλημα ίσως και πιο δυτικά, δηλαδή ακόμα και απέναντι σε εμάς. Δεν ξέρω τι προβλήματα θα μπορούν να δημιουργήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Αυτά για να είστε πλήρως ενημερωμένοι και για τα σενάρια που υπάρχουν, γιατί προς το παρόν σενάρια έχουμε και για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και για τις κινήσεις που γίνονται ή εν πάση περιπτώσει είναι στα χαρτιά και περιμένουν μια απόφαση, πολιτική απόφαση, πολιτικο-στρατιωτική απόφαση για να πάρουν σάρκα και οστά. Αυτά.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα.
0: Ο κύριος Παύλος επανέρχεται. Ανθιστάμεθα στην παραπληροφόρηση και την διατάραξη της χρονικής ισορροπίας της τρυφερής νεότητας από τους φορείς της παραστρατημένης αγοράς. Κατά τα λοιπά, ονειρευτείτε φίλοι μου τον χειμώνα, όπως ονειρευόμαστε κι εμείς το καταχειμώνο το καλοκαιράκι μας. Ο καθένας με τις εποχικές αγάπες του και όλοι μαζί αγαπημένοι.
2: Αυτά
0: έτσι,
2: είναι.
0: Αυτό.
2: Αυτά είναι.
0: Κατακλείδι.
2: Μπράβο, πολύ
0: όλοι
2: ωραία,
0: μαζί αγαπημένοι.
2: Τα πάτε πάρα πολύ ωραία, κύριε Παύλο. Συγχαρητήρια. Ναι. Να σας πούμε ότι υπάρχει μια φωτιά, αν είσαστε στη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε. Υπάρχει μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο, στην Μελενίκου, πάνω από τη Ροτόντα. Μελενίκου 35 είναι το κτίριο. Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο. Προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, γιατί υπάρχει πολύς καπνός και έχει καλύψει μεγάλο μέρος του κέντρου.
0: Μα είναι κέντρο πόλης τώρα.
2: Ναι,
0: δεν είναι.
2: Η Ροτόντα είναι
0: κέντρο πόλης.
2: Καρδιά. Ναι. Λοιπόν, είναι και δίπλα σε πολυκατοικίες, είναι και σε πυκνοκατοικημένη περιοχή γενικότερα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Προσπαθούν να την περιορίσουν, να μην έχουμε χειρότερα. Απλά, αν αναρωτιέστε, γιατί έχει τόσο πυκνό καπνό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί ο καπνός πάει και σε άλλες. Δεν επικεντρώνεται μόνο πάνω από τη Ροτόντα, δίπλα στη Ροτόντα. Έτσι, πηγαίνει και σε όλη την πόλη ενδεχομένως.
2: Ναι,
0: στην οποία πόλη, να υπενθυμίσουμε, ότι στις 27 ή 28.
2: 27, νομίζω.
0: Έρχεται, πάει καλά μαριά το μετρό.
2: Το μετρό, ναι.
0: Ωραία, και άλλοι 5 σταθμοί.
2: Θα δείξω βίντεο, δεν μπορούμε να το δείξουμε βέβαια, μέσα από το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, πάρα
2: πάμε
0: πολύ
2: σε τίτλους μουσικά, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί, 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ξεκινάμε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Πυρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο κύριος Παναγιώτης στέλνει μια φωτογραφία από τη Βέργα και μου λέει, σου λέει εσένα να μου τη δείξεις για να καταλάβω ότι πρέπει να πάω στη Βέργα.
1: Βλέπεις, τη βλέπεις.
0: Ωραίο θέαμα.
1: Είδες τι ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι πολύ
0: ωραία. Ωραία θέα έχουν εκεί στη Βέργα.
1: Εκεί πας στη Βέργα.
0: Βέργα Καλαμάτα.
1: Πας στο Σούρουπο.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι στην ταβερνίτσα.
0: Γουρνοπούλα έχει.
1: Από όλα έχει.
0: Ναι, εντάξει. Άμα έχει και γουρνοπούλα και έχει και τέτοια θέα, μιλάμε είναι.
1: Δεν ρωτάνε, αν έχει γουρνοπούλα στην Καλαμάτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι το απόλυτο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε πάει τότε.
1: Και έχει και δροσιά. Που θα έχει και τώρα αυτές τις μέρες που θα έχει ζέστη στη Βέργα.
0: Αφού κάθε μέρα μας στέλνει καλά οι φίλοι μας από την
1: Βέργα,
0: Καλαμάτα.
1: Στη Βέργα, λέω, θα έχει.
0: Στη Βέργα, επειδή είναι ύψομα.
1: Στη Βέργα, ρε παιδί μου.
0: Στην Καλαμάτα μέσα έχει θερμοκρασία που μας έλεγε.
1: Διαφορά σου λέω.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο μας, τον νέο μας μετεωρολόγο, τον Γιώργο Εμμανουήλ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε, δεκαήμερο, λέει καύσωνα. Ισχύει.
2: Στην πρώτη φάση θα πούμε για εβδομάδα και μετά πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο μακριά ακόμα.
0: Όταν λέμε καύσωνα, τι εννοούμε τώρα, γιατί λίγο ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, ας πούμε, τις θερμές ώρες της ημέρας και λέμε αυτό είναι καύσωνα. Αν δεν είναι, πρέπει και τη νύχτα να μένει ψηλά, έτσι δεν είναι.
2: Ισχύει. Αν πάμε με το μετεωρολογικό ορισμό, πρέπει η θερμοκρασία για τη νύχτα να είναι πάνω από 29-30 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει την ημέρα, ανάλογα την περιοχή βέβαια, αλλά μιλάμε εμείς για την Αττική περισσότερο, να είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και πρέπει αυτό να κρατήσει κάποια 24 ώρα.
0: Θα έχουμε τέτοιο πράγμα.
2: Δεν μπορώ να πω ότι θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να μιλάμε για καύσωνα, αλλά συνηθίζουμε στην Ελλάδα ότι όταν βλέπουμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, να μιλάμε για επεισόδιο καύσωνα, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πάνω από 40 λοιπόν, άρα αυτό μία απάντηση την έχουμε. Πάνω από τα 40 για διάρκεια, για χρονικό διάστημα μεγάλο.
2: Να το πάρουμε με τη σειρά λοιπόν.
1: Ναι,
2: να πούμε ότι για σήμερα λοιπόν αναμένεται να έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Ελλάδα τοπικά και 38. Mm-hmm. Εξασθενημένοι άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κάποιες λίγες βροχές στα κεντρικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Αν πάμε στην αυριανή ημέρα θα δούμε μια μικρή άνοδο, θα είμαστε στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και την πιο σημαντική άνοδο θα την έχουμε το Σαββατοκύριακο, που εκεί θα δούμε 39, τοπικά και 40 βαθμούς. Αυτό φαίνεται ότι και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον, θα κινούμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα είναι και η αίσθηση της θερμοκρασίας, δηλαδή λέγαμε για παράδειγμα ότι σε κάποιες περιοχές έπιασε 39, αλλά επειδή είχε το βορδιαδάκι ή το μελτεμάκι, δεν ήταν, είχες άλλη αίσθηση ρε παιδί μου, της πραγματικής, το real feeling που λέμε, που έχουμε μάθει όλη τώρα και λέμε το real feeling. Τώρα θα, οι άνεμοι θα συνηγορούν σε αυτό ή θα έχει και άπνοια, οπότε η αίσθηση θα είναι ακόμα χειρότερη?
2: Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι χαμηλές, οπότε η αίσθηση θα είναι αίσθηση πολύ ζέστης που θα ενοχλεί.
0: Και ύστερα τους αρέσει το καλοκαίρι.
1: Ωραίο είναι το καλοκαίρι, μια χαρά είναι το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Εκτός καλά πήγε, εντάξει, τώρα λίγο στο τέλος μας τα χαλάει.
1: Τι να πούνε και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι.
2: Ακριβώς, και βέβαια έχουμε ή την πολύ ζέστη θα έχουμε εδώ, ή τους ενισχυμένους ανέμους. Οι άνεμοι νομίζω μπορούν να προκαλέσουν περισσότερες καταστροφές, ενώ η ζέστη με κάποιο τρόπο μπορεί
0: να το αντιμετωπίσει. Ναι, βέβαια. Μπορεί να το αντιμετωπίσει με λίγο το νερό, λίγο οι πολλοί χώροι κλιματιζόμενοι που υπάρχουν στην Ελλάδα ούτως ή άλλως, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το αυτοκίνητο που έχει air condition, το σπίτι που ενδεχομένως ή η δουλειά που έχει, το γραφείο που έχει air condition, είναι καλύτερα. Λίμωνο για τους ανθρώπους που είναι στο λιοπύρι. Για
2: αυτούς που είναι και στην Ευρώπη που δεν έχουν air condition.
0: Αυτό. Ενώ τους ισχυρούς όμως και τις πυρκαγιές, άντε αντιμετώπισες. Είναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Οπότε βλέποντας και κάνοντας.
0: Οπότε βλέποντας και κάνοντας, σαραντέρια το Σαββατοκύριακο. Μας το είπε ο άνθρωπος. Πρέπει να πάρουμε, κάνουμε τα κουμάντα μας το Σαββατοκύριακο, να είμαστε δίπλα σε παραλία ή τα υπόλοιπα κουμάντα που μπορούμε να κάνουμε, για να έχουμε λίγο δροσιά. Αυτό κατάλαβα εγώ από ό,τι λέει ο κύριος Εμμανουήλ.
2: Παραλία κατά προτίμηση.
1: Παραλία.
0: Αλίμονο, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν,
0: είμαι έλα, τέλει. καλό καιράκι, δεν σας δω το Σαββατοκύριακο.
1: Έλα, Μαρτιανή.
0: Ναι, εντάξει, θα περάσουμε. Εντάξει,
1: σταμάτα πια.
0: Δεν το μεγαλοποιούμε. Ναι, δεν το μεγαλοποιούμε.
1: Ναι, μην όχι, το μεγαλοποιούμε αυτό το
0: πράγμα. Απλά οι άνθρωποι που πρέπει ξέρουν αυτοί, μικρά παιδιά, ευπαθείς ομάδες κτλ., να κάνουν τα κουμάντα τους. Γι' αυτό το λέμε από σήμερα. Έτσι. Να έχουν το νου τους και να πάρουν τα μέτρα τους.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Θα χρειαστεί.
1: Λοιπόν, έσβησε η φωτιά στο κτίριο.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ
1: εντάξει.
0: ωραία. Πολύ χαίρομαι για αυτήν.
1: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
0: Που έχει και από τις 4, ναι, μας έλεγες ναι. νωρίτερα.
1: Επίσης, έχετε παρατηρήσει ότι δεν σας λέμε την κίνηση. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχει.
0: Ναι. Ναι, δεν έχει.
1: Τι
0: ακόμα.
1: Να πεις τώρα για κίνηση.
0: Τι να πεις.
1: Χτες έκανα κάτι αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Μέσα σε μια μισή ώρα γύρισα τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ας πούμε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
0: Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
1: Θα έχει δροσιά.
0: Θα έχει δροσιά, αφού είναι ψηλό.
1: Στα
0: είναι
1: Τρίκαλα,
0: είναι
1: ναι,
0: ψηλά, ναι. ναι.
1: Στα Τρίκαλα μέσα έχει ζέστη. Έχει ζέστα.
0: Στα Τρίκαλα, εντάξει. Μέσα. Στα Τρίκαλα.
1: Αλλά στα ορεινά φαντάζομαι ότι ήταν διαφορετικά. Θα σας πάμε στη Χρυσομιλιά σε λίγο, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Μετεώρων είναι.
0: Είναι ναι, αλλά έχει, είναι η δημοτική ενότητα η Χρυσομιλιά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα.
0: Γιατί να πάμε τώρα,
1: θα πάμε. Γιατί είναι το χωριό των Πολυτέκνων, έτσι το λένε.
0: Ναι, έτσι διαβάσαμε.
1: Έχει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό οικογενειών που έχει τρία ή περισσότερα παιδιά.
0: Αυτό.
1: Είναι παράδειγμα προς μίμηση, πώς το λένε, ρε παιδί.
0: Και, και μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει, σχεδόν δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει 2-3 παιδιά.
1: Ναι.
0: ναι. Ωραίο πράγμα.
1: Δεν βλέπουν δηλαδή τηλεόραση προφανώς.
0: Δεν βλέπουν τηλεόραση. Πάντως, ναι, έχουν. Δηλαδή, εκεί δεν θα πούνε ποτέ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το σχολείο δεν έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Που λένε σε κάποια άλλα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Ή ότι στην παρέλαση, ας πούμε, ήταν μόνο ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Όχι, ήταν πολλά παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε στον κύριο Στεφόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Πώς τα καταφέρνετε εσείς, κύριε
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Καταρχήν, έχετε δροσιά εκεί.
3: Έχουμε δροσιά, γύρω στους 22 βαθμούς για αυτή τη στιγμή και το ανώτερο που θα φτάσει είναι περίπου 30 με 31 σήμερα.
0: Μεγαλείο, ναι, μεγαλείο. Ναι. Αυτές είναι θερμοκρασίες. Για πείτε μας λίγο αυτό το... Δεν είναι πρώτη φορά που σας ρωτάνε, απλά είδε χθες το φως της δημοσιότητας νέο ρεπορτάζ, ας πούμε. Έτσι, ξέρουμε ότι έχετε αυτή τη φήμη, το χωριό των Πολύτεκνων. Πώς τα καταφέρνετε, πώς τα φέρνετε βόλτα.
3: Κοιτάξτε, είμαστε ίσως από τα μοναδικά χωριά στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή στο χωριό υπάρχουν 500 μόνιμοι κάτοικοι και εκ των οποίων το 70% περίπου είναι πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες. Πώς τα καταφέρνουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράδοση θα έλεγα εγώ από τη δεκαετία του 70 έως το 2010 γιατί μετά από το 2010 πέσανε πολλοί γεννήσεις. Στην οικογένεια διότι τα παιδιά κάθονταν στις δουλειές των πατεράδων τους και όπως καταλαβαίνετε παντρευόντουσαν στο χωριό, μέναν στο χωριό και συνεχίστηκε έως και τη δεκαετία του 2010 και παρέμειναν στο χωριό αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα και με την ακρίβεια αλλά εμείς ακόμα επιμένουμε να μένουμε στο χωριό.
0: Αυτό θέλω να το ρωτήσω λίγο. Γιατί τι έχετε εσείς, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι μόνο έθιμο, ας πούμε, μένουμε στο χωριό. Πρέπει να έχετε και δουλειές που να κρατάνε τον κόσμο στο χωριό. Πρέπει να έχετε και ασχολίες. Πρέπει ο κόσμος στο χωριό που μένει να είναι ευχαριστημένος και να μην θέλει να πάει δίπλα στα Τρίκαλα ή ξέρω εγώ που οπουδήποτε αλλού. Τι, έχετε τουρισμό, έχετε αγροτική οικονομία, έχετε ζωντανά, ας πούμε, και ζείτε από αυτά. Πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν και μένουν στο χωριό και μένουν ευχαριστημένοι για να κάνουν και οικογένεια, να φέρουν και στον κόσμο και παιδιά.
3: Έτσι, οι περισσότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία,
0: ναι.
3: με την γεωργία και έχουμε και συνολικά 6 δασικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο της δασοκομείας. Τι σημαίνει αυτό. Όσον αφορά τώρα την κτηνοτροφία, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει και φάκελο με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αβραμόπουλο, προς το Υπουργείο, να μας δώσει ένα έξτρα επίδομα, θα έλεγα εγώ, προς τους κτηνοτρόφους, διότι αυτή τη στιγμή αυτοί που κρατάνε, η αλήθεια είναι αυτοί που κρατάνε ζωντανό το χωριό είναι οι κτηνοτρόφοι.
0: Mm.
3: Δυστυχώς τουριστικά δεν είναι αναπτυγμένο το χωριό. διότι από το 2010 και μετά είχαμε μόνο τουριστικές ξενοδοχεία, τα οποία κλείσαν και αυτά. Τώρα προσπαθούμε μέσα του γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης να το αναπτύξουμε και...
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, είστε και κοντά στα μετέωρα, τα οποία είναι πόλος έλξης, δηλαδή δεν μπορείτε αυτό με κάποιον τρόπο να το αξιοποιήσετε.
3: Θα το αξιοποιήσουμε μέσα στο γεωπάρκο Πύλης. Βέβαια έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις και από την πολιτεία. Δεν ξέρω αν έχετε δει, τώρα τελευταία θα υλοποιείται ένα έργο στο χωριό με την ανέγερση ενός γηπέδου, ενός σταδίου θα έλεγα εγώ, το οποίο θα κρατήσει τα μικρά παιδιά και την ομάδα μας, που θα, γιατί έχουμε και ομάδα β' επίπεδου που αγωνίζεται. Ναι, ναι. Στο τοπικό, έχουμε και ομάδα εγγεγραμμένη κανονικά στα μετρό της.
0: Μα με τόσα παιδιά, αν δεν είχατε και ομάδα, εσείς ποιος να έχει.
3: Ναι. Και, αυτό, και θα, αυτό που θα θέλαμε είναι μια στήριξη προς τους κτηνοτρόφους, όπως σας είπα και πριν.
0: Ναι,
3: και να ενταχθούμε και εμείς κάποια στιγμή σε ένα, σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης, έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν με ασφάλεια στις δουλειές τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ένα υψόμετρο κοντά στα 1000 μέτρα. Για τους τους μήνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, αυτοί οι καινούργοι δρόμοι Ε65, το ένα το άλλο, βοηθούν στο να είναι πιο προσπελάσιμο το μέρος?
3: Κοιτάξτε, το χωριό δικό μας γεωγραφικά δεν έχει καμιά σχέση με τον Ε65.
0: Καμία, ναι.
3: Καμία σχέση, ναι. Αλλά σίγουρα θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει την Καλαμπάκα, θα βοηθήσει τα Μετέωρα, θα βοηθήσει τον Μήλο των Ξωτικών.
0: Αυτό έτσι, το γύρω-γύρω, ναι.
3: Έτσι, αυτό το γύρω-γύρω. Οπότε και εμείς θα έχουμε και εμείς κάποιο κέρδος από αυτόν τον δρόμο.
1: Αυτό που λέτε πάντως για τη στήριξη των κτηνοτρόφων είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια είναι σημαντικό.
1: Και ίσως πρέπει να τεθεί και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί το δημογραφικό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει όχι μόνο την Ελλάδα, και άλλες χώρες υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό. Από τη στιγμή που εσείς είσαστε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και
0: είναι μοντέλο, ρε παιδί μου. Είναι υπόδειγμα πλέον να λειτουργήσει
1: αυτό. Πρέπει
0: να
1: έχετε ιδιαίτερη στήριξη.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή το ακούμε από άλλους φίλους και ακροατές που φεύγουν από τα χωριά τους ή οι δικοί τους φεύγουν από τα χωριά τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί σου λέει δεν έχουμε σχολείο, πρέπει να μετακινηθούμε. Δεν έχουμε κέντρο υγείας ή υγειονομική περίθαλψη, πρέπει να απομακρυνθούμε να πάμε στην πόλη. Άρα πηγαίνουμε κατευθείαν στην πόλη για να τα έχουμε όλα αυτά στα πόδια μας. Εκεί έχετε τέτοιες παροχές?
3: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δημοτικό τετραθέσιο δημοτικό σχολείο, το οποίο αριθμεί σε 40 παιδιά,
1: ναι.
3: Μεγάλος αριθμός για ένα ορεινό
1: χωριό.
3: Πρόσφατα ανακοινήσαμε και το αγροτικό ιατρείο, επιχειρησιακά έγινε ένα καινούριο ιατρείο. Τώρα θα δούμε...
0: Γιατρούς έχετε?
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε 3 φορές το μήνα, δυστυχώς, γιατρό.
0: Λίγο.
3: Θα προσπαθήσουμε και με τον Δήμαρχο Μετεώρων και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με την Πέμπτη Ήπειρο Θεσσαλίας, μήπως μπορέσουμε τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, ένα τρίμηνο το καλοκαίρι, που το χωριό κυριολεκτικά γεμίζει από κόσμο, να έχουμε μόνιμο γιατρό. Που θα εξυπηρετεί και τα άλλα, τα διπλανά χωριά. Δεν θα είναι μόνο για το δικό μας χωριό.
0: Βέβαια πρέπει να το έχετε αυτό, διότι σύν τις άλλες έχετε και πολλές γέννες. Οπότε...
3: Το 2026 έχουμε 6 καινούργιες γεννήσεις.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Ζουν και εργάζονται στο χωριό.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Γι' αυτό κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει, όπως σας είπα και πριν, να στηρίξει τους κτηνοτρόφους, να τους δώσει ένα έξτρα επίδομα, δεν ξέρω μέσω ποιου τρόπου, αλλά κυρίως να ενταχτούμε σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης, τουλάχιστον να πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι με ασφάλεια στα πνευμοστάσια τους. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Μάλιστα. Κατανοητό, και φαντάζομαι ότι τώρα με το βήμα που, με αυτό που έχετε τώρα, θα το ακούσουν περισσότερο και το έτοιμά σας ίσως περπατήσει λίγο πιο γρήγορα. Πάντως ναι, είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ λογικό και πρέπει να γίνει. Διότι είπαμε, είστε χωριό μοντέλο, χωριό υπόδειγμα, με ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να μείνουν σε αυτόν. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Αυτό.
3: Φανταστείτε ότι στο χωριό μας στεγάζονται 2.500 εγωπρόβατα και βοηθοί όλο το χρόνο.
1: Τι λέτε.
0: Μα έχετε τώρα, είστε κεφαλοφόροι.
3: Έχετε κινούμενη κτηνοτροφία.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό. Μου βάλατε ιδέες για τη ΔΕΘ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Νικόλαος Στεφόπουλος, πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Η Χρυσομιλιά είναι το χωριό που έχει 500 μόνιμους κατοίκους, αλλά έχει 40 παιδιά. Έχουν οι οικογένειες εκεί, έχουν
1: πολλά παιδιά.
0: Μίνιμουμ 2.
1: Ναι.
0: Δηλαδή περισσότερες έχουν 3 παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι. Μα να σου πω κάτι. Πάμε και ρωτάμε το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ πότε θα κάνει εκλογές και δεν ξέρω εγώ τι και έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί να μην το ρωτήσω για τη Χρυσομηλιά.
0: Να το ρωτήσεις για τη Χρυσομηλιά.
1: Θα το ρωτήσω για τη Χρυσομηλιά.
0: Να το ρωτήσεις για το αν πώς θα στηριχτούν οι κτηνοτρόφοι.
1: Αυτό μας είπε ο κ. Σταυρόπουλος.
0: Ναι. Πώς θα στηριχτούν αυτό και πώς θα γίνουν και δρόμοι οδικοί να πηγαίνουν στις στάνες τους, ας πούμε, με ασφάλεια.
1: Στήριξη θέλουν οι άνθρωποι. Να μείνουν εκεί.
0: Ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία.
1: Ναι.
0: Από όπου μας καλημερίζει. Είναι καθαρός ουρανός. Υπάρχει μια θολούρα στον ορίζοντα. Ίσως λόγω επικείμενη ζέστη. 25 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια. Μας εύχεται. Μέτρια κίνηση. Όλες αυτές τις μέρες μέτρια κίνηση έχει στην Εγνατία.
1: Βέβαια, τι θα έχει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Επειδή ξέρω τον μετεωρολογικό όρο, γι' αυτό το χρησιμοποίησα και ρώτησα τον μετεωρολόγο μας περί καύσωνα, ας πούμε, γιατί το έχουμε κάνει εμείς ψωμοτήρι.
1: Εντάξει, μπορεί το λες πόπο καύσωνα έχει.
0: Ναι, πόπο καύσωνα, αλλά δεν είναι καύσωνα.
1: Εντάξει, τώρα δεν πηγαίνουμε με την ορολογία.
0: Μα ξέρεις τι. Ναι. Και όταν συζητούσαμε, ας πούμε, για τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, που συνδεόμασταν με την Θωμαίδα, τον Κρίστιαν κτλ. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έπεφτε τη νύχτα. Εκεί έχουν άλλα όρια, δεν έχουν τις 28 που έχουμε εμείς.
1: Να σου πω κάτι, εντάξει, και εδώ και 28 να έχει το βράδυ. Δεν το λες και κανονικό.
0: Όχι, αλλά αν τη μέρα έχει 40, αλλά το βράδυ έχει 23, το λες μια χαρά, καταλαβαίνεις.
1: 23 έχω καιρό να
0: δω. Ναι, δεν είναι καύσωνας.
1: Έχω καιρό να δω 23, συγγνώμη.
0: Εγώ το πρωί που παιδί μου προχθές ξύπνησα και έχει 21 βαθμού.
1: Το βράδυ λέω στις 10, στις 11.
0: Όχι στις 10, εγώ σου λέω 5 το πρωί.
1: Άλλο τα χαράματα.
0: 5 το πρωί έχει 21 βαθμού.
1: Άλλο τα χαράματα.
0: Ο ορισμός του καύσωνα είναι ότι και στις 5 το πρωί είναι αποπληκτική ατμόσφαιρα και έχει πάνω από 28.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι.
1: Καθόλου.
0: Ντροπή.
1: Ναι,
0: ντροπή
1: καθόλου, καθόλου.
0: Μακριά από εμάς. Ναι.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν επειδή ρώτησε τον Ε65.
0: Ναι.
1: Ότι είσαι σαν την αδερφή μου.
0: Τι.
1: Που πίστευε είτε πηγαίναμε βόρεια είτε νότια Ελλάδα ότι θα περνάγαμε του Λεβέντη.
0: Παιδί μου, εγώ. Εγώ. Ένα διάστημα τα έλεγα όλα παθέ. Τώρα έχουμε στον Ε65 και τα λέω όλα Ε65. Γιατί δεν ξέρω από τους δρόμους. Οπότε επειδή δεν ξέρω, ξέρεις, αυτό σου κολλάει στο μυαλό και λες. Παλιά έλεγες, θα πάρω την Παθέ για να πάω στην Κόρινθο. Ποια Παθέ στην Κόρινθο, παιδάκι μου? Δεν πάει Παθέ στην Κόρινθο, Παθέ πάει πάνω, βόρεια.
1: Έλα μωρέ Διονύση, άστο τώρα. Άστο, μην το ψάχνεις.
0: Τι το σαλίζω, ναι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Άστο.

0: Είναι ένας ζαβός.
1: Μη μου λες έτσι για τον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Μα θα σου εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Φοράει μια μάσκα του Τσάκη,
1: ναι,
0: της κούκλας του Σατανά,
1: ναι,
0: το εξηγώ.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει ανυποψία στους περαστικούς και τους λέει: είσαι έτοιμος να πεθάνεις. Πες μου, είναι ωραίο αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Όχι, είναι
0: είναι κανονικό.
1: Όχι, είναι σαφώς.
0: Και καταγράφει, ναι, με το κινητό του αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αυτός μπορεί να έχει γίνει, να γίνει viral στο TikTok και να βγάλει χρήματα.
0: Φαντάζεσαι
1: μια μέρα αυτός να γίνει εκατομμυρίουχος εξαιτίας του αυτού τη πατέντα.
0: Υπάρχουν υποψίες ότι είναι μαύρος. Εντάξει, τον έχει.
1: Από πού υπάρχει.
0: Τον έχει χωρίς τη μάσκα,
1: ναι,
0: που είναι μαύρα τα χέρια του, μαύρο το πρόσωπο, το μισό που το κρύβει με.
1: Υποψία.
0: Υποψία.
1: Γιατί μπορεί.
0: Γιατί
1: να
0: έχουμε ακούσει το άλλο μισό, μπορεί να είναι άσπρο.
1: Μπορεί να έχει βάλει φούμο.
0: Ναι.
1: Πού το ξέρεις εσύ.
0: Ναι.
1: Το έχω δει σε μια ταινία.
0: Πώς
1: για να παραπλανήσει τις αρχές.
0: Μπήκε, λέει, σε ένα πολύ γνωστό κατάστημα με ντόνατς. Πολύ ωραία ντόνατς.
1: Τα ντόνατς, ωραία.
0: Ναι, πολύ γνωστό αυτό. Φορούσε τη μάσκα του Τσάκη και ζήτησε να ψωνίσει.
1: Ναι.
0: Και αρνήθηκαν, λέγεται ότι τους φάνηκε ότι ήταν ασταθείς. Όχι, κανονικό είναι να μπαίνεις να πάρεις ντόνατς και να φοράς τη μάσκα του Τσάκη, της κούκλας του Σατανά.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Πες μου γιατί δεν είμαστε τώρα εμείς στο οροπέδιο Λασιθίου.
0: Α, και εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά, πάντα έχει δροσιά.
1: Ομορφιές, ναι, ναι, αυτές, ναι, είναι ομορφιές. Καλημέρα, ναι, στον κύριο Βαγγέλη.
0: Ωραίες πατάτες έχει εκεί.
1: Από τις Σέρες, ωραίες πατάτες έχει στο λιβάδι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Σχετικά με τους πολίτες και
0: νέους
1: γονείς, ειδικά κατοίκους των χωριών μας, δεν γίνεται να έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά σε παροχές στήριξης. Δεν γίνεται να κόβεις επιδόματα παιδιών ή να κόβεις παιδάκια από ΚΔΑΠ, επειδή πολίτεκνες οικογένειες και κτηνοτρόφοι έχουν ανεβάσει το εισόδημα της φορολογικής τους δήλωσης και να είσαι κάτοικος στη ζώνη βοήου.
0: Mm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν άλλα κριτήρια, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ που την πλάκωσε το πάπλωμα σήμερα. Ξύπνησε αργά και μας στέλνει ένα τραγουδάκι με θέμα την τύχη.
2: Κλουκ.
1: Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
0: Αχ, Άλεξ, εκεί στο καραόκι που θα πάει.
1: Στα γερμανικά.
0: Και όταν δύο κοριτσάκια που τραγουδίσαν ένα τραγούδι στα γερμανικά δεν το ήξερε κανένας.
1: Ich liebe dich.
0: Όχι, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
1: Α, ήταν, ναι, πιο δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Μπράβο, τα θαύμασα.
1: Πιο πολύ
0: πλοκά. Ναι, λοιπόν.
1: Αυτός ο κύριος που μας στέλνει εδώ πέρα είναι ένας κύριος κοστουμάτος που κάθεται δίπλα σε ένα.
0: Ο Max Raabe.
1: Ο Max Raabe που κάθεται δίπλα σε ένα κοράκι.
0: Raabe. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί πάει 8 η ώρα, σε 3 λεπτά δηλαδή θα είναι 8, να σας πούμε ότι χθες έγινε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Είναι εμβόλιο της νέας γενιάς, τεχνολογία νέας γενιάς, τα mRNA δηλαδή, αυτά που λέγανε ότι είναι του διαβόλου, που είχαν βγει. Λοιπόν, είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα της φάσης 3 για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου και οι γιατροί είναι πολύ αισιόδοξοι από τα αποτελέσματα που έχουν δει σε αυτή την έρευνα, η οποία σας λέμε ότι είναι στη φάση 3, δηλαδή έχει προχωρήσει αρκετά, γι' αυτό και σας το λέμε. Λοιπόν, για το μελάνωμα. Με αυτή την είδηση σας αποχαιρετούμε, θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημερίζουμε και την κυρία Ευγενία που είναι στην συντροφιά μας.
0: Βέβαια, λίγο μετά τις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά.
0: Σας φιλούμε γλυκά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια.

Άλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

0: Ο έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί μια γριέ. Σταυροκοπιέται, κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

θαυμάστο. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό η κοινωνική. Το μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εναέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλιωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 26210-61747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM, στη συχνότητά μας εδώ στο νομό Ηλίας. Στο μικρόφωνο σήμερα, από μια φορά πρώτο στο όνομά μου, Γιώργος Μαρινόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, ο καλός μου φίλος, ο Σταμάτης Καραγκούνης. Στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Αθανασία Καρούμπαλη. Στη διοικητική υποστήριξη, η Γεωργία Γεωργοπούλου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα, Πέμπτη, με πολλή ειδησιογραφία. Δεν μιλάω όμως μόνο για τα θέματα επικαιρότητας, μιλάω και για τα υπόλοιπα που μας κατακλείζουν αυτό τον καιρό, όπως είναι, για να δώσουμε και μια αισιόδοξη ευχάριστη διάσταση, και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουμε μεταξύ άλλων. Σε αυτή την εκπομπή, στο πλαίσιο της, θα έχουμε και σήμερα ενημερώσεις, δελτία τύπου, θα αναφερθούμε εκτενώς στα όσα έχουν απομείνει πλέον. Τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνει ο Αύγουστος. Εντάξει, δεν θέλω να σας κακοκαρδίσω, αλλά αυτό είναι το γεγονός. 20 του Αυγούστου σήμερα, σε λίγες μέρες κλείνει το καλοκαίρι μας. Κάποιοι διακοπάρουν, να το πω έτσι λαϊκά, ακόμα. Έχουν φύγει μετά το 15 Αύγουστο και θεωρώ ότι αυτοί που επιλέγουν για τις διακοπές τους το τελευταίο μέρος του Αυγούστου αντί για τις ημέρες του 15 Αυγούστου είναι και οι πιο έξυπνοι εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτοί κυρίως που μένουν στα αστικά κέντρα, διότι δεν υπάρχει αυτή, υπάρχει κίνηση, υπάρχει και οι πιο έξυπνοι εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτοί κυρίως που μένουν στα αστικά κέντρα, διότι δεν υπάρχει αυτή

αυτές οι ημέρες. Λοιπόν, δεν θα είμαι εγώ όμως αυτός που θα κρίνει και θα κριτικάρει τις επιλογές του καθενός, αρκεί να μπορεί να κάνει διακοπές. Γιατί στο σήμερα που ζούμε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι και το βλέπουμε και γύρω μας, δεν είναι κάτι το εύκολο. Επιλέγουν πάρα πολύ τα εξοχικά τους σπίτια, αν έχουν τέτοια στην περιφέρεια, στην επαρχία, ή συγγενείς που έχουν στο χωριό και να κάνουν διακοπές πλέον, και είναι λίγο δύσκολο, αν και υπάρχει ακόμα κίνηση, να επιλέξει μια οικογένεια να πάει κάπου που δεν έχει ξαναπάει ποτέ, σε κάποιο νησί, κάπου αλλού. Αντιλαμβάνεστε η ακρίβεια, τα κόστη μετακίνησης, τα κτηνοπολογικά εισιτήρια, το κόστος διαμονής σε κάποια ξενοδοχική μονάδα ή σε ένα Airbnb. Όλα αυτά είναι ένας μισθός. Και αν ο μισθός είναι καλός, είναι ένας μισθός. Γιατί άμα δεν είναι καλός, τότε είναι παραπάνω από ένας μισθός. Τέλος πάντων, μην σας ξεκινάω έτσι, σας κακοκαρδίσω έτσι σήμερα πρωινιάτικα. Αυτό που έχω να πω στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, λοιπόν, θα έχουμε και τις ενημερώσεις μας για το τι πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε στις επόμενες ημέρες και ό,τι άλλο νεότερο, σύμφωνα με την ενημέρωση που μου έχουν αποστείλει οι ηθήνοντες, οι αρμόδιοι φορείς, όχι μόνο αυτοδιοικητικοί, αλλά και συλλογικότητες και πολιτιστικοί σύλλογοι κτλ. Κτλ. Θα έχουμε φυσικά και μια συζήτηση η οποία θα κινηθεί σε κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Καθώς μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων αποφάσισα τέλος πάντων να έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και πολιτικές προεκτάσεις που να συνδέονται όμως άμεσα και με τον νομό Ηλίας και ότι βλέπουν τα κόμματα για τον τόπο μας. Θα το κάνουμε αυτό σήμερα με μια συζήτηση που έχουμε κανονίσει για το δεύτερο τμήμα της εκπομπής, το τρίτο μάλλον, γιατί χωριζόμαστε 4:30, δηλαδή μετά τις 10. Και οτιδήποτε άλλο νεότερο, ό,τι βρούμε από θέματα επικαιρότητας, αν συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τότε εδώ είμαστε να το καλύψουμε με τη βοήθεια των συναδέρφων. Λοιπόν, Πέμπτη, αυτό είναι το πλαίσιο της εκπομπής μας. Όπως οι τακτικοί ακροατές και ακροάτριες γνωρίζουν πάνω κάτω εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε τις Παρασκευές αλλά και τις Πέμπτες πλέον. Πέμπτη λοιπόν, 20 Αυγούστου σήμερα, έχουμε γιορτή οσίων 37 μαρτύρων Βυζή, Οσίου Θεοχάρου Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγιον Ριγίνου και Ορέστη του Εν Κύπρο, και γιορτάζουν Ηλιόδωρος, Ηλιοδόρα, Ελεοδόρα, Έλντα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα. Κάτι μου θυμίζει ο Θεοχάρης. Σταμάτη, κάτι από παλιά σειρά μου φαίνεται. Ο αστυνόμος ήταν ο Θεοχάρης. Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουήλο, Σαμουήλης, Σαμουέλος. Έχουμε διάφορες προεκτάσεις. Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα και Σαμάνθα. Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία και Ορεστιάδα. Να πω στα ονόματα που γιορτάζουν ότι κάποια από αυτά έχουν και άλλες ημέρες του χρόνου που εορτάζουν παραλλήλως. Μην το δένετε αυτό που σας λέω για τις σημερινές εορτές. Απλά αναφέρομαι όπως ενημερώνομαι και εγώ από το διαδίκτυο. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Γενοκτονία. Για πες τα μάτια μου. Πολύ κουνούπι φέτος. Ναι, πολύ κουνούπι. Στα μάτια μου έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω τι έγινε με τους ψεκασμούς, δεν ξέρω τι έγινε με τα πεζετέλ. Ναι, πραγματικά. Τώρα με ξύνει και εμένα το χέρι μου, τώρα που το θύμισες. Λοιπόν, πράγματι. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τους ψεκασμούς. Εγώ είχα επισκεφτεί πρόσφατα μία άλλη περιοχή της Ελλάδας, κοντά σε εμάς, στην όχι πολύ μακριά, στην Αχαΐα, που δεν υπήρχε κουνούπι το για δείγμα. Εδώ στον κάμπο το δικό μας και αλλού πάει το κουνούπι στεφάνι, για να το πω έτσι λαϊκά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ανατολή ηλίου 6 και 44 πρώτα λεπτά, δηλαδή 7 παρατέταρτο περίπου το πρωί, και δύση ηλίου 8 και 12 πρώτα λεπτά, 8 και 10 περίπου αργά το απόγευμα. Μειώνεται η μέρα όσο προχωράμε. Έχει από τον Ιούνιο νομίζω έχει αρχίσει και μειώνεται, 21 του μηνός. Από τις 22 Ιουνίου, όπως έχει και ο φίλος μου Σταμάτης μου το λέει στα ακουστικά, γι' αυτό με ακούτε να κάνω και παύσεις, έχουμε την μείωση σταδιακά των ωρών που διαρκεί η ημέρα. Πάμε να δούμε και μια γενική πρόγνωση του καιρού, για να δούμε τι καιρό να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά και σήμερα. Σήμερα λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά τα ακούσατε προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων. Σε εμάς, Δυτική Πελοπόννησο, που εντασσόμεθα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην κατηγορία αυτή μαζί με Δυτική Στερεά, Ήπειρο και Νησιά Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν στη Δυτική Πελοπόννησο γενικά αίθριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά, όχι σε εμάς, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Όποια παραλία κοιτάει προς τα εκεί θα έχει 4 μποφόρ και αεράκι το απόγευμα και ευρύτερα. Ναι, δεν είναι πολύ ισχυρή η άνεμη από ό,τι παραλία.

Παρατηρούμε η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε την πρόγνωση του καιρού και για το Σαββατοκύριακο και για αύριο. Ας δούμε την αυριανή, η οποία αφορά όλη την Ελλάδα και όχι μόνο την δική μας περιοχή. Αναλυτικά για τη δική μας περιοχή θα εκδοθεί σχετικό δελτίο αύριο. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός την Παρασκευή, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, μιλάμε για τα δυτικά υπηρετικά ορεινά όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες 29 με 30, την Κρήτη 33 με 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα Αιγαίος. Έχετε τις διακοπές προγραμματίσει μια εκδρομή προς τα εκεί, τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, από τα θέματα τώρα τα υπόλοιπα που έχουμε. Δεν βλέπω στις τοπικές τουλάχιστον ιστοσελίδες κάτι που να έχει συμβεί σήμερα το πρωί, κάποια έκτακτη είδηση με τη βοήθεια εδώ των συναδέλφων που αρθρογραφούν και γράφουν εκεί τις ειδήσεις. Να ρίξουμε όμως μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των καθημερινών εφημερίδων της Ηλίας πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Βλέπω ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος έχει ήδη καταφθάσει που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και στο δελτίο ειδήσεων. Να δούμε λοιπόν την εφημερίδα Πάτρις και την εφημερίδα Πρώτη, τις δύο καθημερινές εφημερίδες της Ηλίας. Κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρίς, τα πηγαίνουμε με την ορθογραφία, τα πηγαίνουμε αλφαβητικά, οπότε η εφημερίδα Πατρίς προηγείται στην ανάγνωση. Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας για να υλοποιηθούν τρεις παρεμβάσεις δήμοι που οριμάζουν σε συμμαχία για τα έργα στο επίκεντρο Κουρβισιάνιο και αναπλάσεις παροχή υπηρεσιών σε τρία στάδια στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τα άλλα θέματα. Λεχενά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο. Θετικά δείγματα για την επάρκεια νερού, Αλφιός δεν στερεύει. Συνέντευξη στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας, αδράνεια για τον νομό. Υδροδότηση της Βουπρασίας με 16 συμφωνίες από τον Ποινιό. Με μέτωπα ανοιχτά ξεκινά από σήμερα το κυνήγι, δυσφορία από προέδρους κυνηγετικών συλλόγων. Και στα αθλητικά της εφημερίδας, Πας Πύργος με ένα μόνο διαρκείας. Κόρυβος πήρε τσακ ο Μπάνων. Λοιπόν, ναι, αυτά είναι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη. Αγώνας δρόμου για τις άδειες στα στάδια Πύργου και Αμαλιάδας. Οι δήμοι Πύργου και Ήλιδας βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών και των ενεργειών που απαιτούνται στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σε άλλα θέματα, Πανελλήνιο Σύλλογος Ιδιωτικών ΚΔΑΠ, 41.129 παιδιά χωρίς βάουτσερ. Δήμος Πύργου, έναρξη του έκτου θερινού σχολείου φυσικής Ήρων. Έχουμε και αναλυτικό, νομίζω, δελτίο τύπου για το συγκεκριμένο θέμα. Θα το δούμε στην συνέχεια αυτό και πάλι. Δυτική Ελλάδα και Ηλία σχεδόν μόνιμα σε έκτακτη ανάγκη, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και στα υπόλοιπα, μην ξεχάσω κανένα, ανησυχητικά τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, συναγερμός για το αλκοόλ στους ανηλίκους. Και στο ακόμα ένα θέμα διαβάζω από την εφημερίδα, από την ΑΜ και Συλλογικότητα Πετρούπολης, σημαντική ενίσχυση των δομών κοινωνικής φροντίδας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν εντάσσεται ο νομός μας, δεν έχω δει κάτι σχετικό για το να εντασσόμαστε σε περιοχή υψηλού κινδύνου σήμερα, ή πολύ υψηλού όχι, αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πρέπει να συνεχίζουμε να έχουμε την προσοχή μας αυξημένη και έντονη όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Δεν τελείωσε ακόμα το καλοκαίρι, ακόμα και να έχει τελειώσει, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν το να ξεσπάσει και να επεκταθεί κάποια πυρκαγιά, οπότε σας καλώ, εφιστώ την προσοχή, δεν είναι κάτι αυτονόητο αυτό που λέω, δεν είναι κάτι το καινούριο, σε όλους μας και εμάς συμπεριλαμβανομένων, για να προσέχουμε τα τσιγάρα στο δρόμο, τα σκουπίδια να μην πετάμε όπου να είναι, όχι αγροτικές εργασίες στην Ήπεθρο, αυτό το χρονικό διάστημα, ύψεις αργίες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για να τη βγάλουμε αυτό το καλοκαίρι, όσο περάζει και πλησιάζουμε και στις ημέρες της επετείου. Ποια επετείου θα μου πείτε? Να σας θυμίσω, το 2007 έχουν περάσει κοντά 20 χρόνια, 19 για την ακρίβεια, όταν ξέσπασαν οι φωνικές πυρκαγιές στον νομό Ηλίας, όπου 46 συνάνθρωποι μας συνολικά έχασαν
τη ζωή τους. Υπάρχουν διαφωνία για τον αριθμό των νεκρών, αλλά τότε τους είχαμε μετρήσει έναν έναν οι άνθρωποι που είχαν χάσει τη ζωή τους. Εμείς οι δημοσιογράφοι που ασχολούμεθα με το ρεπορτάζ. Δεν ήταν μόνο νομοσυλλές που είχε πληγεί, δεν ήταν μόνο νομοσυλλές που είχε θύματα, αλλά είχε τα περισσότερα από όλους νομούς. 24 Αυγούστου είναι και η μαύρη επέτειος. 24 έχουμε την Δευτέρα που μας έρχεται. Είναι αυτή η μαύρη θλιβερή επέτειος για τον νομό Ηλίας αλλά και για την Ελλάδα ευρύτερα, που δεν πρέπει να ξεχαστεί και να σβηστεί από τα κοιτάπια της ιστορίας. Να μας θυμίζει, να μας υπενθυμίζει το τι έχει γίνει, το τι έχει συμβεί και ναι, να μην ξανασυμβεί. Δυστυχώς συνέβη πάλι μετά τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, είτε με λιγότερους νεκρούς είτε και με περισσότερους όπως έγινε στο Μάτι, όπως και να έχει. Εμείς να φροντίσουμε από τη δική μας τη μεριά ως απλή πόλη αυτού του τόπου και όπου η πολιτεία δεν δείχνει το ενδιαφέρον να προσέχουμε και να μην γινόμαστε υπεύθυνοι εκδήλωση κάποιες πυρκαγιάς εξαμελίας. Τώρα για αυτά τα εκπροθέσεως, ό,τι και να πω, δεν θα με ακούσουν αυτοί που ευθύνονται για τις πυρκαγιές εκπροθέσεως. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος ο κακός, δεν αλλάζει ο άνθρωπος που θέλει να καταπατήσει, δεν θα αλλάζει ο άνθρωπος που θέλει να προξενήσει κακό σε αυτόν και κυρίως στους συντοπίτες, στους συμπολίτες του. Ή ανάλογα από που έρχεται και κάνει όσα κάνει. Λοιπόν, σε δύο λεπτά περίπου από τώρα περνάμε, αφού υπενθύμησα αυτή τη θλιβερή επέτειο και θα το ξανακάνω σε προσεχείς εκπομπές, σε δύο λεπτά περίπου από τώρα περνάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, το τοπικό Δελτίο Ειδήσεων, και θα επανέλθουμε με την κανονική ροή της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Τα λέμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Σε συμφωνία για την υδροδότηση της Βουπρασίας προχωρούν ο Δήμος Σίλιδας, ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλίνης και ο Σύνδεσμος Σύντρευσης Ποινιός. Αντικείμενο της συμφωνίας, η παροχή διυλισμένου πόσιμου νερού 330 κυβικών μέτρων ανά ώρα από το διυλιστήριο του φράγματος Ποινιού προς τις δεξαμενές του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης. Αυξημένη υδατική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εμφανίζει φέτος ο Αλφιός ποταμός. Στον υδρομετρικό σταθμό στα Άσπρα Σπίτια, η στάθμη καταγράφεται 26% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Εργασίες ανακαίνησης ξεκίνησαν στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στον Πύργο. Όπως αποκάλυψε στην ΕΡΤ Πύργο ο Δήμαρχος Στάθης Κανής, η δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από μεγάλη ιδιωτική δωρεά γυναίκας από την πόλη. Με αυξημένη συμμετοχή των πολιτών, πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων το πρόγραμμα Υγεία για Όλους. Στη διάρκεια της διήμερης δράσης εξετάστηκαν συνολικά 271 πολίτες του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων και της Δημοτικής Ενότητας Αμπελιώνας. Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 125.000 ευρώ ξεκινούν άμεσα στην τοπική κοινότητα Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, καθώς υπεγράφει η σχετική σύμβαση. Τα έργα στοχεύουν στην πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και την ασφάλεια των κατοίκων, με την κατασκευή νέου γεφυρίου και νέα στάφρου παράλληλα στον αγροτικό δρόμο. Ακίνητο για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης στην Αμαλιάδα αναζητά ο Δήμος Σίλιδας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση είναι 500 μέτρα από την αρχή του πεζοδρόμου, καθώς και από το κτίριο των υπηρεσιών του Δήμου στην οδό Αντωνίου Πετραλιά. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα υπηρετικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαρά Λάμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Βλέπω εδώ στο airnews.gr, φίλες και φίλοι, αν δεν μπορείτε να το δείτε θα σας τα διαβάσουμε εμείς. Αν δεν είστε σε κάποιον υπολογιστή, εργάζεστε, είστε στο αυτοκίνητό σας, είστε προς όχι μόνο στην εργασία, αλλά και προς αναζήτηση εργασίας. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο κεφάλαιο. Βλέπω εδώ λοιπόν στο Air News ότι έρχεται ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Πόσο θα διαρκέσει, παραμένει και η θαλάσσια ομίχλη. Πρόγνωση από τον κύριο Εμμανουήλ. Να το δούμε μαζί αυτή την ενημέρωση που ανέβηκε στο Air News και ανανεώθηκε πριν 20 λεπτά. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, η θερμοκρασία παίρνει την ανιούσα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Βάλε μου λίγο ήχο εκπομπής στα μάτια μου.

Στους 40 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν, η ζέστη που αναμένεται να επιμείνει για αρκετές ημέρες συνδυάζεται προς το παρόν με σχεδόν άπνοια σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση ενός εντυπωσιακού φαινομένου. Πρόκειται για τη μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργήσει απόκοσμες εικόνες σε νησιωτικές περιοχές. Εγώ δεν την έχω παρατηρήσει πάντως στη δική μας περιοχή. Σχηματίζεται, που κι εμείς, θα μου πει, νησιωτική περιοχή είναι η δική μας. Κατά έναν τρόπο, δίπλα μας η Ζάκυνθος, δίπλα μας η Κεφαλονιά, δίπλα μας η Ιθάκη, κοντά τέλος πάντων, κοντά είναι αυτά νησιά. Θα μου πεις, εκεί που βρίσκομαι εγώ, προς Κάστρο που πηγαίνω για καναμπάνιο και τα λοιπά, προς εκεί Κυλλήνη μεριά, δίπλα μας είναι νησιά, δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά μπορεί κάποιοι από εσάς να το έχετε παρατηρήσει, γιατί γυρνιάζουμε με νησιωτικές περιοχές. Σχηματίζεται λοιπόν αυτή η θαλάσσια ομίχλη όταν η υγρός αέρας υπό συνθήκες χαμηλής έντασης των ανέμων περνά πάνω από σχετικά θερμή θάλασσα. Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη μία με δύο ημέρες. Από αύριο, ωστόσο, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρη, συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση ομίχλης θα περιοριστούν. Μιλάει κυρίως δηλαδή για το Αιγαίο η σχετική πρόγνωση. Σήμερα οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική περιοτική χώρα. Εμείς είπαμε για τα δικά μας νωρίτερα, τις δικές μας περιοχές, αλλά εδώ θα αναφερθούμε και στον Πύργο. Γιατί? Ενώ τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερη ζέστη, λέει το Air News, αναμένεται σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, η Άρτα, η Καλαμάτα και ο Πύργος Ηλίας. Οπότε συμπεριλαμβάνει και εμάς για σήμερα αυτή η πρόγνωση. Όταν φτάσει, θα αγγίξει στους 38. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Αύριο, Παρασκευή, οι καιρικές συνθήκες σύμφωνα με το Air News θα παραμένουν παρόμοιες, με τον βοριά του Αιγαίου να ενισχύεται και να φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρη. Οι μεσημεριανές βροχές θα περιοριστούν στη βόρεια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και άλλη άνοδο, φτάνοντας στα περιοδικά του 38 βαθμούς Κελσίου. Η άνοδος θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να φτάνει του 38 με 39 βαθμούς και τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν στα 6 μποφόρ, ενώ μεσημεριανές μπόρες αναμένονται στα περιοδικά ορεινά με μικρή ένταση και διάρκεια. Τώρα υπάρχει και μια ενημέρωση για Αττική και Θεσσαλονίκη. Να την πούμε, γιατί είναι πολλές οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν, το γνωρίζουμε μέσα από το διαδίκτυο, οι οποίοι διαμένουν, συντοπίτες μας κυρίως, ετεροδημότες, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα, αλλά είναι και κάποιοι οι οποίοι θα εκδράμουν προς την Αθήνα. Γιατί, είτε γιατί έχουν τις δουλειές τους, είτε γιατί υπάρχουν θέματα υγείας που πρέπει να επιληφθούν, είτε γιατί μπορούν να πάνε μέχρι τον Πειραιά να πάρουν ένα καραβάκι, βρε αδερφέ, ή το Λαύριο ή τη Ραφίνα, και να πάνε προς Αιγαίο μεριά. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν η Αττική. Στην Αττική σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους, ενώ στα ανατολικά οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ. Αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει στους 36 με 37 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει 38 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει και μια πρόγνωση για Θεσσαλονίκη, ας την πούμε και αυτή στα γρήγορα. Αναμένονται 34 βαθμοί Κελσίου σήμερα, ασθενείς άνεμοι και ηλιοφάνεια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε Κιλκίες και Σέρες, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 37 βαθμούς σήμερα και τους 38 με 39 βαθμούς τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η ζέστη αναμένεται να επιμείνει για αρκετές ημέρες, ενδεχομένως για μία εβδομάδα ή και περισσότερο. Αυτά λοιπόν ενημέρωσε από τους συναδέλφους που εργάζονται στο Air News και η πρόγνωση από τον κύριο Εμμανουήλ, ότι σχετικά με αυτό που είπαμε και στον τίτλο, ότι έρχεται ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού.

Πάμε λοιπόν στις δικές μας ενημερώσεις. Έχουμε μια πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα. Θα κοιτάξουμε τα σημερινά πρώτα. Ο Δήμος Ήλιδας λοιπόν και ο εξοριστικός και πολιτιστικός σύλλογος Κουρούτας Άγιος Αθανάσιος σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική διαδρομή στις ρίζες του αυθεντικού λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού σε μια ξεχωριστή βραδιά την 5η 20 Αυγούστου, σήμερα δηλαδή φίλες και φίλοι, και ώρα 9:30, όπου η πλατεία της Κουρούτας θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της καλής ελληνικής μουσικής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχουν και κεράσματα για όλες και για όλους. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο μέσα από αγαπημένες μελωδίες και ρεμπέτικα τραγούδια που σφράγισαν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Το μουσικό ταξίδι υπογράφουν 4 εξαιρετικοί και καταξιωμένοι μουσικοί. Οι Σάκης Χασαλεύρης, Θανάσης Ζερλεντές, Διονύσης Δρακόπουλος και Χρήστος Ζερλεντές, που έχουν δημιουργήσει μια καταπληκτική ρεμπέτικη κομπανία για τις ανάγκες της εκδήλωσης. Επαναλαμβάνω φίλες και φίλοι, 5η σήμερα στις 9:30 στην πλατεία της Κουρούτας λαμβάνει χώρα.

Πάμε μέχρι το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, γιατί και εκεί έχουμε εκδήλωση σήμερα. Ενημερωνόμαστε από το δελτίο τύπου που μας έχει στείλει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, πως η αριστουργηματική κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι, Υπηρέτης δύο αφεντάδων, έρχεται την 5η 20 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ στο θέατρο Ολυμπία στο Φλόκα. Μια κωμωδία με γρήγορο ρυθμό, ευρηματικές ανατροπές και αστήρευτο χιούμορ. Ένα παιχνίδι παρεξηγήσεων, ερωτικών μπερδεμάτων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων, όπου ο πολυμήχανος υπηρέτης προσπαθεί να υπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα, χωρίς φυσικά να το ανακαλύψει κανείς. Μία από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες του παγκόσμιου θεάτρου, που εξακολουθεί να χαρίζει γέλιο και να αποδεικνύει πως η ανθρώπινη επιθυμία, η πονηριά και ο έρωτας παραμένουν διαχρονικές πηγές μπελάδων. Ο ευρηματικός και δαιμόνιος Γιάννης Κακλέας θα σκηνοθετήσει το φετινό καλοκαίρι σε μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα το αριστουργήμα του Κάρλο Γκολντόνι, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, συνεχίζει η ενημέρωση που έχουμε, με τον απολαυστικό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου, του δαιμόνιου υπηρέτη που προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα ξεπέραστο μοσαϊκό παρεξηγήσεων, κωμικών καταστάσεων και διαχρονικών σχολείων για την ανθρώπινη φύση. Στο πλευρό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, η καταξιωμένη και αγαπημένη ηθοποιός Φέη Ξυλά αναλαμβάνει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, χαρίζοντας στη σκηνή τη μοναδική της ενέργεια και ερμηνευτική δύναμη. Γνωστός για τις πρωτότυπες και εκρηκτικές σκηνοθετικές του προσεγγίσεις, ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί ένα αξιόλογο θίασο, ζωντανεύοντας τη διαχρονική σάτρα του Γκολντόνι με δυναμισμό, φαντασία και έντονο ρυθμό. Ένα έργο αναφέρεται σταθμό της Παγκόσμιας Κωμωδίας, γραμμένο το 1745, και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της Commedia dell'arte, το οποίο ο Κάρλο Γκολντόνι αφινανέωσε δίνοντάς του μια πιο δομημένη αφήγηση και πολυδιάστατους χαρακτήρες. Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ο Τρουφαλντίνο, ένας φτωχός αλλά πονηρός υπηρέτης, που για να εξασφαλίσει το φαγητό του αποφασίζει να εργαστεί ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, χωρίς να αποκαλύψει κανέναν την απάτη του. Η απόφαση του αυτή οδηγεί σε μια αλληλουχία από ανατροπές, παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα το έργο σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις. Τώρα, ποιοι είναι οι συντελεστές? Μετάφραση Ερίκος Μπελιές, σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας, σκηνικά Μανώλης Παντελιδάκης, κοστούμια Ηλιένα Ηλενία, Δουλαδύρη, φωτισμοί Στέλλα Κάλτσου, χορογραφία Στεφανία Σωτηροπούλου, μουσική Βάιος Πράπας και βοηθός σκηνοθέτη Άρης Κακλέας. Παίζουν ηθοποιοί Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φέη Ξυλά, Γιώργης Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογιός, Άρης Κακλέας, Λιδία Τζανουδάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Αυριανόπουλος και Νίκος Μιλωνόπουλος, μουσικός επισκηνής ο Βάιος Πράπας. Αυτό λοιπόν, αυτή η εκδήλωση, αυτή η θεατρική παράσταση, φίλες και φίλοι, που σας τη μεταδώσαμε αναλυτικά, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5η 20 Αυγούστου, σήμερα δηλαδή, στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Ολυμπία, στο Φλόκα.

Με διορθώνει εδώ ο Σταμάτης Καραγκούνης και πρέπει να επανορθώσω ότι το θέατρο είναι Ολύμπια στο Φλόκα και όχι Ολυμπία. Σωστά το λέω. Ναι, την πατάω στα μάτια μου γιατί είναι με κεφαλαία τα γράμματα και μου λείψει ο τόνος. Ολύμπια λοιπόν, θέατρο Ολύμπια, μου λέει ο φίλος μου Σταμάτης και το διορθώνω και εγώ.

Είναι, βλέπετε, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας. Τι μπάτσα κι εγώ εκεί. Κανόνισε, σταμάτησε να κάνει, να έχει άδικο έτσι και να λέγεται διαφορετικά το θέατρο. Και την πατήσουμε και δύο. Λοιπόν, πάμε στο Δήμο Ζαχάρος για να δούμε και εκεί ποια πολιτιστική εκδήλωση έχουμε για σήμερα. Δήμο Ζαχάρος, λοιπόν, Χάιντι, η Μικρούλα των Βουνών. Δύο θεατρικές παραστάσεις, η Ζαχάρο και τη Νέα Φυγαλία. Μισό λεπτό να δω. Α, έχει και αφίσα σχετική. Λοιπόν, αλλά πώς να μεταδώσω την αφίσα. Δύο θεατρικές παραστάσεις, λοιπόν, στη Ζαχάρο και τη Νέα Φυγαλία. Η μία πρέπει να έχει γίνει ήδη. Θα το δούμε μαζί, φίλες και φίλοι. Στο πλαίσιο του καλοκαιρινού, λοιπόν, πολιτιστικού προγράμματος 2026, ο Δήμος Ζαχάρος φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση Χάιντι, η Μικρούλα των Βουνών, του θεάτρου Θυμέλη ή Θύμελη. Τώρα μην κάνω και δεύτερο λάθος σήμερα στην εκπομπή. Θα με βοηθήσει επί τόπου το καλό μας ίντερνετ, που κάποιες φορές μπορεί να είναι και χρήσιμο. Θυμέλη είναι η σωστή ονομασία. Λοιπόν, Χάιντι, η Μικρούλα των Βουνών, του θέατρου Θυμέλη. Αυτό παθαίνουμε όταν είναι με κεφαλαία κάποιες ονομασίες. Προσφέροντας σε παιδιά και οικογένειες, λοιπόν, την ευκαιρία να απολαύσουν ένα αγαπημένο έργο της ποδικής λογοτεχνίας. Η παράσταση, βασισμένη στο διαχρονικό έργο της Γιωχάννα Σπύρη, αποτελεί έναν ύμνο στη φύση και τη φιλία και μεταφέρει στη σκηνή την τρυφερή ιστορία της μικρής Χάιντι, της οποίας η ζωή στο βουνό αλλάζει μέσα από τις σχέσεις που δημιουργεί και την αγάπη που προσφέρει στους ανθρώπους γύρω της. Η θεατρική διασκευή είναι της Έλλης Βοζικιάδου, η σκηνοθεσία της Λόνα Σκούτσι, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Διονύσης Κούτσης. Στο ρόλο της Χάιντι εμφανίζεται η 10χρονη Κίντια Γεωργιάδου. Η παράσταση έχει διάρκεια 90 λεπτά. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν. Η μία έχει ήδη πραγματοποιηθεί, όπως ορθώς ανέφερα, είπα και κάτι σωστά σήμερα. Ήδη ήταν την Τετάρτη 19 Αυγούστου, χθες, ώρα 9 η ώρα, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Ζαχάρος. Αλλά την επόμενη μπορεί να την προλάβετε, φίλες και φίλοι, γιατί είναι την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, ώρα 9 το βράδυ, στο γήπεδο Βαγένα. Βαγένα έχει εδώ τον τόνο στο γε. Εγώ βαγενάδες ξέρω και είναι βαγενά το σωστό. Αυτό που λέω εγώ, εμείς ας το πούμε όπως το γράφει ο Δήμος. Βαγένα. Τέλος πάντων. Αν και νομίζω ότι είναι βαγενά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Στη Νέα Φυγαλία, η είσοδος, φίλες και φίλοι, είναι ελεύθερη. Λοιπόν, μιλάμε για την παράσταση Χάιντι, η Μικρούλα των Βουνών. 5η 20 Αυγούστου, στο γήπεδο Βαγένα, Νέα Φυγαλία, ώρα 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη για σήμερα, φίλες και φίλοι.

Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες οι περισσότερες εξ αυτών είναι από Παρασκευή και μετά. Θα δούμε αν θα προλάβουμε στο κλείσιμο της εκπομπής να αναφέρουμε μερικές από αυτές. Το σίγουρο είναι ότι και αύριο που θα είμαστε μαζί θα αναφερθούμε εκτενώς στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας στις υπόλοιπες εξ αυτών. Κορυφώνεται το πολιτιστικό καλοκαίρι όπως αντιλαμβάνεστε και στο νομό Ηλίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τοπικούς θεατρικούς θεάσους και τοπικά συγκροτήματα να συμμετέχουν στις παραστάσεις εκτός από τα αθηναϊκά που τα αναφέρουμε και αυτά που εντάσσονται στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων και το φεστιβάλ που έχουμε στο νομό Ηλίας. Δεν σημαίνει ότι όλα θα ανταποκριθούν, θα είναι στο ύψος των περιστάσεων τέλος πάντων και θα ανταποκριθούν σε αυτό που περιμένει το κοινό. Εμείς τις διαφημίζουμε γιατί θέλουμε να διαφημίζουμε πολιτιστικές δράσεις εκτός όλων των άλλων που λαμβάνουν χώρα στον τόπο μας, εννοείται, και να δίνουμε διέξοδο από τα προβλήματα της καθημερινότητας και μέσα από την προώθηση τέτοιων εκδηλώσεων που ξεχνιέται ο κόσμος, διασκεδάζει, φεύγει παρά έξω, πηγαίνει επισκέψεις σε άλλους προορισμούς στον τόπο μας, στον νομό Ηλίας. Τέλος πάντων, θα δούμε και αύριο λοιπόν αρκετές εξ αυτών, θα δούμε μήπως και προλάβουμε και στο τέλος εκπομπής. Ακολουθεί στο επόμενο ημίωρο μια πολιτική, κοινωνικοπολιτική θα την έλεγα, συζήτηση με τον σημερινό μας καλεσμένο. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, γιατί σε δύο λεπτά πρέπει να συνδεθούμε με την Αθήνα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέσα από το AirNews. Τα λέμε πάλι σε λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπάθες Πρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και εναέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζάμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση. Το σύστομα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26213063.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, γίνεται εδώ, καταβάλουμε μια προσπάθεια, ζωντανή εκπομπή ραδιοφωνική είμαστε, να επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα, να βγούμε στον ένα να συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά για τον νομό Ηλίας. Μέχρι στιγμής δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Ευελπιστούμε με την προσπάθεια που καταβάλει και ο Σταμάτης ο Καραγκούνης εδώ, που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και στη τεχνική υποστήριξη εκπομπής, να μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του μέσα στα επόμενα λεπτά, για να έχουμε το χρόνο να αναπτύξουμε κάποια ζητήματα που αφορούν το παρελθόν, το παρόν κυρίως, αλλά και το μέλλον που δεν μπορούμε να το σμικρύνουμε του νομού μας και τις προτάσεις που έχουν να υποβληθούν, που υποβάλλονται από το δικό του πολιτικό χώρο, ώστε όλα αυτά να τα δούμε κάτω μαζί και εμείς ρωτώντας και εσείς ακούγοντας τις απαντήσεις που θα έχουμε. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Είπαμε, υπάρχουν αυτά προβλήματα για τη ζωντανή εκπομπή μας. Αν δεν απαντάει στο τηλέφωνο, δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι. Αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Βάλε μας ένα τραγούδι για λίγο στα μάτια για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και να προχωρήσουμε στη ροή της εκπομπής.

χωρίς ενημέρωση, χωρίς τίποτα, για μόνο ακούγοντας μουσική. Να δούμε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει τον Νίκο Ντίνο, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του αθλητικού σωματείου του Κορύβου, της Αμαλιάδας, που μας είχε μιλήσει για μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα αύριο το βράδυ στην πλατεία της Κουρούτας, δίπλα στην υπέροχη, στην πολύ όμορφη παραλία της Κουρούτας. Εκεί λοιπόν θα γίνουν γυμναστικές επιδείξεις από μέλη του Κορύβου, από αθλητές εκεί του σωματείου. Λοιπόν, ήρθε και σχετικό μήνυμα από τον Δήμο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Να πούμε ότι αύριο έχουμε συνοηθεί με την εκπομπή Περίμετρο της ΕΡΤ3 που θα μεταδοθεί από τις 1, που μεταδίδεται καθημερινά από τις 1 έως τις 2 το μεσημέρι, να το προβάλλουμε αυτό το θέμα και πανελλαδικά και να το ενημερωθούν και οι επισκέπτες της περιοχής μας για αυτό, οι κάτοικοι όμορων περιοχών, ώστε αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα αθλήματα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής σε μια όμορφη εκδήλωση που εκείνη την ώρα θα στείνονται τα όργανα, θα στείνεται το όλο σκηνικό για να γίνει το βράδυ να λάβει χώρα. Και να δούμε λοιπόν, επειδή το έχουμε ήδη διαφημίσει, αλλά γιατί να μην δούμε και το δελτίο τύπου που μας έχει αποστείλει και ο Δήμος, για να ενημερώσουμε και εσάς που δεν ήσασταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πυργού. Μια ξεχωριστή λοιπόν αθλητική βραδιά που υπόσχεται να προσφέρει μοναδικές στιγμές σε δημότες και επισκέπτες, διοργανώνουν ο Δήμος Ήλδας και ο ΑΣΑ Κόρυβος στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και των κοινών δράσεων για την προώθηση του αθλητισμού και της ενίσχυσης της νέας γενιάς. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, αύριο, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, και ώρα 8 το απόγευμα, η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στην πολυσύχναστη πλατεία της Κουρούτας, όπου για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί ένα πρωτοποριακό γκαλά υπαίθριας γυμναστικής με τον τίτλο Sunset Gymnastics Motion. Πρόκειται για μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που στόχο έχει να καθιερωθεί ως ένας νέος σταθερός θεσμός για την περιοχή. Σε ένα ειδηλιακό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα και με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Κουρούτας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει το τραμπολίνο, προσφέροντας εντυπωσιακές πτήσεις εντός εισαγωγικών και αεροβικές ασκήσεις που θα καθυλώσουν τους θεατές, ενημερωνόμαστε. Ενόργανη και ρυθμική γυμναστική. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν και προγράμματα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής από τα αντίστοιχα τμήματα του ΑΣΑ Κόρυβος, αναδεικνύοντας τα 3 Ολυμπιακά αθλήματα της γυμναστικής που ο Ιστορικός Σύλλογος καλλιεργεί με συνέπεια. Όπως επεσήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού Γιώργος Κράλης, επεσήμανε εξής: εγκαινιάζουμε μια νέα πρωτότυπη αθλητική δράση στην καρδιά της Κουρούτας. Μαζί με τον ΑΣΑ Κόρυβος, φέρνουμε τη γυμναστική δίπλα στη θάλασσα, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους δημότες και τους επισκέπτες μας και δίνοντας βήμα στην νέα γενιά του τόπου μας.

Το ΑΣΑ που λέω, φίλες και φίλοι, και το επαναλαμβάνω, είναι ακρονίμιο Αθλητικός Σύλλογος Αμαλιάδας Κόρυβος. Για να μην μπερδευόμαστε και σας μπερδεύουμε λέγοντας ΑΣΑ συνέχεια. ΑΣΑ σημαίνει Αθλητικός Σύλλογος Αμαλιάδας. Η επωνυμία του, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι Κόρυβος, και το λέω το πολύ καλά γιατί είναι ένας πολυαθλητικός σύλλογος με αρκετά τμήματα, και ειδικά το τμήμα καλαθοσφαίρισης, το τμήμα μπάσκετ, είχε πρωταγωνιστήσει για μερικά χρόνια στην Α1 του μπάσκετ, και εκεί είχε μια πορεία μερικών ετών που στεφόταν μέχρι να υποβαστεί δυστυχώς με επιτυχία. Τώρα βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία, που εκεί είναι αξιόμαχος και αξιόλογες οι δράσεις του και οι επιτυχίες που έχει έστω και στην δεύτερη κατηγορία. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό το τμήμα, είναι και πολλά άλλα τμήματα. Όπως βλέπω εδώ χαρακτηριστικά, έχουμε το τμήμα, όπως είπα, καλαθοσφαίρισης ανδρών, έχουμε τμήμα στίβου, έχουμε τμήμα ενόργανης, έχουμε τμήμα ρυθμικής και άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να μου διαφεύγει, αλλά διαφεύγουν στο μυαλό. Αλλά σίγουρα είναι πολλές οι δράσεις του και κρατάει το αθλητικό επίπεδο της Ηλίας με υψηλά standards, και μας χαροποιεί ιδιαίτερα κάτι τέτοιο, γιατί ειδικά για τα μικρά παιδιά, τα οποία ψάχνουν διεξόδους και οι γονείς τους και τα ίδια πιο πολύ τα παιδιά στην καθημερινότητα, η άθληση και τα αθλήματα είναι κάτι το πολύ όμορφο και μια πραγματική όμορφη διέξοδος από... Είναι και τα μαθήματα φυσικά, είναι και τα σχολεία, είναι και εξετάσεις, είναι και το ένα, είναι και το άλλο, αλλά και η άθληση,

Έχουμε ενημέρωση για ακόμη μια εκδήλωση που μας έρχεται την Παρασκευή και το Σάββατο στις περιοχές μας εδώ στο νομό Ηλίας, στο Δήμο Ήλιδας συγκεκριμένα στην περιοχή αυτή. Ο Δήμο Ήλιδας λοιπόν, παρενερχόμαστε σε αυτόν, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας, υποδέχεται το κοινό σε ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Μετά από χρόνια το Αρχαιοθέατρο της Ήλιδας φιλοξενεί ξανά θεατρική παράσταση, προσφέροντας στους πολίτες και στους επισκέπτες της περιοχής μια μοναδική βραδιά πολιτισμού με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η θεατρική παράσταση στα Φιδόκαμπο, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Ειρήνης Δόξα Λαμπρινοπούλου. Έχουμε αναφερθεί και σε αυτή την παράσταση και σε προηγούμενες εκπομπές, φίλες και φίλοι, αλλά πλησιάζουμε πλέον και αναφερόμαστε για ακόμη μια φορά. Παρουσιάζεται λοιπόν για δύο μόνο παραστάσεις, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου, με ώρα έναρξης τις 8, στο πλαίσιο του καταξιωμένου θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Αντλώντας έμπνευση από το Βυσσινόκηπο του Άντων Τσέχοφ, εκεί όπου το τέλος μιας εποχής συναντά το φόβο για το άγνωστο μέλλον, ο Σταφιδόκαμπος μεταφέρει την ιστορία στον κάμπο του νομού Ηλίας, σε έναν τόπο που η μνήμη μοιάζει να έχει ποτίσει το χώμα. Η οικογένεια Πουλοπούλου επιστρέφει στο οικογενειακό κτήμα, λέμε και δύο λόγια την ιστορία της παράστασης, έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας στο εξωτερικό, ερχόμενη αντιμέτωπη με οικονομικά αδιέξοδα, οικογενειακά μυστικά και σιωπές, καλείται να διαχειριστεί την απειλή της πόλης ενός τόπου που κουβαλά την ιστορία και την ταυτότητά της. Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο την απώλεια μιας περιουσίας, αλλά το αναπόφευκτο πέρασμα από έναν κόσμο που χάνεται σε έναν άλλον που γεννιέται. Με αφορμή το σύμβολο του Σταφιδόκαμπου, η παράσταση ερευνά τι σημαίνει ρίζα, σπίτι και πατρίδα σήμερα, φωτίζοντας τις οικονομικές και συναισθηματικές μορφές εκμετάλλευσης, τη σύγκρουση γενεών και εποχών, καθώς και την ανθρώπινη ανάγκη να κρατηθεί κανείς από κάτι που μοιάζει να χάνεται για πάντα. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Ανατολή Αθανασιάδου, Αναστάσης Γεωργούλας, Ελένη Δάφνη, Μαρία Λένα Ηλία και Γιάννης Κόραβος. Αυτή η παράσταση, φίλες και φίλοι, είναι για αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα, στο αρχαίο, με είσοδο ελεύθερη, να το πούμε αυτό για το κοινό, στο Αρχαίο Θέατρο της Ήλιδας. Όχι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε από την ενημέρωση που έχουμε, όχι στο ξύλινο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, αλλά στο ίδιο το Αρχαίο Θέατρο που πραγματοποιείται, επιστρέφει ξανά μια θεατρική παράσταση στον πολύ όμορφο ιστορικό αυτόν χώρο. Αύριο λοιπόν και μεθαύριο 21 και 22 του μηνός στις 8 απόγευμα με ελεύθερη είσοδο.

Δυστυχώς, όσο και να προσπαθούμε, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν απαντάει στο τηλέφωνο ο καλεσμένος που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε ίσως το τελευταίο ημίωρο να απαντήσει και να έχουμε τη συζήτηση που έχουμε προλογίσει από νωρίτερα, μια κοινωνικοπολιτική ζήτηση. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, θα προσπαθήσουμε να είμαστε μαζί σας. Πλέον η ώρα έχει φτάσει 10 και 26, οδεύουμε προς τα 27 πρώτα λεπτά. Μετά από τις ενημερώσεις λοιπόν που είχαμε για αξιόλογες παραστάσεις, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν αξιόλογες, αλλά αυτοί που θα το κρίνουν αυτό θα είναι οι επισκέπτες, θα είναι οι θεατές, θα είναι αυτοί που θα δουν από κοντά τις εκδηλώσεις αυτές και μακάρι να μας ενημερώσουν και όλα, όπως συμβαίνει αρκετές φορές. Έχουν, ας πούμε, εγώ μένω στον κάμπο της Ηλίας και πολλές είναι οι φορές που ενημερώνομαι από ανθρώπους, συντοπίτες μου, κοντοχωριανούς, συγχωριανούς, συμπολίτες, για τις εντυπώσεις που είχαν από διάφορες παραστάσεις. Οι περισσότερες εξ αυτών των εντυπώσεων είναι θετικές, δεν σημαίνει όμως πως είναι και όλες θετικές. Εμείς προβάλλουμε τις δράσεις και ευελπιστούμε και το κοινό να αποζημιωθεί από την επίσκεψή του εκεί και τη συμμετοχή του ως θεατές στο όλο event, στην όλη εκδήλωση. Λοιπόν, επειδή όμως, όπως είπα και πριν, περνάει η ώρα, έχουμε φτάσει 10 και 27 πρώτα λεπτά και οδεύουμε προς 28, σε δύο λεπτά από τώρα θα επανέλθει στο στούντιο εδώ ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για το Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΠΡΙΓΟΥ. Του αδειάζουμε τον χώρο και επανερχόμαστε με το τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Σε συμφωνία για την υδροδότηση της Βουπρασίας προχωρούν ο Δήμος Σίλιδας, ο Δήμος Αντραβίδας Κυλίνης και ο Σύνδεσμος Σύντρευσης Πηνιός. Αντικείμενο της συμφωνίας, η παροχή διυλισμένου πόσιμου νερού 330 κυβικών μέτρων ανά ώρα από το διυλιστήριο του φράγματος Πηνιού προς τις δεξαμενές του Δήμου Αντραβίδας Κυλίνης. Αυξημένη υδατική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εμφανίζει φέτος ο Αλφιός ποταμός. Στον υδρομετρικό σταθμό στα Άσπρα Σπίτια, η στάθμη καταγράφεται 26% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Εργασίες ανακαίνησης ξεκίνησαν στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στον Πύργο. Όπως αποκάλυψε στην ΕΡΤ Πύργο ο Δήμαρχος Στάθης Κανής, η δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από μεγάλη ιδιωτική δωρεά γυναίκας από την πόλη. Με αυξημένη συμμετοχή των πολιτών, πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων το πρόγραμμα Υγεία για Όλους. Στη διάρκεια της διήμερης δράσης εξετάστηκαν συνολικά 271 πολίτες του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων και της Δημοτικής Ενότητας Αμπελιώνας. Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 125.000 ευρώ ξεκινούν άμεσα στην τοπική κοινότητα Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, καθώς υπεγράφει η σχετική σύμβαση. Τα έργα στοχεύουν στην πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και την ασφάλεια των κατοίκων, με την κατασκευή νέου γεφυρίου και νέα στάφρου παράλληλα στον αγροτικό δρόμο. Ακίνητο για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης στην Αμαλιάδα αναζητά ο Δήμος Σίλιδας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση είναι 500 μέτρα από την αρχή του πεζοδρόμου, καθώς και από το κτίριο των υπηρεσιών του Δήμου στην οδό Αντωνίου Πετραλιά. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα υπηρετικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Κι άλλο, κι άλλο!
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
2: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονοτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
3: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επανερχόμαστε φίλες και φίλοι στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της πολιτικής γραμματείας, τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαρινόπουλο, καλημέρα στους ακροατές, στους ακροάτριες σέρα.
0: Είχαμε σήμερα έκτακτο πρωινό καφέ, είχαμε σήμερα εξελίξεις που αφορούν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
1: Ναι, έχει να κάνει με την απόπειρα πρόορης αποπληρωμής χρέους από την κυβέρνηση, η οποία για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, ισοδυναμεί με 13 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα μας δώσει ένα κόστος χρηματοοικονομικό, ζημία, καθαρή, μετρήσιμη, πέρι των 390 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Δηλαδή την ώρα που λέμε δεν υπάρχουν λεφτά για τίποτα, έτσι δεν μας λένε, δεν υπάρχουν λεφτά για αυτό, δεν υπάρχουν λεφτά για το άλλο, δεν υπάρχουν λεφτά για την αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχουν λεφτά για τίποτα, δίνουν 13 δις, ρυθμισμένα με 1,5% χρέη, 10 χρόνια νωρίτερα, ενώ συνεχίζουν να δανείζονται με 3,85.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Διωγγώνεται το χρέος δια του επιτοκιακού βάρους 390 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή 7 ΔΕΦ θα πάνε χαμένες στις τσέπες των φαντς, των τραπεζιτών, των ξένων και ξένων κρατών που έχουν προβλήματα ρευστότητας λόγω του Ουκρανικού.
0: Εγώ πάντως είδα ότι βγήκε με πανηγυρικό τόνο η κυβέρνηση χθες και τα προηγούμενα 24 ώρα τέλος πάντων για να το διαφημίσει αυτό ότι αποπληρώνουμε νωρίτερα το χρέος μας.
1: Αυτό κάνουν, μόνο που δεν είναι έτσι, γιατί δεν έχουν λεφτά, για παράδειγμα, νομίζω έχει αναδειχθεί το θέμα παντού, στον Εύρο. Πάρτε για παράδειγμα τον Εύρο. Είχε καταστραφεί ολοσχερός, δεσμεύσανε 3 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελικά ξοδέψανε 309 εκατομμύρια. Το ίδιο κάνουν παντού. Βγαίνουν με μεγαλοστομίες και μετά λέει δεν έχουμε λεφτά. Αυτά τα λεφτά που βρεθήκαν ξαφνικά τα 13 δις. Βρεθήκανε από τα υπερπλεονάσματα.
0: Πού
1: βρεθήκαν τα λεφτά? Αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε, εγώ δεν σας λέω και τα 13 δις, τα 3 δις, στην πραγματική οικονομία. Ο κόσμος παίνεται. Τα παιδιά περνάνε τώρα σχολές και δεν θα πάνε να σπουδάσουν γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα νίκια. Δεν μπορούσαν να κάνουν δηλαδή 30 φοιτητικές εστίες και δύο νοσοκομεία με το 1 δις από αυτά. Τόσο κοστίζουν αυτά. Δεν μπορούσαν να κάνουν 50.000 κοινωνικές κατοικίες. Τόσο κοστίζει ένα δις. 50.000 κοινωνικές κατοικίες. Για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτή τη χώρα δηλαδή κάποτε.
0: Θα πιαστώ από αυτό που είπατε για τα φοιτητικά ενίκια, διότι εμείς εδώ στο νομό, για να έρθω και στα δικά μας, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι γονείς, καθώς δεν έχουμε καμία σχολή, ούτε καν τμήμα πανεπιστημιακής σχολής, και ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι να αναζητούμε όσοι έχουμε παιδιά που φεύγουν φοιτητές, αλλά και όσοι ήδη βρίσκονται ως φοιτητές ή φοιτήτριες σε κάποια πόλη, ψάχνουμε να βρούμε να νοικιάσουμε. Ψάχνουμε να βρούμε ένα σπίτι, μία γκαρσονιέρα, σε μια τιμή η οποία δεν θα γδύνει κυριολεκτικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, δεν θα τον αφήνει μετέωρο, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και έρχεται να κουμπώσει και με την απουσία, όπως είπα και πριν, των σχολών ή τμήματων.
1: Κύριε Μαρινόπουλο, επιτρέψτε μου το εξής. Το πρόβλημα για την ηλία είναι διτό. Είμαστε ο μόνος νομός στη χώρα, πραγματικά ο μόνος νομός στη χώρα, όπου ολοκληρώθηκε αυτοκινητόδρομος μέχρι την πρωτεύουσα. Και έχουμε αρνητική ανάπτυξη το τελευταίο 9 μήνο. Αρνητική ανάπτυξη. Είδατε εσείς τουριστική σεζόν στην Ηλία? Όχι. Είδατε να έρχονται πίσω, γιατί ήταν ένα βασικό πρόβλημα ο δρόμος. Και πάρα πολλοί καθηγητές από τις σχολές της Ηλίας έφυγαν για την Πάτρα πίσω λόγω και του δρόμου, λόγω του κόστου μεταφοράς, λόγω της επικινδυνότητας. Είδατε να ανοίγει η κουβέντα για νέες σχολές, για επάνωδο των σχολών, τώρα που δεν υπάρχει δικαιολογία. Στα Γιάννενα, όταν έγινε ο δρόμος, η τοπική οικονομία απογειώθηκε. Τώρα να δείτε τι θα γίνει στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα που τελειώνει ο δρόμος. Δηλαδή αυτά, μόνο εδώ, μόνο στην Ηλία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και το δεύτερο πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, γιατί είναι ένα εκπληκτικό, ξέρετε, η Ηλία είναι στους 9 πρώτους νομούς στη χώρα, σε αναλογία πληθυσμού προς επιτυχόντες, σε αριθμό επιτυχόντων στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαστε σε 9 πρώτου νομού τη χώρα, νομίζω 7η-8η, αναλογικά με τον πληθυσμό. Και ποια είναι η απάντηση μια ευνομούμενη πολιτεία σε αυτό? Ότι καλή σου τύχη, παιδί μου, δεν υπάρχει φοιτητική αιστεία. Περνάει το άλλο το παιδί στη Μυτιλήνη, για παράδειγμα, και ανακαλύπτει η οικογένεια ότι δεν έχει το 1,5 χιλιάρικο το μήνα κατελάχιστο 1,5 το μήνα, ή περνάει στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη. Ή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όχι 1,5 για να σταθεί ένα παιδί, στοιχειοδόν, να επιβιώσει. Όχι να καλοπεράσει. Μία καρσονιέρα έχει 580 ευρώ χωρίς λογαριασμού στη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για τρύπες, όχι για καινούρια.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό το πρόβλημα.
0: Θίξατε και ένα άλλο ζήτημα πριν από λίγο για τα νοσοκομεία. Για το θέμα της υγείας.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αφού λείπουν, αυτή τη στιγμή έχει 75 οργανικές θέσεις κοινές στο νοσοκομείο Πύργου.
0: Ναι.
1: Μην μιλήσουμε για το νοσοκομείο Μαλιάδας τώρα, έτσι, ή τα κέντρα υγείας συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ότι τα πάντα είναι θέμα πολιτικής απόφασης και ιδιαίτερα για την υγεία, όπου και εγώ εδώ μεγάλωσα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ναι, δεν πονάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν πάει άλλο χωρίς παραγωγικό μοντέλο και σχεδιασμό, χωρίς χρήματα στην αυτοδιοίκηση, να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος. Δεν μπορεί. Δείτε και στην αναθεώρηση συντάγματος, που ίσως πέρασε απαρατήρητο. Βέβαια θα αποκτήσει ορατότητα το θέμα για να σου πω που άπτεται της υγείας αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εμείς έχουμε και το πρόβλημα της κακής σχέσης διοικητικά με την Πάτρα. Να σου πω το πρόβλημα. Τι έρχεται και μας λέει στην αναθεώρηση η κυβέρνηση, στην προτείνουσα Βουλή, ότι θα καταργήσει ουσιαστικά την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτό μας λέει. Στην συνταγματική της πρόταση λέει μέχρι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης. Και τι κάνει εκεί που είχαμε το βραχνά της αποκεντρωμένης, που ουσιαστικά ήταν το μακρύ χέρι του κράτους με το οποίο έπρεπε να δώσει αγώνα να συνομιλήσει ο κάθε δήμαρχος, έρχεται και λέει ότι θα αποκεντρώσει κάθε υπουργείο τη δομή του. Δηλαδή στην Πάτρα θα έχουμε 23 μικρά υπουργεία. Yeah. Φανταστείτε το δικαιώνα να μην υπάρχει δημοκρατικός προγραμματισμός με αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, να πηγαίνει ο δήμαρχος από την Ηλία, από οποιοδήποτε δήμο, να συναλλαγεί με 23 διαφορετικά υπουργεία κατελάχιστο, γιατί όλα τα κονδύλια τα κάνει πλέον τομεακά. Ξέρετε, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες και οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι όλο στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα οι πόροι του κοινοτικού πλαισίου στήριξης της επόμενης προγραμματικής περίοδου περνά αποκλειστικά στις αποκεντρωμένες. Φεύγει από τις περιφέρειες. Τελείωσε αυτό.
0: Ναι.
1: Τέρμα η ΕΤΑΤ, τέρμα όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Η ευθύνη των αυτοδιοικητικών της Ηλίας, για να είμαστε στα δικά μας, δηλαδή, αντιδρούν σε αυτό. Πώς το βλέπετε εσείς στις επαφές που έχετε?
1: Μιλώντας με την ΚΕΔΕ, βλέπουμε ότι οι δήμαρχοι αντιδρούν.
0: Ναι.
1: Και οι περιφέρειες αντιδρούν, βέβαια, στο μέτρο που μπορούν, γιατί 11 από τις 13 είναι κυβερνητικές οργανώσεις στην ουσία, όχι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι κυβερνητικές οργανώσεις κανονικές. Όμως δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έρχεται να τρέχει ως επέτης ο δήμαρχος για να κάνει ένα στοιχειώδες έργο υποδομής. Μου λέτε τώρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό απαιτεί μια πλατιά κοινωνική συμμαχία. Οι σχολές έρχονται με κοινωνική συμμαχία και πλατή κοινωνικό αίτημα υπερκομματικό. Δεν έρχονται επειδή τον μπόρεσε λόγω πολιτικής συγκυρίας ή ρουσφετιού για να επανεκλεγεί ένας δήμαρχος. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λοιπόν δεν υπάρχουν κενά στη φύση. Να είστε βέβαιος ότι το εξαιρετικό τοπίο και κλίμα της Ηλίας θα το εκμεταλλευτούν οι επιτίδοι με αυτά τα ψεύτικα πανεπιστήμια που τώρα θα πέσουν και τα λεφτά. Πέσανε τα πρώτα τρία σωστέ, θα πέσουν και τα λεφτά. Προσέφυγε ο Λαζαράτος πάλι και για τα λεφτά. Θα πέσουν με το ίδιο σκεπτικό. Εσείς πιστεύετε ότι απέχουμε πολύ από το να έρθουν οι ιδιώτες να φτιάξουν πανεπιστήμια στην Ηλία και να λένε σε όλο τον κόσμο, έλα δίπλα από τη θάλασσα 350 μέρες το χρόνο καλοκαίρι, έλα εδώ να περνάς όμορφο και να σπουδάζεις. Δεν απέχουμε πολύ. Αλλά αυτό δεν αφήνει λεφτά στην περιοχή, γιατί τα κάμπους αυτά είναι όλοι inclusive. Εμείς θέλουμε δημόσιες σχολές, όχι για να αφήσουν λεφτά στην περιοχή μόνο, αλλά για να αντιμετωπίσουν και το μείζον πρόβλημα που αναφέρατε, κύριε Μαρινόπλε, που είναι ότι ένα παιδί σήμερα για να σπουδάσει στην γεωπονική πάω σε αντικείμενα που αφορούν την Ηλία. Αφορούν στην Ηλία. Φέτος τι είχαμε, 35% κενές θέσεις στη γεωπονική. Δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν. 75% κενές θέσεις στους μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού. 75% κενές θέσεις στις σχολές χρηστικών επαγγελμάτων. Των πανεπιστημίων μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πάνε τα παιδιά. Η Ηλία από τι θα ζήσει? Τουρισμό έχει να πουλήσει, αγροτική ανάπτυξη έχει να πουλήσει. Αυτά δεν έχει να κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπετε εδώ γύρω καμιά χαλιβουργία? Ευτυχώς που δεν έχουμε κιόλα, δηλαδή. Βλέπετε κάτι? Όχι. Τι κάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή? Φτάσαμε στο σημείο η υψηλότερη σε ζήτηση επί δεκαετίες σχολή που είναι η μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών της Πάτρας και μηχανική πληροφορική και τεχνική ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου Πατρών, που ήθελε το απόλυτο ρεκόρ για να μπει σαν την ιατρική, φέτος να έχουν 75% ακάλυπτες θέσεις. Τα παιδιά τα δικά μας δεν μπορούν να πάνε, δεν υπάρχουν, μην μου πείτε ότι δεν υπήρχαν 50 παιδιά από την Ιλία που να ονειρευόντουσαν να γίνουν μηχανικοί. Τι κάνανε, βάλανε την ελάχιστη βάση αγωγής, έχει ένα παιδί μια κακή χρονιά, δεν μπορεί να κρατήσει το μαθημά του να το δώσει την επόμενη και το πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στην εποχή της ψηφιακότητας. Ναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η Ιλία αντιμετωπίζει πολλές απειλές, πάρα πολλές. Και κυρίως με προβληματίζει και δεν στο κρύβω και σαν ΣΥΡΙΖΑ, στη ΔΕΘ θα αναφερθούμε σε αυτό. Να σας δώσω και μία είδηση απτυστική, γιατί τώρα την είπαμε στον πρωινό καφέ, το έχω βάλει επιτακτικά σαν αίτημα. Θα καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την ενοποίηση του Ολυμπιακού χώρου.
0: Μάλιστα.
1: Από τη λίμνη Πηνιού μέχρι και τον Επικούριο Απόλλωνα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον νόμο.
1: Δεν γίνεται να λέμε ότι διαχειρίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί 100 δισεκατομμύρια από το 19 μέχρι σήμερα και δεν βρέθηκαν 120 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τόσο απαιτείται για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό, πολιτιστικό, τουριστικό πάρκο 12 μήνες λειτουργίας, 120 εκατομμύρια απαιτούνται μόνο, για να ανακτήσουμε ένα εθνικής και παγκόσμιας εμβέλειας πόρο όπως είναι ο Ολυμπιακός χώρος. Και έχουμε ξεμείνει με την Ολυμπία μόνη της να κάνει ό,τι μπορεί. Τα κουραζερόπλια έχουν επισκεφτεί ο καθένας από 5 φορές στην Ολυμπία, δεν κατεβαίνουν να την ξαναδούνε. Δηλαδή αργοπεθαίνει το σύμπαν.
0: Δεν ξέρουν καν που βρίσκεται η αρχαία Έλληνα τα κρασγερόπλα, δεν ξέρουν καν που βρίσκεται η αρχαία Έλληνα.
1: Τώρα θα ξεκινήσει, διάβαζα μετά πολύ αγώνα της αυτοδιοίκησης εδώ στην Ήλιδα, μία ανασκαφή σε συνεργασία με το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Αντί να ρίξει 50 εκατομμύρια ευρώ και να ανασκαφεί ολόκληρη η αρχαία Έλληνα.
0: Να.
1: Δηλαδή έχουμε και πολλά να δείξουμε σαν χώρα.
0: Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αν γίνει αυτή η πρόταση αποδεκτή, αν και το βλέπω πολύ δύσκολο.
1: Θα ζητήσουμε συμμαχία και από όλα τα προοδευτικά κόμματα. Δεν νομίζω ότι υστερεί εναντί μόνο το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη θέση ή το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα το καινούριο ή άλλα κόμματα. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει εθνική υπόθεση και νομίζω ότι ούτε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να το πολεμήσουν αυτό. Διότι δεν έχει νόημα. Μιλάμε για την Ελλάδα, μα για όνομα του Θεού, χωρίς Ολυμπιακό χώρο. Χωρίς Ολυμπιακό χώρο, χωρίς το σημαίνον και το σημαινόμενο του Ολυμπισμού σε μια κοινωνία ψηφιακής εξάρτησης των νέων, χωρίς αξίες, χωρίς τίποτα, που τα παιδιά δυσκολεύονται στην τρίτη δικαίου να γράψουν 5 προτάσεις μαζεμένες. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Και επίσης για την Ιλία να σας πω, αφορά την Ιλία έμεσα, εμείς κατεβάζουμε μια πρόταση για τη δημιουργία κέντρων ψηφιακής απεξάρτησης στην έδρα κάθε νομού. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν πάει άλλο, να υπάρχει μόνο στην Αθήνα, προσέξτε το κέντρο ψηφιακής απεξάρτησης, δηλαδή είστε άνθρωπος που είστε μέσα στα πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχετε δει όλα τα παιδιά από 12 ετών με ένα κινητό στο χέρι.
0: Σωστά. Και από μικρότερη ηλικία, μην πω. Και από μικρότερη.
1: Και από μικρότερη ηλικία. Και οι γονείς δεν μπορούν να το ελέγξουν αυτό. Δεν ξέρουν. Κανείς δεν εκπαιδεύει τους γονείς. Κανείς δεν δημιουργεί συνθήκες κέντρων απεξάρτησης από την ψηφιακότητα για τα παιδιά αυτά. Κανείς δεν μπορεί να συμβουλεύσει υπεύθυνα τους δασκάλους για το ψηφιακό άλμα των τελευταίων 5 ετών. Είναι ένα άλμα για την αντίληψη του ανθρώπου μεγαλύτερο των προηγούμενων 100 ετών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, ότι μην πετάμε τα λεφτά σε ρυθμισμένα δάνεια που δεν έχει πρόβλημα η χώρα να τα σηκώσει. Πάμε να φτιάξουμε λίγο τη χώρα. Ο κόσμος πεινάει. Τα παιδιά δεν μπορούν να σπουδάσουν. Δεν έχουμε τα στοιχειώδη στην υγεία. Δεν έχουμε σχολές. Θα ήταν πρόβλημα τώρα, δηλαδή τα πυριωτόπλα, τα παιδιά της Αμαλιάδας, του κάμπου, της Ολυμπίας, δεν θα μπορούσαν να περάσουν σε 5 σχολές στην Ιλία, σε αντικείμενα που έχουν πλούτο μέσα τους, είναι στη νέα οικονομία και να μένουν σπίτι τους και να σπουδάσουν.
0: Κατανοητό.
1: Αυτά που ακούμε.
0: Κατανοητό.
1: Έτσι, αλλά... Άρα υπάρχουν προβλήματα. Πείτε μου όμως για την Ιλία, γιατί σας πήρα μονότερμα λίγο.
0: Όχι, όχι. Μια χαρά. Λαμβάνω τις απαντήσεις που θέλω και ο κόσμος, φαντάζομαι, μας ακούει. Λαμβάνει τις απαντήσεις για σημαντικά θέματα του νομού Ηλίας. Και έχουμε επικεντρωθεί στο νομό Ηλίας ως ένα περιφερειακό τοπικό ραδιόφωνο. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε και πάρα πολλά για πανελλαδικά θέματα. Αλλά εμείς αρεσκόμεθα να αναδεικνύουμε κυρίως θέματα τόπου μας που δεν αναδεικνύονται αλλού. Είπατε, αναφερθήκατε και κάπου στην αγροτική, σε αυτά που είπατε και στην αγροτική ανάπτυξη. Είμαστε ένας αγροτικός νόμος. Βλέπουμε τους αγρότες να διαμαρτύρονται συνεχώς.
1: Έχουν δίκιο.
0: Αυτό.
1: Έχουν δίκιο. Να σας πω τρεις αριθμούς που μαστίζουν. Αφήστε την έλλειψη αγροτικών εργατών γης. Θα έλεγα ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα, όσο και αν παρατσερευτούν οι αγρότες και οι αγρότες που μας ακούνε τώρα, σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε σε καλύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε στις κρίσιμες καλλιέργειες τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι σε αυτόν εδώ τον νομό, που εντάχθηκε με πάρα πολύ σκληρό αγώνα το 2017 και το 2018 υπογειοποίηση του αρδευτικού συστήματος, ναι, γιατί ξέρετε περίπου το 60% του νερού του φράγματος χάνεται στη θάλασσα.
0: Σωστά, αυτό το γνωρίζουμε, το βλέπουμε για την καθημερινότητα.
1: Ναι. Λοιπόν, είχε ενταχθεί ένα έργο με ένα μικρό προϋπολογισμό που έφτανε να φανταστείτε από το φράγμα μέχρι και τον απελόκαμπο, το πρώτο γύρισμα που λέμε, με λίγα λεφτά. Όλο αυτό το έργο που σας περιγράφω μαζί, που θα άλλαζε ολοσχερώς το παραγωγικό, το αγροτικό παραγωγικό μοντέλο της Ηλίας, και από το φράγμα του Αλφιού και από το φράγμα του Πηνιού αυτή τη στιγμή, δεν κόστιζε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο θα ήταν το αποτυπωμά του στο ΑΕΠ? Πάνω από 3 δις το χρόνο. Γιατί? Γιατί θα έβαζαν όλη θερμοκήπια. Θα φεύγαμε από αυτή την κατάρα που έχει γεμίσει καρκίνο όλη η Ηλία. Και οι αγρότες φροντίσουν στο υφίστανται, έτσι, και οι αγρότησες, το νεωρούμενο μικροσωματιδίο των φυτοφαρμάκων. Γιατί είναι τελείως άλλα τα φάρμακα που βρίσκεται μια θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Έχουμε πολύ περισσότερες οδιές. Έχουμε το οδικό δίκτυο πια να το υποστηρίξουμε τις μεταφορές. Αυτά γιατί δεν γίνονται? Αυτά γιατί δεν γίνονται? Οι αγρότες που έχουν ακριβήνει τα λιπάσματα και τα εφόδια 75% και έχουν μετατραπεί όλοι οι γεωπόνοι ουσιαστικά σε μικροτράπεζες διευκόλυνσης των αγροτών. Αυτό είναι υγιές μοντέλο? Θα μείνει παιδί να καλλιεργεί στον τόπο του? Είναι ο κτηνοτροφικός θυσμός αποδεκατίζεται. Είδατε εσείς να έρχεται νέο ζωικό κεφάλαιο? Δεν γίνεται. Ξέρετε, κάθε τι που χάνει η Ηλία δεν ξαναγυρίζει. Και σαν την Ηλία είναι πάρα πολύ νομή στη χώρα. Αλλά με τέτοιο κάμπο είναι μόνο 5.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, και το αγροτικό και το θέμα των παράλληλων υποδομών τώρα που έγινε ο αυτοκινητόδρομος, και πάνω απ' όλα να προστατευτούν οι πόροι της αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να μην έχει λεφτά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας.
1: Χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί μου δώσατε την ευκαιρία έτσι να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις που θα τις μάθει και ο κόσμος αναλυτικά μετά τη ΔΕΘ. Όμως η Ηλία πρέπει να ξυπνήσει.
0: Να είστε καλά.
1: Και αυτό δεν είναι μορφή προς αυτοδιοικητικούς, είναι μορφή σε εμάς πρώτα απ' όλα, σε όλους που ανεχόμαστε αυτός ο υπέροχος τόπος να συνεχίζει να παραμελείται συστηματικά και να έχει βρεθεί στο τελευταίο βαγόνι. Πρέπει να προωθηθούμε στα βαγόνια λίγο. Να προωθηθούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, ο οποίος είναι και συντοπίτης μας, είναι από εδώ, από την περιοχή μας, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ και έχει, γι' αυτό και σήμερα συνομιλήσαμε μαζί, έχει μια άμεση γνώση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο νομός, όχι μόνο γενική αλλά και ειδική πάνω στα ζητήματα αυτά, γι' αυτό τον είχαμε και σήμερα καλεσμένο, όπως για να μας αναπτύξει αυτά τα θέματα, όπως και σε επόμενες εκπομπές, και όσο πλησιάζουμε σιγά σιγά προς εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, πλησιάζουμε, γιατί είτε θα είναι σε λίγους, είτε όπως περιμένουν οι περισσότεροι, σε πολλούς μήνες, θα φροντίσουμε και εμείς μέσα από το ραδιόφωνο να φιλοξενούμε απόψεις εκπροσώπων κομμάτων, υποψηφίων κτλ. Για να βλέπουμε την άποψή τους, κυρίως, επαναλαμβάνω, για τα θέματα που ταλανίζουν τον νομό μας, που ταλανίζουν την περιοχή μας, ώστε να κρίνουν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες σχετικά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύ χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή παροφορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτος. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα, πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφή στη σχολή αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογικά που προβλέπεται από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχή στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Στους 13 ανέρχονται νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
3: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
3: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
3: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Είχαμε κάτι κουβέντες τώρα, αργήσαμε λιγάκι να επιστρέψουμε. Έφυγε και το είδωλο, είχε κάτι υποχρεώσεις άλλες, ξέρω και τα λοιπά. Ένα τέτοιο. Τώρα συνεχίζω εγώ με τον Μπάμπη. Τώρα μια ώρα για. Τα πούμε όλα και τα υπόλοιπα για
1: τέτοια. Λοιπόν.
0: Καταλήξαμε και σε ένα συμπέρασμα όσο ήμασταν έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που μιλάγαμε ενώ ο Κουκουλάς έλεγε δελτίο ειδήσεων, ναι, εσείς ακούγατε δελτίο ειδήσεων. Καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα στο οποίο το ψηφίσαμε όλοι ομόφωνα, ότι η νέα γενιά τα παιδιά είναι τσιγκούνιδες. Τσιγκούνιδες κατά
1: πέρα. Ρέσουνε καλά τα...
0: Δεν χαλάνε δηλαδή τίποτα αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον δεν τα χαλάνε εκεί που τα βλέπουμε εμείς, τα χαλάνε αλλού, τέλος πάντων, δεν ξέρω που τα χαλάνε. Όλα αυτά. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε σε ό,τι θέλετε.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα φίλο μα διορθώνει. Είχε τον Διόπ. Ο Άρης. Πήρε. Για την επίθεση. Μαζεύτηκαν πολύ.
0: Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ρίξω λίγο κουβέντα τώρα με τον κόσμο, να δούμε. Γιατί προηγουμένως είπες ένα μήνυμα διάβασες και είδες πήγε η κουβέντα στον Άρη, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Γιατί από φίλο του Άρη.
1: Έχει δημιουργήσει ένα δικό σου κοινό.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε.
1: Που θέλει ταμείο.
0: Θέλει μάτς. Θέλει μάτς. Εγώ παιδιά παίξω σήμερα
1: 2-3 λέει, 3 μάτς με σύστημα. Πώς το βλέπετε στατιστικά, είναι το πιο κερδοφόρο. Λέει να παίζεις σύστημα. Γενικά το λέει. Να παίζεις ένα σύστημα 2-3 ματσάκια και να ζητάς διάδα τριάδας. Αυτό φίλε είναι καλό.
0: Εγώ
1: αλλά είναι με καλές αποδόσεις.
0: Είπα κάτι προηγουμένως με τα παιδιά που πάλι κουβεντιάζαμε μέσα. Αλλά που θα τα ακούσετε δεν θα σας αρέσει. Οπότε ξέρω εγώ να γίνω δυσάρεστος, ξέρω εγώ στο τέτοιο. Εγώ είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω 3 χινάρια τις ελληνικές ομάδες. Και μπορεί ξέρω να το βάλω και λίγο και σύστημα 2-3. Μπορεί και όχι. Έτσι, εγώ, του γκρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μου δίνουν απόδοση 57. Δεν σου λέω εγώ τέτοιο, παιδί μου, ένα ταλιράκι. Δηλαδή, υπάρχουν φαβόροι. Ο Παναθηναϊκός είναι φαβόροι. Ο ΠΑΟΚ είναι ψηλοφαβόρη. Ο Άρης δεν είναι. Ναι. Είναι δηλαδή ισότιμο το πάει εκεί πέρα. Ξέρω 2,80 δίνει στον Άσο του Όφη, 2,70 στο διπλό. Έχω κάτι τέτοιο.
1: Εγώ θέλω...
0: θα το δοκιμάσω. Ναι. Δοκιμάσω την τύχη μου σε αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: και μπορεί να το κάνω 2-3 δηλαδή.
1: Άμα το κάνεις 2-3.
0: Επίσης, εάν παίξεις τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό γκολ και over, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δίνει πολύ ψηλά το over. Δηλαδή το over του Παναθηναϊκού το δίνει 2. Που είναι ψηλό για over 2,5. Έτσι. Τα δύο αυτά goal και over δίνουν κοντά στο 6,5. Τα δύο μάτσα. Goal και over. Δεν σου λέω εγώ ότι θα έρθουνε. Παίζεις με τις πιθανότητες.
1: Έχεις μια λογική.
0: Παίζεις με τις πιθανότητες. Εγώ πια δεν ξαναπέζω. Ξέρω εγώ αυτό που έπαθε ο Μαυρογιαννίδης χθες. Ήμασταν μαζί χθες το βράδυ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Παίζει μια πεντάδα ο Πέτρος. Του κάνονται τα 4 παιχνίδια και περίμενε το γιάγια του Ρε. Το γιάγια του Ρε που είναι προπονητής στη.
1: Πού είμαστε εμείς τώρα.
0: Ποια ήταν αυτή που έπαιζε χθες το βράδυ. Ένα-ένα. Πήγε με την Τζέλιε. Πώς τη λένε, ρε. Τη... Σλοβάκικη είναι, Τσέχικη είναι.
1: Εκεί είναι.
0: Εκεί είναι. Γιάγια του Ρε, προπονητής. Κάπου τον παρέσετε, λέει ένας ακροατής.
1: Ότι.
0: Ότι ξέρω εγώ είναι ο γιάγια του Ρε εκεί πέρα, του κόλλησε το παιδί. Του λέω, μα ο ακροατής δεν σου είπε άσο. Όχι. Δεν σου είπε άσο. Του λέω, σου είπε ότι είναι γιάγια του Ρε. Μου λέει, κόλλησα εγώ εκεί. Και το βάζει άσο. Και το κάθε ένα. Και του χαλάει, έχουν περάσει 4 μάτς.
1: Όχι, μάτς,
0: και του χαλάει, ξέρω εγώ, το άλλο ξέρω.
1: Εγώ δεν θέλω να πω για τα μάτς απόψε, για ένα και μοναδικό λόγο.
0: Γιατί? Ωραία μάτς για απόψε. Για στίγμα
1: θα σου
0: δηλαδή.
1: Πω, θα σου πω, θα
0: άλλο
1: πω.
0: Το στίγμα,
1: ναι,
0: άλλο
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα σου πω γιατί. Ναι. Δεν θα πάω στο κλασικό ότι τώρα είναι ακόμη αυτό καλοκαίρι.
0: Γι' αυτό το. Γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω τις ομάδες.
0: Γι' αυτό.
1: Τις άλλες.
0: Άμα δεν ξέρεις τις άλλες.
1: Φαντάζομαι. Δεν παίζω με το φαντάζομαι, ρε Σιμασί. Δεν μπορώ με το φαντάζομαι. Δηλαδή, ξέρω. Δεν τις ξέρω καθόλου. Απλώς ότι είναι πολύ. Εγώ δηλαδή από όλα τα μάτια.
0: Οι άλλοι που τις ξέρουν, περίμενε. Συνήθως, όταν δεν ξέρουμε κάτι, πάμε και ρωτάμε. Σωστά. Για να μάθουμε. Αν θέλουμε να μάθουμε κάτι. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, πάμε και ρωτάμε. Τι θα ρωτήσει ο άλλος, άλλος ρωτάει το AI, άλλος ρωτάει το S, άλλος ρωτάει το φίλο του, άλλος ρωτάει τη γυναίκα του. Ξέρω τι ρωτάει ο καθένας. Έτσι. Αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή οι στοιχηματικές με τις αποδόσεις δεν σου δίνουν μια ιδέα για, τις ομάδα, για μια ομάδα, έστω και να μην την ξέρεις. Δηλαδή όταν σου δίνει, για παράδειγμα, στο Όφι, τάδε, δηλαδή το βλέπουν ισορροπημένο. Οι αποδόσεις είναι ισορροπημένες. αυτοί, επειδή διακινούν το χρήμα, προφανώς έχουν τόσους ανθρώπους εκεί πέρα και κάτω και τις παρακολουθούν. Όλες τις ομάδες έχουν χωρίσει και παρακολουθεί. Ο καθένας, ξέρω εγώ, 5-6 ομάδες, ναι, πώς το κάνουν. Δεν σου δίνει καταρχήν μία εντύπωση κάποια.
1: Προφανώς οι αποδόσεις βγαίνουν για κάποιο λόγο. Δεν έχασε συστηματικά.
0: Δηλαδή το 1,50 αλλά... σήμερα του Παναθηναϊκού πού σε οδηγεί?
1: Αλλά υπάρχει μια τάση ότι τα 1,50-1,60 βρωμάνε πάντα, 1,70 αυτά βρωμάνε και τέτοια.
0: Οκ. Okay. Σήμερα το Παναθηναϊκό το δίνουν 1,50 τον Άσο.
1: Προημερών έδιναν 1,70 την Παρή με τη Λανς. Έχασε. Προημερών.
0: Δεν το μεγάλο όνομα τώρα. Το, δηλαδή...
1: Όχι, και έχασε η Παρή.
0: Ναι, έχασε. Okay.
1: Θέλω να πω ότι μερικές...
0: Δίνανε την Arsenal. Μια απόδοση, ξέρω εγώ, 2,90
1: που ήταν,
0: ένα τέτοιο
1: που
0: πράγμα.
1: Φαβόλιο,
0: κάτσε ρε φίλε, γιατί?
1: Εγώ το όνομα, ναι.
0: Γιατί δηλαδή? Ναι, την Arsenal, ναι, το 3-0 με τη City. Δηλαδή στο σημερινό, ας πούμε, παιχνίδι, γιατί δίνουν 1,50 το Παναθηναϊκό? Τον ΠΑΟΚ το δίνουν 1,75. Δηλαδή βλέπουν δυσκολίες. Σε οδηγεί και σε ένα κάπου αυτό. Μετά αρχίζεις και βάζεις τα δικά σου τα στοιχεία. Και μετά είναι και τύχη και έτσι. Μπορεί να βγει μια κόκκινη, να σου αλλάξουν όλο το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ο φίλος θα διευκρινίζει για το σύστημα, λέει, ναι, με αποδόσεις 2 στην τριάδα. Οκ. Okay. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 και πάνω.
0: Ναι.
1: Για να παίξει
0: σωστό,
1: σύστημα.
0: Σωστό,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχει νόημα, δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Σωστό είναι. Ναι. που γίνεται χαμός από μηνύματα, δεν καλά. Θα τα πούμε ένα-ένα. Είναι πολλά.
0: Λοιπόν, δύο σήμερα.
1: Όχι, προσπαθώ να τα ομαδοποιήσω. Λοιπόν, λέει να κάνουμε μια σύσκεψη και εσύ, Βασίλη, να μας πεις να δώσεις, λέει, 3-4 κάρτες από τα σημερινά μας.
0: Κάρτες, όχι, πάρε παιδιά.
1: Χωρίς ακόμη μια κάρτα.
0: Σε εγκαταλείψαμε τις κάρτες.
1: Ναι, τέλος.
0: Καλά,
1: πάμε.
0: Είναι παρελθόν.
1: Μουντιάλ.
0: Όχι, ρε, Μουντιάλ. Όχι, όχι, και από πέρυσι από τα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Τις εγκαταλείψαμε. Δηλαδή, όταν φτάνει στη Γερμανία για τις κάρτες εκεί πέρα να ξεκινάνε από 4,5 over 4,5 και να πηγαίνουν στα μάτια της Γερμανίας στην Bundesliga over 5,5. Όχι, δεν. Εντάξει, τις εγκαταλείψαμε τις κάρτες. Οι κάρτες ήταν στην εποχή τους. Τώρα,
1: να πω στον φίλο ασχολούμαι. Τον Παναγιώτη που μας έστειλε για συμφωνώμε για χι, πάω λόγω απόδοση κτλ. Το προβληματίζουν κάποιες απουσίες. Της Μπρόνα, αλλά είναι σε φουλ ρυθμό, ότι είχε στείλει και μια ωραία φωτογραφία με αυτό ξαπλώστος. Θερασίτσα όμως. Ωραίο.
0: Για
1: να μάθουν. Εγώ ξέρω ότι το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Στέλνετε, ρε παιδιά, φωτογραφίες, δεν με πειράζει. Δηλαδή, να είναι κάποιος σε διακοπές και εγώ ένα μήνυμα, το χαίρομαι. Μάλιστα. Έχω αυτό.
0: Να σου στέλνουν φωτογραφίες.
1: Ναι, όχι, μα να περνάει κάποιο καλά. Μα είσαι, παιδιά, να πει. Όχι,
0: μα
1: όχι, να πει. Έχω αυτό.
0: Να σου στέλνουν φωτογραφίες.
1: Ναι, όχι, μα είσαι να περνάει κάποιο καλά. Μα είσαι, παιδιά, να πει. Όχι, μα είσαι να πει.

0: εύκολο, τον εύκολο στόχο.
1: Αποδοκιμάστηκε ποτέ στο Καραϊσκάκι ο Ντάνι? Ποτέ.
0: Καλά, έχει αποδοκιμαστεί όλη η ομάδα. Ποτέ.
1: Ναι, όλο. Άσο για όλη την ομάδα. Αποδοκιμάστηκε ναι, ποτέ. Ξέρω να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να αποδοκιμαστεί ο Ντάνι.
0: Επειδή κάποιο το έφερε στο άλλο άκρο και μου λέει. Ναι, και μου λέει
1: για την αιμονή του Μέντι.
0: Ναι, μπράβο, και η αιμονή και τα λοιπά. Καταρχά, ο Μέντι δεν τον έβαζε χθε πέρσι βασικό σε πολλά παιχνίδια. Ένα το κρατούμε. Αλλά επάνω σε εγώ λέω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού
1: δεν ξεπεράσει.
0: Δεν ο Ντάνι. Αυτό.
1: Φυσικά δεν είναι.
0: Και σε καμία ομάδα ένα παίκτη.
1: Όχι, γιατί διάβασε και τα πήρε.
0: Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει και γίνεται αυτό σε όλες τις ομάδες. Λίγο πολύ, να είμαστε ειλικρινείς και να κοιταχτούμε που λένε και στον καθρέφτη. Γίνεται σε όλες τις ομάδες. Βρίσκουμε έναν και φταίει αυτό για όλα.
1: Όχι, μόνο δεν είναι η ίδια περίπτωση.
0: Δεν πέρασε ομάδα άλλο στην ΑΕΚ.
1: Δεν πέρασε ο Μπακασέτα,
0: πέρασε. Δεν πέρασε ο Μπακασέτα.
1: Όλοι πέρασαν. Δεν είναι ο Ντάνι σε αυτή την κατηγορία. Για σένα είναι. Νιώθεις τέτοιο πράγμα ότι ο κόσμος τα έβαλε με τον Ντάνι.
0: Από τα social, από το γήπεδο άλλο.
1: Τα social τώρα. Δηλαδή, εγώ απλώς έβλεπα το εξής, παιδιά. Καλός ο Ντάνι, αλλά θέλω ένα καλύτερο.
0: Και εσύ με...
1: Όχι, περίμενα να σου πω πώς
0: εκλάμβανα
1: εγώ. Δηλαδή, ότι θέλουμε ένα καλύτερο εκεί πέρα. Ή ότι και εσύ Μέντι, καμιά φορά δεν γίνεται να ξεκινά την 11, ξέρω εγώ, με τον Ντάνι. Μόνο με τον. Δηλαδή, αυτό ήταν δηλαδή. Μέχρι εκεί ήταν. Όχι ότι τα βαρύνει.
0: Πρώτα, σου επαναλαμβάνω, θα το δω και όσο παίχνει το πόσα μάτσε και παίξει ο βασικό
1: του Ντάνι. Σου άρεσε το μουστάκι του Ντάνι.
0: Ναι, εννοείται. Αλλά. Επειδή έφαγε κράξιμο γιατί το ξεκίνησε με την Αϊμέγγεν, sorry κιόλα, αλλά εγώ στα δύο μάτια με την Αϊμέγγεν το καλύτερο χάφι είναι ο Ντάνι. Άρα καλά το ξεκίνησε. Αυτό θα ήθελα.
1: Καλά το ξεκίνησε.
0: Μα έστειλε μήνυμα. Γιατί μεταξύ έχουν κάνει αυτό. Εντάξει, αυτό έχει πλάκα. Μα έχουν στείλει κάτι σαν τη βρω μια. Έχουν κάνει με τα AI. Και σε κάποιου πάνω έχουν μια σημαία. Όχι άλλο Ντάνι, καλύτερα ξέρει αυτό. Αλλά άλλο η πλάκα. Άλλο να τα λες σοβαρά που μου στέλνουν κάτι μηνύματα σοβαρά.
1: Μήπως τα παίρνεις εσύ σοβαρά.
0: Όχι ρε, είναι τσαντισμένη. Άκουμε που σου λέω. Άκουμε. Λοιπόν, με ρωτάνε τώρα για μεταγραφή.
1: Άνοιξε τη σελίδα μωρέ εκεί πέρα με τέτοιο. Αφού είδες στα Viber πάμε τώρα και τα λοιπά. Άνοιξε τη σελίδα. Τι την έχεις τετραγωνάκι τη σελίδα. Από εδώ, άνοιξε τη σελίδα.
0: Ναι, τώρα βλέπω και τα υπόλοιπα μωρέ. Γι' αυτό τα έχω έτοιμα.
1: Για να τα έχεις, να βλέπεις. Έχεις φτάσει και εσύ μια ηλικία.
0: Λοιπόν, σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, πες στο Μαυρογιαννίδη 2-2 όφι, 2-2 Πάοκ. Ο Πάοκ γενικώς είναι, δεν ξέρω πραγματικά αυτό το μας θέλω να δω. Γιατί θέλω να δω πώς θα είναι το πράγμα στο γήπεδο. Εγώ πιστεύω ότι η φίλη του
1: Πάοκ.
0: Η φίλη του Πάοκ δεν θα αποδοκιμάσουν. Εγώ πιστεύω. Θα βοηθήσουν.
1: Ποιον να αποδοκιμάσουν.
0: Δεν θα έχουν κρίνια, θα βοηθήσουν.
1: Πανώ θα ανέβουνε.
0: Αυτό δεν το ξέρω, μπορεί.
1: Να αποδοκιμάσουν δηλαδή. Ο Σαββίδης δεν θα είναι. Ποιον να αποδοκιμάσουν. Να μπει η ομάδα στο γήπεδο και να αρχίσουν να αποδοκιμάσουν.
0: Όχι, είναι παιδί, να έχει γκρίνια στην αρχή. Αυτό θα σου πω. Γιατί βοηθήσουν.
1: Δηλαδή, εναντίον, η γκρίνια. Αλλά είναι θέλει ένα και αποδέκτη.
0: Ναι.
1: Θέλει και αποδέκτη η γκρίνια. Ποιον να αποδοκιμάσουν.
0: Άμα θε, αρχίζει. Άμα θε, αρχίζει από το πρώτο λεπτό. Συνθήματα. Άμα θε, όλα τα κάνει. Λέω λοιπόν ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει έτσι. Πιστεύω ότι θα τη βοηθήσουν ομάδα του. Αλλά είναι μια περίοδο δύσκολη για τον Πάοκ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Πάοκ να μπει στου ομίλου στη League Face. Φαντάζομαι τώρα να έχουν γίνει όλα αυτά και να μείνει και έξω το Conference League. Πω από η επόμενη μέρα, πολύ δύσκολο. Έχει φύγει και ο Λουτσέσκου, ξέρεις πάντα να έχουμε και κάποιον να γκρινιάζουμε λίγο, αλλά ξέρουμε ότι θα μας μαζέψει την ομάδα. Ο Λύση είναι και κύριος προπονητής. Δεν μπορεί να είναι Λουτσέσκου να είναι τόσο επιδραστικός μέσα στην ομάδα. Θα μπορεί να γίνει. Έτσι δεν είναι.
1: Μπορεί.
0: Ο νέος προπονητής ποτέ δεν είναι άμεσα επιδραστικός. Οκ. Λοιπόν, ο Πάφο φωτογραφιούλα. Δεν θα είμαστε σε παραλία. Όχι. Δάσκαλος Μέντι. Να το.
1: Μέντι Λίμο, ρε. Το κάνει Μέντι Λίμο.
0: Ναι, δεν πήγαμε Champions League και δεν θα μπορούσαμε να το κατακτήσουμε. Γι' αυτό επιλέξαμε τον Γιώργο Παλίκ. Το έχω πάρει μια φορά με τη Σεβίλη. Θα το ξανακάνω ακόμα με τον Ολυμπιακό. Μέντι Λιμπαρικό.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργο. Λοιπόν. Με Μέλλερ και Βάργκας έχουμε κάτι. Είπαμε, Μέλλερ έχει γίνει μια προσπάθεια. Με Βάργκας από την Ισπανία έχει βγει από χθες. Ο Ολυμπιακός κάνει πρόταση 12 εκατομμύρια.
1: Τι
0: Ολυβετός, μωρέ, εξτρέμ.
1: Α, το εξτρέμ.
0: Ολυβετός.
1: 12 κάνει.
0: Όχι, 12. Είπαν οι Ισπανοί ότι δίνει ο Ολυμπιακός 15 θέλει.
1: Θα τα βρούμε στα 13,5.
0: Λέει ότι. Τόσε πολλέ αλλαγέ, μεταγραφέ και αντίστοιχα αποχωρήσει. Βλέπει η πιόνι Μαφέο, Ζέρσον, Μπρούνο. Καταρχά δεν έχει φύγει ο Ζέρσον και ο Μπρούνο, αλλά πάση περιπτώσει. Σημαίνει ότι έχει δώσει ο coach ότι δεν του κάνουν. Όχι, θα δώσει συγκατάσταση γιατί κάποιο πρέπει να φύγει. Αυτό. Οι ομάδε λειτουργούν ω εξή και έτσι πρέπει να λειτουργούν όταν γίνονται μεταγραφέ. Προπονητή έχει μια ιδέα. Μπορεί να σου πει και τον τάδε παίχτη. Ξέρω εγώ προσωπικά τον Βασίλη, τον θέλω οπωσδήποτε στην ομάδα. Οκ, τον παίρνει.
1: Με αυτό το τέτοιο που θέλει που έχει

0: με αυτό το extreme.
1: Άλλο το χείλ. Χείλ. Ναι, δεν υπάρχει σου υπάρχει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή.
0: Δεν το παίρνουν να τελειώνει και αυτό.
1: Λέω λοιπόν
0: το εξής. Κάθε καλοκαίρι
1: χείλ. Πώς λειτουργούν οι ομάδες. Λέω προπονητή με αυτό. Οι scout των ομάδων δεν δουλεύουν Ιούνιο ή το Μάιο. Δουλεύουν όλο τον χρόνο. Ναι. Και έχουν φακέλους. Mm-hmm. Και τι χαρακτηριστικά θέλουμε, αυτό, αυτό και αυτό. Έχουμε αυτούς πέντε. Του λέει ο προπονητή και λέει αυτό τον θέλω. Mm. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Δεν περιμένει μόνο από το τι ξέρει ένα προπονητή. Εννοείται ότι αν ξέρει κάποιον προσωπικά και, αλλά λειτουργεί ως κλαμπ. Και για να το κλείσουμε αυτό με τις μεταγραφές και τα λοιπά. Αυτό που λέω με τη Λίμπαρ είναι σωστό. Με τις 25-26, τόσες θέλουν. Όλες οι ομάδες τόσες έχουν. Βάλτε το με το μυαλό σας. Τρεις goalkeeper.
0: Ναι, μόνο
1: για 10
0: ναι,
1: θέσεις.
0: Μην το παλεύεις,
1: 22-23 παίχτες.
0: Τόσες θέλουν. Πρέπει να γίνεται και τέτοιο. Και διπλό στα.
1: Και όποιος έχει διαφορετική άποψη.
0: Στο ηθιμοβόνι.
1: Ναι, όποιος έχει διαφορετική άποψη. Όποιος έχει διαφορετική άποψη. Να μπει στα ρόστερ της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα και της Σίτι.
0: Δεν έχει κανένας διαφορετική άποψη. Άστο, μην το παρακολουθήσω. Πόσοι, γιατί έχεις ακούσει κανένα να λέει ότι
1: πέρσι,
0: εγώ θέλω στο ρόστερ της ομάδας μου να είναι 35.
1: Πέρσι που η Σίτι την πάτησε κιόλας. Αλλά Πεπ, κανένας δεν τον αφήσει τόσο. Πες μου πόσους επιθετικούς είχε σέντερ φορ.
0: Χαλάντ.
1: Ναι. Παρακάτω.
0: Χαλάντ.
1: Παρακάτω.
0: Χαλάντ.
1: Παρακάτω.
0: Χόλαντ.
1: Ο Κανενάο.
0: Ο Κανενάο.
1: Ο Κανένοβιτ.
0: Τέλος πάντων.
1: Όχι. Μισό. Εμείς όμως στις ομάδες μας, για να παίζει ένας επιθετικός, θέλουμε τρεις έτοιμους. Στο μυαλό του παδόρου έχουμε τρεις έτοιμους. Ο ένας μπορεί να τραυματιστεί, ο άλλος μπορεί να πάρει κάτω, ο άλλος να βήξει. Ο προπονητής τι θα πει. Μισό. Τι θα πει στο Γιάρεμ του κοπροπονητή.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Είσαι τρίτο. Έπαιζε στην Πριμέρα. Έλα εδώ να μου κάνει τον τρίτο.
0: Μπαμπή.
1: Έτσι.
0: Περίμενε. Επειδή εσύ κάνει και το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να κάνει πλάκα. Εμεί όμω.
1: Περίμενε.
0: Εγώ είμαι πρόεδρο. Είναι πιο δύσκολο για σένα τώρα. Εμεί όμω κάνουμε και λίγο πλάκα μερικέ φορέ. Ο παδό του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, θέλει τρει, γιατί σου λέει αυτόν τον LKB με τόσε έντρε που του κάνουμε. Τον έχουμε ξεκεφαλιάσει.
1: Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή, 60-60 λεπτά. Ο Χάλαντ δεν παίζουν έτσι σέντρα στο Χάλαντ. Δηλαδή, ξεκουράζεται και λίγο μέσα ο Χάλαντ. Εκείνο ο έρμο ο LKB, ολοτρέχει, μαρκάρει, κεφαλιά, στείλει την μπάλα. Θέλουμε κι άλλου δυο. Κατάλαβε γιατί τον.
1: Έχω χάσει κορυφαίο μήνυμα και έχει φύγει ο Πετράν. Θα το κάνουμε οι δυο μας.
0: Τι εμείς.
1: Μιας και έχετε πιάσει τόσο ωραία κουβέντα, φτιάξτε μου μία μεικτή ενδεκάδα από τις μεγάλες ομάδες.
0: Τώρα.
1: Πω, φίλε, τώρα αυτό είναι. Τώρα εδώ είναι να βάλουμε καφέ.
0: Ωραίο, πάντως,
1: ναι, φοβερή. Ωραία. Να κάνουμε καφέ, να κάνουμε διεσίσκεψη.
0: Δεν είναι μόνο. Και μετά αρχίζουν. Γιατί βάλατε τέσσερις στο Ολυμπιακού και βάλατε δύο του Παναθηναϊκού. Α, είστε αυτό.
1: Ωραίο όμως.
0: Είναι ωραίο. Άμα το δεις, ρε παιδί μου, μη οπαδικά, μη κομματικά, ξέρω και τα λοιπά. Και κάνεις πλάκα και είναι όλοι διατεθειμένοι, ξέρω εγώ. Okay, δηλαδή να.
1: Να είναι μια αιρετική, όχι αιρετική, προφανώς έχει συμπάθεια στον Πιτσιρικά. Από τον, ως Ολυμπιακός λέει, από τον Παναθηναϊκό θα ήθελα τον Κάτρι. Ωραίος ο Πιτσιρικάς. Μπορεί να βγει. Αλλά ακόμη νωρίς.
0: Δεν έχω τόσο εμπεριστατωμένη άποψη.
1: Να και βλέπεις το μούντι, ας πούμε, γι' αυτό σου λέω με τα, με τα social τι γίνεται. Γιατί ξέρω πόσοι από αυτούς πάνε στο γήπεδο, γιατί παίζει ρόλο πάντα. Λέει, πιστεύετε ότι μπορεί να τους με τόσες μεταγραφές να τους ρεγουλάρει ο Μέντι? Δεν το πιστεύω. Μια από τα ίδια με το Μέντι. Εγώ το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Μπορεί κάποιος να πει ότι ο Μέντι είναι καλός ή δεν είναι καλός. Αυτό σημαίνει για όλους τους προπονητές των ομάδων κτλ. Αλλά αυτό που δεν μπορώ εγώ είναι το να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Γιατί και η εμπειρία σου εδώ πέρα μετράει. Έτσι, δηλαδή σε σχέση με αυτό που μπορεί να αισθάνεται ένας ακροατής ή να βλέπει που δεν πάει και στο γήπεδο πολλές φορές. Δεν μου λες, υπήρξε κάποιος προπονητής, αφού λέει τώρα για τον Μέντι, στον Ολυμπιακό, όπου εσύ ως Μπάμπης Παπάζουγλου να είχες αρνητική άποψη και να το γύρισες σε θετική?
1: Προπονητή.
0: Ναι. Δηλαδή
1: ναι,
0: με το που τον είδες τα πρώτους 6 μήνες και τα λοιπά, στην αρχή δίνεις αυτό, μετά αποφασίζεις μέσα σου, λόγω τη γράφεις ή τη λες στο ράδιο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μέσα σου, παιδί μου, να πεις ότι αυτός δεν κάνει. Να καταλήξει εκεί. Και μετά να γύρισες, να άλλαξε η άποψή σου και να πεις ότι όχι, έκανα λάθος, μέσα σου να το πεις. Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς εγώ είμαι και μυστήριο τρένο, ποτέ δεν βιάζομαι, θέλω να το βλέπω και ποτέ δεν θα σου πω, όχι, ποιο πήρε προπονητή.
0: Είσαι μυστήριο και προπονητή.
1: Όχι, δεν λέω ποτέ ποιος είναι προπονητής. Σε καμία ομάδα. Σε καμία ομάδα δεν λέω, όχι, ποιο πήρε προπονητή.
0: Οκ, πες μου, απάντησε.
1: Το ξέρω πολύ καλά.
0: Απάντησε.
1: Παρασυρώμενος και από αυτό που έβλεπα και από το γενικότερο κλίμα, είχα καταλάβει ότι έπρεπε όντως να φύγει ο Ζαρντίν, για παράδειγμα. Όμως μέσα μου ήξερα ότι είναι καλός προπονητής. Δεν μπορώ να σου πω ότι έλεγα ότι άλλαξε άποψη. Ήξερα ότι απλώς έπεσε μια
0: άλλαξε, ρωτάω. Και όχι να
1: αλλάξει. Ναι, ναι,
0: ενώ το πιστεύεις για καλό. Ναι. Μετά να πεις τελικά ήταν μάπα το καρπούζι. Το αντίθετο σου λέω. Δεν κάνω αυτή την
1: ερώτηση. Να μην τον πίστευα.
0: Να μην τον πίστευες και μετά να άλλαξες άποψη και να πεις όχι μέσα σου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανα λάθος και τελικά αυτός αξίζει ο προπονητής. Γιατί στο λέω αυτό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Όταν κάποιος είναι αντιμεντιλιμπαρικός τώρα, δεν θα αλλάξει αυτός. Όταν κάποιος είναι αντιλουτσέσκου, ήταν αντιλουτσέσκου, αυτός δεν θα αλλάξει.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Δηλαδή είναι σπάνιο πράγμα να αλλάξει κάποιος τη γνώμη όταν είναι αρνητική η γνώμη και να πας προς το καλό.
1: Δεν με ψήνει. Για κάποιο λόγο.
0: Αν είναι, είσαι στην αρχή θετικός, πολύ εύκολα μπορεί
1: να πάρει. Όχι, απλώς αυτό το έχω πάθει. Αυτό το έχω πάθει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε άλλες φάσεις. Ας πούμε, με κορυφαίο το παράδειγμα του Μαρτίνς. Το βλέπα κι εγώ, το βλέπα. Αλλά δεν έλεγα μέσα μου ότι πρέπει να τον διώξει όταν τελειώσει η σεζόν.
0: Καλά, άστο να μην τον διώξει. Ναι, ναι. Για πολλούς έχουμε πει να μην τον διώξει.
1: Τον θεωρώ από τους καλύτερους προπονητές που πέρασαν και τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο κτλ. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Δεν έχω γνωρίσει πάντως. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή ψάχνω κάποιον να γνωρίσω, ρε παιδί μου, και να πω ξέρω μπράβο, ρε φίλε.
1: Πότε έρχεται. Πότε έρχεται ο Ποντένς.
0: Πού να έρθει ο Ποντένς.
1: Δεν θα μείνουμε κάποια στιγμή ελεύθεροι από την άλλη. Σαν
0: πάω. Δεν το κάνω. Ο Ποντένς έχει κλείσει το κύκλο του, πάει τελείωσε.
1: Πώς. Στο Μέντι αρέσει να ξέρετε.
0: Στο Μέντι του αρέσει όλη η ομάδα που πήρε το Conference. Αν μπορούσε,
1: και
0: αν μπορούσε
1: και
0: να φέρει και τον Όρτα πίσω, τον έφερε.
1: Όχι, με τον Όρτα το είχε δει νωρίς.
0: Όχι.
1: Δεν. Αν όλοι οι νέοι μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα, οι νέοι εννοείς οι νεοαποκτηθέντες. Αν εννοείς οι νεοαποκτηθέντες, 17 ξένοι max. Αν εννοείς τους πιτσιρικάδες, μπαίνουν όσους θέλεις. Αρκεί να είναι στην ομάδα σου. Γιατί λέει όλοι οι νέοι, αν μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα, έλα να δεις και το πάνω. Είναι ο φίλος που το έχει στείλει. Έλα, βάλε.
0: Κάτσε να φορέσει και γυαλί.
1: Έλα, ευκολάκι.
0: Βάζει τώρα.
1: Είδα και εδώ πώς είναι ανεβασμένοι. Αυτά είπαμε, η πλάκα να γίνεται.
0: Αυτό είναι AI τώρα, εντάξει.
1: Ναι. Οι περισσότεροι είναι οι σπαταλώνοι τα χρήματα στον τζόγο, μεγάλη πληγή. Καλό θα υπάρχουν προτροπές για αποταμίευση και μακροχρόνιες επενδύσεις. Βάζει άλλα θέματα.
0: Που είπαμε
1: ότι τρώνε τζόγο πολύ.
0: Ότι είναι τα τσιγκούνικα τα παιδιά. Και
1: πάνε και
0: ξέρετε κανένα τσιγκούνικο να πάνε, πες τζόγο. Φοβούνται, ξέρω εγώ, σκιάζονται, μην χάσουν ένα ευρώ.
1: Να έχουμε και υπόψη όμως ότι μιλάμε για νέα παιδιά που ζουν σε δύσκολες εποχές.
0: Εντάξει, δεν σου λέω.
1: Δηλαδή βλέπουν τι γίνεται και φοβούνται. Και γι' αυτό δεν ανοίγονται
0: κιόλα.
1: Ενώ εμείς ήμασταν στην κοσμάρα.
0: Κοσμάρα
1: κανονικά. Νέες μεταγραφές, διευκρίνησε ο φίλος. Είπαμε, οι μεταγραφές αν είναι ξένοι, μέχρι 17 έχουν οι ομάδες. 17 δηλώνει ό,τι θέλεις. Έλληνες, ξένους, ό,τι γουστάρεις. Δεν έχουν διαβατήρια, δεν ενδιαφέρει την UEFA. Από εκεί πέρα όμως, 4 στην λίστα πρέπει να είναι από τα 15 έως τα 21 εγγεγραμμένοι στην Εθνική Ομοσπονδία. Δηλαδή να έχουν παίξει μπαλά στην Ελλάδα, 15 έως 21, 3 χρόνια. Και άλλοι 4. Πάλι 15 έως 21, 3 χρόνια στις ακαδημίες σου.
0: Οι γηγενείς που
1: λέμε. Οι που λέμε γηγενείς. Και μετά στην λίστα. Βάλε κούτσι, βάλε φίλοι, βάλε ό,τι πιτσερικά θες. Αυτό κάνουν οι αγγλικές ομάδες, να ξέρετε. Αυτό που έλεγα πριν. Ότι η City δεν είχε δεύτερο επιθετικό πίσω από τον. Δεν κάνω πλακά. Είχε διώξει και δώσει και τον Άλβαρες. Τον είχε δώσει στον Ατλέτικο. Δεν είχε παιδιά, σέντερ φορ δεύτερο. Δεν υπήρχε. Όχι αν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Πίσω από τον Χάλαντ δεν υπήρχε τυπικά ο Βασίλης ο Παπα-Νικολάου. Τύπης. Κάτι πιτσιρίκια. Και παίζαμε με, όταν είχε τραυματιστεί ο Χάλαντ, με αυτό, με ένα εξτρέμα. Στην Ελλάδα, άμα τολμούσε προπονητής να πει σε ομάδα, εγώ θέλω μόνο τον Ελκαμπή και δεν θέλω να τον πίσω, θέλω μόνο το Ντετέι ή θέλω μόνο το Γιώβιτς, τότε θα διώξει. Mm. Το έκανε ο Πέπε, βέβαια, και δεν
0: πρέπει να πας λίγο πιο γρήγορα στα μηνύματα, σε συμβουλεύω.
1: Ναι. Ίσως ο Μπέντο ήταν
0: και
1: άσχετα με το πώς έφυγε. Πάμε δελτίο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, πήγε 12 παρά 20 σχεδόν η ώρα.
1: Πριν απαντήσουμε κι άλλα στους φίλους, να πω ότι πριν από λίγο βγήκε από την Ισπανία ότι ο Βάργκας δεν κάνει προπόνηση με τη Σεβίλη. Πάντως συνδυάζουν οι Ισπανοί λίγο με το ότι υπάρχει η πρόταση του Ολυμπιακού, αλλά τη Σεβίλη τους ενημερώνουν ότι ήταν λόγω φορτωθήκε, ας πούμε, και γι' αυτό δεν έκανε πρόγραμμα, ότι αύριο θα μπει ξανά στις προπονήσεις. Αυτό είναι το τελευταίο που βγαίνει από την Ισπανία. Ναι, ο φίλος που ρωτάει για τη λίστα και τα λοιπά, ναι, μπορείς να κάνεις όποια ομάδα μπει, είναι τώρα για τη League Phase, κάνει καινούργια λίστα. Δηλαδή η ΑΕΚ, θα τελειώσει. Αν μπει στο Champions League, είτε μπει στο Europa League, μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει. Μέχρι πότε είναι αυτό,
0: 30-31 το μηνός.
1: Ναι. Μετά δεν αλλάζει. Τα προκριματικά, σε κάθε προκριματικό γύρο κάνεις μια νέα λίστα. Όταν πας πλέον στη League Phase, κάνεις μια καινούργια. Και μπορεί να βάλεις να έχεις κάνει 30 μεταγραφές, να έχεις αλλάξει όλους τους παίχτες. Okay.
0: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει, ρε Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Σου κάνω μια αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Τι πράγμα δεν μου αρέσει καθόλου όμως. Όταν ο Φρέντο στο τέλος αρχίζει και νερώνει από τα παγάκια.
1: Το πίνεις γρήγορα το Φρέντο. Δεν είναι φραπέ.
0: Δηλαδή όταν αρχίζει και
1: νερώνει. Δεν είναι φραπέ που βάζαμε κι άλλο παγάκι, βάλε. Θυμάσαι.
0: Ναι,
1: πάμε που είναι για φραγκίες, να πέρα στον καφέ, πτάβλι και...
0: Τι έπασε στο Ιλουμέζε.
1: Βάλε λίγο πάγο ακόμη.
0: Γιατί να μιλάμε τα προβλήματα που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Μπορεί κάποιος να πει, παιδιά, έχω έναν τρόπο να μην νερώνει.
1: Αλλά και αυτό, ναι, αλλά και αυτό το ελληνικό, βλέπεις, ας πούμε, στο εξωτερικό, παίρνουν, ας πούμε, πολλές τα σπεσάκια, Ιταλία, Ισπανία, που κάθονται λίγο, πίνουν ένα σπεσάκι και φεύγουν.
0: Τι βλάκι είναι.
1: Κάνα τσιγάρι και φεύγουν. Ενώ στην Ελλάδα, ας πούμε, καθόμασταν στις καφετέριες τώρα παλιά, 2 ώρες, 2,5, 3. Τάβλη, δώστε, αμπελοφιλοσοφία, κακό ιστορία. Τότε δεν μας ένοιαζε, δίκαιο, είμαστε αυτό που λέγαμε. Είμαστε στον κόσμο, ας πούμε. Όλοι μας είμαστε.
0: Τι εννοείς είμαστε στον κόσμο.
1: Ρε παιδί μου, δεν μας άκυζαν, ας πούμε. Τώρα βλέπεις τα παιδιά, τα άκυζε πολύ περισσότερο η κρίση. Πέρασαν ίσως αυτό, πέρασαν με κρίση αυτό, όλα αυτά που ήταν οι πληροφορίες. Εγώ δεν ήξερα τι συνέβαινε έξω στον έξω κόσμο.
0: Τα παιδιά,
1: άρα, δεν είχαμε μία και βγαίναμε βόλτες. Έτσι.
0: Δεν μου λες, εσύ πιστεύεις ότι, κοίταξε, πάντα σε όλες τις εποχές, σε όλες τις γενιές, υπήρχαν παιδιά τα οποία τα έφερε έτσι ζωή που δουλεύαν από μικρά.
1: Αλλά εννοώ, αυτό
0: άλλα παιδιά
1: λέω,
0: που δουλεύαν από πιο μετά και άλλα παιδιά που δεν δουλεύαν καθόλου. Έτσι,
1: εντάξει, που είχαν κατηγορίες.
0: Πάντα υπήρχαν όλες τις κατηγορίες. Ακόμη όμως, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι τα παιδιά σκέφτηκαν τόσο πολύ με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
1: Επηρεάσει
0: δηλαδή
1: αυτό που
0: ότι...
1: βλέπουν γενικώς, αυτό που βλέπουν προς τα έξω, ναι. Εάν δεν έχουν τρομερή οικονομική άνεση από το σπίτι τους και λυμμένα θέματα και έτοιμες δουλειές και μπορεί να έχει έτοιμη δουλειά. Μπορεί να έχει ο άλλος 5 σπίτια και να παίρνει νίκια. Τι να κάνουμε, εγώ έχω φίλο που παίρνει νίκια.
0: Λοιπόν, οποιαδήποτε γιατί το πήγαμε.
1: Δεν είχε ανάγκη ο άνθρωπο, τι να κάνουμε, παιδί.
0: Ναι, πραγματικά όμω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που του είχε αφήσει όλη μια πολυκατοικία, α πούμε, και έχει 8 διαμερίσματα. Γιατί να δουλέψει.
0: Το οποίο εγώ ακόμα το τιμώ. Το φραπεδάκι, εγώ ακόμα το τιμώ. Βάζει όσα παγάκια θέλει μέσα μέχρι την τελευταία σταγόνα.
1: Όχι, γίνεται νερό.
0: Όχι, γίνεται νερό. Όταν λέω όσα θέλει, δηλαδή προσθέτει και ένα.
1: Όχι, το πίνει γρήγορα. Το φρέτο το πίνει γρήγορα. Εγώ και εγώ το πίνω γρήγορα πλέον.
0: Γι' αυτό, Κάποτε μου είχαν κάνει πολύ σημαντική κέρια ερώτηση. Γιατί εγώ είμαι πάντα με ένα καφέ στο χέρι. Πάντα. Και μου είχαν κάνει το κοντινό, συγγενικό πρόσωπο. Και μου λένε, τον καφέ γιατί τον έχεις, από ανάγκη ή για παρέα? Πρώτη φορά μου την κάνω αυτή την ερώτηση. Έτσι. Και τη θεώρησα πάρα πολύ τέτοια. Έχεις δίκιο, λέω, για παρέα.
1: Έχει γίνει η προέκτασή μας.
0: Προέκταση, ναι.
1: Καφέ, άλλο στιγμίο καφέ, άλλο το φρεντάκι.
0: Είσαι υπέρ τι...
1: Έχω ανακαλύψει πολύ ωραίο στιγμίο και πίνω στιγμίο σπίτι το απόγευμα. Για λίγο παραπάνω.
0: Τι πολύ για καλό. Λίγο παραπάνω.
1: Θα σου πω μετά, πολύ καλό στιγμίο.
0: Τι εννοεί για λίγο παραπάνω.
1: Για μην το πίνει το φρέντο τώρα σε ένα τεταρτάκι 27 μισή ώρα, αυτό να το γυρίζουμε λίγο το παγάκι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα σου πω μετά.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, με πειράζει.
0: Για πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο. Αυτό που λες τώρα τη φίρμα δεν θα το, δεν θα το πούμε ξέρω και τα λοιπά.
1: Εμένα δεν με πειράζει ούτε, ναι, ούτε στομάχια, ούτε αϊπνί, δηλαδή, ούτε σε τσέις. Ο παραδοσιακός άλλους τους πάει δεν κοιμούνται γρήγορα, άλλους τους πάει λίγο, λίγο αυτό, λίγο ένταση. Εμένα είναι νορμάλ, είναι πάρα πολύ καλός καφέ. Εμένα, στα δικά μου γούστα. Φρεντάκι δεν το συζητάμε. Αλλά φρεντάκι είναι να είμαστε έξω, να πιούμε ένα φρεντάκι να φύγουμε. Άμα δεν πιει καφέ, θα πιει σημείο. Αν δεν γυρίσει το παγάκι, πάμε. Δεν έβαλε πολλά παγάκια. Μην βάζει πολύ νερό.
0: Λοιπόν, πρόσεξα να
2: θες. Ένα φραπέ με πολλά παγάκια και λίγο νερό.
0: Πρέπει να είμαστε πάντως η μοναδική χώρα που για να πούμε να παραγγείλουμε ένα καφέ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 5-6 λέξεις. Εγώ παράδειγμα που δίνω φρέντο, εσπρέσο, για να πεις ότι τέτοιο να μην έκαψε. Μέτριο με μαύρη ζάχαρη. Πόσες λέξεις είναι όλες αυτές για να πεις για ένα καφέ. Και μετά, αν είσαι και λίγο προς το πω, λίγο μερακλής και δεν θες με ολίγη, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να πεις με ολίγη, έτσι, okay. Και θες μεταξύ ολίγης και μέτριου. Μπορεί να πεις, ξέρω εγώ, εκεί για τη ζάχαρη, θέλω ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Γιατί φοβάσαι μη σου βάλει τη σούπας. Γιατί είναι άλλη βάζω τη σούπας. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο, δηλαδή, για ένα καφέ να πρέπει να χρησιμοποιήσει 10 λέξεις.
2: Δεν ξέρω, είμαστε γενικώς με τον καφέ. Εντάξει, ωραίο, γιατί μια χαρά είμαστε. Λοιπόν,
0: παλιότερα δηλαδή για τον ελληνικό να λέγανε, ξέρω εγώ, ένα βαρύ γλυκό και όχι, ξέρω εγώ. Άντε να πεις και με τρεις φουσκάλες, με δυο φουσκάλες.
2: Μισό, αυτό το βαρύ γλυκό και όχι που το άκουγα αυτό.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει.
2: Ναι, και εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Τα άκουγα σε ταινίες.
0: Γλυκός και όχι. Και γλυκός και όχι.
2: Σου έχει τύχει με παλιό να το ακούσεις, ας πούμε, σε πιτσιρικά.
0: Ναι.
2: Και εγώ πήγα μια φορά. Εκτός από ταινίες το έχω ακούσει.
0: Ναι, αλλά τότε δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, δεν είναι καλά, εννοείται. Είπαμε σε κόσμο. Λοιπόν, είμαστε normal παιδιά. Είναι υποχρεωτικό οι ομάδες να δηλώνουν τρεις ονοματοφύλακες? Προφανώς όχι. Γιατί μπορούν να δηλώσουν δύο και να ελευθερωθεί μια θέση για άλλο παίκτη. Καταρχάς, άμα τραυματιστεί goalkeeper, μπορεί να τον αλλάξει. Αλλά είναι μακροχρόνιο και τα λοιπά. Το είχε κάνει ο Ολυμπιακός πέρσι με τον Πασχαλάκη. Του είχε τύχει. Πότε το Πασχαλάκη το είχε κάνει. Έχει γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει και στην πράξη. Λοιπόν. Όχι αυτό το πώς περνάμε. Είναι κάτι άλλο. Η ΑΕΚ έκλεισε τον Ελικογιάννη μόλις ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε.
2: Δεν νομίζω να έχει ανακοινώσει. Θα είχαμε διακοπή. Ότι τον θέλει, ότι πάει να τον πάρει. Ναι, αλλά ανακοινώθηκε.
0: Κάτσε, αν ανακοινώθηκε. Πάντως δεν το βλέπω πουθενά εδώ να παίζει. Δηλαδή για.
2: Είπαμε πάει για να τον πάρει, αυτό μας θα πει ο Γιάννης.
0: Θα έχει βγει ο Σαντόρ.
2: Ναι. Λοιπόν, άλλο. Περιμετά, γιατί έχουμε.
0: Κάνεις μεγάλο face control.
2: Γιατί λέει υποχρεότητα τόσο μεταγραφή.
0: Πάντως, κοίταξε, υπάρχει σε ένα site.
2: Ναι.
0: Ότι έκλεισε ο Γιάννη η ΑΕΚ. Έκλεισε ο Γιάννη. Μέχρι εκεί αυτό
2: ανακοινώθηκε ο
0: προχώ.
2: Αυτή είναι η καφετέρια και εγώ την βρήκα.
0: Ποια?
2: Που ήμουν Βόλο. Καλημέρα, υπάρχει καφετέρια νομίζω στο Βόλο. Πρόσεξε. Που έχει φτιάξει παγάκια από καφέ για να μην νερώνει ο φρέντο. Και πώς θα το πιούμε, πάλι πρέπει να νερώσει. Πρέπει να λύγει στο παγάκι. Παγάκια από φρέντο.
0: Ναι, δεν είναι νερό όμως, δεν νερώνει.
2: Ναι. Απλώ γίνεται... μου, βάζω το.
0: Βάζεις
2: μόνο τα παγάκια και λιώνω τα παγάκια.
0: Στην παγωθήκη, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Βάζεις... αντί για νερό, βάζεις φρέντο. Οκ. Okay. Έχει φτιάξει το φρέντο.
0: Ναι. Τι έχουμε. Γιατί σταματήσαμε να ακούμε κάτι. Λοιπόν, okay.
2: Πάει στο φρέντο. Οκ, okay, στην παγωθήκη, το καταλαβαίνω. Οκ, okay, και μετά σπάς. Οκ, okay, και είναι με παγάκια. Α, ωραία, θα λιώσω τα παγάκια και πιες φρέντο.
0: Δεν θα έχεις παγάκια όμως. Όχι, θα έχεις κρύο καφέ.
2: Ναι,
0: όχι, και κάτι λέει αυτό.
2: Ναι,
0: κάτι λέει. Γίνεται. Για να το έχει κάνει ο άνθρωπος και τα λοιπά, κάτι. Δηλαδή το ψάχνουν. Είναι πολλούς που ενοχλούν τελικά αυτό το πράγμα. Ποια είναι αυτά τα παιδιά. Τι, σχολεία δεν υπάρχουν τώρα. Τι είναι αυτά τα παιδιά, τι είναι, ακαδημία, δεν είναι κάτι, τι είναι. Ήρθα κάτι παιδιά, αλλά σχολεία δεν έχουμε εκδρομές από σχολεία τέτοια εποχή. Α, φωτογραφία θέλετε να βγάλετε με εδώ. Α, εντάξει, παιδιά συνάδελφων. Okay.
2: Έτσι. Okay. Πολύ ωραία.
0: Πολύ, πολύ καλά.
2: Καλά κάνω.
0: Μπράβο, παιδιά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Κάτι άλλο.
2: Έχουμε πολλά. Το έχει ξαναστείλει κι άλλο φίλο ότι σου βάζουν ή θα σου βάλουν το φρέντο. Και παγάκι από φρέντο επίσης. Οπότε δεν είναι νερόνι. Δηλαδή κάνει το φρέντο και αντί για παγάκι καονικό, σου βάζει παγάκι από φρέντο.
0: Ωραία, θα
2: εξαρτάται.
0: Έχει δοκιμάσει τέτοιο πράγμα. Δεν έχω δοκιμάσει. Και λέει ότι γίνεται μόνο στο Βολό.
2: Γράφει ο φίλος, δεν το έχω δει εγώ. Δεν το ξέρω. Πήγα να το δοκιμάσω.
0: Υπάρχουν και κάτι άλλο.
2: Γιατί ήμουν
0: Βολό, κάτι άλλο είδους παγάκια.
2: Ναι.
0: Τα οποία όμως τα βάζαν σε ποτά. Ξέρεις κανονικά. Τα οποία δεν είναι από νερό. Είναι κάπως αλλιώς τα λένε, ρε παιδί μου. Και τα οποία είναι, πώς το πω, είναι όχι πλαστικό απ' έξω, δηλαδή δεν νερώνουν. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία.

0: Λοιπόν,
1: όπως λέει ο Θωμάς, ένα 35 λεπτό είναι σούπερο να τον έχεις πει το Φρέντο. Και εγώ, εντάξει, 35 λεπτό, max μία ώρα.
0: Οκ. Okay. Μετά άλλος.
1: Λοιπόν, και άλλος, μας το έχουν στείλει πολύ αυτό με τα παγάκια.
0: Α, ναι. Και λειτουργεί αυτό, δηλαδή είναι ικανοποιημένοι
1: προφανώς,
0: οι άνθρωποι λοιπόν με αυτό.
1: Γιατί βγαίνει okay. Το παγάκι, δεν είναι νερό, είναι Φρέντο, είναι σπέσο. Ναι. Δηλαδή σου λέει, αυτό που λένε οι φίλοι τώρα, σου λέει, σου κάνει το φρεντάκι και αντί να σου βάλει μέσα παγάκια κανονικά, έχει παγάκια που έχει βάλει μέσα.
0: Ναι, ρε φίλε, κάτσε μια στιγμή.
1: Αλλά είναι σπίσα.
0: Δεν γίνεται πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή, άμα έχει φτιάξει ένα καφέ, ναι, έχει φτιάξει ένα φρέντο και πα, ξέρω εγώ, να βάλει και βάζει κι άλλο φρέντο μέσα. Δηλαδή, από τα παγάκια, αντί να βάλει παγάκι, βγάζει παγάκι φρέντο. Ναι, ναι. Παγάκι δηλαδή καφέ.
1: Παιδιά, ήμασταν και εταιρείες, εγώ για στιγμιώς και τα λοιπά. Εγώ είπα στον Βασίλη κάποιον, δεν θέλω να κάνω και διαφήμιση, ότι ο καθένας που βρίσκει, υπάρχουν πάρα πολλοί και κάποιες εταιρείες ειδικά πλέον για να μπορείς να το βρίσκεις. Αυτό που σου κάνει. Ο καφές, ναι και όχι, ήταν ανάμεσα στο μέτρο και το γλυκό.
0: Βαρύς
1: όχι, όχι, ναι και όχι.
0: Ναι και όχι.
1: Ναι, ένα ναι και όχι.
0: Ανάμεσα.
1: Ναι και όχι. Ναι,
0: και μετά ανακαλύφθηκε το λίγη.
1: Μπράβο. Όχι, είναι μεταξύ μέτριο σου λέει και γλυκού.
0: Α, μεταξύ μέτριο και γλυκού.
1: Ναι. Δηλαδή ναι,
0: ναι γλυκός, να γλυκός και όχι. Και όχι.
1: Α, έχει νόημα. Μπορεί, ωραίο. Ναι.
0: Έλα, Μπάμπη.
1: Όχι, δεν μας έχεις φύσει δύσκολη θέση. Είναι εκτός. Για ένα μήνυμα που είχε στείλει ένας φίλος. Ναι. Δεν μας φύσει καθημερινά δύσκολη θέση. Είναι εκτός, πώς το λένε, αθλητικών κτλ. Πριν λιώσει τα παγάκια, βγάλτε και ας ένα παγάκι. Δηλαδή να πάρει λίγο το κρύο και τα βγάζεις. Και αφήνεις ένα.
0: Δεν μπορώ, μωρέ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται μετά ότι ξέχασα να βάλω παγκάκια. Δηλαδή βλέπω ένα παγκάκια το πηγαίνει τη βόλτα. Τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέγαμε και το πρωί ναι, ότι ήταν μία από τις περιπτώσεις που εξεταζόταν ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Mm-hmm. Λέγαμε δηλαδή τα υπέρ και τα κατά της ιστορίας και πλέον έχει επέλθει μία συμφωνία τη ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή, πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή. Για διετές συμβόλαιο, μπορεί να είναι και ένα συνένα, θα το δούμε όμως αυτό,
1: ναι,
2: για να έρθει να καλύψει το κενό που άφησε παραχώρηση του Πενράις. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει πολλά χρόνια στο καμπιονάτο.
0: Από Μπολόνια έμεινε ελεύθερος, ε?
2: Ναι, από Μπολόνια έμεινε ελεύθερος, είχε αγωνιστεί και με την Μπολόνια στο Champions League. Δίνει λύσεις και για την ευρωπαϊκή λίστα, γιατί είναι Έλληνας.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα
2: οπότε,
1: θέμα που το έχει
2: άλλο. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή βγαίνει ναι, ο Καλοσκάμης και μπαίνει ο Λυκογιάννης, ο οποίος ο Ρώτα και ο Μάνταλος, οπότε έρχεται μια ισορροπία. Είναι παίκτης που έχει εμπειρία, ξέρει δηλαδή από σπουδαίο πρωτάθλημα, άρα από παιχνίδια απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση. Είναι παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά που έψαχνε ο Νίκολιτς και την περίπτωση του Κώστιτς. Δηλαδή είναι παίκτης δημιουργικός.
1: Πιο επιθετικό.
2: Έχει την ικανότητα δηλαδή να γεμίζει την περιοχή, να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι δηλαδή το πιο έτσι, χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ότι θα υπάρξει χρόνος μέχρι να είναι διαθέσιμο στο 100% για να ενισχύσει τις προσπάθειες της ΑΕΚ. Όμως είναι μια επιλογή που δείχνει ότι η ΑΕΚ είχε αρκετές επιλογές στη λίστα. Δεν ήταν την κορυφή ο Λυκογιάννης, εξετάστηκαν και άλλες περιπτώσεις οι οποίες για διάφορους λόγους προφανώς δεν προχώρησαν και η περίπτωση του Λυκογιάννη που είναι και 6 φορές διευθύνης με την εθνική ομάδα είναι μια περίπτωση η οποία φαινόταν ότι θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα.
0: Πόσο χρόνο είναι Γιάννη, θυμάσαι?
2: 32 στα 33.
1: Ναι,
2: η ηλικία τώρα παιδιά είναι
0: όχι, εντάξει,
2: ένας αριθμός έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Κώστης δηλαδή που κοίταζε η ΑΕΚ ήταν σε αυτή την ηλικία, αλλά έχουμε δει τον Τάισον στα 38-39.
0: Ναι, όχι, λέμε τώρα έτσι γενικά.
2: Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ κλείνει αυτό το κενό. Μπορεί να μην έφερε τον
0: παίκτη. Κενό αναπληρωματικού το βλέπεις εσύ ή κενό βασικού, όταν θα είναι έτοιμος?
2: Να σου πω κάτι τώρα, αυτό είναι ωραίο ερώτημα για να κάνεις κουβέντα, γιατί η συζήτηση θα γίνει αν συνιστά αναβάθμιση για τη θέση ή όχι. Όχι για το κενό του Πενράις, αλλά για τη θέση.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Νίκολης δεν το βλέπει έτσι. Έχει δύο παίκτες στην ίδια θέση με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, έχει έναν πιο ταχυδυναμικό παίκτη όπως είναι ο Πίος, που είναι πολύ πιο ικανός αμυντικά.
0: Ποιος?
2: Και ο Πίος.
0: Okay.
2: αμυντικά, πρόσεξε τώρα, λέμε για το δικό μας επίπεδο, έτσι. Ο Λυκογιάννης δοκιμάστηκε στον καμπιονάτο με άλλη ποιότητα ποδοσφαιριστές, έτσι. Αλλά όταν φέρνεις τον Λυκογιάννη, ξέρεις το τι μπορεί να σου δώσει, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Αυτό λέω. Με αυτή την έννοια το λέω. Που είναι πιο δημιουργικός.
0: Όχι, μου έκανε λίγο εντύπωση ότι το πες, δηλαδή, αρκετά αποφασιστικά, έτσι. Ότι ο Πύλιος είναι καλύτερος αμυντικά από τον Λυκογιάννη.
2: Όχι. Όχι, δεν το λέω έτσι. Εγώ χρησιμοποιώ την ατάκα που είχε πει ο Νίκολιτς όταν τον είχαμε ρωτήσει για Πύλιο και Πενράις. Και είχε πει ο Πύλιος είναι καλύτερος αμυντικά και ο Πενράις μπορεί να μας δώσει άλλα πράγματα επιθετικά.
0: Ναι.
2: Και λέω ότι και τώρα πάει να παντρέψει ένα τέτοιο ζευγάρι. Με τον Πύλιο να θεωρείται καλός αμυντικά, τα αμυντικά του καθήκοντα, και να έρχεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει αρκετά την ΑΕΚ στο μεσοεπιθετικό σκέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή είναι δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Λυκογιάννης δεν έχει την ταχύτητα του Πύλιου.
0: Ναι.
2: Έχει παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά τα καλά του χρόνια είναι πίσω, έτσι, από το καμπιονάτο. Γι' αυτό έμεινε και ελεύθερος από την Πολόνια και το προηγούμενο διάστημα μιλούσε με τη Σαμπντόρια που ήταν χαμηλότερης κατηγορίας. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό και ο ίδιος ορίμασε στην ιδέα να γυρίσει στην Ελλάδα. Οπότε είναι μια έξυπνη κίνηση της ΑΕΚ να καλύψει το κενό του Πενράις. Αλλά προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος γιατί προφανώς ο Νικολίτης και ο Ριμπάλτα ξέρουν καλύτερα, πέρα από όλα αυτά τα θετικά στοιχεία που έχουμε αναφέρει, είναι ότι δεν συνιστά να βάθμισε τις θέσεις. Δηλαδή, δεν περιμένω το τέλος της χρονιάς ο Λυκογιάννης να έχει κάνει περισσότερες συμμετοχές από τον Πύλιο στη θέση του αριστερού μπακ. Αλλά το κυριότερο είναι να δώσει στην ΑΕΚ αυτά που περιμένει ο Νίκολιτς έχοντας δώσει την έγκρισή του. Πρώτα απ' όλα να καλύψει αυτό το κενό γιατί δεν είχε προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητα. Συνοψίζω, ευρωπαϊκή λίστα, Έλληνας παίκτης, εμπειρία από καμπιονάτο και από Champions League, ικανότητα να παίξει και ως στόπερ, αλλά σε άμυνα των τριών, να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, ο Λυκογιάννης μπορεί να παίξει ως αριστερό στόπερ σε άμυνα των τριών. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με την άμυνα των δύο και πολύ καλό στο δημιουργικό κομμάτι. Αυτά τα στοιχεία δηλαδή βάζει η ΑΕΚ στο παιχνίδι της και καλύπτει και αριθμητικά και ποιοτικά με το δίδυμο με τον οποίο τη θέση του αριστερού μπακ.
0: Μάλιστα. Ωραία, και αναμένουμε ανακοινώσει. Οριστικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι έκλεισε. Έτσι, οριστικά.
1: Τα τυπικά.
2: Μιλάμε για τις λεπτομέρειες. Περιμένουμε να έρθει να περάσει ιατρικά, εργομετρικά.
0: Αυτά τα κλασικά. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα τώρα να χρειαστεί οτιδήποτε άλλο.
2: Είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.
1: Είχε ακουστεί, δεν έκανε. Η σενάριο ήταν εξή, επειδή και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξει Έλληνες. Λέγαμε μήπως δώσει τον Μπρούνο, ξεσενάριο. Όχι τώρα ότι είχε γίνει κάτι. Η Άκτο είχε αποφασίσει, προχώρησε, το πήρε.
2: Και από τον Ολυμπιακό είχε ξεκινήσει, έτσι, μπάρε από τις
1: ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ο Βορικογιάννης, βέβαια, και αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει και στο πρώτο, στο πιλωτικό τότε, Champions League, λέω, αυτό που κατέξε, δηλαδή, μετά το Youth League που λέμε μετά. Αν θυμάμαι καλά, αλλά έχει είναι 33, πριν 13, ναι, μπορεί να υπήρχε τότε το πιλωτικό, αν το θυμάμαι πρώτο, εκεί το πρώτο είδα. Πιο πολύ, τότε έπαιζε και αυτό που λέμε πιο επιθετικός, έπαιζε και σαν εξτρεμάκι, μπορούσε να παίξει και τα λοιπά.
2: Είναι για την ΑΚ μια έξυπνη κίνηση γιατί βάζει έναν πολυδιάστατο παίκτη σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία, τα οποία αναφέραμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Βρήκα και το μαγαζί αυτό που είναι στο Βόλο. Υπάρχει στον Πειραιά. Μου έχουν στείλει που αλλού ότι υπάρχει Θεσσαλονίκη, ότι χρόνια το με τα παγάκια. Σου δείξα και φωτογραφίες, το είδες, έτσι.
0: Αυτό το λέει
1: ένα, υπάρχει ένα μαγαζί στο Αλιβέρι, στην Εύβοια.
0: Ναι, τι κάνει.
1: Το κάνει, λέει, με τέτοιο τρόπο, κοπέλα, που και την ώρα λέει ότι ώρα και αν τον πίνεις είναι καφές, είμαι οδηγός και παίρνω από εκεί καφέ και τον έχω αρκετές ώρες χωρίς να νερώνει. Αλήθεια. Και να χάνει τη γεύση του, μεγάλο ποτήρι.
0: Αλλά μία κοπέλα
1: γεμάτο
0: το
1: παγάκι και καφέ.
0: Μία κοπέλα το κάνει. Άμα λείπει η κοπέλα, δηλαδή είχε ρεπό.
1: Έλα, μου έρθει να αποκόλλησε ο
0: Βασίλη. Είναι μία κοπέλα.
1: Η κοπέλα που το παίρνει εκεί, πώ θα πετύχει την πρωινή ώρα, την πρωινή ώρα.
0: Ρωτάμε, κακό είναι να ρωτήσουμε. Τι κάνει μία κοπέλα και πρέπει να
1: πει. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Απλώ το θέμα είναι ότι ανακαλύψαμε. Ανακαλύψαμε αυτό, α πούμε. Ανακαλύψαμε ότι. Όχι, ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα που γίνεται αυτό.
0: Ανακαλύψε κάτι άλλο, δεν θε να το ομολογήσει. Απλώς ότι υπάρχει, είναι πολλοίς κόσμος που τους απασχολεί το ίδιο,
1: ναι,
0: που απασχολεί και εμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα πώς πίνετε. Πίνετε,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: πίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, είναι για πέταμα.
1: Ναι.
0: Γιατί άργησα λίγο, σιγά άργησα 10 λεπτά. Είμαι λοιπόν, στο στούντιο. Πώς θα κάνω τώρα. Άλλος καφές.
1: 10.
0: Τι θες εσύ, τι θες παρόλα. Μεταλλικά παγάκια. Δεν μπορώ μόνο μεταλλικά παγάκια μέσα στον καφέ τώρα. Μέταλλο τώρα, αυτό, τώρα σιδερένια
1: παιδί. Για πες το, μισό, για πες. Ναι.
0: Ναι. Ναι, αλλά είχες μέταλλο μέσα στο τέλειο.
1: Περίμενε, δηλαδή, γι' αυτό μου έχουν στείλει. Γι' αυτό μου έχουν στείλει και αυτό, δεν το καταλάβαινα. Ότι παγάκι όχι από νερό, μεταλλικά.
0: Μεταλλικά.
1: Δηλαδή τα πλένεις, θα έχεις να είναι καθαρά. Ναι, ναι, ναι. Και τα βάζεις, κρυώνει και σου λέει το βάζεις μεταλλικό. Κρατάει. Α, άλλη λύση που μας στέλνουν και έχουν δίκιο. Θερμός.
0: Άσε μόνο τώρα πέρα από θερμός τώρα. Άσε τώρα, πιο τώρα θερμός. Όχι, άμα ήμουν, ξέρω, ήμουν πάνω στο τιμόνι.
1: Βέρεια υπάρχει.
0: Κάποιοι επαγγελματίες οδηγούς.
1: Στη Βέρεια υπάρχει.
0: Τι υπάρχει στη Βέρεια?
1: Αυτό που λέμε, το, με τα παγάκια. 10 χρόνια στον Πειραιά. Σου λέω, υπάρχει, έχουν έρθει πάρα πολλά.
0: Δεν μιλάς τόσο καιρό, δηλαδή με βλέπεις να ταλαιπωρούμε τώρα.
1: Πού να το ξέρω κι εγώ. Επειδή ήταν που είσαι εσύ που πρέπει να έχω εγώ καημό.
0: Είδες τελικά, όταν λες, παιδί μου, κάτι, είναι να πεις το πρόβλημά σου, θα βρεθούν άνθρωποι να βοηθήσουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αρκεί να το πεις.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Αρκεί να το πεις. Δηλαδή, άμα κάθεσαι, ξέρω εγώ, κάθε μέρα, ξέρω εγώ, τα ανανίβια, έμενε η βλακία αυτό το πράγμα και δεν το πεις, όριστα τώρα πώς βρέθηκαν να βοηθήσουν.
1: Είναι ιδιοκτήτης ο άλλη παιδί.
0: Αυτός που στέλνει το μήνυμα.
1: Όχι.
0: Άρα όχι η κοπέλα.
1: Η κοπέλα είναι ιδιοκτήτης.
0: Η κοπέλα είναι ιδιοκτήτης.
1: Δεν
0: πηγαίνει κάθε μέρα αυτή. Να με σκέφτε ιδιοκτήτης. Αστείο. Κοίτασε τι εμπάβει.
1: Τι τούτος. Τι τούτος. Λοιπόν, πάμε.
0: Ξέρω, τι ώρα είναι και 59. Σιγά σιγά. Θέλουμε, δεν θέλουμε, πάμε δηλαδή. Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Φώτης
1: Παγκόσμιο. Καλά ματσάκια το βράδυ.
0: Ωραία ματσάκια.
1: Και να περάσουν
0: ωραία ματσάκια.
1: Σημαντικό να είναι 5 στα 5 να γίνει.
0: Πάσε εδώ το βράδυ να δίνει live στον κόσμο.
1: Τελευταίο, έλα, τελευταίο. Θερμός φρεντοπότηρο. Να το.
0: Οκ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε για όλα.
1: Είναι για όλα. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Αναφερθεί στα δημοσιεύματα που θέλουν το Ιράν να στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να πληγεί οποιοδήποτε στόχος εντός Ελλάδος. Συνέστησε ψυχραιμία και υπενθύμησε ότι όταν χρειάστηκε η χώρα μας να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της από τη Βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ, Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1.000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6 μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας στο πρώτο επτάμινο του 26. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΝΟΛΚΙ, διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026, διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας, έναντι 474.330 το αντίστοιχο 7 με 25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 του 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΙ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚΙ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα εχμής, ο δείκτης φτάνει 24,9 διανεκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για δικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διανυκτερεύσεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή, νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας Ραχυφρόνιας Μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους ιονούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει τις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η σοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή. Γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Θέλω να συμφέρει σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κρυαλίτσι, Καλαβίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές. Έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμες όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρύα Ρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Φανή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια, στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ, αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα.

0: λούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα από τους 98 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο, όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός, Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι, βέβαια, και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο, που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη, που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
1: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριεμένοι, είναι αλήθεια, μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας. Λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα, που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα, και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτή τη διαμόρφωση, προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως το λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες. Και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αφαίρετες κατασκευές. Σε κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου. Αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και τη συνδρομή της αστυνομίας.
1: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
1: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μία σειρά των τροχόσπιτων, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
1: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον, από όσο γνωρίζουμε, αυτό κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι να τα φέρουν οι ίδιοι πάντως τροχόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά, είναι σειρά. Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ, μπορεί να φεύγουν.
1: Μπορεί απλά να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε τροχόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε, είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα το τροχόσπιτο. Κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα. Και από ό,τι είπαν οι κατασκηνωτές αυτοί, το τροχόσπιτο επιτρέπεται.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι αρμόδιοι, και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την

0: Νέρτ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρριψε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε εντερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικήματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι στο ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γρεβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη είπε με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο σύλλογος όμως εργαζομένων στο νοσοκομείο που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος, συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη, διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος, έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί και πολύ πρακτικός. Και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια, διότι αν συμβεί λέει, ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς, τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούν με τον ασθενή, φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή. Άρα δεν δέχεται ο σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο του νοσοκομείου του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέα τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε λέει, μόλις μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρακασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένας ή δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο, το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα, και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος τέθηκε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασί λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία και πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη. Το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης. Θα διαθέτει μεταξύ άλλων, σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν, αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι, οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζεται να χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης, με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγιαίας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δίκη, ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή τη 15η Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, βιομηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήμματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκη, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Mm-hmm. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής με ταξί. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκη, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραίο θάνατο ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκη, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι λήθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο στην Ετωλοακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Ρίχη, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο, ήταν αρκετή προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία. Και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτήν την άγρια συμπλοκή, την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων, ωστόσο ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μία σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μία σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει στήμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού, η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Ηλία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρά μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο, έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Φέρετρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα. Έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις αποκοιμωτινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμού. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πέτρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχος και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία κελίφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αλκυνών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμβητήριο που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια βήκε ο τοπικός κολυμβητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδόπης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
4: Στο Κορώνη, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω το δημοτικό κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειου της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην προβλίζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι η εκπαιδευτική και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το μουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν, κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σαλιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις της Συρία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνεί ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνεί προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωράει η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σπίνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν την νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντως σε κάθε περίπτωση διαμηνύει ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διπλωματική μας συντάκτρια με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε η Αθήνα, παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαιλίδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν από το χωροταξικό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μια πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο κραστές.
3: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου διασύνδεσης?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και του καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει η τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπες, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματικούς, ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Ο Πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
8: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
9: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
8: ναι.
9: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
8: πολίτες, ναι.
9: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι επιτέλους βρείτε μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και το ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντρέλη και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και το ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Στην τηλεφωνική μας

0: τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη Χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Mm-hmm. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Η εξέλιξη της τιμής Ανατολής αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθαρπαξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
1: Και μας έκανε και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλο, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ. Όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του πρωί Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents.
3: Και
2: από την κυβέρνηση με 10.
1: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαννακοπούλα, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της Αγγλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
4: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά. Έρχονται αυξήσεις και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσεις περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία, παύλα κατά οτής δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
5: Απλά τη ρωτάμε αυξήσεις. Η επιδότηση στα διελιστήρια.
4: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
5: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
4: Έφτασε.
5: Γιατί πότε δεν το πειραμίδησε.
4: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα. 2,10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνησης να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί από σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
5: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
4: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία.
1: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε

0: ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή με τους 1.000-1.100, αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχείς και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάσουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
1: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
0: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, mm-hmm. Τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, mm-hmm. απορριπαντικά για το σπίτι και το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μια οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινή χρήση, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Mm-hmm. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω, και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Mm-hmm. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
1: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα, μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, Δήμητρα, εχθές είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
2: Κλειστό, τέλος οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού Ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος, αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΔΗ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους
1: υπαλλήλους. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω ξημένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, και για το λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι, και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι, η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά, ναι, λαϊκά, ναι, με ναι, προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής, και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, εδώ θα αγώσει ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις. Μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, για να κλείσουμε τώρα, θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24%. Πού πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα διάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα κίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
1: Με ξέρεις βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά. Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
3: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, σίγουρα το 2027, και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Ένα 3% που, ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
1: Αναμένουμε να δούμε και τις, να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που, που υπάρχουν στην αγορά.
3: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
1: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
3: Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη. Με ποια έννοια? Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όμως, οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες. Και επίσης, είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο Βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, το Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το Μελιτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
1: Πάντως, νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα, βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο, πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
4: Έτσι. Είναι, και πολύ... Οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
1: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, βέβαια, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν ώψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικόλετα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
5: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
6: Τελειώσανε οι διακοπές?
7: Πάνε, τελειώσανε.
6: Πού πήγατε πριν?
7: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρια εκεί πέρα.
8: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
5: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς, οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
9: Νάξο.
10: Για Νάξο, θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
9: Πέντε μέρες.
11: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
10: Πόσες ημέρες.
11: Εντάξει, πάμε πέντε μέρες.
10: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
11: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
10: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες.
9: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
5: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
1: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες. Για να τον ακούσουμε.
12: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για κάψονα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσίου Αεροπαγίτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσίου Αεροπαγίτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγίτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε, ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα, έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Αεροπαγίτου.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, Σμαράγδα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13 με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας. προσπάθειες, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους Δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση εντομοποθητικών δόνα.
1: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κυρίως σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
15: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μια τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Ο Διπουργός τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
16: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένη και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς, πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Τέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
1: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
17: Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πίστηκε από τους απαταιώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απαταιώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απαταιώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απαταιώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απαταιώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απαταιώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
1: Αντίστοιχα, τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα, σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
17: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό προκειμένου να το απεμπλοκίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
1: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
18: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιου, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εντόπισε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο, κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα στην ΣΥΤΙΑ εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
18: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα, 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές. Και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
19: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24-ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Νταϊάνας Ντόνα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
20: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Αντώνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
1: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
20: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών, και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
1: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
20: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση, περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωάμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευσης πυρομαχικών στο κέντρο. Και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξέβρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
0: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για ΟΦΗ στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχτεί στην Τούπα τη νορβηγική Brann για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Eurosport και από το Open. Τη Σκυτάλη θα πάρει όφη στις 9 που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο η Τσέσεκα Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Eurosport και από την Κοσμοτέ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντετς Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Eurosport και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΤ2 ζωντανή μετάδοση. Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, ναι, δυναμική πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών στο Βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες, 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
1: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη και στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου.
13: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
20: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Χρύσα Μπιλάλη, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα από αέρους, κάνουν ρήψεις νερού, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρό κύμα ζέστης. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής αλλά και για δημοσιονομική σύνεση εν ώψη της ΔΕΘ υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Αναφερόμενος στις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ο Γιάννης Λοβέρδος χαρακτήρισε την εξέλιξη αρνητική, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική στέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε.
2: απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραξή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στο μεταξύ, 6 ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Ερυθρέα στον κόλπο του Άντεν, ανέλαβαν τον έλεγχό του και τον κατευθύνουν προς την Σομαλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών επέκρινε την απόφαση του Μπένζαμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Βάρκα με 55 μετανάστες προσέγγισε τη βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη στα νότια παράλια της Ιτίας. Οι μετανάστες κατάφεραν να βγουν στην ακτή ενώ σκαρφάλωσαν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Πολίτες που τους είδαν ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας και ήδη μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν οι ομοιάρχες του κόμματος ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου αναλαμβάνει τους τομείς εξωτερικών και εθνικής άμυνας, ενώ ο Νίκος Παπάς τους τομείς οικονομικών και ανάπτυξης και ναυτιλίας. Ο Παύλος Πολάκης ορίζεται τομεάρχης υγείας και τομεάρχης διαφάνειας. Σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη διάρκεια της νύχτας σε τμήματα της Γερμανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι να τραυματιστούν, ενώ δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές.
21: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εσείς εδώ μείνετε κοντά μας. Είστε συντονισμένοι στο Ed News Radio 105,8. Η εκπομπή επικαιρότητα εκτάκτως μέχρι και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Στις 3 το μεσημέρι είναι το ραντεβού μας και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυροέρα, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα, στέλνετε τη φωτογραφία, ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε και το στέλνετε στο Ed News Radio. Φυσικά μας διαβάζετε και στο airnews.gr και όλες τις εκπομπές, τα δελτία βρίσκονται στο AirTeco.

0: Δεν λείπουν οι φωτιές, δυστυχώς. Άλλη μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Ευρώτα, τον κύριο Δήμο Βέρδο, να μας δώσει την εικόνα από τη φωτιά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι καθοδόν και εγώ για την πυρκαγιά. Είναι στα δασική έκταση που έχει και έλατα. Είναι στην περιοχή Τούμπαλη, δημοτικής κοινότητας Κρεμαστής του Δήμου Ευρώτα. Είναι κάτω από υψηλή τάση η φωτιά κοντά που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακολουθούν πολλές επίγειες δυνάμεις, καθώς έχουμε ενεργοποιήσει και εμείς το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ευρώτα. Το θετικό είναι ότι δεν έχει αέρα, γιατί το βλέπουμε, γιατί έχουμε και κάμερες βάλει live και βλέπουμε ότι δεν έχει αέρα πολύ στην περιοχή. Πιστεύουμε και με τα αέρια που έρχονται να τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
0: Το ευχόμαστε, γιατί είπατε ότι είναι σε δασική έκταση, έχει έλατα η περιοχή.
1: Ακριβώς. Έχετε έλατο, τη μαύρη ελάτη, ένα σπάνιο είδος ελάτη.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν οικισμοί κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά?
1: Όχι, είναι μακριά ο οικισμός Κρεμαστής. Όχι, ο οικισμός είναι κοινότητα, είναι μακριά από εκεί, είναι 5-6 χιλιόμετρα, δεν είναι κοντά.
0: Άρα η κατεύθυνση της φωτιάς πηγαίνει προς την άλλη πλευρά, να το πούμε έτσι απλά, όχι προς τον οικισμό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και εκτιμάτε κι εσείς ότι με την βοήθεια...
1: Γιατί με την επικοινωνία που είχα, που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής, γιατί είχαν στην περιοχή κοντά περικολικό, ότι δεν έχει και πολύ αέρα, γιατί το βλέπουμε, πως προείπα, έχουμε και κάμερες live που παρακολουθούμε και έρχονται και ένα αέρια μέσα, ότι θα τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
0: Μάλιστα. Έχει χύσει το 112 ή δεν χρειάζεται ακόμα?
1: Δεν το γνωρίζω τώρα. Εγώ είμαι περίπου 5-6 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Θέλω να φτάσω ακόμα. Δεν το γνωρίζω αν ήχησες. Πάντως σε μένα δεν χτύπησε το 112.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας τέτοιος συντονισμός μεταξύ όλων των αρμοδίων, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει.
1: Στην περιοχή μεταβαίνουν πολλές επίγειες δυνάμεις. Καταρχάς, τρία οχήματα έχει στείλει ο Δήμος Ευρώτα και πολλά η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν τουρίστες, υπάρχει κόσμος που έχει έρθει και βρίσκεται ακόμα εκεί?
1: Είναι σίγουρα.
0: Μάλιστα. Δεν είναι καλή η τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται καθοδόν, πηγαίνει στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, σε δασική περιοχή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Να συνεχίσει και εκείνος να φτάσει στο σημείο. Πάντως μας ενημέρωσε ότι είναι πολλές οι επίγειες δυνάμεις που κατευθύνονται στο σημείο. Ήδη έχουν φτάσει αρκετοί πυροσβέστες βρίσκονται εκεί. Είναι και τα ένα αέρια μέσα που θα βοηθήσουν σίγουρα στην κατάσβεση της φωτιάς, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βέρδος, ο Δήμαρχος Ευρώτα, ευτυχώς οι συνθήκες του καιρού είναι καλές, δηλαδή δεν υπάρχουν άνεμοι στην περιοχή, πράγμα το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει στην κατάσβεση. Όπως και να έχει, υπάρχει ένας συντονισμός. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί θα βοηθήσουν, όχι μόνο και για τους κατοίκους και για τους τουρίστες. Και το ευχάριστο είναι ότι η φωτιά δεν κινείται προς τον οικισμό. Εδώ είμαστε για όλες τις εξελίξεις, να δούμε πάλι και αυτή τη φωτιά και ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη. Θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε.

Πάντως τις τελευταίες μέρες έχουν εκδηλωθεί και κάποια κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε ένα πολύ όμορφο νησί στη Ρόδο και οι γιατροί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά.

0: Με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί έτσι μία αύξηση. Για να δούμε και τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο κάθε ασθενής, αλλά και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε λιγάκι, γιατί τώρα καλοκαιριάτικα και να είσαι και για διακοπές, δεν θέλεις να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου, ο οποίος είναι γενικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας του νησιού και είναι και αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, έχετε μια έξαρση αυτές τις μέρες εκεί στο νησί?
1: Ναι, συνήθως τέτοια περίοδο το καλοκαίρι έχουμε τέτοιες εξάρσεις. Ειδικά φέτος είναι πολύ περισσότερο αυτό. Τώρα οφείλεται σε ιούς, σε βακτήρια, σε κακή υγιεινή. Δεν προσέχουμε αυτά τα οποία κάνουμε, οπότε αυτά πολλαπλασιάζονται.
0: Και φαντάζομαι αφορά όλες τις ηλικίες, δεν γίνονται διακρίσεις.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Έχετε κάποιο βαρύ περιστατικό στο νοσοκομείο? Έχουν νοσηλευτεί?
1: Όχι, από ό,τι γνωρίζω τα περιστατικά είναι 40 με 50 την ημέρα. Δεν έχω υπόψη μου αν έχει νοσηλευτεί κάποιο περιστατικό, γιατί συνήθως αυτά αντιμετωπίζονται στα επίγοντα, χορηγούμενα από ορούς τα οποία ενυδατώνουν τον οργανισμό με κάποια φάρμακα αντιεμετικά και μετά δίδονται οδηγίες περαιτέρω από την φαρμακευτική αγωγή από το στόμα τους.
0: Ποιες είναι αυτές οι οδηγίες, θέλετε να μας πείτε, για να έχουμε όλοι μας έτσι υπόψη τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετική εμετούση διάρρεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, μια αντιλουσαμάχη αυτό θα παίρνουμε, και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3-6 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
0: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
1: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά. Ως επιτοπλίστων θα εντοπίσω το γλυκό, εφόσον κάποιος παίρνει ένα αφέψουμε, ένα τσάι, ένα καφέ, αποφεύγουμε το καφέ, αλλά το τσάι να είναι σκέτο, ούτε ζάχαρη είτε μέλι.
0: Ακόμα και αυτή η μικρή ποσότητα δηλαδή μπορεί να μας επηρεάσει?
1: Ναι, γιατί μετά προκαλεί οσμωτική διάρρεια. Αναγκάζει ο οργανισμός λόγω του γλυκού να προκαλέσει, να χειροτερέψει τη διάρρεια που υπάρχει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να φάμε όμως είναι μακαρόνια άσπρα με λίγο βούτυρο, ρύζι, κρέας καλά ψημένο, κοτόπουλο ή χοιρινό, να αποφύγουμε δηλαδή τα λίπη. Μπορούμε να φάμε πατάτα, μπανάνα, μήλο. Αυτά. Για μερικές μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες, όσο διαρκούν τα συμπτώματα, για να περιορίσουμε την έντασή τους.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ φτωχό το μενού. Μπορείς να προσαρμοστείς για λίγες μέρες.
1: Ναι. Μπορείς να φας πατάτες τηγανιτές, βραστές, ψητές, όπως θέλεις. Πατάτα είναι, βοηθάει. Επειδή κινείται αργά στο έντερο, άρα σταματάει το διαρροϊκό σύνδρομο.
0: Πόσες μέρες κρατούν τα συμπτώματα
1: συνήθως? Συνήθως είναι 3-6 μέρες, ανάλογα τη βαρύτητα.
0: Τα παιδιά το περνάνε πιο ήπια ή το αντίθετο?
1: Κοιτάξτε, τώρα τα παιδιά θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί πολλές φορές πολλαπλασιάζονται σε αυτά. Γίνεται και ο πανικός, ό,τι έγινε, τι έφαγε, και αναγκάζονται και τρέχουν στο νοσοκομείο. Οπότε πολλές φορές μία ενυδάτωση ενδοφλέβια βοηθάει. Γιατί στα παιδιά, αν δώσεις κάτι αντιεμετικό, είναι σε σιρόπι, άρα αναγκάζεται το παιδί να ξανακάνει εμετό. Άρα πρέπει να αποφύγουμε να του δώσουμε κάτι τέτοιο μετά από μία ώρα από την πρώτη εμετική κίνηση. Και ανάλογα να εκτιμηθεί από τον παιδίατρο του κατά πόσο χρειάζεται να πάρει κάποια ιδιαίτερη θεραπεία ή όχι.
0: Μάλιστα. Ούτε καραμέλες, ούτε γλυκά, ούτε παγωτά.
1: Όχι, τίποτα. Όλα αυτά.

0: το χειροτερεύουν.
1: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, ας ευχηθούμε, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο στη Ρόδο, σε όλες τις περιοχές μπορεί να συμβεί αυτό και ναι, από εμάς ναι. τους ίδιους που μπορεί να είμαστε λίγο απρόσεκτοι, να μην πλένουμε συχνά τα χέρια μας για κάποιο λόγο.
0: Η προϋπόθεση είναι η υγιεινή, να πλύνουμε συνέχεια τα χέρια μας.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί στην επιφάνεια. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φανταστείτε κάποιον να πίνει τον καφέ του σε ένα τραπεζάκι, φεύγει, κάθεται ένας άλλος. Αυτό είναι ανθεκτικό, δεν είναι ότι πλύνεται. Περνάει το προσωπικό, καθαρίζει, το βλέπουμε καθαρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καθαρό από ιούς ή μικρόβια.
1: Ακριβώς. Και οι τουρίστες τώρα δεν θα καθίσουν μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και φαντάζομαι υπάρχει αυτή η έξαρση, όπως λέτε. Θα πάει για καφέ σε ένα μαγαζί.
0: Λογικό, βέβαια.
1: Έχει τα συμπτώματα, κάθε το επόμενο, αυτό ήταν, κόλλησε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, ας ευχηθούμε να μειωθεί. Φαντάζομαι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός.
0: Ναι, σίγουρα θα μειωθεί.
1: Και υπομονή με όλα αυτά τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε, όχι μόνο με αυτά, με όλα τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε στα νοσοκομεία τώρα, γιατί υπάρχει και ένας φόρτος εργασίας, γιατί είναι
0: ακριβώς,
1: ο κόσμος αρκετός.
0: Ο κόσμος πολλής.
1: Έτσι, ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μυροφόρου, Γενικός Γιατρός στο Κέντρο Υγείας της Ρόδου και Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου στο νησί. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε ένα σύντομο διάλειμμα της εκπομπής, γιατί θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη εδώ να σας ενημερώσει με τίτλους ειδήσεων για τις εξελίξεις. Και μην φύγετε, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο, η θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρό κύμα ζέστη στις επόμενες μέρες. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τονίζει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν ξέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Άγκυρα αρνείται οποιαδήποτε τουρκική παρουσία στη Συριακή βάση. 6 ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο υπό σημεία Ερυθρέας στον κόλπο του Άντεν και κατευθύνονται προς Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Βάρκα με 55 μετανάστες που προσέγγισε βραχώδη ακτογραμμή στα νότια παράλια της Ιτίας εντόπισε το λιμενικό και ήδη με σκάφος μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας Χαλκιδικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Champions Radio 105,8. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν είστε κάπου σε κάποιο νησί και πέσετε πάνω σε κάποιον διάσημο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς διάσημους όπως φαίνεται που επισκέπτονται τα νησιά μας, κάντε μια φωτογραφία και ξέρετε που θα τη στείλετε στο Viber. Θα στείλετε τη φωτογραφία και θα πατήσετε, θα γράψετε Earth News Radio. Και θα μας γράψετε και δύο λογάκια, έτσι για να ξέρουμε που βρίσκονται. Γιατί από αυτά που διαβάζουμε, από τις αναρτήσεις που κάνουν, που θέλουν βέβαια να μας δείξουν που πήγαν, γιατί είναι και τόσα άλλα μέρη που έχουν επιλέξει να περάσουν έτσι χαλαρές και ιδιωτικές στιγμές, που σαφώς αυτά τα κρατάνε για τον εαυτό τους.

0: Λέγαμε νωρίτερα για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Ευρώτα. Την παρακολουθούμε. Άλλη μία η οποία εκδηλώθηκε στο Μπαλαμά Καρδίτσας, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και σύμφωνα μέχρι στιγμής, όπως είπε και ο ίδιος, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή. Θα πάμε τώρα στη Σκιάθο, γιατί έχει πιάσει εκεί μια άλλη φωτιά, μεταφορικά το λέω πάντα. Θα μας τα πει καλύτερα ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Δήμαρχος Σκιάθο, ο κύριος Θεόδωρος Τζούμας. Γιατί εκεί οι τουρίστες ενθουσιάζονται πολύ βλέποντας το, μόλις φτάσουν στο νησί, βλέποντας τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης που είναι ακριβώς δίπλα στον παραλιακό, και κάνουν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα από τη Σκιάθο. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, φαντάζομαι ο τουρισμός τώρα εκεί είναι.
1: Είναι, ναι, πράγματι. Είμαστε φέτος, έχουμε και μεγάλη κίνηση, περισσότερο από ποτέ. Έχουμε μια αύξηση που καταγράφει ένα 10% σε σχέση με πέρσι, που και πέρσι ήταν πάλι μια χρονιά ρεκόρ. Φέτος έχουμε ξεκινήσει και πιο νωρίς από ποτέ, με τη διεθνή πίστα ξεκινάνε 29 Μαρτίου και η τελευταία να μας αποχαιρετά 30 Οκτωβρίου. Οπότε θα κλείσουμε και τουριστικά για φέτος.
0: Ευχαριστώ.
1: Τώρα, σε αφορά το αεροδρόμιο, ναι, βέβαια. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, κανείς που ταξιδεύει.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ένας από αυτούς είναι και το αεροδρόμιο. Υπάρχει ένα ειδικό κοινό, λεγόμενο plane spotters, που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να φωτογραφίσουν από κοντά την απογείωση και την προσγείωση. Η Σκιάθος έχει ένα τέτοιο αεροδρόμιο, λοιπόν. Σε νησί είμαστε μόνο εμείς και στο Saint Barth στην Καραϊβική. Να σας πω ότι πραγματικά είναι ένα μοναδικό θέαμα και με αδρεναλίνη και τα λοιπά και εντυπωσιακό, γι' αυτό και προσελκύει και πολύ κόσμο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα ρίσκο, εξέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και πηγαίνουν στις απαγορευμένες περιοχές που ορίζονται βέβαια με σήμανση από εμάς πολύ έτσι εμφαντικά. Δηλώνουν οι πινακίδες ότι απαγορεύεται η προσέγγιση, κίνδυνος θάνατος. Έχουμε κάνει επί του οδοστρώματος μια διαγράμμιση που επίσης πολύ έτσι διακριτά ορίζει την περιοχή που απαγορεύεται να προσεγγίσει κανείς, και υπάρχουν και φωτεινοί σηματοδότες. Τώρα, για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι αψηφούν τον κίνδυνο και παίρνουν αυτό το ρίσκο? Γιατί δεν συμβαίνει κάτι αναπάντεχα. Δεν συμβαίνει κάτι αναπάντεχα. Αυτό γίνεται γιατί είναι εκεί και θέλουν αυτό να το ζήσουν. Δεν είναι να πεις δηλαδή ότι αυτό δεν το είχα υπολογίσει καλά, υπήρξε μια άλλη
0: μπερδεύτηκα
1: κατάσταση,
0: και έφτασα στο διάδρομο
1: ακριβώς, δηλαδή,
0: της προσγείωσης. Ναι.
1: Συνειδητά πάνε κάποιοι άνθρωποι εκεί, εξέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να έχουν αυτοκτονικές τάσεις, μπορεί να είναι μειωμένη αντίληψη. Δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Άλλες φορές τα ατυχήματα είναι πιο μικρά, άλλες είναι πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιορίσουμε. Έχουμε συνεργαστεί με την αστυνομία, με το λιμενικό, γιατί είναι κοντά στη θάλασσα εκεί ο δρόμος αυτός. Δηλαδή είναι η θάλασσα, ο δρόμος και η οριοθέτηση του αεροδρομίου. Με τη Fraport επίσης, με την ΗΠΑ. Σας λέω ότι εμφαντικά δηλώνουμε ότι εδώ μην προσεγγίζετε, είναι επικίνδυνα. Ωστόσο, κάποιοι παίρνουν το ρίσκο. Τώρα, για ποιο λόγο το κάνουν? Και αν σταθεί κανείς, ξέρετε, στα σημεία που έχουμε υποδείξει, μπορεί να παρακολουθήσει πολύ κοντά, από πολύ κοντά αυτό το θέαμα, να βγάλει τις φωτογραφίες του, το βίντεο του, ό,τι έχει φανταστεί, και χωρίς να κινδυνεύσει. Κάποιοι δηλαδή πάνε ακριβώς πίσω από το αεροπλάνο και από το λεγόμενο blast, τα αέρια δηλαδή του αεροσκάφους δημιουργούν ένα μεγάλο οστικό κύμα και τους αρέσει αυτό, έτσι να το αισθάνονται.
0: Μπορεί να το κάνουν για να θέλουν να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα, λίγα έτσι λεπτά, πώς να το πω, να γίνουν διάσημοι στο διαδίκτυο,
1: λοιπόν,
0: ακριβώς, και στα social media.
1: Αψηφών τον κίνδυνο τη ζωή του, εκθέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο για να πάρουν μερικά likes, για να φωτογραφηθούν. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά με αυτό με ξεπερνά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το περιορίσουμε.
0: Τι μπορείτε, δεν μπορείτε συχνά να κάνετε τίποτα.
1: Όχι, όχι. Είναι όπως λέω συχνά, σαν να περνά ένα φανάρι με κόκκινο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μια διάβαση, διαγράμμιση, φανάρι, κάπως έτσι είναι και αυτό. Έχουμε σε κάθε διάβαση έναν αστυνόμο να μας φυλάει? Όχι. Άμα περάσουμε με κόκκινο, θα φταίει το φανάρι ή το αυτοκίνητο που μας πάτησε? Όχι, είναι η ίδια περίπτωση. Απλά γιατί για αυτοκίνητο έχουμε αεροσκάφος. Γι' αυτό και το κάνει πιο εντυπωσιακό και γι' αυτό και το συζητάμε και πολύ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά σας λέω, με ξεπερνά αυτό το πράγμα. Έχουμε φτάσει. Τι να σας πω, σε αυτόγνωση δηλαδή. Σας λέω, οι πινακίδες είναι τεράστιες, η διαγράμμιση είναι ευδιάκριτη, κίτρινη. Έχουμε φανάρια που τα αυτοκίνητα βέβαια συμμορφώνονται και σταματάνε και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, έχεις κάποιους Ύστερα το πρόγραμμα των πτήσεων είναι μεγάλο. Φτάνει η μέρα που να έχουμε 30 πτήσεις τη μέρα. Η πρώτη ξεκινά το πρωί στις 6.30-7 και η τελευταία μπορεί να είναι και 12 το βράδυ.
0: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι και γενικά να σας πω, ναι, θα ξεπεράσουμε τις 5.000 πτήσεις όλο το τουριστικό μας καλοκαίρι. Δηλαδή, όπως σας είπα, από τέλος Μαρτίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Συνδεόμαστε φέτος, έχουμε νέο ρεκόρ και στις πόλεις που συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε με 33 πόλεις 17 χωρών. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε μπορεί και να υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν υπάρχει από αστυνόμο ή λιμενικό που είναι ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες αυτές και με δυσκολία μπορούν να τα αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να έχεις εκεί πέρα αστυνομικούς, ναι, και να λένε παρακαλώ, ακριβώς, μην περνάτε, ναι, από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε το εξής, ότι το τελευταίο πολύ σοβαρό περιστατικό αφορά μία Ιταλίδα τουρίστρια 52 ετών, παρακαλώ. Δηλαδή δεν ήταν και παιδάκι, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο της
1: Βόλου. 60 κάτι, 62, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όχι, δεν είναι μικρές ηλικίες. Ναι. Τα παιδιά ίσως να φοβούνται και να μην. Είναι ενήλικες και σας λέω, αν δείτε και βίντεο, γιατί έχουν πολύ έτσι απήχηση αυτά τα βίντεο αυτά, τα βρίσκει εύκολα κανείς με μια αναζήτηση. Είναι άνθρωποι που πάνε, κρατάνε το κάγκελο και περιμένουν με αγωνία να τους παρασύρει το μπλάστο των αεροσκαφών. Δηλαδή, πιάνουν το κάγκελο έτσι και το περιμένουν. Ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν.
0: Φαντάζομαι είναι μεμονωμένα περιστατικά, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για λαό ολόκληρο που πηγαίνει εκεί και κρατάει τις αποστάσεις του ο κόσμος. Λίγοι είναι.
1: Ακριβώς, λίγοι είναι και οι υπόλοιποι βλέπετε ότι κάθονται δεξιά και αριστερά, φωτογραφίζουν, απολαμβάνουν το θέμα, γιατί πραγματικά το θέμα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, σας είπα, στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλο. Είναι κάπου σε ένα χωριό της Αυστρίας, αλλά και πάλι είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση εκεί που δεν μπορεί κανείς. Είναι το μόνο στην Ευρώπη που είναι τόσο έτσι προσβάσιμο και είναι εντυπωσιακό. Είναι και της Κέρκυρας, αλλά δεν μπορείς να το προσεγγίσεις τόσο εύκολα. Mm. Το δικό μας έχει αυτό το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει, οι πτήσεις υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα τελευταία χρόνια γιατί,
1: ξέρετε, γιατί
0: ασχολούμαστε πολύ με,
1: ασχολούμαστε πολύ με τα social media,
0: γι' αυτό.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Ωραία, ας ευχηθούμε να μην συμβεί τίποτα έτσι, κάτι πολύ άσχημο σε κάποιον και οι πινακίδες σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα είναι και τι θέλει ο καθένας να κάνει.
1: Οι ευχές πιάνουν άμα τις βοηθάμε κι εμείς. Άμα πηγαίνουμε κόντρα, όσο και να ευχηθούμε. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που συμβαίνει εκεί. Από αυτούς τους ανθρώπους που το αποφασίζουν να το κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, είναι θέμα για ψυχιατρική διατριβή.
0: Εντάξει. Θα μείνουμε στο ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Εσείς έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσατε με τις πινακίδες και με το να απαγορεύετε.
1: Γιατί οι παράτολμοι αυτοί βάζουν και σε μια διαδικασία όλους αυτούς μετά που πρέπει να ασχοληθούν γύρω από ένα συμβάν τέτοιο. Δηλαδή, αντί το ΕΚΑΒ για παράδειγμα να βρεθεί σε ένα περιστατικό που δεν μπορούσε να αποφύγει, πάει εκεί γιατί κάποιος ανόητος αποφάσισε να εκθέσει αυτό του εξεκίνητο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα που λέτε τώρα. Όντως είναι πολύ σημαντικό.
1: Ξέρετε, ειδικά την εποχή αυτή δεν περισσεύει κανείς. Δεν περισσεύει κανείς στο κέντρο υγεία, δεν περισσεύει κανείς στην αστυνομία, κανείς στο αεροδρόμιο, κανείς στο λιμεναρχείο. Είναι δηλαδή μια παραπάνω έννοια που υπάρχει χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Ναι, αυτό. Έχετε δίκιο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλό υπόλοιπο σεζόν.
1: Καλή να ευχηθώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να μας επισκεφτείτε.
0: Ευχαριστώ.

0: Και από το άκρος επικίνδυνο που κάνουν κάποιοι τουρίστες στη Σκιάθο, θα σας πάω σε ένα άκρος εντυπωσιακό ναυάγιο που ανακάλυψε εντελώς τυχαία ένας εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης, δίτης ψαροντουφεκάς, ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, στο βυθό της Άνδρου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αδάμη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στο στούντιο σε όλους και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι ωραία ανακάλυψη σπουδαία και για τον πολιτισμό μας είναι αυτή που κάνατε.
1: Ναι, ήταν μια τυχερή στιγμή, ας το πούμε, αλλά πολύ εντυπωσιακή και σημαντική από ό,τι φαίνεται.
0: Θέλετε να μας πείτε πώς έγινε, πώς φτάσατε στο ναυάγιο?
1: Ναι, ήμουνα για ψάρεμα, ψαροντούφεκο έκανα και τυχαία ένα ψάρι στην ουσία έκανα μια βαθύτερη βουτιά, γιατί το βάθος είναι στα 40-44 μέτρα περίπου, έκανα μια βαθύτερη βουτιά και ένα ψάρι ήταν αυτό που τελικά έφυγε προς τα βαθιά και ακολουθώντας το με οδήγησε το ψάρι, γιατί πήγε το ψάρι και κρύφτηκε μια στήρα μέσα στο ίδιο το ναυάγιο. Το ψάρι στην ουσία με οδήγησε στο ναυάγιο αυτό. Οπότε βλέποντας το από τα μεσόνερα καθώς κατέβαινα κατευθείαν κατάλαβα ότι πρόκειται για ναυάγιο από το Σουλούπι και φτάνοντας πιο κάτω διαπίστωσα ότι είναι αμέτρητη τότε στα μάτια μου αμφορείς. Αργότερα οι αρχαιολόγοι είπαν ότι μετά την έρευνα που κάναμε ότι ήταν 650-700 αμφορείς τουλάχιστον.
0: Και μάλιστα το φορτίο αυτό σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση, έτσι?
1: Ναι, αυτό είναι το ξεχωριστό, ότι γιατί θεωρητικά, αναλογικά μάλλον, για το βάθος του είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, γιατί ένα ναυάγιο στα 42-44 μέτρα θεωρείται ένα ρηχό ναυάγιο, που εύκολα κάποιος μπορεί να βουτήξει και να το βρει και να το σκαλίσει. Εντάξει, οπότε ναυάγια βαθύτερα 60-80 μέτρα και παρακάτω εννοείται και είναι συνήθως άθικτα λόγω του βάθους, αλλά αναλογικά με το βάθος του ήταν εντυπωσιακό ότι αυτό το ναυάγιο από ό,τι φαίνεται δεν το έχει ξαναδεί η μάτι, δεν το έχει ξανακουμπήσει χέρι για 2.500 χρόνια, ας πούμε, χοντρικά.
0: Εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, ναι, όπως λέτε και εσείς, τα περισσότερα ναυάγια είναι πιο σε περισσότερο βάθος. Είδαμε πρόσφατα και στην Κέρκυρα ένα ναυάγιο, από ένα γερμανικό ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ήταν ακόμα πιο, είχε μεγαλύτερο βάθος. Το οποίο είναι αυτό που λέτε, ότι είναι πιο άθικτο.
1: Ναι, όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες κάποιος να το έχει βρει ή ακόμα και να το έχει βρει, να έχει περάσει χρόνο πάνω σε αυτό, να το έχει σκαλίσει, ας πούμε.
0: Τα πρώτα συναισθήματα, δηλαδή νιώσατε δέος, νιώσατε χαρά, νιώσατε... Τι νιώσατε όταν το είδατε αυτό? Εντυπωσιακό, ναι, βέβαια.
1: Ναι, εντυπωσιάστηκα στην αρχή, νιώθεις δέος, αλλά αυτά τα συναισθήματα ήταν ακόμα πιο έντονα στη συνέχεια, δηλαδή μιλώνται, γιατί όταν το βλέπεις δεν μπορείς να αντιληφθείς. Την αξία του, ακριβώς. Δηλαδή μιλώντας μετέπειτα και αφού έδειξα τα βίντεο που είχα σε αρχαιολόγους και μου έκαναν την πρώτη τους εκτίμηση, τότε αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για ένα τόσο παλιό ναυάγιο από το 4ο, τέλη 4ο, 5ο αιώνα, δηλαδή 2.500 ετών ναυάγιο σχεδόν, δηλαδή τότε είναι που σε πιάνει αντριχίλα όταν σκέφτεσαι ότι αυτό υπάρχει μες στη θάλασσα για 2.500 χρόνια και ήσουν εσύ που το βρήκες, δεν το είχε δει κανείς εκεί, ναι.
0: Ναι, φοβερό, εντάξει, είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Έχετε, επειδή είστε δίτης, σας αρέσει το ψαροντούφεκο, έχετε βρει, ανακαλύψει κάτι άλλο, έχετε έρθει σε επαφή μέσα στο βυθό με κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση? Με κάτι
1: διάσπαρτους,
0: άλλο.
1: Διάσπαρτους αφορείς, έτσι και μεγάλους, έχω ανακαλύψει σε πάρα πολλά σημεία και όπως και εγώ και πολλοί άλλοι ψαροντουφεκάδες, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που είναι σημαντική η παρουσία των ψαροντουφεκάδων, των ερασιτεχνών αλλιών δηλαδή στη θάλασσα. Υπάρχουν άλλοι ψαροντουφεκάδες που έχουν βρει νάρκες, ας πούμε, ενεργές νάρκες, που άμα την είχε πιάσει ένα δίχτυ και την είχε φέρει ένα καΐκι πάνω, μπορεί να την αζόντουσαν. Και έχει έρθει λιμενικό και έχει κάνει ελεγχόμενη έκρηξη. Έχουν βρει άλλα αρχαία. Έχουν βρει οι εραστέχνες αλλιείς που βρίσκονται στη θάλασσα, κάνουν αναφορές για ξενικά είδη που έρχονται. γενικά το να υπάρχουν στη θάλασσα είναι αποτρεπτικό για την παράνομη αλία. Γενικά η παρουσία ψαροντουφεκάδων και εραστεχνών αλίων στη θάλασσα έχει πάρα πολλά ωφέλη. Και ένα από αυτά είναι και αυτό τώρα που έτυχε σε μένα.
0: Ναι, ναι. Και άραγε ποιο να είναι το μέλλον του ναυαγίου?
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον του ναυαγίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή κάποια επιλεκτική ακόμα ανάσυρση κάποιων ακόμα φορέων για περαιτέρω μελέτη. Ίσως και κάποια τοποθέτησή του σε κάποιο μουσείο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να ανασυρθεί όλο το ναυάγιο, γιατί προφανώς θα προκληθούν και ζημιές. Δεν είναι κάτι που. Αυτό προφανώς θα μείνει εκεί.
0: Θα πρέπει να γίνει με προσοχή ό,τι γίνει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καν εφικτό με προσοχή. Δηλαδή, νομίζω ότι μένει εκεί. Συνήθως τα υποβρύχια ναυάγια μένουν σαν αρχαιολογικός χώρος επισκέψιμος εκεί που είναι. Μπορεί απλά να παίρνουν κάποια δείγματα ακόμα για να τα μελετήσουν και ίσως να τα εκθέσουν και σε κάποιο μουσείο.
0: Πόσες φορές βουτήξατε σε εκείνο το σημείο, από την ημέρα που το ανακαλύψατε εννοώ?
1: Εγώ έχω κάνει εκείνη τη μέρα που το βρήκα, έκανα δύο βουτιές που τις έχω και σε βίντεο, μετά άλλη μία βουτιά που πήγα τους αρχαιολόγους και έχω κάνει και κάποιες βουτιές στη διάρκεια των ετών για να το δω, αλλά δεν κατέβαινα μέχρι τελείως κάτω, έτσι για να δω ότι είναι στην κατάστασή του και δεν έχει αλλάξει κάτι. Και φαίνεται ότι και στα σημερινά πλάνα, ακόμα και από τα πλάνα τα παλιά που έχω, είναι ακριβώς, δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο ναυάγιο. Είναι ακόμα, δεν έχει εντοπιστεί δηλαδή, και πραγματικά φαίνεται δηλαδή οπτικά ότι δεν έχει πειραχθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω, να ευχηθώ καλές βουτιές και οτιδήποτε, δηλαδή και άλλα ναυάγια. Αυτά είναι εντυπωσιακά που πραγματικά πρέπει ο άλλος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έστω και κάνοντας ψαροντούφεκο, για να μπορέσει να ανακαλύψει όλες αυτές τις ομορφιές και αυτές τις αξίες που κρύβονται για διάφορους λόγους ακόμα στο βυθό της θάλασσας.
1: Ναι, είναι ένας καινούριος κόσμος, ο υποβρύχιος κόσμος, σε μεγάλο μέρος ανεξερεύνητος, άσχετα και αν θα είναι ψαροντούφεκο ή απλά ελεύθερη κατάδυση ψυχαγωγική για φωτογραφία ή για να δουν απλά το βυθό. Είναι μια δραστηριότητα που κρύβει εκπλήξεις.
0: Πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και για την παρέμβαση σήμερα που σας είχαμε κοντά μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
0: Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης και ψαροντουφεκάς, ο άνθρωπος που ανακάλυψε ένα φοβερό ναυάγιο, αρχαίο ναυάγιο, 2.500 ετών όπως είπε και ο ίδιος, στην Άξο, στο βυθό της θάλασσας, στα 44 μέτρα, εντελώς τυχαία. Πέρα από το βυθό της θάλασσας που σας ταξιδέψαμε, ελπίζω να σας ταξιδέψαμε γενικότερα, να περάσατε όμορφα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι στις 3 ακριβώς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έρχεται και η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μείνετε εδώ για να ακούσετε τις εκπομπές μας, τα δελτία ειδήσεων για να ενημερωθείτε. Οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε στο earthnews.gr. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε τώρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση, τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Για υποτιθέμενη επιφυλακή της κυβέρνησης εναντί της απειλής από Τουρκία και Ιράν έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραξτζή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio μόλις παρουσίασε ένα από τα πιο διαχρονικά άλμπουμ της μουσικής jazz που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1958. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε χθες, όπως σας είπα. Και είναι μια ιδιαίτερη εβδομάδα στο αφιέρωμα του καλοκαιριού. Με jazz που ξεκινάει από τα χρόνια του 30, όπως παίξαμε Benny Goodman χθες, και θα παίξουμε σήμερα αρκετά κάποια από τα σύγχρονα στον χώρο της jazz. Αυτό είναι βέβαια το Blue Train. Το ακούσατε από μια καταπληκτική έκδοση που προτείνω όσοι δεν την έχουν ανακαλύψει να την αγοράσουν. Είπαμε ότι όλα αυτά ακούγονται από φυσικό προϊόν. Το είχα σε βινήλιο, αλλά βγήκε το 2022 από την Blue Note αυτή η έκδοση με ένα επιπλέον CD και με διάφορα άλλα κομμάτια που ήταν από την ίδια περίοδο. Κλασικό του John Coltrane. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε και σήμερα γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες εδώ στο Viber, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5 με τα σχόλια και τα υπόλοιπα. Μερικά σύγχρονα, όπως ας πούμε τα έχουμε παρουσιάσει σε εκπομπές επικαιρότητος τα περισσότερα από αυτά. Sons of Kemet, συγκρότημα jazz με επηρεαζόμενους όμως και από την world music και την afrobeat, θα λέγαμε avant-garde jazz, είναι ένα συγκρότημα από την Βρετανία. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έχω παρουσιάσει όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ τους πριν από 5 χρόνια περίπου, από το άλμπουμ Black to the Future.

από τον Duke Ellington στην σύγχρονη jazz αυτής της δεκαετίας, από τη Βρετανία. The Comet is Coming, το άλμπουμ κυκλοφόρησε στην εξαιρετική ετικέτα της Impulse, όπως και το επόμενο που έκανε μια κίνηση κυκλοφορώντας τέτοιους δίσκους σε βινήλια και σε CD σε μια δεκαετία που κυριαρχεί το streaming και μόνο λίγοι μπορούν να πλησιάσουν και να καταλάβουν τη μουσική με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να την ακούσουν από ένα φυσικό προϊόν. Ψηλά γράμματα πια στην εποχή μας. The Comet is Coming είναι το επόμενο συγκρότημα new jazz, αλλά και funk και rock μέσα στις μουσικές, από ένα άλμπουμ του 2000, το τρίτο άλμπουμ που βγήκε το 2022, πριν από 3 χρόνια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν και δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια, παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ καταδικάζουν τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της εκεχηρίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, έως 37 βαθμούς στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Και σήμερα ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, γιατί ξέρω ότι είστε εκεί και ακούτε εξαιρετικά μηνύματα. Ας πούμε, υπάρχει ένα που λέει ότι πέρασε γρήγορα, γιατί δεν μπορώ να πω ποιο ήταν το όνομα. Στο The Comet is Coming φαίνεται αυτό που έλεγε ο Edgar Froissart, τον Tangerine Dream, η συνθετική προσέγγιση μας στη jazz, του συγκροτήματος εννοεί, του μεγάλου τον Tangerine Dream. Ακούτε από διάφορα σημεία της χώρας μας. Χαιρετισμούς σε όλους και στον Νίκο που είναι στην Κρήτη και ακούει τώρα την εκπομπή πίνοντας παγωμένη λεμονάδα. Πάμε τώρα σε έναν άλλον φοβερό μουσικό από το παρελθόν που έφυγε από τη ζωή σε αυτή τη δεκαετία, μέλος του συγκροτήματος του George Benson, στο τελευταίο του άλμπουμ Dr. Lonnie Smith. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την Blue Note στις 26 Μαρτίου του 2021. Έφυγε από τη ζωή μερικούς μήνες μετά. Λέγεται Breathe. Είναι ένα άλμπουμ αυτού του θρύλου του Hammond V3, έτσι ήταν αυτό το που έπαιζε, και διαθέτει απροσδόκητες συνεργασίες όπως αυτή που θα ακούσουμε με τον Iggy Pop. Ηχογραφήθηκε κυρίως ζωντανά κατά τη διάρκεια της παραμονής των γενεθλίων του. Γινόταν 75 ετών στο Jazz Standard στη Νέα Υόρκη το 2017. Και μια κύπα γενέθλια, είναι ντροπή αυτό που συνεχίζεται να γράφεται συνέχεια κάθε φορά που έρχεται ένας καλλιτέχνης ή κάθε φορά που φεύγει κάποιος από τη ζωή. Είτε είναι από εδώ, είτε είναι από εκεί. Ήρθε η Μαντόνα να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Εκτός από τις διάφορες αηδίες που γράφονται, δεν θα μείνω σε αυτό. Μένω στα μηνύματα που είδα σε μία ανάρτηση που έκαναν τα νέα, που είναι τώρα στην Πάτμο. Είναι πολύ σπουδαίο ένα τέτοιο όνομα να είναι στην Ελλάδα και να γράφουν όλοι στο εξωτερικό ότι είναι στο ένα νησί, είναι στο άλλο νησί. Γράφει την είδηση και από κάτω είναι πάνω από 400 μηνύματα που τα 380 βρίζουν. Βρίζουν με άσχημο τρόπο. Θα ήθελα να υπήρχε ένας ψυχολόγος να μας αναλύσει γιατί αυτός ο κόσμος βρίζει κάθε φορά που έρχεται κάποιος ή που πεθαίνει ένας. Ελπίζω να μην είναι κάποιοι από αυτούς τους ακροατές που να ακούν την εκπομπή σήμερα. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν τα Facebook όταν είχαν έρθει άλλοι σε άλλες εποχές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε ο David Bowie στην Πάτμο επίσης.

από το άλμπουμ αυτής της δεκαετίας, Dr. Lonnie Smith. Το άλμπουμ λέγεται Brief και έχει βγει βέβαια σε φυσικό προϊόν από την Blue Note. Αυτός ήταν κάποτε με George Benson. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα ήταν πριν με Crusaders. Οι Crusaders είναι ένα σπουδαίο συγκρότημα που είχε ξεκινήσει σαν Jazz Crusaders και μετά έμειναν Crusaders. Καταπληκτική. Αυτός είναι ο Joe Sample από ένα άλμπουμ του 1978, από τα ιδρυτικά μέλη των Crusaders. Έχει παίξει με Miles Davis, George Benson και τόσους άλλους, αλλά ακόμα και με Anita Baker και Steely Dan και Supremes.

Ακούσαμε Joe Samba από το συγκρότημα των Crusaders, ήταν και ένας άλλος που το ακούσουμε σε λίγο. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Carmel, είναι του 1978. Η Carmel είναι ένα μικρό χωριό στην Καλιφόρνια. Για μένα είναι ένα από τα τρία καλύτερα χωριά που έχω επισκεφτεί από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου τα ταξίδια, εκτός βέβαια των ελληνικών χωριών. Τα άλλα δύο είναι στην Ιταλία, στην Νότιο Ιταλία. Η Carmel είναι μια κουκλίστικη πόλη, ένα κουκλίστικο μικρό χωριό στη μέση της Καλιφόρνια. Και γι' αυτό γυρίσαμε για κάποιες σκηνές του ντοκιμαντέρ αυτού, Once in a Lifetime, εκεί. Έχει έρθει ένα μήνυμα μεταξύ άλλων πάνω σε αυτό που είπα για τα άσχημα σχόλια για την επίσκεψη της Μαντόνα στην χώρα μας και για μία άλλη συμπεριφορά του ελληνικού κοινού τότε, σε εκείνη την συναυλία που είχε γίνει στο πεδίο του Άρεως με κάποια συγκροτήματα, δεν θέλω τώρα να πούμε όλη την ιστορία, πολλοί την ξέρουν αυτή. Δεν ολοκληρώθηκε η συναυλία. Ήταν πολύ κρίμα. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτός ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης, ο Σταύρος Καρχάκος, που ήταν υπεύθυνος του πολιτισμού τότε στο Δήμο Αθηνών, και ο παλιός φίλος που δεν υπάρχει πια, ο Λεφεντάριος, που ήταν και εγώ μαζί, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε εκείνη τη συναυλία. Εντάξει, στη ζωή μας υπάρχουν και τέτοια. Είχαμε στεναχωρηθεί γιατί ποιος ήταν ο λόγος να μην γίνει συναυλία εκείνη. Λάρι Κάρλτον, κιθαρίστας από τους Crusaders και αυτός, έχει παίξει και με Στιλιντάν και Τζόνι Μίτσελ, από προσωπικό του άλμπουμ.

Ναι, Βιβί, στην Καρμέλη ήταν δήμαρχος ο Clint Eastwood και έτσι στα τελευταία χρόνια της ζωής της η Doris Day. Ένας άλλος φίλος λέει να πω τα δύο χωριά στην Νότιο Ιταλία. Δεν ξέρω πώς θα είναι τώρα αυτά τα δύο χωριά. Εγώ τα είδα στη δεκαετία του 70. Τώρα ο υπερτουρισμός δεν ξέρω πώς θα τα έχει κάνει. Βέβαια θα είναι στα χωριά εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα προτείνω. Γιατί βλέπω το τι γίνεται στην περιοχή του Αμάλφη. Δεν είναι καν το Αμάλφη έτσι όπως είχα πάει εγώ, ή ας πούμε στο Κάπρι. Δεν υπήρχε αυτό που βλέπω τώρα σε κάτι ντοκιμαντέρ. Περσινά μάλιστα, από το συνοστισμό στα στενά στο Κάπρι. Δεν υπήρχε ούτε καν τίποτα. Λοιπόν, ολοκληρώνω σήμερα, θα συνεχίσουμε αύριο με Acoustic Alchemy και ο Θάνος Ζημέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρίσταν, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στη τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς επίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

είμαστε, προτελευταία μέρα με τα δύο ώρα ραντεβού μας. Σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, τη Θεοχαρούλα, το Σαμουήλ.

σαν σήμερα το 1948, εκεί στο West Bromwich στην Αγγλία, γεννήθηκε ο περίφημος Robert Anthony Plant, ο Robert Plant.

Εξαιρετικά δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή του στους Led Zeppelin. Νομίζω ο Jimmy Page τον είχε διαλέξει μετά από οντισιόν. Μετά τη διάλυση των Zeppelin, όταν πέθανε ο John Bonham, ο drummer, ο Plant ακολούθησε επιτυχημένη, όπως λένε, solo καριέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ένα αυξημένης διάρκειας, απολύτως σχετικό, 5 με 7, και αύριο θα συμβεί το ίδιο. Από Δευτέρα θα σας ξεκουράσουμε λίγο από την παρουσία μας. Χαμογελάει ο Θάνος Τσιμέκας, λέει ουφ, επιτέλους. Όχι πάλι, αστείευαμε. Ο Θάνος Τσιμέκας στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Λυπάμαι, Τζουλιέτα, αλλά προφανώς δεν έχεις υπόψη σου την δομή αυτών των εκπομπών. Λυπάμαι. Λοιπόν, σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber, Earth News μία λέξη και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή πρέπει να έχουν ξεχωρίσει, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν είστε τώρα στο Facebook γιατί έχετε διάφορες δουλειές για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές κτλ, η σελίδα μας της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε, εφόσον μπείτε στη σελίδα, τα μηνύματά σας. Ακούσαμε και τα χαρακτηριστικά τύμπανα του Μπόναμ. Παρότι σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πλαντ. Σήμερα λέει είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Και γιατί θα μου πείτε. Πού να ξέρω, θα σας πω, όχι ψέματα. Σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Του έδωσαν για αυτή την ανακάλυψη το Νόμπελ το 1902 και έγινε Σερ. Έτσι λοιπόν 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Τώρα εκτός από την ελονοσία που έχει καταπολεμηθεί στα δικά μας μέρη, ευτυχώς έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, πάλι των κουνουπιών. Οπότε όχι 20 Αυγούστου, κάθε μέρα του καλοκαιριού κατά των κουνουπιών πρέπει να είναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Πριν προχωρήσουμε σε κάποια συνέντευξη, στην πιο αναλυτική παρουσίαση ενός θέματος, θα μου επιτρέψετε δύο παρεμβάσεις που θα πιστοποιήσουν μια στιγμή. Είναι τόσο αισθαντικό και ακαπέλα που εδώ όντως θα μπερδευόταν πολύ χειρότερα αν εγώ μιλούσα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, δύο θέματα που αποδεικνύουν ότι η γλώσσα είναι από τη μία ένα καταπληκτικό εργαλείο επικοινωνίας. Για μένα το κορυφαίο, τα άλλα είναι πιο έμεσα κτλ. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να είναι και το καλύτερο εργαλείο εξαπάτησης. Διαβάζω ας πούμε. Ένα θέμα που το έχετε ακούσει και στα δελτία και στους τίτλους, το έχετε διαβάσει. Διαλέγω τον τίτλο ενός συγκεκριμένου ενημερωτικού μέσου, αλλά πάνω κάτω όλα έτσι το χειρίστηκαν. Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό τέλος των 13ο και 14ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν δεν είναι έτσι, παιδιά. Ποια είναι η σωστή διατύπωση. Τέλος στη δικαστική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για να μου πεις γιατί, θα σας εξηγήσω. Στη δικαστική διεκδίκηση, ναι, διότι αυτή που διεξήχθη ήταν η περίφημη, μια στιγμή να σας το πω και σωστά, πρότυπη δίκη. Τι σημαίνει πρότυπη δίκη? Ότι έχουμε πάει χιλιάδες και έχουμε κάνει αγωγές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν παίρνουμε το 13ο και το 14ο μισθό. Με πρωτοβουλία κάποιου μπορεί αυτό να φτάσει στον ανώτερο βαθμό, πάει δηλαδή Συμβούλιο Επικρατείας, και το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζει στο πλαίσιο της πρότυπης δίκης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ό,τι αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στη συγκεκριμένη δίκη ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα κατώτερα δικαστήρια. Άρα δηλαδή χάνοντας ο συγκεκριμένος που προσέφυγε μαζί με την αδεδή που τον υποστήριξε αυτή τη δίκη, όλες οι άλλες που εκκρεμούσαν οι δικαστικές αποφάσεις σε κατώτερα δικαστήρια αυτομάτως έχουν τελειώσει. Δεν μπορείς δηλαδή να τη συνεχίσεις τη δίκη. Αυτό είναι το θέμα της πρότυπης. Δηλαδή αν έλεγε ναι πρέπει να επαναέρθουν, πάλι το ίδιο θα ίσχυε. Δυστυχώς απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η κατάργησή τους. Όμως, και εδώ μπαίνει το πολύ μεγάλο όμως ρε παιδιά, απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η κατάργηση, αλλά δεν θεωρεί αντισυνταγματικό να τους επαναφέρεις. Όταν λοιπόν ο τίτλος λέει έτσι, να το πω λίγο χοντρά λαϊκά, λύνει τα χέρια σε όσους δεν θέλουν να το επαναφέρουν. Εννοεί η έκφραση, έτσι, όχι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άμα λοιπόν αύριο ο Θάνος Τσιμέκας, εκτός από καλός σχολήπτης, γίνει ο πρωθυπουργός της χώρας, μπορεί να πει εγώ όχι 13ο, 14ο και 10ο, να το πρώτο μέτρο λέει, θα λάβω 16ο, 17ο μισθό. Τι σημαίνει όλα αυτά? Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το δημοσιονομικό περιθώριο, αν μπορούμε από αλλού να πάμε. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω να πω όμως ότι ένας τίτλος που λέει μια αλήθεια, γιατί αυτό απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας, άρα δεν μπορείς να πας εσύ να κάνεις πάλι αγωγή και να το διεκδικείς, έχει τελειώσει. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει ως θέμα. Είναι δηλαδή πια μόνο πολιτική απόφαση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάμε προς τη ΔΕΘ, ρε παιδιά. Και στη ΔΕΘ. Εδώ να δείτε η γλώσσα. Θα ακούσουμε πακέτα και τι πακέτα παροχών λέει. Άλλη μεγάλη εξαπάτηση αυτή. Αυτό πώς την έχουμε πατήσει παιδιά και το χρησιμοποιούμε και εμείς και δεν θεωρείται και λάθος. Εγώ σας το λέω έτσι. Δεν είναι παροχές αυτά που δίνει το κράτος στους πολίτες. Είναι αντί παροχές. Διότι οι πολίτες πληρώνουν φόρους, πληρώνουν ΦΠΑ, πληρώνουν. Δηλαδή τι κάνουν? Δίνουν τα χρήματά τους στο κράτος και το κράτος τι κάνει? Τα διαχειρίζεται παιδιά. Δεν είναι δικά του. Αν δηλαδή σας πω εγώ αύριο κάντε με πρωθυπουργό και θα σας δώσω αυτά, δεν θα σας τα δώσω από την τσέπη μου. Θα τα δώσω από τα χρήματα που εμείς έχουμε δώσει. Άρα η λέξη παροχές είναι μια μικρή απάτη και μόνο από τι λέμε. Δηλαδή λέμε οι γονείς παρέχουν στα παιδιά στέγη και τροφή. Μάλιστα. Διότι οι γονείς εργάζονται, παίρνουν λεφτά, αγοράζουν τα τρόφιμα, τρώνε τα παιδάκια. Και τους έχουν και το σπίτι που πληρώνουν οι γονείς τους λογαριασμούς. Άμα το παιδί πληρώνει τα έξοδα του σπιτιού και πληρώνει και το σούπερ μάρκετ, δεν παρέχουν οι γονείς την τροφή επειδή το σερβίρει εκεί στο πιάτο. Επομένως αυτό με τα πακέτα παροχών που θα τα ακούσουμε από όλους, δεν στρέφεται εναντίον κάποιου όλο αυτό, να το έχουμε λιγάκι στο μυαλό μας παιδιά. Το πολύ πολύ που θα ήταν σωστό τέλος πάντων θα λέγαμε ότι είναι ανταποδοτικά δημοσιονομικά μέτρα. Ανταποδοτικά, άμα δεν έχει το αντί μπροστά κοροϊδευόμαστε. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που συνδέεται και με έναν άλλο αγαπημένο μας δημιουργό, όχι του εξωτερικού. Μια τέτοια μέρα στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε ο Νικόλας Ασημόπουλος. Ο Νικόλας Άσημος.
1: Και τα παζάρια θέλω να τρέξω στις Καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

Αφήνω πίσω το Σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει κατράπακες και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

0: γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν.
1: Ένας πραγματικά αντισυμβατικός καλλιτέχνης, το λέμε για πάρα πολλούς, αλλά ο Άσημος ήταν αυτό, δηλαδή ήταν αυτό όλη του η ζωή, δεν ήταν ότι έκανε αυτού του τύπου τη μουσική ή αυτούς τους στίχους, ζούσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, όσοι τον είχαμε πετύχει εκεί και στα Εξάρχεια και πήγαινε, ανέβαινε και Κολωνάκι, να ανησυχείτε, να πουλάει τις παράνομες κασέτες του, παράνομες έλεγε ο ίδιος. Έχω πουλάω, δεν ήθελε να είναι νόμιμες για κάποιο λόγο. Εντάξει, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης αλλά και βασανισμένο πλάσμα. Πέρασε δηλαδή με τις δικές του συγκρούσεις, ήταν μια μορφή εκείνα τα χρόνια. Σε όσους έτσι ασχολιόμασταν και με αυτό το κομμάτι της μουσικής, και έφυγε βέβαια με τον τρόπο που έφυγε. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Ένα από αυτά όμως, περίμενε να δούμε, γιατί έχουμε και τα... Μάλιστα, ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Επειδή λέει αναφέρθηκε στο χαμό του Μπόναμ, του ντράμερ εννοεί τον Ζέπελιν, προσφάτως έφυγε από τη ζωή και ο ντράμερ τον ZZ Top. Έχει δίκιο, δηλαδή το έχω δει κανένα δύο μέρες και όλο κάτι μπαίνει στο μουσικό ημερολόγιο και για τον Frank Bird, ας πούμε, δεν έχουμε παίξει κάτι. Επειδή όμως το ζητάει ο Στέφανος, πριν τους τίτλους, Στέφανέ μου, θα πάμε με ZZ Top, με Frank Bird, που όντως ήταν 5 δεκαετίες ήταν στη σκηνή ο Frank Bird. Νομίζω 17 του μηνός έφυγε από τη ζωή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν κάνω λάθος με διορθώνετε. Και μάλιστα είχαν προγραμματισμένες συναυλίες οι ZZ Top σε Salt Lake City και Colorado Springs, και βέβαια όταν ακούστηκε ότι έφυγε από τη ζωή, ακύρωσαν τις συναυλίες. Πριν πάμε όμως στα μηνύματά σας, έτσι κι αλλιώς έχουμε και μετά τους τίτλους, έχουμε και δεύτερη ώρα σήμερα. Σήμερα ο χρόνος είναι, ρε παιδί μου, έτσι απλόχερα μας τον έχουν δώσει. Μια είδηση που αφορά και... αφήστε να σας πω μετά τι αφορά. Πούμε, να δούμε πρώτα την είδηση. Την Τρίτη που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, εκεί στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη, είχαν μπει κάποιες παγίδες γιατί ένας λύκος είχε επιτεθεί στις 30 Ιουλίου, αν θυμόσαστε, και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Έλαβαν τα μέτρα οι αρχές, το είχαν παρουσιάσει τότε και το θέμα. Δεύτερη μέρα που μπήκαν οι παγίδες, έπιασαν λοιπόν μια λύκαινα, που θεωρείται σύμφωνα με τα στοιχεία της περιγραφές ότι αυτή ευθύνεται για την επίθεση στο παιδί. Κοιτάξτε όμως τώρα την ιδιαιτερότητα αυτής της ιστορίας. Συγκεκριμένη λύκαινα είναι ακροτηριασμένη, που σημαίνει ότι είχε πέσει σε κάποια παγίδα

συνήθως αρκουδοπαγίδες βάζουν, που επίσης δεν επιτρέπεται αν το δασαρχείο κτλ. Αφήνουμε αυτό γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ήταν ακροτηριασμένη, είχε άλλα τραύματα, ήταν υποσιτισμένη και άρα τι έκανε αυτό το ζώο, πλησίαζε στο αστικό περιβάλλον γιατί εκεί έβρισκε ευκολότερα τροφή. Την πήγαν τώρα, κτηνιατρικός έλεγχος και τα λοιπά, μάλλον θα την πάνε σε κάποιο καταφύγιο για λύκους. Αυτό είναι μια πληροφορία για να ξέρετε ότι ένας λύκος σε καλή κατάσταση δεν θα πλησιάσει τους ανθρώπους. Βέβαια με τα παιδάκια επειδή είναι πιο μικρό σώμα θα πάει να κυνηγήσει αλλού. Όταν όμως ένα ζώο πάσχει και δεν μπορεί να κυνηγήσει, έρχεται εκεί που είναι εύκολη η τροφή. Και το λέω και το υπογραμμίζω αυτό γιατί έχω δει μέρες τώρα στην τηλεόραση σποτ φιλοζωικού σωματείου που αφού πει όλα τα σωστά για τη θερμότητα, για τα ζώα, για τους σκύλους, για τα μάξια, λέει στο τέλος και μην ξεχνάτε να αφήνετε νερό και τροφή στα δέσποτα και τα άγρια ζώα που ζουν στην περιοχή σας. Εδώ όλοι οι ειδικοί, Αρκτούρος, Καλιστό, επιστήμονες, η πολιτεία λένε μην ταΐζετε τα άγρια ζώα, παιδιά. Ξέρω, λες ψυχούλα, δεν είναι έτσι όμως. Θέλει σεβασμό και απόσταση το άγριο περιβάλλον. Μην ταΐζετε τα άγρια ζώα. Πώς παίζει στην τηλεόραση ένα σποτ που λέει βάλε τροφή στα άγρια ζώα της περιοχής σου? Κάποιος πρέπει να το δει αυτό. Πάμε με ZZ Top για τίτλους ειδήσεων. Μη στεναχωρηθεί και ο Στέφανος που το ζήτησε. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Α, και στο δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε ένα θέμα για το ποιοι είμαστε. Βρέθηκε παιδιά από επιστημονικές έρευνες ότι έχουμε και DNA, λέει, από κάτι ήδη οι άνθρωποι που δεν τα ξέρουμε ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίζουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλίμακωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνή κατακραυγή προκαλεί βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Ήταν μια τέτοια ωραία μέρα, 20 Αυγούστου του 1994, και στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων The Lion King. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά θα έχετε ακούσει σίγουρα. Το έχεις δει, Βασίλη? Με κάθε παιδί το βλέπεις και τρεις φορές, ε? Ή το έχεις δει και από μόνος σου? Και από μόνος σου, είσαι ρομαντικός, δε? Ο Βασίλης Νικολόπουλος πανέλαβε τώρα καθήκοντα στην τράπεζα ήχου. Lion King λοιπόν, το soundtrack της ταινίας στην πρώτη θέση. Και βέβαια χαρακτηριστικό, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό, του Elton John, το Can You Feel The Love Tonight. Στην ταινία τα λιοντάρια τα βάλαμε να είναι ερωτευμένα. Όχι ότι δεν αγαπάνε με το δικό τους τρόπο, αλλά μη σας τύχει και συναντήσετε σε καμιά ζούγκλα και πεις πάμε να του πω για το Lion King, γιατί δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα. Έχουμε, ξέρετε, μέσα από τη δική μας εικονοποίηση μια περίεργη εικόνα πολλές φορές για την άγρια ζωή και τα άγρια ζώα και το πόσο πρέπει ή όχι να παρεμβαίνουμε. Έχουμε παρέμβει, θα μου πεις, με την επέκταση τη δική μας, αλλά τουλάχιστον όπου μπορούμε να τα αφήνουμε στον κόσμο έτσι όπως τον ζουν αυτά.

από εδώ και σειρά θεμάτων που αφορούν την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Όταν ξεκινήσει η Τουρκία κάτι, το πάει σιγά σιγά, σκαλί, το ανεβάζει και επανδρομένα και μη επανδρομένα αεροσκάφη στέλνει να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας και δήλωσε ότι θα φτιάξει θαλάσσια πάρκα σε δικά μας νερά. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια, αλλά δεν θέλουμε. Φτιάχνουμε εμείς τα δικά μας και τα θαλάσσια πάρκα που έχει προκηρύξει η Ελλάδα είναι σε ελληνικά ύδατα, δεν είναι στους γείτονες. Δεν πήγαμε έξω από την Νάπολη να πούμε εντάξει, η Ιταλία φτιάχνω εδώ ένα θαλάσσιο παρκάκι. Η Τουρκία λοιπόν το πάει βήμα-βήμα, μετά και την σύναψη αυτής της συμφωνίας, ένα μικρό ΝΑΤΟ, ας το πούμε έτσι, που έχει συνάψει και με το Πακιστάν που είναι δύναμη πυρηνική, φαίνεται ότι ανεβάζει, κλιμακώνει και την παρουσία της αλλά και τις δικές της προκλήσεις, έντονες αμφισβητήσεις για τα ελληνικά ύδατα, παρεμβάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, τώρα με ειδικό χωροταξικό πλαίσιο λέει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δεν ξέρω η Τουρκία τι ακριβώς θα έχει άποψη, που θα βάζουμε εμείς αιωλικά ή φωτοβολταϊκά, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Κετσελή είναι, μας είπε ότι το πλαίσιο, προσέξτε, το πλαίσιο που εμείς ανακοινώσαμε, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες λέει της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η ιδιοκτησία, εδώ είναι το ζουμί, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Άρα και σε νησιά ή αλλού, αν θες να βάλεις εσύ ανεμογεννήτρα ή φωτοβολταϊκό, θα ρωτήσεις εμένα λέει η Τουρκία, εγώ πρέπει να σου πω, γιατί δεν έχεις τα δικαιώματα. Είναι μια κλιμάκωση που είναι ανισχυτική ούτως ή άλλως. Η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να εντείνει τις διαμαρτυρίες, να οξύνει τη στάση και τα λοιπά, ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ήρεμα νερά ή όλα τα σχετικά όταν η Τουρκία λειτουργεί έτσι. Από την άλλη υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι σε ένα επίπεδο ακόμη που δεν παράγει αποτελέσματα η στάση της Τουρκίας και ότι δεν αξίζει να μπούμε εμείς σε αυτό το παιχνίδι της κλιμάκωσης. Εσείς ξέρετε ποια άποψη νομίζετε ότι είναι πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική. Παραμένει πάντως αυτό το μεγάλο αγκάθι, άλλο ένα καλοκαίρι που η Τουρκία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Για να μην μαζευτούν όλα μαζί και μετά σας λέω, ξέρετε το γνωστό, τώρα δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματά σας και τα λοιπά. Ο Κώστας, να μην ξεχάσεις μου λέει να πεις ότι 20 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, που εκτός από Έλληνας επιχειρηματίας και ιδρυτής της Βιανέξ ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάει την άνοδό του την πολύ μεγάλη ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, το ανέφερα κι εγώ. Θα ήθελα, μου λέει ο Δημήτριος, να βρισκόμουν κάπου εκεί κοντά σου και να σε έβλεπα να παρακολουθείς έναν αγώνα της ΑΕΚ από τη τηλεόρασή σου. Είναι και τόσο ενδιαφέρον θέμα, αγαπητέ Δημήτρη, μην ανησυχείς. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ πιο άξιο προσοχής το θέμα που παρουσιάζω όταν βλέπω. Παλιότερα να σου πω, ίσως είχε πλάκα να με βλέπεις όταν έβλεπα εκεί στο γήπεδο. Τώρα νομίζω ότι δεν είναι το θέαμα, δεν προσφέρει και κάτι. Αλλά μου αρέσει, είναι αυτό που λένε, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ο Κώστας μου έστειλε από δημοσίευμα
Με 13-0 οι δικαστές αποφάσισαν ότι οι περικοπές της συντάξης τους είναι αντισυνταγματικές και θα τις εισπράξουν αναδρομικά. Με την ίδια αναλογία αποφάσισαν ότι οι συντάξεις όλων των άλλων ήταν νόμιμες. Όχι οι συντάξεις, η περικοπή των συντάξεων. Μην μου στέλνεις και δημοσιεύματα που δεν έχουν μια στοιχειώδη σύνταξη όμως, ρε Κώστα. Δεν ήταν νόμιμη συντάξη, η περικοπή των συντάξεων ήταν νόμιμη και δεν δικαιούνται αναδρομικά. Αυτό στο οποίο εγώ αναφέρθηκα έχει να κάνει με το 13ο και 14ο μισθό, το διευκρινίζω. Επειδή τα δημοσιεύματα ήταν τέλος 13ος, 14ος, μην περιμένετε. Καλά, δεν πολύ περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά το τέλος έχει να κάνει με τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης, το διευκρινίζω ξανά. Είναι άλλο η πολιτική απόφαση. Κανένα συμβούλιο της επικρατείας, κανένα συνταγματικό όργανο δεν απαγορεύει σε μια πολιτική ηγεσία να πει ότι επαναφέρω 13ο και 14ο μισθό ή το 13ο μόνο που έχει ακουστεί ότι κάπου μπορεί να μπει σε κανένα πακέτο. Όχι παροχών, εγώ τις λέω αντιπαροχών. Αφού εμείς στηρίζουμε οικονομικά, ό,τι μας δίνεται, δεν μας χαρίζεται, δεν είναι παροχή, είναι αντιπαροχή για αυτά που προσφέρουμε εμείς και καλά κάνουμε και προσφέρουμε στο κράτος μας. Επειδή ο Γιάννης μου στείλε και ξεχωριστή αναφορά, το είχα και εγώ, αλλά λέω να μην ξεχάσω να πω ότι σαν σήμερα το 1942 εκεί στο Covington στο Τενεσί γεννήθηκε ο θρύλος της Soul, ο Isaac Hayes. Εδώ το ακούμε το περίφημο Soulman από του Sam & Dave, με αυτούς έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι δημιουργός του τραγουδιού ο Isaac.

0: χορεύοντας μπήκε βγήκε, γιατί αυτά είναι, είναι φυστικά τα τραγούδια, σε παρασύρουν. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού μου έφερε το τηλεφώνημα της Κατερίνας από το Βόλο, που μεταξύ άλλων λέει και καλές κουβέντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Το Αποστόλη από τη Γλυφάδα, και ο Αποστόλης μου το λέει εδώ, και κάτσε να δεις και ποιο άλλο μήνυμα, ότι είναι κάποιος σταθμός, δεν θέλω να μου παν και το όνομα, που πέφτει πάνω στο Earth News Radio 105,8 εδώ στην Αττική, και στη μία συχνότητα, ναι, έρχεται και κολλάει. Πείτε τώρα, παιδιά, και στο κεντρικό έλεγχο, δεν ξέρω αν δυναμώνουμε κάτι, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά επειδή το έχω ξανακούσει για το συγκεκριμένο σταθμό, ότι σε κάποιες περιοχές ψηλό πατάει επάνω μας, που λέγανε οι παλιοί ερασιτέχνες, να το δούμε. Άννα, ο Αλέξανδρος, το ένα έρθει από το τηλεφωνικό κέντρο, το άλλο από το Viber, έχω και ένα, δεν μπορεί, και στο Facebook να είναι οργανωμένη συνωμοσία. Σήμερα λέει έχει παρεμβολές και στην Αθήνα, μας λέει ο Αλέξανδρος, ο σταθμός σας από τον, δεν θέλω να πω. Αυτός που μου λες είναι ερασιτεχνικός σταθμός, δεν είναι, Βασίλειο, συγκεκριμένος, ναι, που και στα μεσαία τον έχω ακούσει. Τέλος πάντων, αφήνουμε λοιπόν την διαπίστωση των Sam & Dave δια χειρός και δημιουργίας Isaac Hayes ότι είμαι ένα soulman, και να προσπαθήσουμε τώρα να αυτοπροσδιοριστούμε. Ιδιαίτερο, εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον όταν διάβασα ότι μια νέα ανάλυση, λέει, του ανθρώπινου γονιδιώματος αποκάλυψε γενετικά ίχνη που δεν ταιριάζουν, λέει, απόλυτα με τους αρχαίους συγγενείς του ανθρώπου, ή τουλάχιστον αυτούς που μέχρι τώρα δεχόντουσαν οι επιστήμονες. Γιατί ξέρετε, το αν προερχόμαστε από αυτό μόνο το είδος, από Κίνα ή τι άλλο, είναι ένα θέμα που έχει, πώς να το πω, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, και επιστημονικές αλλά και μη επιστημονικές. Θυμίζω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που ούτε θεωρία Δαρβίνου και τα λοιπά δέχονται. Σου λέει όχι, δε, τι από είδη και αυτά, εμείς φτιαχτήκαμε κατευθείαν άνθρωποι. Δεν ξέρω, επειδή όλα αυτά είναι πολύπλοκα και μπορεί παρουσιάζοντας στοιχεία να πεις και πράγματα που είτε δεν ισχύουν είτε έχουν μια διαφορετική σημασία, θέλουν πάντα πολύ προσοχή. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον ομότιμο καθηγητή γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, να μας βοηθήσει λιγάκι να δούμε αυτό τι μπορεί να συμβαίνει και αν έχει και κάποιες επιπτώσεις είτε στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας είτε σε κάποιο άλλο πρακτικό επίπεδο. Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφυλλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, έχει, συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε, η έρευνα αυτή η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science μας δείχνει.
0: Είναι ότι... σοβαρή έρευνα δηλαδή, ναι, δεν ναι, είναι βέβαια κάτι που γράψαμε. Όχι, έτσι.
1: Κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό, σε ένα από τα δύο κορυφαία επιστημονικά περιοδικά.
0: Άρα αυτά περνάνε από μια κρυσάρα ερευνητική, ναι, δεν δημοσιεύουν ό,τι να είναι.
1: Όχι. Δείχνει ότι η εξέλιξη του ανθρώπου είναι πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζαμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Μπέρκελι? Ανέλυσαν το DNA σε περισσότερα από 1000 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και βρήκανε πράγματα τα οποία γνωρίζαμε και περιγράφω στο βιβλίο μου «Η γενετική ιστορία των Ελλήνων».
0: Α,
1: τι δηλαδή γνωρίζαμε?
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο άνθρωπος, ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος, είχε διασταυρωθεί και είχε έρθει σε επιμιξία,
0: ναι,
1: με τους Νεάτερνταλ πριν από περίπου 45.000 χρόνια στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρουμανία, και ότι περίπου 2% του DNA, το δικού σας και το δικού μας,
0: μάλιστα,
1: προέρχεται από τους Νεάτερνταλ.
0: Έχουμε λίγο Νεάτερνταλ. Ναι. Καμιά φορά εγώ στον δρόμο, κύριε καθηγητά, βλέπω ανθρώπους που νομίζω έχουν παραπάνω από δύο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Πάντως... και γνωρίζουμε επίσης,
0: ναι,
1: ποια χαρακτηριστικά κληρονομήσαμε οι άνθρωποι από τους Νιάρτεντα.
0: Οι άνθρωποι ήταν αυτός που λέμε ο Homo sapiens ή ένα ξεχωριστό είδος.
1: Ο Homo sapiens, το ανθρώπινο είδος, ανατομικός είναι ο Homo sapiens.
0: Μάλιστα. Αλλά παρόλο που ήταν εχθρικός με τους Νεάτερνταλ, ναι, έκανε και τις επιμηξίες του.
1: Τους οποίους οδήγησαν τελικά σε εξαφάνιση. Τι κληρονομήσαμε από αυτούς? Το μέγεθος της μύτης. Να είναι μεγαλύτερη μύτη μας για να αντέχουμε στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Τη μυϊκή μάζα. Mm-hmm. Το σχήμα του κρανίου. Μερικοί έχουν ήδη κρανίο σαν τους Νεάτερνταλ. Mm-hmm. Και επίσης και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ένα δεύτερο το οποίο γνωρίζαμε είναι ότι είχε διαπιστωθεί διασταύρωση, επιμιξία του ανατομικού σύγχρονου ανθρώπου του Homo sapiens,
0: ναι,
1: με τους Denisovans. Αυτό όμως έγινε στην Αποανατολή.
0: Αυτή τι ήταν η Denisovans?
1: Ήταν ένα πιο αρχαίγωνο είδος από τους Neanderthal.
0: Α, μάλιστα.
1: Έγινε η διασταύρωση πριν περίπου 54.000 χρόνια,
0: ναι,
1: και οι κάτοικοι της Αποανατολής και κυρίως της Αυστραλίας έχουν μέχρι και 4% από αυτό το DNA.
0: Από εκείνο το είδος που εμείς ας πούμε είδος εδώ δεν το έχουμε εκεί.
1: Όχι, δεν το έχουμε αυτό. Τι κληρονόμησαν αυτοί οι πληθυσμοί από τους Denisovan? Προσαρμογή σε μεγάλο υψόμετρο και αντοχή στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το εντυπωσιακό τώρα που μας κάνει πιο περίπλοκο?
0: Τώρα αυτό λέγαμε εμείς, ότι ξέρουμε ότι έχουμε και λίγο από εκεί και από εδώ. Τώρα βρήκανε και άλλα ήδη.
1: Ότι από αυτούς τους δύο πληθυσμούς με τους οποίους ο ανατομικός σύγχρονος διασταυρώθηκε και ήρθε σε επιμειξία,
0: ναι,
1: υπάρχει στο DNA μας σε ένα ποσοστό περίπου 1% από δύο επιπλέον πληθυσμούς, φαντάσματα σε εισαγωγικά.
0: Δηλαδή το και φαντάσματα τι σημαίνει, ότι δεν ξέρουμε για αυτούς?
1: Γιατί δεν έχουν βρεθεί ακόμη απολυθώματά
0: τους και στοιχεία. Ναι.
1: Πότε έγινε η επιμειξία? Η πρώτη επιμειξία ανάμεσα στον ανατομικό σύγχρονο άνθρωπο και σε αυτή τη γενεολογική γραμμή έγινε πριν 50.000 χρόνια στην Αφρική.
0: Προσφάτως, ναι, ναι.
1: Πριν να φύγει ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος και εξαποθεί μαζικά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ποια είναι όμως η καταγωγή αυτού του ανθρώπου, αυτής της γενεολογικής? Η καταγωγή αυτής της γενεολογικής ανέρχεται περίπου στην 800.000 χρόνια και πιθανώς να είναι ο Homo Heidelbergis, ναι, δηλαδή θα έλεγα ο άνθρωπος που βρέθηκε στο κρανίο των πετραλώνων,
0: ναι,
1: να είναι εκείνος ο οποίος έδωσε στον άνθρωπο την πρώτη αυτή τη γενεολογική γραμμή, αυτή την επιμειξία.
0: Τα πετράλωνα εδώ, τα δικά μας, έτσι.
1: Τα δικά μας, ναι,
0: ναι.
1: Υπάρχει, δηλαδή έχει βρεθεί ο άνθρωπος, είναι Homo neanderthalensis. Η δεύτερη, μιλάμε τώρα για τη δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα έγινε επιμειξία πάλι στην Αφρική, αλλά πριν από 200.000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρουμε επίσης ότι αυτό το DNA προέρχεται μάλλον από το Homo erectus, ο οποίος ζούσε στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη πριν 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι πληθυσμοί της Αποανατολής και της Αυστραλίας,
0: ναι,
1: έχουν υψηλό ποσοστό από αυτό το DNA.
0: Αλλά βέβαια στο σύγχρονο κόσμο, που και άνθρωποι, μιλάτε για τους ηθαγενείς της Αυστραλίας.
1: Ναι, ηθαγενείς βέβαια.
0: Για τους ηθαγενείς πληθυσμούς. Επειδή όμως τώρα πια η επιμειξία και με, δηλαδή και Ευρωπαίοι με ανθρώπους από Ανατολής, δεν είναι ότι κρατιόμαστε μακριά, δεν υπάρχουν στεγανά. Φαντάζομαι ότι περνάει και αυτό το DNA, δηλαδή πάνω κάτω όλοι. Μπορεί να κοιτάω εγώ τον άλλο και λέω μωρέ κοίτα εδώ, δεν είναι καθαρό όμως όπως εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην ουσία.
1: Έτσι όπως γίνεται, οι μετακινήσεις πολύ πιο συχνά σήμερα, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει με την πάροδο του χρόνου αυτό το 1% το οποίο βρίσκεται μας χάρη σε πληθυσμούς ηθαγενείς πληθυσμούς της Απανατολής να μεταδοθεί και να μεταφερθεί και στους Ευρωπαίους, να πούμε, ή τους Αμερικανούς, και κατόπιν αυτό εδώ πέρα
0: αυτό
1: να
0: σημαίνει κάτι, κύριε καθηγητά? Δηλαδή για την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας, έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα αυτό που βρήκαμε? Γιατί υπάρχουν, όπως έλεγα, σχολεία στην Αμερική που σου λέει δεν υπάρχει εξέλιξη και τέτοια. Φτιάχτηκε ο άνθρωπος κατευθείαν και αυτό είναι όλο. Ενώ εσείς μου λέτε άλλα πράγματα τώρα.
1: Προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια.
0: Στον Μπέρκλεϊ. Θα τους κόψει ο κύριος Τραμπ τη χρηματοδότηση. Μην κάνουν τέτοια να τους πείτε. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε τους συναδέλφους σας εκεί. Δεν λέμε τέτοια πράγματα.
1: Θα σας πω ότι τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, να το τελειώσω αυτό.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Έχει σημασία πλέον ότι μπορούμε με τις μελέτες του DNA να αποκαλύψουμε αν κάποιος και σε ποιο ποσοστό έχει DNA από τον Νεάντερταλ, από τους Ντενισόβαν ή από τους δύο αυτούς πληθυσμούς. Και εκείνο το οποίο προσπαθούν να κάνουν τώρα στην Καλιφόρνια, να βρούνε ποια είναι η λειτουργία αυτού του ένα του DNA, το 1% του DNA,
0: μάλιστα,
1: στους σημερινούς ανθρώπους. Ειδικά για τη χρηματοδότηση, λυπάμαι που θα το πω, επειδή σήμερα πρωτοσέλιδα υπάρχουν mRNA εμβόλια για την
0: για
1: πιο επιθετική μορφή του καρκίνου
0: του πνεύμονα, για δέρματος, ποιο είναι του δέρματος, για τα μελανόματα
1: του μελανόματος.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κατόρθωσε η αμερικανική κυβέρνηση κόβοντας τη χρηματοδότηση? Απλώς καθυστέρησε 6 μήνες την έγκριση των εμβολίων mRNA για τη γρήπη.
0: Μάλιστα.
1: Και δεύτερον, έκοψε τη χρηματοδότηση της Moderna, αλλά η Moderna μαζί με τη Merck μπόρεσαν αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσουν πειράματα, κλινικές δοκιμές τρίτης φάσης. Δεν μιλάμε για πρώτη, δεύτερη φάση, ολοκληρωμένη μελέτη, ναι, σε 1100 άτομα, και απέδειξαν ότι η θεραπεία αυτή με mRNA, το οποίο είναι εξατομικευμένο για κάθε μορφή καρκίνο μελανόματος,
0: μάλιστα,
1: μπορεί να οδηγήσει σε, μετά τη χειρουργική επέμβαση,
0: ναι,
1: σε πλήρη ίαση, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα
0: να
1: υπάρχουν
0: να
1: σώσει ζωές. Λυπάμαι πάρα πολύ, επειδή σπούδασα στις ΗΠΑ, εκεί έμαθα τις τεχνικές γενετικής.
0: Μάλιστα.
1: Με κάνει κατάπληξη ότι το μόνο που κατορθώνουν αυτή τη στιγμή είναι απλώς να καθυστερούν την εξέλιξη της επιστήμης, και το χειρότερο, να έχουν αυτή τη στιγμή τόσα κρούσματα ηλαράς που πλέον κοντεύουν να θεωρούνται επικίνδυνη χώρα.
0: Εκεί που λέγαμε ότι αυτά τα είχαμε καταργήσει, έπεσε όλη αυτή η ιστορία με την επικινδυνότητα των εμβολίων, και δείτε το στην ανάρτησή μου πριν το κατεβάσουν, και φτιάξαμε ένα περίφημο κίνημα, και επανέρχονται τώρα ασθένειες όπως η Λαρά που την είχαμε, εντάξει, τελειωμένη να το πούμε.
1: Ναι, συνοπτικά μπορούμε να πούμε, ήδη έχουν εγκριθεί 3 εμβόλια mRNA.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα είναι το γνωστό για τον κορονοϊό,
0: ναι,
1: το δεύτερο για την γρήπη, το τρίτο είναι για μια μορφή επικίνδυνη προστάτη, και η τέταρτη υπευλήθηκε ήδη η αίτηση από τη Merck και από τη Moderna,
0: mm-hmm,
1: στην αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να πάρει έγκριση για να σώσει ζωές από τον επιθετικό καρκίνο, το πιο επιθετικό καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς, η
0: έχουμε
1: επιστήμη...
0: περάσει, έχουμε κάνει πολλά βήματα από τον Νεάντερταλ, από ό,τι φαίνεται, αλλά μερικές κακές συνήθειες του προγόνου μας δεν φαίνεται να τις έχουμε ξεπεράσει τελείως.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Δεν ξέρω αν φταίει αυτό το 2% που μας έχει μείνει.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια είναι η λειτουργία αυτού του 1%.
0: Ναι, αυτό μπορεί να είναι για καλό, γιατί αυτή ήταν πιο ισχυρό σωματικά είδος από το Homo sapiens, και ίσως πήραμε τα καλά τους κομμάτια. Γιατί εξελικτικά πάντα ένα είδος κρατάει αυτά που του επιτρέπουν να επιβιώσει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά είναι αυτά. Αυτά προβλέπει η θεωρία.
0: Γίνει μια τέτοια επιλογή. Αυτό το Ντάρβιν ελπίζω να συνεχίσουν να τον διδάσκουν, γιατί είπαμε, υπάρχουν σχολεία πόντως, απαγορεύεται.
1: Το βιβλίο της Αλφα Λυκείου, στο οποίο συμμετείχα και έχει εγκριθεί για διάδοση στην πρώτη ηλικίου από του χρόνου.
0: Σε εμάς, στην Ελλάδα.
1: Ναι, συμμετείχα σε μια επιστημονική ομάδα όπου ένα από τα βιβλία της Αλφα Λυκείου Βιολογίας προμηθήθηκε, και περιγράφουμε.
0: Γράφει
1: και
0: για τον Δαρβίνο.
1: Και γράφει και για τον
0: Δαρβίνο. Εντάξει, πάλι καλά. Δεν χρειάζεται να σας ακούν στο απολύτω σχετικό. Μπορούν να διαβάζουν κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, και κύριε καθηγητά.
1: Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας ήδη έχει αναρτήσει τα 230 βιβλία τα οποία έχουν εγκριθεί ως πολλαπλό βιβλίο.
0: Για αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ομότιμος καθηγητής γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ άγνωστε, είναι ο Παναγιώτης που μου λέγες χθες για το τραγούδι των Deep Purple. Ναι, αλλά το τραγούδι που μου λέγες χθες δεν το είχε τραγουδήσει ο Ιαν Γκίλαν που είχε χθες τα γενέθλιά του. Σήμερα βέβαια μου ζητάς του Plant που έχει γενέθλια, οπότε μπορεί να φερθώ με κάπως καλύτερο τρόπο. Ναι, ίσως να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, Παναγιώτη μου. Στέφανε, Πέτρο, Αντώνιε, Νίκ, Αλέξανδρο, Αλέξανδρε, Έιντζελ και τα λοιπά. Ναι, θα τα πούμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά έχουμε και άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Λοιπόν, σεβασμό. Σεβασμό και στην Αρίθα. Νομίζω, ναι, δεν το νομίζω, όχι ψέματα, είμαι σίγουρος ότι αυτό μαζί με άλλα τραγούδια ήταν στο soundtrack της ταινίας Forrest Gump, το οποίο ήταν στη δεύτερη θέση 20 Αυγούστου του 1994 πίσω από το Lion King, για το οποίο μου έχετε στείλει κάτι μηνύματα και θα τα διαβάσω μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στη τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι λήξη πρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε σήμερα εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την καταστροφή από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος θαλάσσιου ντρόν. Εντυνόμενη εκστρατεία απειλών είναι σε εξέλιξη που ανησυχεί τους πολίτες μας και έχει στόχο να διχάσει την ένωσή μας, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να αποτρέπει τις προκλήσεις και τις επιθέσεις.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

καλό σας απόγευμα για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ξεκινήσαμε και την προηγούμενη ώρα με τον Robert Plant με τους Led Zeppelin, αλλά επειδή ζήτησε ο Παναγιώτης και το συγκεκριμένο που μου αρέσει, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ. Σαν σήμερα, δηλαδή 20 Αυγούστου του 1948, γεννήθηκε στο West Bromwich στην Αγγλία ο Robert Anthony Plant. Κατά τις 8 και 13 πάνω κάτω θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, γιατί μια τέτοια μέρα το 1897, παρακαλώ, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και ο Δυτικός, όχι ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με τα κουνούπια, δυστυχώς, και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ σε πολλές περιοχές και της χώρας και της Αττικής. Μετά την καταστροφή του Ντάνιελ Λέι στη Θεσσαλία, έφυγαν πουλιά που ήταν μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ήρθαν προς τα δω. Μετά από τα πουλιά το παίρνουν τα κουνούπια και μετά δεν μεταδίδεται, πάντως να το ξέρετε, είναι σημαντικό, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Βασίλης Μικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και για έναν ακροατή που μου είχε στείλει ολόκληρο μήνυμα και τα λοιπά με το τι θέλουν και πώς θέλουν να τα ακούνε, γιατί πολλοί ακροατές ή ακροάτριες νομίζουν ότι θα κάνουν και τη ραδιοσκηνοθεσία, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Όχι, αυτά είναι δεδομένα. Γιατί λέει, λες τα ονόματα των συντελεστών, εμείς θέλουμε ουσία. Είναι ουσία, γιατί οι συντελεστές της εκπομπής υπογράφουν το αποτέλεσμα. Δεν είναι κάποιος Νίκος, ας πούμε, που φτιάχνει και έναν ήχο, ή κάποιος Βασίλης ή κάποιος Τάκης. Κάθε τι που γίνεται εδώ έχει μια υπογραφή, για καλό ή για κακό, δεν έχει σημασία. Και θυμίζω και στον ακροατή και σε άλλους που μου το έχουν πει αυτό, γιατί λέει συνέχεια τα ονόματα, ότι όταν έπαιρνες μια εφημερίδα δεν έλεγε μόνο ποιος υπογράφει το άρθρο, έλεγε τον αρχισυντάκτη, έλεγε αυτόν που κάνει επιμέλεια της ύλης, ακόμη και αυτόν που ήταν στο λινοτυπείο τότε. Και αυτό, για να το τελειώσουμε το συγκεκριμένο, είναι άλλο να έχεις γνώμη για ό,τι θέλεις, δικαίωμά σου είναι, και άλλο όμως να υπογράφεις ένα έργο επιμέρους και εν το συνόλο, να αναλαμβάνεις την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμούμε τη συμμετοχή σας. Στο μέτρο της συμμετοχής ακροάτριας και ακροατή, γιατί διευρύνουν όντως και κάνουν και πιο πολυπρισματικό, πιο ενδιαφέρον το περιεχόμενο. Επ' αυτού καμία αντίρρηση, άλλωστε σας το ζητάω και εγώ. Επομένως, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ανοίγουν την πόρτα της επικοινωνίας. Earth News, αφήνουμε και No Radio και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν θέλετε να στείλετε μέσω Messenger, πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, που έχει τίτλο απολύτως σχετικό, όπως η εκπομπή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως η εκπομπή, και να στείλετε από εκεί τα μηνύματά σας. Πριν πούμε για διάφορα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπω εδώ από την επιμονή της Άγκυρας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέλει να κάνει κουμάντο στο δικό μας χώρο, ταξικό σχέδιο, δεν ξέρω πού αλλού θα φτάσουν.
και επαναφέρει έτσι τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, γνωστό παιχνιδάκι της Άγκυρας. Από τον καύσωνα που έρχεται θα δούμε όμως με ποια ένταση και διάρκεια από Σαββατοκύριακο, με πολύ ζέστη προς το τέλος του Αυγούστου. Από τις εφιαλτικές προβλέψεις ότι αν δεν δράσουμε άμεσα στην Ευρώπη, οι πυρκαγιές θα αυξηθούν κατά 39% ο 40 στο καλύτερο δυνατό κλιματικό σενάριο και. Εμείς όμως λέω, γιατί είναι καλοκαίρι ακόμα, πολλοίς κόσμος επιστρέφει αλλά και πολλοίς κόσμος φεύγει ακόμα, γι' αυτό το ισοζύγιο κρατιέται καλά. Θα κάνουμε ένα παιχνιδάκι στο οποίο θέλω να βάλω και τον ηχολήπτη μας, τον Βασίλη Νικολόπουλο, αλλά και τον Θάνο Τσιμέκα, γιατί και οι δυο έχουν μια πολύ ευρία γνώση της μουσικής. Ψάχνοντας σήμερα με αφορμή τα γενέθλια της Κατιάνας Μπαλανίκα, της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας, έπεσα σε ένα τραγούδι το οποίο έχει, παιδιά, καταπληκτικά, τι να πω τώρα, στοιχεία που το αφορούν. Είχα βρει πολλά και λέω ποιο να διαλέξω. Βρήκα λοιπόν ένα τραγούδι που το έχει πρωτοποιεί ο Μπιθκότσης, βέβαια, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εγώ το βρήκα σε μια εκτέλεση εκείνη την εποχή, σε 45, με Γιώργο Μαρίνο και Κατιάνα Μπαλανίκα. Θα το ακούσουμε μαζί. Μην τρέξετε αμέσως στο Google ή στο Shazam να σας πείστε. Προσπαθήστε να σκεφτείτε ποιος, έτσι ακούγοντάς το, ποιος είναι ο συνθέτης και ποιος είναι ο στιχουργός. Και μετά από λίγο θα το συζητήσουμε, γιατί έχει 2-3 ενδιαφέροντα στοιχεία το τραγούδι αυτό γύρω από την ιστορία του. Ακούμε και φανταζόμαστε.

Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι. Γούστο έχει, γουστόζικο. Αυτό λοιπόν το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε σε ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Η Επιστροφή» και ήταν όλο το άλμπουμ σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Όπως είναι και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εγώ εξεπλάγιν, σας το ομολογώ. Ψάχνοντας να βρω τραγούδια με την Κατιάνα Μπαλανίκ, άκουσα και με Κραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου. Άκουσα και αυτό, λέω εντάξει τώρα είναι λίγο πιο βραδινό. Όταν είδα μετά Χατζηδάκης Γκάτσος, λέω δεν είναι δυνατόν παιδιά. Και όμως είναι δυνατόν. Είναι μουσική του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γκάτσου. Το πρώτο τραγούδι σε ο Μπιθικότσης, ο οποίος μάλιστα άλλαξε και το στίχο στο δίσκο, γιατί έκανε έκτακτη συμμετοχή στο δίσκο και ενώ τραγουδούσαν ο Μπιθικότσης και η Γαλάνη. Στο συγκεκριμένο κάνει έκτακτη συμμετοχή, έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και ο Μπιθικότσης λέει για τέτοιο αλικάκι. Το τραγούδι είχε τίτλο «Το Δεσποινάκι» και στην πρώτη εκτέλεση ο Μπιθικότσης μέσα έλεγε αλικάκι. Αυτό είναι το ένα χαριτωμένο του τραγουδιού. Δεν άλλαξαν βέβαια το τίτλο του τραγουδιού. Εκείνη την εποχή κυκλοφόρησε σε 45 με τον Γιώργο Μαρίνο και την Κατιάνα Μπαλανίκα, που λέει βέβαια Δεσποινάκι. Αλλά για μένα το αξιοσημείωτο, βέβαια αξιοσημείωτο είναι, υπάρχει μια φήμη, θρυλείται, ότι κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης είπε ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να το έχω γράψει ποτέ αυτό το τραγούδι και μάλλον δεν θα έπρεπε και να το έχω κυκλοφορήσει ποτέ. Αλλά αυτό είναι μια, ξέρετε, ιστορία, μπορεί και ένας αστικός μύθος. Το βρήκα όμως πολύ ενδιαφέρον και έτσι εκτός από το να πούμε χρόνια πολλά στην Κατιάνα Μπαλανίκα που έχει τα γενέθλιά της, ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει μια κάτε με ενδιαφέρουσα ιστορία. Όπως είπα πριν εντρυφήσουμε στην επικαιρότητα, επειδή έχουν μαζευτεί είναι αλήθεια, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Αυτό Αλέξανδρε για τις παρεμβολές το είπαμε εδώ και στον κεντρικό μας έλεγχο, να δούμε ποιος θεωρεί ότι μπορεί να επεκτείνεται εις βάρος μας, να μην μιλάμε μόνο για την τουρκική επιθετικότητα, να βλέπουμε και την επιθετικότητα στα FM, γιατί από ό,τι μου λες, αυτός ο σταθμός κάνει παρεμβολές στο Earth News Radio 105,8 στα FM, γιατί εμάς μπορείτε να μας ακούτε και από τα μεσαία στους 729. Για πάμε στον Στέφανο. Α, ευχαριστώ λέει για την άμεση ανταπόκριση, για τον αξέχαστο Frank Bert. Ήταν άπαιχτος λέει ο τύπος. Ήταν ο μόνος που δεν είχε τη χαρακτηριστική γενιάδα των υπολείπων μελών του συγκροτήματος. Ναι, ZZ Top με αυτές τις μακριές μητερές γενιάδες, πραγματικά χαρακτηριστική. Τίποτα, χαρά μας ήταν Στέφανε. Άλλωστε και εγώ 2-3 μέρες ήθελα να παίξουμε και όλο κάτι συνέβαινε και δεν τα καταφέρναμε. Α, και ο Αντώνιος από το συγκεκριμένο ράδιο και στη Νότια Εύβοια λέει, μαζί με τα τρομερά σου τραγούδια ακούω και σόλο κλαρίνο από τον άλλο σταθμό. Ναι, είναι ο συγκεκριμένος σταθμός, εντάξει. Από το ίντερνετ ακούγεσαι δυνατά και καθαρά, το ραδιάκι μου όχι. Να σας πούμε πάντως έτσι, ως ευκαιρία ότι μπορείτε να μας ακούτε φυσικά από το AirTeco. Έχουμε αυτή την εξαιρετική πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όχι μόνο αυτό, έχει και εκπομπές κατά παραγγελία, on demand που το λέμε στα ελληνικά. Είναι πραγματικά μια πλατφόρμα μοναδική στο είδος της, στα ραδιόφωνα, και όταν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα στο αναλογικό, να το πούμε έτσι, σήμα, μπορείτε φυσικά και στην τηλεόρασή σας να ξέρετε, έχει ψηφιακό μενού με τα ραδιόφωνα και εκεί μας βρίσκεται και μπορείτε να μας ακούτε δηλαδή και από την τηλεόραση ως ράδιο, να φανταστείτε. Αλλά υπάρχει πάντα και το AirTeco. Ο Αλέξανδρος τι λέει, αυτοί που αρνούνται τα εμβόλια δεν θα ήταν καλύτερα να μην τα κάνουν, μήπως εξαλειφθούν από τη γονιδιακή δεξαμενή της ανθρωπότητας? Όχι Αλέξανδρε μου, είναι πολύ σκληρό αυτό που λες, γιατί το ότι έχει κάποιος μια κατ' εμέ λάθος θούν από τη γονιδιακή δεξαμενή της ανθρωπότητας, όχι Αλέξανδρε μου, είναι πολύ σκληρό αυτό που λες, γιατί το ότι έχει κάποιος μια κατ' εμέ

0: Είμαι στους 87,8 εδώ στη Σάμο και ακούμε την εξαιρετική εκπομπή σας, Νίκ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γενναιοδορία και τα πολύ καλά σου λόγια. Ο Θανάσης μας λέει ότι ο Δαρβίνος ήταν ο δεύτερος που ασχολήθηκε με την εξέλιξη των ειδών. Κανένα πρόβλημα. Αχ, μωρέ, Αντρέα, τι μου θύμισες, ο Πέτρος. Α, για το All My Love, ε. Ναι, και εγώ σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα, αλλά είναι και αυτό το Stairway to Heaven. Είναι μοναδικό, είναι δηλαδή αξεπέραστο. Τι να λέμε τώρα, Κατερίνα, επιμιξία μεγάλη βλέπω με άλλα είδη. Με αυτά που σας λένε. Εντάξει, βρε Κατερίνα. Πόσο λυπηρό, λέει, και απογοητευτικό να γνωρίζω ασήμαντους ανθρώπους και να μην γνωρίζω ανθρώπους που μας εξελίσσουν και μας ανοίγουν τα παράθυρα της γνώσης για την ύπαρξή σας. Μας. Καλή εκπομπή, σας εύχομαι τα υπέροχα θέματά σας. Μα κοίτα, Κατερίνα μου, και εμείς έχουμε αυτή την σε εισαγωγικά πολυτέλεια να μιλάμε με σημαντικούς ανθρώπους και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις τους. Α, γιατί μου τον έχετε έτσι νωρίς τον Επιτρόπου, επειδή ήρθε, γιατί βιαστήκατε. Να του ζητήσετε συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να του πάρω το ραντεβού. Έμεινε στη χθεσινή εκπομπή, η Μαρία στο χθεσινό οδηγό. Καλά, να μας πει ένα σύντομο γεια. Όχι, τώρα αφού είναι ο άνθρωπος εδώ και θα πούμε περισσότερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μην βάλει σήμα, επειδή έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε. Εδώ είναι το reunion με τον Επιτρόπου και μετά θα κάνουμε και τα αθλητικά. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έμαθα ότι είχες τόση αγωνία που γύρισες, που ενώ το ραντεβού μας είναι εκεί περίπου 6:35.
1: Έτσι ήξερα κι εγώ, αλλά με ενημέρωσαν ότι θα γίνει νωρίτερα. Και λέω,
0: σου έχει αδυναμία ισχυρό, λέει ο Τάσος. Πού είναι κάθε μέρα, πού είναι ο Τάσος. Ωραίος ο Δημήτρης. Αγαπώ καημά μου, λέει, αλλά πού είναι ο Τάσος. Λέω, εδώ θα είναι σε λίγο. Δεν άντεξε, φαίνεται βιάστηκε. Έχεις να πούμε κάτι που είναι εκτός των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, να τα πούμε μετά?
1: Μόνο να θυμίσω ότι πέρα από τις κάποιες κινήσεις ο Λυκογιάννης στην ΑΕΚ και όλα αυτά τα συνέθη, να πω ότι ο Πετρούνιας από πες έχει πάρει το εισιτήριο για το τελικό αύριο Παρασκευή.
0: Ως δεύτερος νομίζω προκρίθηκε, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Όπως δήλωσε όμως, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο, που σημαίνει ότι αποκλείεται να κατακτήσει, τουλάχιστον το διεκδικεί αυτή τη στιγμή, το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, έχει πάρει 8 και διεκδικεί.
0: Φαντάζομαι τι λεφτά ξοδεύει για βιτρίνα στο σπίτι. Πού αν τα βάλεις όλα αυτά, δεν είναι.
1: Σωστό αυτό,
0: δεν τα βάζεις ένα σιρτάρι, δεν είναι ο Τεντόγλου που το ξεχνάει και φεύγει. Άλλος καταπληκτικός. Μάλιστα. Ωραία. Πες μου κι αυτό.
1: Να πω τα ευρωπαϊκά μόνο.
0: Α, θες να τα πεις τώρα. Εγώ λέω να σου κάνουμε το ραντεβού μας το κανονικό μετά, μωρέ. Μην το χαλάσουμε. Τώρα σου είπαμε ένα γεια σου, ευχαριστούμε. Μας έδωσες το αυριανό 7 η ώρα, δεν είναι ο Πετρούνιας.
1: Αύριο 7 η ώρα ξεκινάει.
0: Και να δώσουμε το ραντεβού για τις μπάλες μετά τους τίτλους. Να σου βάλουμε τα σήματα, όλα τα επίσημα. Εντάξει,
1: με κάθε επισημότητα, εντάξει.
0: Θα τα πούμε και σε λίγο και προετοιμάσου να μου πεις για την Μπότο Κλίμπτ. Προετοιμάσου. Εντάξει, τα λέμε σε λίγο.
1: Να σε καλά.
0: Για να δω τι λέει και η Μαρία, γιατί είχαμε τη διαδρομή τώρα με τα μηνύματά σας, αλλά λέω αφού κάνει προθέρμανση ο Επιτρόπου, μην πάθει καν τράβηγμα και δεν τον έχουμε μετά, κάτσε να τον αποφορτίσουμε λίγο. Και είπαμε τα αυριανά, σήμερα έχει πολλές μπάλες, παιδιά. Είναι τρεις ομάδες μας παίζουν στην Ευρώπη και διεκδικούν το επόμενο βήμα τους. Οπότε θα έχουμε αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Όμως, Μαρία, με συγχωρείς, μόλις άκουσα, λέει, τα παράπονα των ακροατών και ξαφνιάστηκα. Γιατί, βρε Μαρία, ας ψάξουν, λέει, να δουν τι τους στέει. Δεν είναι σωστό να τα βάζουμε τους εκφοντές στο ραδιόφωνο. Εντάξει, βρε Μαρία, δεν τα έβαλαν απλώς. Οι άνθρωποι, εκτός από το να σχολιάζουν τα γενικά και αυτά, και αφού παρεμβαίνουν στην εκπομπή, κάνουν και κάποιες τοποθετήσεις που είναι η δική τους οπτική. Όχι, μαζευτήκαν πολλά όσον ώρα μιλάγαμε. Angel. Κάτι επιστημονικά ενδιαφέρον, λέει, οι φορείς μεσογειακής ανεμίας είναι απρόσβλητοι από ελαιονόσια. Δεν το ήξερα αυτό, ο Angel. Δεν το γνωρίζω. Μου θυμίζουν, λέει, την ιστορία του Παπαδόπουλου. Η ιστορία μοιάζει με τον γελιογράφο που έγραφε ιστοριούλες για ποιο θέμα. Εδώ όταν μπορείτε, επειδή ξέρετε

Καμιά φορά διαβάζω το μήνυμα ενώ έχουν εξελιχθεί και άλλα θέματα. Βάζετε μου έναν τιτλάκο σε τι αναφέρεστε, γιατί άντε να ανακαλέσω εγώ τώρα τη συνάφεια. Έχεις δίκιο, λέει ο Παναγιώτης. Στον πρώτο τους δίσκο φωνητικά δεν κάνει ο Ιαν Γκίλαν. Στην επανεκτέλεση του 1988. Α, να τη μαθαίνουμε. Για το περίφημο Χάστον Τίπερ που έχουμε ανοίξει η Βασίλη κουβέντα με τον Παναγιώτη από χθες. Λοιπόν, ενδιαφέρονα, γιατί έτσι μαθαίνω και εγώ πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Μια καλησπέρα από τα Στερούσια Όρη και μια μουσική παρέα με κατεύθυνση τη Γέργερη στη ρίζα του Ψιλορίτη και θα παίξουμε λαγούτο και λύρα σε αυτοσχέδιο γλέντι. Καλά να περάσετε, αγαπητέ Βασίλη. Καλή διαδρομή και ακόμα καλύτερη μουσική διαδρομή. Η Βίκη από Εάντιο στην Κορσική, είμαι διακοπές και έστειλε μια ωραία φωτογραφία. Ποιον δείχνει όμως? Έχει ένα σαν πανό, σαν κάτι. Ξέρετε, καμιά φορά είναι δύσκολο εδώ να ανοίγω τις φωτογραφίες. Πάντως χαιρετισμούς θέλουμε κι εμείς εδώ από Αγία Παρασκευή.

Σε λίγο θα περάσουμε στην άλλη πλευρά της ενημέρωσης, τους τίτλους των ειδήσεων. Και φανταστείτε ότι σε αυτό το soundtrack του Forrest Gump, που ανέβηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα επιτυχιών 20 Αυγούστου 1994, είχε τραγούδια όπως το Hound Dog, ας πούμε, με τον Presley, Blowing in the Wind με την Baez, αλλά είχε και το Break on Through με Doors. Μια ταινία δοκίμιο για το πώς καμιά φορά η απλοϊκότητα μπορεί να είναι και το εισιτήριο στην άνοδο για την κορυφή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστεισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνής κατακραυγή για το βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπενγκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο 37 βαθμούς στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

Ήταν μια τέτοια μέρα, 20 Αυγούστου του 2021, 5 χρόνια έχουν περάσει. Έφυγε από τη ζωή μια θρυλική μορφή της εγχώριας ροκ σκηνής, ο πιανίστας, ο πληκτράς, όπως λέμε, ο περίφημος Δημήτρης Πολύτιμος. Πολύτιμος είχε ιδρύσει τους MGC, το περίφημο ροκ συγκρότημα, τη δεκαετία του 60, και μάλιστα το όνομα του συγκροτήματος το είχε εμπνευστεί ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Λένε ότι ο Πολύτιμος όθησε τον Δημήτρη Πουλικάκο και τον έβγαλε στο τραγούδι, όπως λέμε.

χαρακτηριστική η παρουσία του βέβαια και στο μεταφορέο Μίτσος. Νομίζω ότι έχει κάνει και ένα πέρασμα το Σεξαδάκτυλος στο Ζωντανή στο Κύτταρο. Συμμετέχει βέβαια στα Πλήκτρα ως μουσικός. Έχει συνεργαστεί με Σιδηρόπουλο, Σπυριδούλα, με Σόκρατες. Με Έρικ Κλάπτον έχει παίξει. Μεγάλη και αυθεντική μορφή του ελληνικού ροκ, ο πολύτιμος.

Τι λέει ο Angel. Ναι, το Μπουλικάκο ακούμε, αλλά πλήκτρα ο Δημήτρης Πολύτιμος σε πολλές δουλειές του, σε ζωντανές εμφανίσεις. Ο Πολύτιμος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 2021. Με ενημερώνει η Βίκη πως αυτό που είδα κρεμασμένο είναι η σημαία της Κορσικής, είναι το κεφάλι ενός Μαυριτανού με λευκό μαντίλι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Βίκη. Τι λέει ο Σπύρος, γέμισε πάλι τις τσέπες του με εκατομμύρια ο Ντόναλντ Ντακ, με δηλώσεις περί σκληρών οικονομικών κυρώσεων, γελάνε οι Ιρανοί με τις οικονομικές κυρώσεις, επιτέλους έβαλε στο σκόνι πέτρες λάσπη. Πόσο καιρό το περιμένεις? Εννοείς ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, κάτι στο πληκτρολόγιο σου το χάλασε Σπύρο μου,

0: και επισήμως τώρα άρτη αφιχθής από τις διακοπές, από το λιμάνι τον κουβαλήσαν, σηκωτό τον φέραν παιδιά, ο Τάσος Επιτρόπου, για να αναλάβει την αθλητική μας ενημέρωση. Πώς πέρασες, Τάσο, πριν τα σε
1: ρώτησα? Πέρασα καλά, δόξα τω Θεώ, ήσυχα όπως επιβάλλεται και λιγάκι έτσι γεμάτα, όπως επίσης αναφέρομαι στα... στο φαγητό, τέλος.
0: Α, τα εξισορρόπησες έτσι. Ναι. Ηρεμία και γευστικές απολαύσεις, να το πούμε,
1: εντάξει,
0: κόμψα. Εντάξει, μάλιστα.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως.
0: Μάλιστα, υποφέρανε τα ταβερνία εκεί της περιοχής. Ναι. Τον βλέπανε και λέγανε, αχ, να μπει σε μένα, παιδιά, αυτόν θέλουμε. Λοιπόν,
1: το χοντρούλι, φέρτε το χοντρούλι.
0: Όχι και χοντρούλι. Όπως έλεγε και ο Βελίξ, έχω λίγο πεσμένο στήθος, δεν είμαι παχής. Λοιπόν, για πες τώρα. Σήμερα έχουμε και τις τρεις από τις πόσες πέντε ελληνικές ομάδες, έτσι,
1: σωστά,
0: δεν είναι, που αγωνίζονται.
1: Σωστά. Πρώτος... Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη, να θυμίσουμε, μιας και τώρα με αυτόν τον τρόπο, έχει περάσει ήδη στη League Face του Europa League.
0: Του Europa όμως, δεν τα κατάφερε στο Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Και τον απέκλεισε, κάτσε ρε Σιτάσο τώρα, η Νάιμέγεν, για τα είδα τα παιχνίδια, η οποία πήγε να παίξει, όχι στην έδρα της, δεν υποδέχθηκε την Bodø Glimt, αυτή νορβηγική είναι νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Και έφαγε μια ωραία τριάρα. Εμείς γιατί δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε γκολ να τους νικήσουμε?
1: Γιατί δεν είναι οι ίδιες ομάδες.
0: Είναι σε καλύτερη φόρμα οι Νορβηγοί, έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς.
1: Η Νορβηγία, μια σταθερότητα εντυπωσιακή, η συγκεκριμένη ομάδα μάλιστα, είχε διεθνείς που έπαιζαν στην Εθνική Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά τους είδες ήταν όλοι μια
0: φρεσκότατη. Φρεσκότατη, ναι.
1: Ήταν μια ομάδα η οποία παρατάχθηκε με μόλις ένα ξένο στη σύνθεσή της. Έκανε πέντε αλλαγές, πέντε Νορβηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα πλάνο το οποίο το υπηρετεί με βλάβεια και
0: πάει καλά. Δεν είναι το υπηρετή μόνο. Μάλιστα. 3-1.
1: Νίκησε εκτός έδρας στην Αϊμέα και 3-1 και είναι και φαβορή πλέον για να δει τη λήψη του Champions League.
0: Ωραία.
1: Στη...
0: Λοιπόν, πάμε. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πει πρώτος χρονικά στη μάχη των Ευρωπαϊκών Αναμετρήσεων. Θα υποδεχθεί στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν για τα play-offs.
0: Α, Νορβηγή και αυτή. Ναι, γιατί δεν τα κατάφερε στο Europa. Οπότε, αν δεν περάσει τώρα, δεν έχει παραπέρα, έτσι δεν είναι? Για να μπει σε όμιλο, πρέπει να περάσει τους Νορβηγούς.
1: Επειδή το ξαναείπα και το πρωί, θα το τονίσω, γιατί είναι ιδιαίτερα κομβικό. Βεβαίως, όταν μένεις εκτός Ευρώπης, είναι πάντα καταστροφικό. Βέβαια. Αλλά οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ είναι κάπως ιδιαίτερες.
0: Δεν είναι ιδανικές. Λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Όχι, λείπει ο Κωνσταντέλιας, έφυγε ο Κωνσταντέλιας και αυτό ενόχλησε πάρα
0: πολύ. Ναι, αυτό λέω, λείπει. Λες και για την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί. Καλά, εντάξει.
1: Αλλά θα τα καταφέρει όμως ο Πάοκ.
0: Θα στερηθεί επίσης τον αρχηγό, έτσι δεν είναι?
1: Ο Ζήφκοβιτς.
0: Ναι, γιατί τι τα θέλει αυτά εκεί με τους τσακωμούς και τις κόκκινες κάρτες.
1: Δύο αγωνιστικές δεν θα είναι σε κανένα τα δύο παιχνίδια.
0: Άρα ούτε σε αυτό ούτε στο επόμενο. Μάλιστα.
1: Ούτε στο επόμενο.
0: Πρώτος ο Πάοκ, τι ώρα μου είπες ότι παίζει?
1: 9 παρατέταρτο. Σε μια ώρα της Κιτάλη θα πάρει ο Όφη, επιστρέφει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Ο Όφη για Europa League όμως.
1: Για τα play-offs του Europa League απέναντι στη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Να πω εδώ ότι ο Όφη και να αποκλειστεί.
0: Πάει conference.
1: Θα πάει στη χειρότερη, θα πάει στο κόρφερες ακριβώς. Και θα κλείσει η βραδιά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε.
0: Τι έπαθε? Πώς
1: στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι, πες το άλλη μία, σε παρακαλώ, για χάρη μου.
1: Χράντετς Κράλοβε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ξαναπώ τώρα, αρχίζει και το συμβουλίο.
0: Όχι, εντάξει, θα το μάθεις μέχρι αύριο, θα το λες νεράκι.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο το παιχνίδι αυτό, αναμένεται και περίπου 25.000 παλιού του Παναθηναϊκού εκεί.
0: Αυτό τι ώρα?
1: Conference Link, 9:30 το παιχνίδι.
0: Α, 9 παρατέταρτο, 9:30.
1: Από την Ελλασπόρα αυτά όλα τα παιχνίδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Παρακολουθήσουμε ραδιοφωνικά για προσενημέρωση και του κοινού.
0: Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Παναθηναϊκός είναι conference έτσι κι αλλιώς. Άρα...
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός για να μπει στη League Face πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το κύκλο των προκριματικών κάνοντας τρεις προκρίσεις.
0: Α, έχει κι άλλη. Εκτός
1: από
0: τους...
1: έχει περάσει δύο και τώρα.
0: Α, μπράβο, τη τρίτη. Δηλαδή να πάρουμε και μια ανάσα. Αν περάσει και αυτούς, να μπουν εκεί στους ομίλους, να έχουμε να βλέπουμε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από το δεύτερο προκριματικό, από το τρίτο, το δεύτερο και τώρα play-offs. Όλα τα παιχνίδια είπαμε από την Ερασπόρια, προς ενημέρωση και του κοινού, τηλεοπτικά ο ΠΑΟΚ από το Open, 9 παρατέταρτο. Ο Όφη από την Κοσμοτέ TV στις 9 και Παναθηναϊκός 9.30 από τον Sky.
0: Ναι, ο οποίος έχει μπει και στο κύπελο, έχει κάνει και διάφορα. Θα τα
1: δούμε. Ναι, πολύ σωστά το είπες. Και μιας και είπες και για το κύπελο, πέρασαν και τα φαβόροι χθες, να πούμε και γρήγορα και Κηφισιά μέσα στο Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα και Παρσεραϊκός προκρίθηκαν. Εκεί Κηφισιά συνέδριψε τη Σάκυνθο, όπα 6-1. Ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμάρια. Στην Νίκη Βόλου επικράτησε 3-1 απέναντι του Πανιώνιου με 0-0 το πρώτο. Το 90.
0: Εντάξει, Τάσο, φορτσάτο γύρισε. Και η Καλαμάτα
1: κράτησε 4-2.
0: Ήταν παιχνιδάρα αυτό, το είδα.
1: Ματσάρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Τάσο, επιτρόπου.
1: Γεια σου.
0: Και δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και τα γενέθλια ενός φίλου της εκπομπής, του συνθέτη Πασχάλη Τόνιου, που βέβαια τραγουδάει και εξαιρετικά. Εδώ διαλέξαμε να ακούσουμε μια δική του σύνθεση σε και συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Χρόνια πολλά, Πασχάλη Τόνιε.

0: έτσι με σμυρναίκους δρόμους και ηχόχρωμα. Πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, να σας πω για μία είδηση που νομίζω θα παίξει αρκετά και στην συνέχεια. Σύμφωνα με τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας της Κύπρου, έχουμε παρενοχλήσεις πτήσεων από τουρκικά drones και μαχητικά. Μάλιστα, ένα περιστατικό προκάλεσε και συναγερμό και έγινε η σχετική καταγγελία ότι από την συντεχνία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ότι ένα δηλαδή μαχητικό τουρκικό αεροσκάφος, αλλάζοντας πορεία ή κάνοντας ελιγμούς ή οτιδήποτε, παρολίγο να πέσει πάνω σε ένα επιβατικό Boeing που βρισκόταν σε κάθοδο για την προσγείωση. Η συντεχνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζει ότι εντοπίστηκε γέρος ο κίνδυνος, διεκόπη η κάθοδος του Boeing και έτσι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, αλλά ότι αγνοούν τελείως την επικοινωνία με τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας στα τουρκικά μαχητικά και κάνουν με λίγα λόγια του κεφαλιού τους, πετώντας πολύ κοντά σε μέρη που σύμφωνα με τους ελεγκτές δεν θα έπρεπε να πετούν. Όλα αυτά έρχονται, ξέρετε, να δέσουν και να συνδυαστούν και με τις παραβιάσεις στον δικό μας ενέργειο χώρο, με την επαναφορά της Τουρκίας των περίφημων γκρίζων ζωνών με αφορμή το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά τα σχετικά. Και μέσα σε όλα έχουμε, εκτός από τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για οικονομικές συνέπειες όσων βοηθήσουν και τα λοιπά το Ιράν, το Ιράν να απειλεί ότι θα χτυπήσει στόχους που είναι φιλικοί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα λέει και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό χτύπησε διάφορα καμπανάκια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε επίθεση με drones από τους Χούθη, που είναι ομοσύμμαχοι του Ιράν, στη βρετανική βάση στην Κύπρο, εκεί που έχουμε και δικές μας δυνάμεις. Και κάποιοι είπαν ότι ακόμα και η Κρήτη, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ένα στόχο. Όχι η Κρήτη, η Κρήτη, αλλά έχουμε τη βάση της Σούδας στην Κρήτη. Άλλοι λένε ότι τα οπλικά συστήματα και του Ιράν και των Χούθη δεν μπορούν να έχουν τέτοια εμβέλεια. Αυτά είναι έτσι πιο πολύ, ας πούμε, μεγαλοστομίες για να μας τρομάξουν. Ζητήσαμε από τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία και είναι και γεωστρατηγικός αναλυτής, να το συζητήσουμε σε μια ρεαλιστική βάση όλο αυτό, να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες. Κύριε Τζούμι, στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε πέρα από αυτά που είπαμε και για την Κύπρο, που εκεί οι τουρκικές εμφανίσεις αρχίζουν και εκεί να έχουν πιο προκλητικό χαρακτήρα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, με τις απειλές του Ιράν ότι μπορεί να χτυπήσει στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος και σε ευρωπαϊκό έδαφος, και η Κύπρος, εντάξει, είναι πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο μέρας, αλλά ακούσαμε και για την Κρήτη ότι σκέφτεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μεταφέρει κάποιες δυνάμεις ως και Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Έχει τέτοια δυνατότητα το Ιράν ή οι Χούθη να φτάσουν ως εδώ?
1: Ναι, δυνητικά υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορεί να χτυπήσει μέχρι και τη Σούδα. Η εμβέλεια ενός πυράβλου μεσαίου ελληνικούς, μικρού και μεσαίου ελληνικούς, φτάνει μέχρι τα 1500 χιλιόμετρα, και ενός μεγάλου ελληνικού, για ένα πύραυλο με μεγάλο ελληνικό, μπορεί να φτάσει τα 2.500 χιλιόμετρα.
0: Κάτι έχουμε με τη γραμμή μας και μας και κόβει και μας δημιουργεί ένα θέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα νομίζω θα δούμε. Μάλλον είναι θέμα της γραμμής, δεν κάνετε κάτι εσείς, αλλά...
1: Δεν κάνω κάτι, είμαι σε ένα μάλλον σταθερό σημείο που δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα.
0: Ναι, να σας ξεκαλέσουμε ξανά για να ακούμε και
1: καθόλου. Μπορείτε να με καλέσετε, θα πω στους συνεργάτες να με καλέσουν και σε ένα σταθερό τηλέφωνο, αν είναι να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Για να μπορούμε να παρακολουθούμε απρόσκοπτα Και εντάξει, όταν σε μια συνομιλία έχεις κακό ήχο, υπάρχει ένα θεματάκι. Κάτι μου λέει ένας φίλος, τι μου στείλε. Α, επειδή βάλαμε το μπαγάσα με το Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας Άσημος, ότι ο Πάπα Κωνσταντίνου ακυρώνει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει το επόμενο διάστημα για λόγους υγείας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Ελπίζω να έχουμε πετύχει ένα καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Μιλάμε με τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σας έκοψα για καλό, έτσι, για να, για να σας παρακολουθούμε καλύτερα, βέβαια, ναι. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, λοιπόν, ένας πύραυλος μικρού και μεσαίου βεληνικούς, ιρανικός πύραυλος, και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, έχει δυνατότητα να πλήξει στόχους μέχρι τα 1500 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και ένας πύραυλος μεγάλου βεληνικούς μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.500 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι μέσα στο βεληνικές
0: των ιρανικών πυραυλών. Αυτή είναι πυραυλών. Η απόσταση, δηλαδή η ναι. Κύπρος είναι πιο κοντά και η Κρήτη από
1: και
0: αυτός.
1: Η απόσταση από το Ιράν μέχρι την Σούδα είναι οριακά στα 2.500 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Απ' την άλλη βέβαια ένα τόσο μεγάλο διάστημα σου δίνει χρόνο
1: ακριβώς.
0: Ανταπόκριση, θέλω να πω.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό, θα χρειαστεί ο πυράβλος να περάσει πάνω από αντιεροπορική ομπρέλα, ναι. Η οποία ενδεχομένως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Υπάρχουν πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ. Συνεπώς λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πιο εύκολα βέβαια να πληγεί ο στόχος με μη επανδρομένα αεροχήματα, τα drones δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα οποία αυτά όμως έχουν...
0: δεν μπορεί να έρθουν από το Ιράν, αυτά τα στέλνουν οι Χούθοι συνήθως.
1: Οι Χούθοι μπορεί να στείλουν και από το Λίβανο, δεν το ξέρουμε ακριβώς ναι. Εγώ. Αλλά αυτά έχουν βεληνικές περίπου 2.000 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οριακά θα φτάσουν μέχρι την Κρήτη, μέχρι την Κύπρο, τα μη επανδρομένα. Θυμάστε και τα πλήγματα που έγιναν στην
0: αρχή. Αυτά στη Βρετανική βάση τέτοια δεν ήταν.
1: Ναι, μη
0: βέβαια αναχαιτίστηκαν έτσι από
1: αναχαιτίστηκαν, αλλά υπήρξε απειλή. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κάποια στιγμή είχε ανακοινωθεί ότι το Ιράν έριξε δύο πυράβλους στη βάση Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό ωκεανό, που είναι μια απόσταση 4.100 χιλιόμετρα, 4.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Το Ιράν το διέψευσε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχουν λεκτικές δυνατότητες και ότι ήταν Ισραηλινή προβοκάτσια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, δεν... αλλά τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Όχι, όχι,
0: αν
1: όχι.
0: Κρύβει, ας πούμε, όπλα για άλλη στιγμή
1: ακριβώς,
0: ή οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που είχε ανακοινωθεί για τη βάση Σαν Ντιέγκο είχε διαψευστεί από το Ιράν.
0: Από το
1: Όπως
0: ίδιο.
1: Επίσης είχαν γίνει και κάποια πλήγματα στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους κρούζ. Οι πύραυλοι κρούζ έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν ανεβαίνουν ψηλά και κατεβαίνουν όπως ένας πύραυλος, ξέρετε, αυτούς τους που χρησιμοποιούν συνήθως,
0: ναι.
1: Αλλά ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους και,
0: ναι.
1: Και μπορεί να χτυπήσει έναν στόχο με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ενδεχομένως αυτή η πύραυλη να διαθέτει τους πυράβλους στο Ιράν και μάλιστα να είχε τότε και την βοήθεια της Κίνας μέσω δορυφόρων που κατήφθηναν τα βλήματα αυτά.
0: Τους κρούς ποιος τους έχει, γιατί αυτή τι κατασκευή
1: είχε γίνει, ναι, δεν ξέρω, είχε γίνει πάντως, μπορεί να έχουν κάποιους κρούς που τους είχαν πάρει παλιότερα από τους Αμερικάνους. Πάντως είχε γίνει ένα πλήγμα με κρούς στη Σαουδική Αραβία και το είχαν αποδώσει στο Ιράν. Δεν έχουν γίνει όμως πολλά τέτοια χτυπήματα. Ναι. Είχαν γίνει ένα ή δύο στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει, όλα αυτά βέβαια ναι, είναι πληροφορίες που μόνο οι μυστικές υπηρεσίες
1: ναι,
0: κάποιων
1: ακριβώς.
0: χωρών ίσως μπορούν να έχουν και την πλήρη ναι. εικόνα. Δεν ξέρω ναι. αν την έχουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι απειλές για την Ευρώπη γενικά είναι πιο πολύ... Πώς να το πω τώρα, μεγαλοστομίες.
1: Όχι, εντάσσεται περισσότερο στη στρατηγική του εξαναγκασμού προκειμένου να πείσουν ή να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να μην προχωρήσει σε μια επιχείρηση, σε μια κλιμάκωση.
0: Ναι.
1: Το Ιράν δεν έχει αυτή τη στιγμή, νομίζω, καμία διάθεση και δεν θέλει κιόλας να προχωρήσει σε τέτοιες επιχειρήσεις που θα του δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, για ποιο λόγο το Ιράν να επιλέξει να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μόνο αν υπάρξει μια κλιμάκωση από την πλευρά των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, ενδεχομένως να προχωρήσει σε κάτι
0: ίσως
1: τέτοιο.
0: Ίσως αυτό απευθυνόταν πιο πολύ στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Και σε αυτούς, και σε αυτούς. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ξέρετε, τώρα που παίζεται γεωπολιτικό παιχνίδι, σκάκι που ανταλλάσσουν απειλές και ο ένας απειλεί τον άλλον, θα προχωρήσει σε κλιμάκωση.
0: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν, μάλλον ο κύριος Τραμπ, για την άλλο, έχει πει πια τώρα ότι για οικονομικά, δηλαδή έχει σταματήσει τις δικές του απειλές με ότι θα επιτεθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει ότι έχουν κάποιο πρόβλημα τους. Κάπου διάβαζα ότι ξεμένουν και από πυράβλους. Είχαμε το αεροπλανοφόρο, το Lincoln, που εκεί οι άνθρωποι έλεγαν ότι οι συνθήκες είναι άθλιες. Δηλαδή η μηχανή, η πολεμική, φαίνεται σαν να έχει κάποιες δυσλειτουργίες.
1: Κοιτάξτε, από την αρχή είχαν διατυπωθεί αντιρρήσεις και μέσα από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και από τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance, όπως επίσης εκδιώχθηκε, δεν παραιτήθηκε, εκδιώχθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο Υπουργός των Ναυτικών, επειδή προέβαλαν αντιρρήσεις στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος με τις αντιφατικές δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς μας έχει μπερδέψει, ειλικρινά.
0: Ο οποίος φάνηκε να λέει ότι παρασύρθηκε και κάπως από τον κύριο Νετανιάχου.
1: Ενδεχομένως στην πρώτη φάση, ξέρετε, όταν είχε ανακοινωθεί ο πολιτικός σκοπός του πολέμου, τότε που έλεγε ότι θα πάμε σε αλλαγή ηγεσίας,
0: ναι,
1: και ότι είναι εύκολα τα πράγματα μετά την εξουδετερώση.
0: Δεν γνώριζε την Ιρανική κοινωνία,
1: ναι, ακριβώς,
0: και την πολιτική, ναι, σκηνή όσο θα, ναι, έπρεπε.
1: Τον είχαν πείσει ενδεχομένως ότι θα ήταν εύκολη το να...
0: Θα ξεσηκωθεί ο λαός και θα κάνει αυτός τη δουλειά, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό δεν πήγε καλά. Είναι πολύ δύσκολο μετά να γίνει μια χερσαία επέμβαση. Θα έχει πάρα πολλά θύματα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: mm-hmm,
1: και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει και ήταν και, δεν νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα. Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα, ξέρετε.
0: Και άρα εκεί γύρω από το Ορμούζ τώρα θα παίζεται συνέχεια το
1: νομίζω
0: παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι εκεί θα γίνεται και μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει και κάτι.
0: Έχουμε τον Νοέμβριο,
1: Μέχρι τον Νοέμβριο, ας πούμε, και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Περιμένει και το Ιράν να δει με ποιον θα μιλάει και πόσο ισχυρός θα είναι. Ναι, φαντάζομαι σε διπλωματικό επίπεδο,
1: ναι,
0: κάνουν όλα αυτά. Πριν σας ευχαριστήσω, στρατηγέ,
1: ναι,
0: αυτή η τουρκική κλιμάκωση, γιατί βλέπουμε ότι είναι σε πολλαπλά επίπεδα, εκτιμάτε ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, παραπάνω σοβαρότητα ή είναι ένα παιχνίδι που τώρα κάτι θέλουν και θα το ζητήσουν μετά ως αντίδωρο, γιατί το κάνει συχνά η Τουρκία αυτό.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μας προαναγγέλει αυτά τα οποία πρόκειται να πράξει. Και έχει πει ότι τουλάχιστον τους επόμενους μήνες θα φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά όλα λοιπόν είναι ένας προάγγελος, ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση και ήδη έχουν ξεκινήσει, ξέρετε, οι παραβιάσεις.
0: Ναι, στον και με επανδρομένα και με μη επανδρομένα.
1: Το πρόβλημα, ξέρετε, θα είναι, εντάξει, όλα αυτά στα λόγια ή τέλος πάντων οι διεκδικήσεις της Τουρκίας όσο μένουν στα χαρτιά δεν έχουν τόσο σημασία όσο όταν περνάμε στο πεδίο. Δηλαδή, αν η Τουρκία φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας και το κάνει νόμο, θα δημιουργηθεί.
0: Και πάει και βάλει μετά και το λιμενικό της, αυτό που θεωρεί ότι είναι θαλάσσιο πάρκο, κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί.
1: Θα δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων. Δηλαδή θα ζητάει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο να μην υπάρχει αλληλεία από ελληνικής πλευράς. Θα ζητάει την άδεια, θα πρέπει να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Με την Τουρκία θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα μπαίνουμε σε μια νέα φάση, όπως αυτή ενδεχομένως που ήμασταν το 2022.
0: Μάλιστα, μια νέα φάση. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Miss Ευρυδίκη Χάντζιου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, Mrs. Robinson για να σας πάει μέχρι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

χίλια, συγγνώμη Ειρήνη. Ναι, τα πήρα τα μηνύματα, κάτι δεν εμφανιζότανε. Μπορείς, στείλε αύριο, θα τα διαβάσω πρώτα τα δικά σου. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με αποφασιστικότητα και προσήλωση στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η χώρα μας προχωρά στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας κόντρα στις τουρκικές προκλήσεις. Τα ψύχραμα μηνύματα της Αθήνας προς τη γείτονα. Η οικονομία και η ακρίβεια θα πρωταγωνιστήσουν στη ΔΕΘ με πακέτο ενίσχυσης εισοδημάτων, κυρίως στη μεσαία τάξη και μείωση φόρων, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, κοστολογημένα και όχι παροχολογίας, προαναγγέλλει το κυβερνητικό τέλειο πώς αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των οποίων εξίσου θα αναδείξουν την αύξηση του κόστου ζωής. Οικονομικό πόλεμο σε βάρος της Τεχεράνης κήρυξε ο Τραμπ σε κατάσταση συναγερμού αγορά καυσίμων εξαιτίας των νέων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Στην Άντλη αποτυπώνονται ήδη σημαντικές αυξήσεις, δυσίωνες οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες από παράγοντες της ελληνικής αγοράς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο. Σε εξαρσία ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, συνεχίστηκαν και σήμερα οι ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής όπου και το επίκεντρο των μολύνσεων. Ένας στους 150 εμφανίζει συμπτώματα. Οι περισσότεροι περνούν τη λίμωξη χωρίς καν να το αντιληφθούν. Σε καταβλισμούς πάνω στο κύμα είχαν μετατρέψει κατασκηνωτές πανέμορφες παραλίες της Χαλκιδικής. Με επιχείρησή της η Δημοτική Αρχή απομάκρυνε κρεβάτια, ψυγεία, φωτοβολταϊκά και φιάλες υγραερίων. Και ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος. Έρχεται Σαββατοκύριακο με σαραντάρια και επιστρέφουν και τα μελτέμια. Περιοχές θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει τη θέση της μετά την τουρκική εξαγγελία για τη δημιουργία δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων και το ζήτημα εκ νέου γκρίζων ζωνών, το οποίο γύρει η Άγκυρα στο Αιγαίο με αφορμή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, προσπίζοντας σταθερά τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω, καλησπέρα.
0: Έχουμε ήδη την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά την αντίδραση των Τούρκων στο νέο χωροταξικό της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα πριν από λίγα λεπτά απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα χαρακτηρίζει τις θέσεις της Τουρκίας σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για δεύτερη φορά μέσα στο διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο αίρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, ξεκαθαρίζει η Αθήνα, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται πέρα από τα διαβήματα η Αθήνα να προχωρήσει και στην ενημέρωση τόσο των διεθνών οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χωρών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
0: Άρα προχωράμε σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο για να ενημερώσουμε συμμάχους για το τι ακριβώς συμβαίνει, η Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Τώρα, ανυπόστατα χαρακτηρίζει τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μιλώντας στο Ert News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
2: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη τη τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
3: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα έννομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός εγκλήτητας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χορταϊσκό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκε από το χωροταξικό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ευαγγελία Ηλιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
4: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
5: Ναι. Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα, ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου διασύνδεσης?
4: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και ούτω καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης κατά τις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για τη συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό επιτελείο, που ξεκαθαρίζει ότι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
7: εντείνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ωστόσο να έχει ορίζοντα, όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάται ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται. Μεταξύ άλλων, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για συνέχιση του μείγματος αύξησης εισοδημάτων και μείωσης φόρων από την κυβέρνηση.
8: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική, την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
0: Στο κόστος ζωής εστιάζει την κριτική της η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει συνολική κυβερνητική πρόταση. Το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑ σε χαμηλοσυνταξιούχος. Ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε στο Ερτ Νιούς.
9: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
0: Στο Ερτ Νιούς μίλησε και η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντα Μανολάκου, καλώντας τους εργαζόμενους σε αντίδραση.
10: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι. Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Στην εκπομπή συνδέσεις του Art News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Λάζου, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κουμουνδούρου.
11: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
0: Η Ελληνική Λύση σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη. Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Εδώ κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας απειλές, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σε όποιον στηρίξει, σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Περνάνε, Ευρυδίκη, έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα. και φυσικά θα υπάρχει κλιμάκωση της έντασης. Ανακοίνωσε λοιπόν στο Truth Social την πιο σκληρή οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ ενάντια σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι τα στενά του Ορμούζη είναι ανοιχτά, ότι περνούν πολλά πλοία και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι 100% επιτυχημένος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του υποστηρίζει πως η εξαγγελία του οικονομικού πολέμου είναι ένας αντιπερισπασμός για τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ με στρατιωτική κάλυψη και νυχτερινές διελεύσεις ευρυδίκη περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα από τα στενά. Και μάλιστα υπάρχει και ειδική δύναμη που επιβλέπει την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη που παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυράβλους και drones. Ο Αμερικανικός στρατός βοηθάει άδεια πετρελοφόρα να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο από την Αραβική θάλασσα μέσω των στενών, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να εξέλθουν. Βλέπουμε λοιπόν ευρυδίκη ότι ο Αμερικανικός στρατός αθόρυβα έχει εγκαθιδρύσει ένα θαλάσσιο διάδρομο εισόδου και εξόδου από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καθημερινά, μια αξιοσημείωτη επιτυχία, ακόμη και καθώς ο ευρύτερος πόλεμος παραμένει σε αδιέξοδο. Αυτό δήλωσαν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Άξιος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται, να πούμε, σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, 15 έως 20 πετρελοφόρα εισέρχονται και εξέρχονται από τα στενά κάθε βράδυ.
0: Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε στο Air News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο σύμβουλος ενέργειας του ΛΕΜΕ, Μιχάλης Μυριάνθης.
13: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
13: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
0: ναι,
13: που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος του, τους Ιρανούς
0: πολίτες, ναι,
13: ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
0: Τώρα, Κατερίνα, έχουμε νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Αυτό το πυροδοτεί ο Ισραηλινός βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στην βόρειο-δυτική Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι σχεδίαζε ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή και Κατάρ, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ επικριτικώς εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τον Μπάρακ.
12: Πολύ σωστά. Ο Νετανιάχου, να ξεκινήσουμε από τον Νετανιάχου, προειδοποιεί την Τουρκία ότι δεν μπορεί να αναπτύξει στρατιωτική βάση στη Συρία. Επιβεβαιώνει έμεσα βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης κοντά στο Χαλέπι ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Επιτέθηκε δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία οντότητα να απειλεί στην ασφαλειά του. Ο Νετανιάχου είπε ουσιαστικά ότι το Ισραήλ έστειλε στην Τουρκία ξεκάθαρο μήνυμα. Η Άγκυρα φυσικά απορρίπτει κατηγορηματικά την Ισραηλινή εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους και την επίθεση προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Συρίας. Η Δαμοσκός επίσης λέει ότι δεν υπήρχε σχέδιο για τουρκική ανάπτυξη στρατευμάτων στη συγκεκριμένη βάση. Να πούμε ότι η ένταση δεν είναι μόνο στρατιωτική. Η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά ευρυδίκη τη συνεργασία της με τη νέα Συριακή κυβέρνηση, ενώ το Ισραήλ θέλει να περιορίσει την τουρκική στρατιωτική επιρροή της μέσω μετά Ασαντ Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασαντ Αλ-Σαϊμπανή, δήλωσε ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ, προκειμένου να μεταφέρει τη Συριακή θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Μάλιστα, σε δηλώσεις του στο Άξιος, ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει και με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στην περιοχή και υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για τη στοχοποίηση της αεροπορικής βάσης. Και στο μεταξύ έχουμε και το κοινό μέτωπο της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ, όλοι κατά του Ισραήλ, με μια αυστηρή προειδοποίηση για την κλιμάκωση της έντασης στη Γάζα. Αυστηρό λοιπόν τελεσίγραφο τριών χωρών για την τήρηση της εκεχηρίας και αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης. Σκληρή και συντονισμένη η παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτοί που πραγματοποιούν, καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα με κοινό ανακοινωθέν ευρυδίκη που εξέδωσαν οι χώρες αυτές, στέλνουν σαφές μήνυμα στο Τελαβίβ, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Και μέσα σε όλα έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν κατά αεροδρομίου στη Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο. Υποστηριζόμενοι λοιπόν από το Ιράν, αντάρτες Χούθη δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και σε μία εγκατάσταση του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη νότια περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Με επιτυχία πραγματοποίησε η ομάδα δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας δρόν σύνορα με την Ιεμένη. Με επιτυχία πραγματοποίησε η ομάδα δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας

0: Η διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας πλώρη για τα 100. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται προς τα 2,40, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Έμιλη Γιανακοπούλου.
1: Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και η Κλάδης και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο περσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό 3 εβδομάδων. Έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νοδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα, άφησε σήμερα μιλώντας στο Όπεν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
3: και
2: από την κυβέρνηση με 10.
0: Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολιών Ελλάδος, εκτίμησε ότι αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
4: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία, παύλα κατά ότις δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πρατήριο. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
5: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
4: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
5: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
4: Έφτασε.
5: Πότε, γιατί δεν το πειραμίδησε.
4: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί από σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει να αυξήσει.
5: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
4: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο, που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία.
0: Διευρύνεται διαρκώς η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, μετά τη συμφωνία της

0: κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να δούμε λοιπόν μαζί ποια είναι αυτά τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία και πόσο θα είναι τελικά και το όφελος για τους καταναλωτές.
1: Η λίστα δεν έχει μεν κλειδώσει, ωστόσο έχει ήδη σχεδόν γεμίσει με περίπου 1.100 κωδικούς. Είναι κωδικοί και επώνυμων προϊόντων, αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, τα private label δηλαδή των ίδιων των σούπερ μάρκετ, και σχολικά ήδη έχει μέσα, οπότε όλοι μαζί είναι περίπου 1.100 κωδικοί και μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα κλειδώσει η λίστα και θα οριστικοποιηθεί, ενδεχομένως να πλησιάσουμε και τους 1.500. Το θέμα βέβαια, όπως έχει πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κύριος Θοδωρικάκος πολλές φορές στις συνεντεύξεις του, δεν είναι να πιάσουμε ένα μεγάλο αριθμό κωδικών, να πάμε δηλαδή και 2.000 κωδικούς. Το θέμα είναι αυτοί οι κωδικοί που τελικά θα είναι στη λίστα να αφορούν όλοι βασικά προϊόντα, βασικά αγαθά και τρόφιμα, αλλά και άλλα είδη τα οποία είναι χρήσιμα για το νοικοκυριό. Για παράδειγμα, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες. Μπαίνουν μέσα τα κρεατικά. Μπαίνουν μέσα τα γαλακτοκομικά, μπαίνουν μέσα τα αυγά, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το ρύζι, ο καφές, οι βρεφικές τροφές. Μπαίνουν όμως μέσα και είδη του νοικοκυριού, δηλαδή απορρυπαντικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των σπιτιών μας. Μπαίνουν μέσα και είδη προσωπικής υγιεινής, ατομικής υγιεινής. Και μπαίνουν, όπως είπα και πριν, και τα σχολικά, γιατί μιλάμε για τέλος Αυγούστου που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία, θα είναι η εποχή που οι οικογένειες σιγά σιγά επιστρέφουν στην βάση τους και θα αρχίσουν να ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Άρα θα είναι χρήσιμο και για αυτούς που θα προμηθευτούν τα σχολικά ίδια, τα σούπερ μάρκετ, θα είναι χρήσιμο να τα βρουν σε κάποιες χαμηλότερες τιμές. Τώρα, πόσο χαμηλότερες? Μέχρι στιγμής ένα μέσο ποσοστό μείωσης είναι κοντά στο 7%. Υπάρχουν προϊόντα που θα μειωθούν 5%, 5% είναι το λιγότερο που έχει ζητήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, και υπάρχουν και άλλα που θα μειωθούν 10%. Προφανώς δεν υπάρχει ένα οριζόντιο ποσοστό για όλα. Υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά, ανάλογα τι δίνει ο κάθε προμηθευτής και το κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά πάντως μεσοσταθμικά μιλάμε για μια μείωση κοντά στο 7%, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μας έδωσες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος, θεσπίστηκε για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να ακούσουμε τη Ρελού Αλεξοπούλου.
3: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί αν σκεφτεί κανείς, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν όταν άφηναν 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο, ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν, με το νέο αυτοθεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις 3 ή δηλαδή 6 ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις 3 λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού, θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί καταναλωτές.
0: Σημαντική αιτήσια υποχώρηση καταγράφει ενέργεια στη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, η Δήμητρα Κυριαζή θα μας ενημερώσει για το πού φτάνουν τα νούμερα της ενέργειας στη χώρα μας. Δήμητρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βερδίνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έχουμε μια σημαντική υποχώρηση για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,1%. Έτσι και γραμμένοι άνεργοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ανέρχονται σε 715.000. Από αυτούς το 51% είναι και γραμμένοι στον οργανισμό για διάστημα ίσο ή μικρότερο των 12 μηνών. Ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν δυστυχώς να έχουν την αρνητική πρωτιά, 69,2%. Εγγεγραμμένες άνεργες, ενώ οι άνδρες στο 30,8%. Όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας Ευρυδίκη, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εδώ και αρκετά χρόνια παραδοσιακά. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Καλή συνέχεια. Νέα φορολογικά κίνητρα εξετάζει η κυβέρνηση στη μάχη του στεγαστικού, θέλοντας να βάλει περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά και φρένο στην πίεση των ενοικίων. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροαπαλλαγές για διοκτήτες που επιλέγουν την μακροχρόνια μίσθωση, κίνητρα αλλά και παρεμβάσεις στις νέες οικοδομές. Ο Κώστας Τσάβαλος τώρα θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
0: Περιλαμβάνεται και μείωση του.
5: Δεν άκουσα, Ευρυδίκη, την εισαγωγή.
0: Για τα νέα φορολογικά κίνητρα που εξετάζει η κυβέρνηση, ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά. Έτσι, με το μεγάλο πρόβλημα που ξέρουμε όλοι.
5: Βέβαια,
0: για τα ενίκια.
5: Τα μέτρα γενικότερα για το στεγαστικό είναι πολλά.
0: Ναι.
5: Είναι πάνω από 20 μέτρα. Αλλά σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα φορολογικά μέτρα, Ευρυδίκη, και κυρίως οι παρεμβάσεις στο θέμα του ΦΠΑ. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κλειδώσει δύο παρεμβάσεις. Η θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών. Μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, προσιτές κατοικίες για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ενώ παγώνει και για το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε ακόμα στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική του Εθνικού Σχεδίου. Μιλάμε για το σχέδιο 2026-2035. Αφορά στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις παρεμβάσεις στα φορολογικά ζητήματα, δομικές μεταρρυθμίσεις δηλαδή, και το σύστημα γενικότερα διακυβέρνηση της στέγασης. Να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι πράσινο φως σε αυτή την κατεύθυνση έχει ανάψει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα της στέγης. Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Και γίνεται χρήση, αξιοποιεί η κυβέρνηση ακριβώς αυτή την οδηγία. Το μέτρο, όπως αναφέρεται στην οδηγία, θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα. Όπως για παράδειγμα η μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών προσιτού κόστους από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Και παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα θέσπιση μηχανισμού επιστροφής των φορολογικών ωφελημάτων σε περίπτωση πρόωρης πώλησης του ακινήτου, για παράδειγμα. Όταν γίνει αλλαγή χρήσης ή αν το μετατρέψει κάποιος σε βραχυπρόνοια μίσθωση. Τα πρότυπα για αυτά τα μέτρα είναι ουσιαστικά η Πορτογαλία και η Γαλλία. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή 6% από 23% που είναι ο ανώτατος συντελεστής εκεί για τις κατασκευές τέτοιων κατοικιών. Και η Γαλλία, εκεί ο αντίστοιχος συντελεστής για την προσιτή κατοικία διαμορφώνεται πλέον στο 10%. Ευρυδίκη.
0: Από
5: και
0: πόσο?
5: Όσον αφορά τώρα.
0: Από πόσο?
5: Δεν άκουσα.
0: Από πόσο, μας είπες Πορτογαλία από 23-6 Γαλλία.
5: Έχω την εντύπωση ότι και η Γαλλία, δεν είμαι βέβαια σίγουρος, έχει επίσης υψηλό συντελεστή.
0: Τουλάχιστον, ναι.
5: 22%. Να πω επίσης ότι για τον ΦΠΑ, για έναν ακόμα χρόνο πρόκειται να ανασταλεί η επιβολή του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα τα ακούσουμε πιθανότατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να το ανακοινώνει στη ΔΕΘ. Η αναστολή του ΦΠΑ θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά κινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδμητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε τώρα, εάν στην τιμή της κατοικίας έμπαινε και ένα 24% ευρυδίκη και οι κατοικίες τώρα οι καινούριες δεν είναι και φθηνές. Μία μέση κατοικία πάει από τα 250 και τα 300 χιλιάρικα και πάνω. Mm-hmm. Αν έμπαινε και το 24%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πού θα πηγαίναν αυτές οι τιμές ακριβώς. Και το πάγωμα του ΦΠΑ, να το θυμίσω αυτό με την ευκαιρία στους ακροατές μας, αφορά τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά. Και εντεύθεν, άρα και όλα τα καινούργια που φτιάχνονται τα ακίνητα. Τώρα, αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο, ειδικά στο φορολογικό πεδίο, θα το δούμε ευρυδίκη, αλλά σίγουρα ο ΦΠΑ θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής.
0: Βεβαιότατα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα. Τον ιό του Νείλου εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού, ο οποίος φέτος παρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως να τοποθετούν σίτες στα παράθυρα και να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικό. Επισημαίνεται πάντως ότι μόνο ένα στους 150 που θα τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι θα νοσήσει και οι περισσότεροι ούτε που θα το καταλάβουν. Πάμε όμως στην Σμαράγδα Αγορογιάννη που έχει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην κοινότητα και ειδικότερα σε 5 περιφέρειες, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα στην Αττική, θα λέγαμε ότι στο κόκκινο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας να καταγράφει, να έχει παρουσιάσει 16 περιστατικά, από τα οποία τα 14 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ενώ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Επίσης υπάρχουν κρούσματα και στην Αγία Παρασκευή 7 και στο Δήμο Χαλανδρίου άλλα 6, στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης. Όλοι αυτοί οι Δήμοι καταγράφουν κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Να πούμε ότι γενικότερα μέσα σε μία εβδομάδα υπήρξαν 47 νέα κρούσματα, έτσι πλέον μετράμε 157 κρούσματα για το 2026. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικοί κάποιοι αριθμοί, ότι ενώ μέχρι τώρα, όπως είπαμε, στο 2026 υπάρχουν 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, του 2025, όλα τα κρούσματα ήταν 96 αυτά που είχαν δηλωθεί και οι θάνατοι ήταν 9. Άρα αντιλαμβανόμαστε, Ευρυδίκη, ότι φέτος είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, καθώς αναμένουμε σύμφωνα με τους ειδικούς να συνεχιστεί αυτή η έξαρση των κρούσματων και η αυξημένη κυκλοφορία του ιού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και εδώ έρχονται τα μέτρα που ανέφερες, που είναι ένα συνδυασμός μέτρων της πολιτείας αλλά και των ατομικών μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε εμείς οι πολίτες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, από αυτή την ώρα που μιλάμε, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες χρειάζεται να κάνουμε χρήση εντομοποθητικών, να φορούμε έτσι μπλούζες με μακριά μανίκια και παντελόνια.
0: Και να μην ποτίζουμε αυτή την ώρα, έτσι, γιατί προσελκύσουμε κουνούπια.
6: Θα θέταζα να απομακρύνουμε όλα τα στάσιμα λιγνάζοντα νερά, από, ακόμα και από τα κουβαδάκια, γλαστράκια, ό,τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Ακόμα και αυτά είναι αιστείες κουνουπιών και πιθανής μετάδοσης, Ευρυδίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Τώρα, η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου προβληματίζει τους ειδικούς, όπως είπαμε, με τα περισσότερα κρούσματα να εντοπίζονται σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
7: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Τώρα να πάμε στη Ρόδο, γιατί σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, καθημερινά στο τμήμα επεγόντων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 έως 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και στα ιδιωτικά ιατρεία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας και την Έλενα Καραθάνου, ο Γιάννης Μυροφόρου, Γενικός Γιατρός στο Κέντρο Υγείας Ρόδου.
8: Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούσει διάρκεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίνουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, μια αντιλουσαμάχη αυτά θα παίρνουμε, και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3-6 μέρες. Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
9: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
8: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού, καθώς μπροστά μας έχουμε ένα πενθήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και μελτέμι. Η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλη θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία, γιατί ο τετράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα και η ζέστη επιστρέφει δυναμικά, κυρία Γιακοπούλου. Καλησπέρα.
10: Έτσι είναι, καλησπέρα. Το δεδομένο λοιπόν είναι ότι για τουλάχιστον 5 με 6 μέρες η ζέστη στη χώρα μας θα είναι αισθητή και τοπικά θα έχουμε και συνθήκες καύσωνα. Δεν πρόκειται να βιώσουμε κάτι το ανεπανάληπτο, ούτε ακραίες τιμές, όμως να επισημάνουμε ότι οι καύσωνες του Αυγούστου είναι έτσι πονηροί και ύπουλοι, θα έλεγα, διότι δρούν πολύ επιβαρυντικά στον οργανισμό λόγω της υψηλής σχετικής υγρασίας, φέρνουν μια κόπωση στους οργανισμούς και επίσης, να πούμε και το εξής, είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, καθώς συνδυάζεται και με παρατεταμένη ξηρασία στο τέλος του καλοκαιριού και έχει αποδειχθεί ότι στη χώρα μας έχουμε και τραγωδίες με φωτιές τέλη Αυγούστου, άρα θέλει τεράστια προσοχή και στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και με αριθμούς. Θερμοκρασιακή οροφή για αύριο θα έχουμε τους 38 βαθμούς, 38 γενικευμένα στη χώρα μας, με έναν βοριά που θα φτάνει μόνο στο βόρειο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40. Θα έχουμε 40 βαθμούς και τοπικά συνθήκες καύσωνα σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, τοπικά στην Πελοπόννησο. 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική. Και επειδή θα επιστρέφει και πολλοί κόσμος στις θάλασσες, να πούμε ότι θα είναι ευχάριστα τα ταξίδια, καθώς δεν θα ξεπερνά ο Μαΐσος, ο βορειοδυτικός άνεμος, τα 5 με 6 μποφόρ. Νομίζω ότι η κομβική σημασία θα είναι η Δευτέρα καιρικά, διότι θα ζωηρέψει το μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και θα συνδυαστεί και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα εκεί θα έχουμε πραγματικά μεγάλη επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Η αποκλιμάκωση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που είναι σχετικά επισφαλή να πούμε, οπότε κάθε μέρα θα τα επικαιροποιούμε, θα έρθει από την Τετάρτη και μετά, που το μελτέμι θα ενισχυθεί και λίγο παραπάνω. Άρα κρατάμε ότι θα έχουμε μία ζέστη, προφανώς αισθητή σε όλη τη χώρα, χωρίς ακραίες τιμές, θα είναι κουραστική, θα είναι ενοχλητική και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.
0: Επομένως, 38-40 βαθμούς μας λέτε κυρίως είναι η θερμοκρασία. Από Δευτέρα ανεβαίνουν και τα μελτέμια και αποκλιμάκωση έχουμε από την Τετάρτη. Άρα προσοχή από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, ιδιαίτερη σωστά, για φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γιακοπούλου.
10: Καλή συνέχεια.
0: We'll be right back. Να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Ευρώπη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου η Ισπανία, καθώς μια νέα επικίνδυνη πυρκαγιά εκδηλώθηκε δυτικά της Μαδρίτης. Νέα πυρκαγιά κινητοποιεί 9 αεροσκάφη εν μέσω ψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου και πάλι. Κατερίνα.
11: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν πραγματικά σκληρή μάχη με τις φλόγες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου, οι οποίες ήταν σοβαρότερες στην ιστορία της περιφέρειας και είχαν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τώρα, το νέο μέτωπο Ευρυδίκη ξέσπασε στην περιοχή Αλδέα Δελ Φρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ο καύσωνας που επικρατούν στην περιοχή δυστυχώς δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων, ενισχύοντας την ταχύ εξάπλωση της φωτιάς. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους του Αλδέα Δελ Φρέσνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Η φωτιά σημειώθηκε την ώρα που υδράργυρος ανέλθε στους 36 βαθμούς, με τους ισχυρούς ανέμους ωστόσο να τροφοδοτούν τις φλόγες.
0: Λοιπόν, στην Αυστρία έχουμε έλλειψη υδρία. Οι ζημιές λόγω ξηρασίας αγγίζουν τα 1 δισευρώ σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών.
11: Μία από τις σοβαρότερες περιόδους ξηρασίας, να πούμε, των τελευταίων ετών δοκιμάζει στην Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα να εκτιμάται ότι αγγίζουν το 1 δισευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα του Ιούνιου έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών είναι σε κατάσταση τραγική. Η Αυστριακή κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες φυσικά δυσκολίες.
0: Λοιπόν, και έχουμε και την Γερμανία. Έχουμε εκεί σφοδρή κακοκαιρία, μάλιστα με μια γυναίκα νεκρή, τραυματίες και πολλές καταστροφές.
11: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θελώδους ανέμους και δύο ανεμοστρόβιλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μια 58χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Ρινανία Παλατινάνο, όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο, όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα, ενώ έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας Παλατινάτου, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν, να πούμε, μεγάλο αριθμό κλήσεων, ενώ σε ορισμένες περιοχές χρειάστηκε να απομακρυνθούν άνθρωποι από εκδηλώσεις και να επιχειρήσουν συνεργεία για την αποκατάσταση των ζημιών. Και δυστυχώς, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Πίσω στα δικά μας αρχίζει να αντιστρέφεται η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς μετά την έξοδο του 15 Αυγούστου οι αυξήσεις ξεπερνούν πλέον τις αναχωρήσεις, σηματοδοτώντας τη σταδιακή επιστροφή των αδειούχων. Να ακούσουμε την Βάσου Τσενεκάκη.
12: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
13: Τελειώσανε οι διακοπές.
14: Πάνε, τελειώσανε.
13: Πού πήγατε πριν?
14: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρια εκεί πέρα.
15: Είναι 6.30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
12: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
16: Νάξο.
17: Για Νάξο. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
16: 5 μέρες.
18: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
17: Πόσες ημέρες.
18: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
17: Είτε, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
18: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
17: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
19: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
12: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
0: Στα συντρίμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σύφνο, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της πτώσης, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Η ισορροή των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους. Ακούμε την Ιωκάστη Ελευθερωπούλου.
16: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από όπου απογειώθηκε το Μπελ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Τέλος, στην εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές της Ιθονία Χαλκιδικής στα συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα πρόχειρα νοικοκυριά που είχαν στηθεί στην παραλία. Οι κατασκηνωτές είχαν στρώματα, τραπέζια μέχρι και φιάλες υγρά αερίου. Να ακούσουμε τον Κώστα Καντούρη.
20: Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Ιθονίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε. Σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιές. Όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία, υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνσης, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχόσπιτα τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
0: Και να πάμε τώρα στην Ουκρανία. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδους πυράβλους και ντρόνς. Η νυχτερινή αεροπορική επίθεση προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, Κατερίνα Ιωαννίδου.
21: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 7 νεκρούς. 38.000 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτή η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε επίσης πυράβλους κρούς και ταχύτατα ντρόνς με κινητήρες τζέτα, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανική αεράμινα, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Ωστόσο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε μια βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για τους ουκρανικούς πυράβλους Κρούζ Φλαμίγκο. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκη πυρομαχικών και ένα κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης.
0: Λοιπόν, και τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, Κατερίνα, να πάμε στην Βρετανία, γιατί άλλο για την επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν, 6 χρόνια μετά, κάτι προκαλεί νέες συζητήσεις για τη μοναρχία.
21: Ναι, γιατί έχουμε πολλά σενάρια. Είναι πολλά τα σενάρια που γίνονται στη Βρετανία, από την επαναπροσέγγιση με τον Κάρολο μέχρι τον κίνδυνο νέων εντάσεων με το διάδοχο του θρόνου, που δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Ο πρίγκιπας λοιπόν Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα. Το ζευγάρι θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για το Σεπτέμβριο. Οι Σάσεξ παραμένουν ιδιώτες, δεν θα αναλάβουν εκ νέου το ρόλο των εργαζόμενων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η επιστροφή φυσικά αναμένεται, Βρυδίκη, να επηρεάσει τις οικογενειακές σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο, να επιδιώκει επαφή, ενώ η σχέση όμως με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ παραμένει τεταμένη και μάλλον δύσκολα θα αλλάξει αυτό το κλίμα μεταξύ τους.
0: Κατερίνα Ανανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα θέματα που μας ετοίμασες.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Και πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε?
0: Πριν περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Βραδιά απόψε για τις τρεις ελληνικές ομάδες, απλά να πούμε ότι έχουμε και Λοζάνη απόψε με τον Diamond Link, όπου περιμένουμε την μάχη Εμμανουέλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάνιτς. Είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι έβλεπα, έχουν περάσει τις πρώτες προσπάθειες με 5.51. 5.89 έχουμε, με ενημερώνει ο αρχισυντάκτης μου εδώ, ναι, 5.81 και οι δύο, ναι. Και ελπίζουμε βέβαια στο καλύτερο.
1: Βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το δίδυμο πλέον είναι αχώριστο. Βεβαίως ο Δουμπλάνης είναι αυτό που λένε ασυναγώνιστος, αλλά από την άλλη ο Καραλής κάθε χρόνο είναι και καλύτερος, με πάρα πολλές πλέον επιτυχίες. Ένας υπεραθλητής σε επίπεδο πολύ υψηλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Πετρούνια, έτσι, στις 7 η ώρα, πέρασε τον τελικό του Ευρωπαϊκού, διεκδικεί το 9ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι, δεν είναι και λίγο πράγμα, είναι πολύ σπουδαίο. Και σήμερα έχουμε μια βραδιά ευρωπαϊκή με τρεις ελληνικές ομάδες, με τον Όφη στα play-offs του Europa League, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος στη μάχη για το Conference League τα play-offs απέναντι στην νορβηγική Brann στη Τούπα στις 9 παρατέταρτο ώρα έναρξης αυτού του αγώνα από την Έρα Σπορ, εννοείται όλα αυτά τα παιχνίδια. Τη σκητάλη θα πάρει μετά ο Όφη στις 9 που θα αποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας επίσης για τα play-offs αλλά του Europa League. Μετάδοση επίσης από την Έρα Σπορ και ο Παναθηναϊκός θα κλείσει αυτή την τριάδα πολύ σημαντικών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες στις 9.30 για τα play-offs του Conference League απέναντι στην Χράντιτς. Γκράλοβε είναι μια ιδιαίτερα αντιγωνιστική ομάδα, αλλά αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει την πρόκληση και να περάσει αυτός στους ομίλους, αν θέλετε, στη League Phase, όπως λέγεται τώρα, του Conference League.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
22: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30 και πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το Ηράκλειο της Κρήτης. Στις 9 η Σέντρα, στον αγώνα Όφη Τσεσεκά Σόφιας. Γιώργος Γιαλιτάκης μαζί μας με τη σύνθεση του Όφη στην επιστροφή του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε ακούμε, Γιώργο.
1: Πάνω, καλησπέρα από το Ηράκλειο και στις συνεχείς φίλες και φίλους της Ερασπόρ. 6 χρόνια μετά την τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία του το 2020 στο Θόδωρος Βαρδινογέννης, όπου αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού, και 19 χρόνια μετά από παρουσία εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο σε ευρωπαϊκό μάτς με την ομάδα από το Καζακστάν, τον Πολ Καστανάη, όποιο επιστρέφει λοιπόν ξανά σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απέναντι στην ΤΣΚΑ Σόφιας. Να πούμε συνδέσεις και των δύο ομάδων. Ο Χρήστος Πόντης παρατάσσει την ομάδα όπως ακριβώς την παρέταξε και εναντίον της ΣΑΕΚ, δηλαδή σε αυτό το 3-4-3 έχει τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο, Πούγκουρα, Σέλης, Σχέλης και Κοστούλα στη τριάδα στην άμυνα. Αθανασίου Μπουχαλάκης, ο Μπουχαλάκης είναι η μοναδική αλλαγή θέση του Καραχάλιου, Ανδρούτσος και Αποστολάκης στη μεσαία γραμμή. Ο Αϊτόρο, Νους και ο Φούντας είναι η τριάδα στην επίθεση. Στον μπάγκο είναι Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Γκονζάλες, Δίκμαν, Ρωμάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και Καινουριάκης. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστο Γιάννεφ, ο τεχνικός της ΤΣΚΑ Σόφιας, έχει παρατάξει την ομάδα του και αυτός με 4-3-3. Τερματοφύλακας είναι ο Λακούβο. Στην άμυνα είναι Παστόρ, Ιβάνοβ, Ροντρίγκες και Γιορντάνοβ. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή είναι Μπογκ, Γκαμίν και Σένσι. Και στην επίθεση είναι Ετό, Γοδόη και Πίτας. Αυτή είναι η ενδεκάδα για την ΤΣΚΑ Σόφια. Στον πάγκο είναι Φίμοφ, Ονούρου, Τζορντάο, Σβάρτς, Μπραχίμι, Παναγιώτοφ, Καϊμακάνοφ, Περέιρα, Αϊτού, Τούτσεφ και Σόλε. Αυτή είναι η αποστολή της ΤΣΚΑ Σόφια για το σημερινό παιχνίδι με τον Όφη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Αναμενόμενες οι επιλογές του Κόντι, Γιώργο?
1: Αναμενόμενες, ναι, θα έλεγα παραμία ήταν η παραμία, αλλαγή ήταν η ενδεκάδα της προηγούμενης
0: τετάρτης. Ο Μπουχαλάκης είναι που τελικό παίζει βασικός,
1: Ναι, στη θέση του Καρακάλιου πέρασε ο Μπουχαλάκης. Mm-hmm. Η υπόλοιπη ενδεκάδα είναι, οι υπόλοιποι μάλλον 10 παίκτες είναι αυτοί που παρέταξε απέναντι στην ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup.
0: Πόσο κόσμο περιμένουμε, τι κλίμα υπάρχει στο Ηράκλειο, κόσμο στο γήπεδο?
1: Περιμένουμε γύρω στους 15.000 κόσμος εδώ στο, Παγκρίτιο Στάδιο. Μάλιστα αυτή την ώρα αναμένονται να μπουν στο γήπεδο και οι παδίτες της ΤΣΚΑ που είναι γύρω στα 250-300 άτομα. Είναι μια ατμόσφαιρα πολύ γιορτινή. Το Ηράκλειο, η Κρήτη και Όφη έχουν βάλει την ευρωπαϊκή τους φορεσιά. Επαναλαμβάνω, 6 χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή του Όφη στα ευρωπαϊκά κύπελα και 19 χρόνια μετά το τελευταίο μάτς που έπαιξε εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο για ευρωπαϊκή διοργάνωση κριτική ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Θα τον ακούσουμε και αργότερα στη μετάδοση του αγώνα Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας.

Και όπως μας είπε ο Γιώργος, ο Χρήστος Κόντης επιλέγει να ξεκινήσει με τους 10 από τους 11 που ξεκίνησε προημερών στον αγώνα του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Δηλαδή Χριστογιώργος, Ιέλης, Πούγκουρας, Κοστούλας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, αυτό είναι το μόνο νέο πρόσωπο, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Αϊτόρ, Φούντας και Νους.

12 λεπτά μετά τις 8 Ερασπόρ, 101,8, μπάλα παντού μαζί έως τις 8.30. Έχουμε αρκετά παιχνίδια στο Europa League σε εξέλιξη. Να θυμίσουμε το τελικό Καεράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-3. Στο 52ο λεπτό είναι το παιχνίδι της Γιαγκελόνια με την Ιμπέρια 2-1, αλλά τον γκολ που έβαλε η Ιμπέρια ελέγχεται από το VAR. Στο 56ο λεπτό Μιάλμπι, Red Bull Salzburg 0-0, και πάμε στα παιχνίδια που άρχισαν στις 8, βρίσκονται περίπου στο 12ο λεπτό. Εγναντία Λίλεστρομ 0-0, Λεχ Πόζναν Τούν 1-0, Μπεσίκτας Ζαλγκίρις 2-0, μόλις έβαλε δεύτερο γκολ η Μπεσίκτας. Κραϊόβα Αραράτ 0-0 και Τραμπζοσπορ Φερεντσβάρος επίσης 0-0. Και για το Conference League, 5 παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο 56ο λεπτό Ίντερ Τούρκου Κοπεχάγη 0-0, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Λάρν 0-0, με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Και στο 13ο λεπτό Μίντλαντ Ριέκα 0-0, Τρόμσο Μπράιτον 0-0, και μόλις τώρα η Νόρτζελαντ έβαλε γκολ, προηγείται με 1-0 της Εγκάλεν. Ως γνωστόν, το Σαββατοκύριακο έχουμε πρεμιέρα στην Super League με 6 αντί για 7 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός άσκησε το δικαίωμα που έχει και ζήτησε την αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά λόγω των αγώνων με την Χράντετς Κράλοβε. Οι τρεις πρώτοι αγώνες θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης, και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε και τους ορισμούς των διαιτητών. Στους αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο, οι ορισμοί έχουν ως εξής: ΑΕΚ Ηρακλής Ματσούκας, και είναι πρώτη φορά, πέρυσι δεν είχε σφυρίξει καθόλου ο Ματσούκας αγώνα της ΑΕΚ, σφυρίζει φέτος στην πρεμιέρα. Καλαμάτα Άρης Ζαμπαλάς και Ολυμπιακός Ατρόμητος Τσακαλίδης. Και για τους τρεις αγώνες που θα γίνουν την Κυριακή: Όφι Βόλος Γιουματζίδης, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Ευαγγέλου και Πανετολικός Αστέρας Κατόπης.

0: Νωρίτερα είπαμε για το θέμα της ένστασης του Αστέρα για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Είπαμε ότι η κλήρωση την Τρίτη θα γίνει κανονικά και θα γίνει ως εξής. Θα μπει ο Λεβαδιακός με αστερίσκο. Αν ο Αστέρας δικαιωθεί στην ένσταση που έχει κάνει, που όπως είπαμε προβλέπεται σε περίπτωση δικαίωσης να κατακυρωθεί ο αγώνας υπέρ του Αστέρα με 3-0 και να αφαιρεθεί ένας βαθμός από το Λεβαδιακό από το πρωτάθλημα, εφόσον λοιπόν δικαιωθεί ο Αστέρας, θα πάρει τη θέση του Λεβαδιακού στο γκρουπ που θα τοποθετηθεί ο Λεβαδιακός για την κλήρωση. Δηλαδή θα παίξει τους αγώνες στους οποίους θα κληρωθεί την Τρίτη να παίξει ο Λεβαδιακός, ο Αστέρας, εφόσον δικαιωθεί. Και μάλιστα, να δώσουμε και μια άλλη λεπτομέρεια, θα ζητηθεί κλειδαρυθμός ώστε να μην αρχίσει ο πρώτος αγώνας, να μην γίνει 2 με 3 Σεπτεμβρίου, οπότε έχει προγραμματιστεί η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, να γίνει αργότερα ώστε να έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή και από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ αλλά και από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Όπως είπαμε σήμερα, έχουμε Europa League, έχουμε Conference League, μεταγραφές, αλλά και τα μεγάλα πρωταθλήματα που αρχίζουν σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο. Νίκο Καραγιάννη, έχουμε σέντρα στην Premier League.
1: Είμαστε φαντρά, ξεκινάει η σεζόν, έτσι μπορούμε να το πούμε αυτό πλέον με ασφάλεια, δηλαδή τα κεφάλια μέσα και ξεκινάνε σιγά σιγά τα μεγάλα πρωταθλήματα. Σήμερα αυτή την ώρα έχουμε Europa League και Conference League, όπως είπες. Η Anderlecht πήρε μια άνετη νίκη με 0-3 στην έδρα της Kairat Almaty, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι σε απόλυτο, την θέτει ως μια εκ των ομάδων η οποία θα βρίσκεται στην League Phase του Europa League. Ενώ φυσικά υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και στις δύο διοργανώσεις. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη απέναντι στην Άρχους στις 10 η ώρα, ενώ και φυσικά έχουμε και τις μάχες των κυπριακών ομάδων, με την Ομόνια να παίζει στο Βέλγιο με την Σεντ Ρούιτεν, και φυσικά είναι και το παιχνίδι της Άφου με την Δυναμό Τυράννων, η ομάδα η οποία έγινε γνωστή μετά και από το viral βίντεο με τον πρόεδρο, δεν ξέρω αν το είδες Θάνο, που μπήκε στο...
0: Το είδα, βεβαίως, βεβαίως. Μας θύμιζε παλιές καλές εποχές.
1: Ποιος και κάποιος ακόμα το έκανε αυτό. Θυμάσαι εδώ, στην Ελλάδα.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, για να μην λέμε ψέματα. Μου θύμισαν πάρα πολύ καλά και ο Σίβης Βοντζάκης και ο Μιχάλης Λαδόπουλος την ώρα της μετάδοσης του Κηφισιά, του Δάκηθος Κηφισιά με τον Μάκη Ψωμιάδη.
0: Ναι. Εκλοιπών ο Μάκης Ψωμιάδης, αλλά συνήθιζε και στην ΑΕΚ και στην Καβάλα, που ήταν και εκεί για μια περίοδο, να εμφανίζεται με μαύρες σακούλες.
1: Ναι, ήταν κάτι το οποίο συνηθίζονταν από ό,τι μου είπαν και δύο. Από εκεί και πέρα.
0: Τώρα, αυτό είναι με τις μαύρες σακούλες. Πρόσεξε, ο τρόπος που πανηγύριζε στα ποδητήρια μπορεί να θυμίσει και άλλους. Και πιο πρόσφατους. Και πιο επίκαιρους.
1: Έχει και πιο επίκαιρους. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερα εκδηλητικός ο πρόεδρος της αλβανικής ομάδας. Και γι' αυτό έγινε και viral. Νομίζω ήταν και τόσο αυθεντικό το βίντεο, που ήταν λογικό και επόμενο να παίζει παντού από ένα σημείο και ύστερα. Mm-hmm. Συνήθως αυτά τα οποία είναι έτσι αυθεντικά και δεν είναι στημένα είναι αυτά τα οποία παίζουν και παντού μετέπειτα. Λοιπόν, όπως είπες,
0: αλλά εντάξει, δεν θα ποινικοποιήσουμε τώρα και τους πανηγυρισμούς των πρόεδρων.
1: Όχι, εννοείται. Μα αυτό θέλουμε. Αυτό είναι το αλάτι, Θάνο, σύνολο στο ποδοσφαιρικό.
0: Είναι σπορ, άθλημα συναισθημάτων. Μικρή διακοπή, σύνδεση με R2 σπορ. Έχουμε το τρίτο άλμα του Εμμανουήλ Καράλη. Πάμε να ακούσουμε.
2: Νάκη. Κατάταξη των αλμάτων μέχρι στιγμής. Στην απευθείας μετάδοση της R2 από τη Λοζάνη, το Συρτάκι και ο Μανουήλ Καραλής. 5.91 που το έχει περάσει τόσες φορές φέτος.

0: αρνούμε να σχολιάσω. Θα δείτε την επανάληψη.
1: Λοιπόν, αυτό που αρνείται να σχολιάσει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, βλέπουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ 2 Sport, αλλά δεν μπορούν να δουν οι αγροατές της ΕΡΑ Sport, είναι το πόσο πιο ψηλά από τα 5,91 πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής, πόσο εύκολα ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο και προφανώς πάει για ακόμη υψηλότερα. Άρα 5,91 ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με άλλους 3 αθλητές που μετέχουν στο Diamond League και έχουν και αυτοί καταφέρει να περάσουν το εμπόδιο στα 5,91. Παρακολουθούμε τους αγώνες του Diamond League όπως μεταδίδονται από την RT2 Sport και σας ενημερώνουμε και επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη. Ολοκληρώνουμε το θέμα του πανηγυρισμού του Προέδρου της Δυναμό Τυράννων και πάμε στα υπόλοιπα, Νίκο.
2: Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα, ξεκινάει η Ισπανία, έχει ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν πήραν μέρος η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Χθες ήταν η Ατλέτικο αυτή η οποία έκανε την πρώτη σέντρα. Την κράτησε δύσκολα της Μάλαγα στο δεύτερο ημίχρονο όταν και σοβαρέστηκαν περισσότερο οι παίκτες του Τσόλο Σιμεώνε και κέρδισαν 2-0 τη Μάλαγα. Μια Μάλαγα που όπως και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, δύο ομάδες οι οποίες επέστρεψαν στα κορυφαία σαλόνια του Ισπανικού Πρωταθλήματος μετά από 8 χρόνια. Είναι δύο ομάδες οι οποίες πρέπει να βρίσκονται στην Λα Λίγκα και να μην έχουν την περιπλάνηση που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Αλλά φυσικά τα φώτα πέφτουν, Θάνο, καταλαβαίνεις και εσύ. Την Premier League, η οποία κάνει σέντρα την Παρασκευή με την πρωταθλήτρια Arsenal του Χρήστου Τζόλι να υποδέχεται την Coventry. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι το φαινομενικό φαβορί πάντοτε.
1: Επίτρεψέ μου Νίκο να σε διακόψω, γιατί είμαστε σε ροή εκπομπής που βγαίνουν συνεχώς ειδήσεις. Είναι λογικό γιατί είμαστε λίγη ώρα πριν από την έναρξη των αγώνων των ελληνικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης. Άρης Γάτας μαζί μας, σύνθεση Παναθηναϊκού, ενδεκάδα Νίστρου. Σε ακούμε, Άρη.
3: Γεια σου, Θάνο, καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, σε ακούμε. Βεβαίως, ναι.
3: Είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε την κονσόλα, οπότε μιλάμε το τηλέφωνο. Να δώσετε δεκάδα του Παναθηναϊκού που βγήκε σχετικά νωρίς σε σχέση με τα παιχνίδια όπως τουλάχιστον έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Η ώρα είναι 8 και 20.
1: Συνήθως βγαίνει μία ώρα πριν, τώρα βγήκε μία ώρα και 10 λεπτά. Ναι.
3: Μία ώρα και ένα τέταρτο γιατί έχουμε 4-5 λεπτά. Και εκπλήξεις είναι κατά το Παναθηναϊκό. Δηλαδή,
1: για πες μας.
3: Θα παίξω τα μπόρδα από την αρχή. Διατηρεί το δίδυμο Τσιριβέγια Καμαρά και από εκεί και πέρα υπήρχε μια έτσι αίσθηση ότι μπορεί να ξεκινήσει ο Ντέσσερ, γιατί ήταν και χθες στη συνέντευξη τύπου. Κάτι ναι. Που συμβαίνει κάποιες φορές
1: με τους παίκτες.
3: Αλλά όπως έχουμε πει και από το πρωί, θα ξεκινήσει ο Τετέι τελικά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε μια σύνθεση με Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρα και Κυριακόπουλο δεξιά και αριστερά, Δεφράγκη και Φαντρό και Νελιδίου κεντρική αμυντική. Ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά στο 10 ο Ταμπόρδα. Συνήθως έπαιζε ο Γιάνγκου στη Τσεχή.
1: Ναι.
3: Λίβια αριστερά. Δεφράγκη και Φαντρό και Νελιδίου κεντρική αμυντική. Ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά στο 10 ο Ταμπόρδα. Συνήθως έπαιζε ο Γιάνγκου.

0: δεξιά, Ντεφράγκη, Φαντρού και με δύο κεντρικού αμυντικού.
1: Άρα
0: και ο Πένια κατά τα δοκάρια.
1: Η αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι έχει να κάνει με τον Νταμπορδά και τον Τετέι.
0: Όχι μόνο αυτό. Το προηγούμενο παιχνίδι Παναθηναϊκός έπαιξε 3-5-2 με τρει κεντρικού αμυντικού.
1: Όχι, λέω στα πρόσωπα τώρα, στα πρόσωπα. Δεν λέω
0: στα πρόσωπα έπαιξε και ο Κάτρης στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα παίζει και ο Τσάπρας στην αρχή.
1: Ναι, αλλά δεν είχε τον Τσάπρα τότε.
0: Ναι, στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν εντελώς διαφορετική η διάταξη καταρχήν του Παναθηναϊκού. Δεν έπαιξε και ο Γιάνγκουσιτς από την αρχή. Τώρα μιλάμε για ένα διαφορετικό σχηματισμό που παίζει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ένα 4-2-3-1, με αυτή τη στρατηγική που τουλάχιστον έχει ξεκινήσει τη χρονιά ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Άρα λοιπόν στο 10 για πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσει τον Νταμπόρδα απόψε.
1: Μάλιστα.
0: Και με Τσιριβέγια Καμαρά διατηρεί τον Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια αίσθηση εκεί ότι μπορεί να παίξει από την αρχή ο Τέριν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ένας πιο αμυντικογενής παίκτης, ένας πιο ξέρεις σκληροτράχυλος σε σχέση με τον Τσιριβέγια. Θέλει να μεταφέρει το παιχνίδι όμως στο επίπεδο αυτό. Δηλαδή να διατηρήσει τον ρυθμό ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός και να έχει περισσότερο κατοχή στην μπάλα και βεβαίως. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τη συνύπαρξη Λιβάη Τετέι.
1: Βεβαίως, αρχή, πρώτη φορά.
0: Λιβάη
1: ναι.
0: Γκαρσία, πρώτη φορά. Αντίνο δεξιά-αριστερά με τον Λιβάη. Και ο Τετέι κεντρικός, μοναδικός προωθημένος, ο οποίος επιστρέφει μετά το πρόβλημα που είχε με τη λιμόνη μονοπύρινος. Ναι.
1: Έχεις και την εντεκάδα της αντίπαλης ομάδας, της
0: Κράντερς, όχι ακόμα. Δεν έχουμε πάρει επίσημα από το γήπεδο, ξέρεις. Είναι ο Παναθηναϊκός που ανακοίνωσε. Πριν από 10 λεπτά την.
1: Ναι,
0: 15
1: ναι.
0: λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Την 11.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα. Επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, είχες αρχίσει να μιλάς για την Αγγλία, για την Arsenal, η οποία είναι και φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για δεύτερη φορά.
2: Εντάξει, κοίταξε.
1: Το δεύτερο συνεχόμενο εννοώ.
2: Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε για φαβορή. Συνήθως ο πρωταθλητής είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει με ένα μεγαλύτερο προβάδισμα. Αλλά εντάξει, θα δούμε γιατί είναι πολλές ομάδες φάνω στην Premier League οι οποίες. Άλλαξαν προπονητή, έχουν αλλάξει πρόσωπα και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Chelsea μπορεί να μην είναι μια ομάδα η οποία φαντάζει ως δυνατό να έχει μια δήλωση ουσιαστικά να μπορεί να φτάσει στο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ωστόσο, ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει έργο στην καριέρα του φυσικά με την Bayer Leverkusen, μια ομάδα η οποία είχε αλλεργία στους τίτλους και πήγε με ο Τσάμπι Αλόνσο και πήρε το πρωτάθλημα ήδη και έφτασε μέχρι και τον τελικό του Europa League εκεί, όταν, εκεί που έχασε από την Αταλάντα. Μετά στη Real Madrid, εντάξει, δεν χρειάζεται προπονητή στη Real Madrid, χρειάζεται το Μουρίνιο στην Real Madrid ή κάποιον σαν το Μουρίνιο ουσιαστικά που να μπαίνει στα αποδητήρια και να διαχειρίζεται τις προσωπικότητες. Είναι πολύ ενώ η Ραόλα στη Λίβερπουλ, ο οποίος και αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει τις καλές του τα καλά αποτελέσματα μετά την ιστορική χρονιά που έκανε με την Bournemouth. Ο Κάρικ να δούμε αν θα μπορέσει να κρατήσει ουσιαστικά τη Manchester United στο όνομα το οποίο έχει, γιατί πέρυσι ανέλαβε μια αποστολή να σώσει το καράβι της Manchester United σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά όταν είσαι προπονητής στην United δεν είναι το απαιτούμενο αυτό για να απλά να σώσει το καράβι, είναι κάποια στιγμή και αυτό το καράβι να ρηδεί και να πλέψει στο... στη θάλασσα κανονικότητα όπως αρμόζει, όπως αρμόζει.
1: Σε ήρεμα νερά που τα ακούμε και συχνά τώρα τελευταία. Σε ήρεμα νερά.
2: Ήρεμα νερά και United δεν υπάρχουν σε καμία των περιπτώσεων. Εντάξει.
1: Όχι, λέω το ιδεώδες ποιο είναι.
2: Ναι, το ιδεώδες αυτό θα έπρεπε να ήταν στη United, αλλά από τότε που έφυγε ο Ferguson τα ήρεμα νερά έχουν σταματήσει να υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο εκεί. Και φυσικά και μια Manchester City η οποία... πλέον τελεί υπό νέα προπονητική αλλά και συνολική διεύθυνση, γιατί ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής, αν θέλεις, στην Manchester City. Ήταν πάνω κάτω τα πάντα στην ομάδα. Πέρασε μια δικιά του φιλοσοφία. Μάλιστα, όταν είχε πάει στη Manchester City, είχε αλλάξει μέσα και το έμβλημα στην ομάδα. Πλέον είναι ο Έντσο Μαρέσκα αυτός ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι των πολιτών. Μένει να δούμε αν ο Μαρέσκα θα δικαιώσει τον Γκουαρδιόλα, καθώς ο Γκουαρδιόλα ήταν αυτός ο οποίος τον είχε επιλέξει σε μεγάλο βαθμό. Να πούμε για τη Manchester City, η οποία αυτή τη στιγμή πιέζει αρκετά την Chelsea για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Και κάπου εδώ η εκπομπή Μπάλα Παντού που ήταν μαζί σας από τις 6 φτάνει στο τέλος. Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Γαβρίλ Ρεμούντο.

Ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Νέλη Ζαφυροπούλου είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Και από εδώ και μπρος, μικρόφωνο στα γήπεδα και Άκης Δημακός.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι Τερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα μας συντροφιά σας έως τις 12, μια πάρα πολύ πλούσια ημέρα. Τώρα διεξάγεται το Diamonds League, η μάχη του Καραλή με το Ντουμπλάντης, παρότι βέβαια έχουν προκριθεί ακόμα και ο Μάρσαλ και ο Γκούντομορσεν και ο Νίλσον, που θα συνεχίσουν τα άλματά τους στο 6-0-1. Αλλά βέβαια σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. ΠΑΟΚ Μπραν 9 παρατέταρτο, Όφιτσε Σεχά Σόφια σε 9, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε στις 9.30 και όπως πάντα η Έρα Σπορ θα είναι σε όλα τα αθλητικά μέτωπα. Στο μικρόφωνο μας ήταν ο Άκης Δημακός, παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, στο Viber βρίσκεται πάνω αριστερά το εικονίδιο της Ερασπορ, πατάτε και στέλνετε το μηνυματάκι σας ή την ερώτησή σας, οτιδήποτε θέλετε. Απλά λόγω των αγώνων σήμερα, να ξέρω θα έχουμε περιορισμένο χρόνο για αυτά. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι 54160, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και το μήνυμά σας, και ο τρίτος είναι με email erasport@r.gr και εκεί μπορεί να στείλετε οτιδήποτε εσείς θέλετε.

0: λοιπόν στο Diamond League. Έχουν περάσει, όπως σας είπα, στο 6-0-1 ο Ντουμπλάντης, ο Καραλής, ο Μάρσαλ, ο Γκούτομορσεν και ο Νίλσον. Ο Νίλσον είναι ο πρώτος ο οποίος επιχείρησε στο 6-0-1 και έχει ρίξει τον πύχη. Σιγά σιγά αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, γιατί στο 5-91 είχαν περάσει 8-9 αθλητές, με αποτέλεσμα να έχουν περάσει σχεδόν μια μισή ώρα από την έναρξη του αγώνα και ακόμα να είμαστε, μόλις πήγαμε στο 6-0-1. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι την Τούμπα και μας περιμένει ο Γιάννης Βοετζίδης να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία και θα τον διακόψουμε όταν ο Μανώλης Καραλής, ο Μανώλο, κάνει την προσπάθειά του. Γιάννη, μας ακούει ο Γιάννης Βοετζίδης στην Τούμπα.
1: Σουάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Τούμπα και στους ακροατές της Era Sport. Ένα αναμονή του αγώνα, πλέον 10 λεπτά για την έναρξη. ΠΑΟΚ Μπραν για τα play-off του Europa Conference League. Για τον ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ο σημερινός αγώνας αλλά και η ρεβάνς, αγώνες που παίζεται το ευρωπαϊκό του μέλλον, το φετινό ευρωπαϊκό του μέλλον σε αυτές τις αναμετρήσεις με την Μπραν. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την νορβηγική ομάδα πριν από 9 μήνες, 27 Νοεμβρίου είχαν παίξει εδώ στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League. Είχε λήξει 1-1 τότε το παιχνίδι, η Μπραν είχε ισοφαρίσει στο 89ο λεπτό. Για τον ΠΑΟΚ είναι δύο τελικοί κατά κάποιο τρόπο. Καλείται να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς, να ξεπεράσει το βαρύ κλίμα που επικρατεί λόγω της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund, λόγω του αποκλεισμού από την Anderlecht, των σημαντικών απουσιών. Πάντως η ατμόσφαιρα είναι θερμή, όπως ίσως και εσείς ακούτε. Η Τούμπα δεν είναι κατάμεστη, θα έλεγα ότι έχει όσο κόσμο περίπου είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, γύρω στους 15.000 θεατές, 16.000 θεατές. Υπάρχει όμως μια θερμή ατμόσφαιρα. Έγινε και μια προσπάθεια χθες και από τους οργανωμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, πήγαν στην προπόνηση να στείλουν τα μηνύματά τους στην ομάδα, και από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ που εξέδωσαν μια ανακοίνωση και τόνισαν ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά τον Κωνσταντέλια. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο θυμίζει ότι λείπει πλέον ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Μάλιστα σήμερα θα ταξίδευε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο Dortmund προκειμένου να πιάσει
0: ωραία
1: δουλειά.
0: Γιάννη, άνω τελεία, με μια ωραία ταμπέλα ως ο σκηνοθέτης μας προλογίζει το Γιάννη Καραλή. Go Καραλής έλεγε. Πάμε σύνδεση με την R2 να δούμε την προσπάθεια το Μανώλο, του Μανώλη Καραλή, στα 6-0-1.
2: Σπουδαίος Έλληνας αθλητής. Σε μια χώρα που έχει παράδοση το τεκοντό, από το Ρουμπάνι, τον Χρήστο Παπα-Νικολάου, τη Στεφανίδη, την Κυριακοπούλου, τον Φιλιππίδη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και ένα εκατοστό. Καραλής που έχει περάσει τα 6 μέτρα στην Λεμεσό, στο Τούρκου, στο Μπέρμιγχαμ. Τα περνάει και τώρα εντυπωσιακά, καταπληκτικά, αποτελεσματικά και αποθεώνεται. Είναι πολύ ευχαριστημένος. Το άλμα του είναι σούπερ, σαφώς καλύτερο του άλματος στα 6 μέτρα του Μπέρμιγχαμ. Φοβερό άλμα. Η τεχνική αψεγάδιαστη. Μάλλον ας αφήσουμε αυτό να το πει ο Τσεπάνσκι και ο Χάρης Καραλής. Είναι ένα μεγάλο άλμα. Ίσως εκεί το ανέβασμα πρέπει να προσέξει λίγο, αλλά ψηλά πάνω στον πύχη είναι πολύ ψηλά. Να ο Χάρης Καραλής, ο Έλληνας δεκαθλητής, πατέρας του Εμμανουήλ, που
0: έχουμε 6 λεπτάκια μέχρι να ξεκινήσει και ο αγώνας στην Τούμπα. Να δούμε και τον Ντουμπλάντη, ο οποίος είναι ο βασικός ουσιαστικά αντίπαλος του Καραλή.
2: Και φεύγει ο Μόντο στα 6-0-1. Σπουδαίο meeting βλέπουμε. Και αυτός εξαιρετικός, θα πάει πολύ ψηλά σήμερα. Εδώ και μια μικρή θαυμάστρια του Μόντο Ντουμπλάντη.
0: Λοιπόν, πέρασε και ο Ντουμπλάντης. Και Καραλής και Ντουμπλάντης έχουν περάσει άνετα τα 6-0-1. Εγώ τολμώ να πω από την εικόνα ότι ο Καραλής πέρασε πολύ πιο άνετα από ότι από τον Ντουμπλάντης. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, γιατί και οι δύο αθλητές έχουν αυτά τα μέτρα. Οπότε με τον Μανόλο να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, πάμε λίγο πάλι στην Τούμπα, γιατί διακόψαμε τον Γιάννη Βοητσίδη και τα πρώτα στοιχεία.
1: Να δώσουμε και πάλι την ενδεκάδα, την είχαμε δώσει και νωρίτερα πριν από καμία ώρα για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα. Να πούμε λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, ίσως η έκπληξη στην ενδεκάδα έχει να κάνει με την παρουσία του Καμαρά. Εκεί όπου υπό άλλες συνθήκες θα έπαιζε ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, προφανώς ο Λύση δεν βάζει τον Καμαρά για αντικωνσταντέλια. Ίσως να αλλάξει και το σχηματισμό σε 4-3-3, εκτός αν παίξει όπως κάποιες φορές έπαιξε κατά ανάγκη πέρσι ο Λουτσέσκου με τον Καμαρά. Άρα δεκάρι, όταν ο ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμών, Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ιβανούσετς είχε ξεμείνει από δεκάρια. Ο Καμαρά λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο η έκπληξη, και ίσως το ότι δεν παίζει ο Μιχαηλίδης στην αρχική ενδεκάδα, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος είναι οι δύο στόπερ. Ο Παυλένκα είναι στην εστία, ο Κένι και ο Γιαννούλης είναι στα άκρα της άμυνας, Ζαφίρη, Σάντα Μαρία, Καμαρά, Χατζίδης, Τάισον και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Τσιφτσής, ο Μπαλωμένος, οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες, Μπάμπα, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Μπαταούλα, Στυμιάνης, Πέλκας, Τέιλορ, Εντιαγέ, το νέο πρόσωπο ο Σενεγαλέζος σεντερφόρ, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα ως δανεικός από την Samsung Sport, ο Λουσέ και ο Σορετήρε. Διαιτητής του αγώνα είναι ένας βέβαια εκ των κορυφαίων, και μόνο αν σκεφτούμε ότι ήταν ο διαιτητής του τελικού του Champions League πριν από μερικούς μήνες ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, ο Γερμανός ο Ζίμπερτ. Για την νορβηγική ομάδα ο Ντίγκελαντ είναι στην εστία, Σόλβεντ, Ντράγκονες, Κνούτσεν, Ντερέβε είναι στην άμυνα, ο Πέντερσεν, ο Σόρεσεν και ο Βάσμπερκ είναι στα χαφ, ο Έριξεν και ο Γκούντμουνσον είναι στα άκρα της επίθεσης και ο Φίνε είναι στην κορυφή της επίθεσης. Πλέον βρισκόμαστε περίπου 2-3 λεπτά πριν από την έναρξη.
0: Ωραία.
1: Του αγώνα.
0: Γιάννη, σου
1: Τούμπα.
0: Παίρνω το μικρόφωνο.
1: Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
0: Έτσι,
1: βεβαίως,
0: για να ακούσουμε εμείς ένα σύντομο διαφημιστικό και να επιστρέψουμε με τον αγώνα του ΠΑΟΚ αλλά και την εξέλιξη του Εμμάνουελ Καραλή.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα είναι έτοιμα στη Τούμπα για να ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Γιάννης Βοητσίδης, Γιάννη, θα σε διακόψουμε μόνο αν έχει προσπάθεια ο Εμμάνουελ Καραλής.
1: Βεβαίως, λοιπόν, όλα είναι έτοιμα στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Μπραν, οι δύο ομάδες λοιπόν που 9 μήνες μετά την αναμέτρησή τους για τη League Phase του Europa League βρίσκονται και πάλι αντιμέτωπες. Ευχόμαστε βέβαια η κατάληξη να είναι διαφορετική, γιατί τον περασμένο Νοέμβριο που είχαν παίξει, 27 Νοεμβρίου ΠΑΟΚ Μπραν, το παιχνίδι εξελίχθηκε δυσάρεστα στο τέλος, γιατί η Μπραν είχε ισοφαρίσει στο 81ο λεπτό με 1-1. Δεν είχαν παίξει στην Νορβηγία, γιατί στη League Phase του Europa League δεν υπήρχαν παιχνίδια στις έδρες και των δύο ομάδων. Κάποια γίνονταν στην έδρα της μίας ομάδας, κάποια σε άλλης ομάδας. Δεν ήταν λοιπόν και κάποιος αγώνας στη Νορβηγία για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει παίξει πάντως άλλες 3 φορές κόντρα, ή μάλλον 6 φορές κόντρα σε νορβηγικές ομάδες. Μία φορά αντιμετώπισε τη Λίν σε διπλούς αγώνες το 2003. Είχε χάσει τότε 1-0 στην Τούμπα. Είχε νικήσει 3-0 στη Νορβηγία και άλλες 2 σεζόν είχε παίξει με τη Βαλερέγκα, την οποία επίσης την είχε αποκλείσει το 2009 και το 2011. Πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν του αγώνα με τον ΠΑΟΚ σε μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις, πολύ άτσαλο εδώ σπαταλά μόλις τα πρώτα δευτερόλεπτα ο Δημήτρης Χατσίδης, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πραγματικά, θα έλεγα στο 12ο, στο 13ο δευτερόλεπτο, βρέθηκε διαγώνια βέβαια πλάγια, αλλά βρέθηκε μόνο στο απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα, έχασε την ευκαιρία ο Χατσίδης, ο οποίος σήμερα παίζει αντί του Ζίφκοβιτς, και τώρα η επίθεση για τους φιλοξενούμενους, βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει την μπάλα. Να λοιπόν μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα η ευκαιρία του Χατσίδη με το σούτ, το οποίο κατέληξε out, και ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί τώρα στο προσκήνιο με την προσπάθεια για τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο που παίζει σήμερα δεξιό στόπερ, ο Χατζηδιάκος παίζει αριστερός, εκεί που στα πρώτα παιχνίδια έπαιζε ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης σήμερα βρίσκεται στον πάγκο, και ο Γιαννούλης τώρα με την μπάλα. Ο Γιαννούλης στο πρώτο του παιχνίδι στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ μετά την επιστροφή του, τη μεταγραφή του από την Augsburg, μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Φυσικά απομένουν πολλές κινήσεις ακόμη, είναι αρκετές οι μεταγραφικές εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ, που ψάχνει και σεντερφόρ, ψάχνει και στόπερ, ψάχνει και δεξιό μπακ, ψάχνει και χαφ, γενικά είναι αρκετές οι αναζητήσεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι στη μετά Κωνσταντέλια εποχή, με το Χατσίδη τώρα να διεκδικεί την μπάλα, να την κρατά αρχικά, στη συνέχεια να τη χάνει από τους αντίπαλούς του ο Ζαφίρης, ο οποίος επιμένει με το Χατσίδη. Ο Καμαρά, είπαμε, που παίζει σήμερα σε αυτό το ρόλο του προωθημένου χαφ, κατά κάποιο τρόπο, εντάξει δεν μπορούμε να πούμε δεκάρι, αλλά παίζει εκεί που θα έπαιζε υπό άλλες συνθήκες ο Κωνσταντέλιας. Να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει και αυτός ο πειραματισμός, μπορούμε να πούμε, του Αλέσιο Λύση, γιατί και ο Λύση προφανώς δεν είχε ετοιμάσει την ομάδα του να παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε τώρα, η μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, μια κόντρα και μόλις κόρνερ από το σούτ του Μύθου, που η μπάλα χτύπησε σε έναν αμυντικό, πήρε μια περίεργη, μια πορεία η οποία μπέρδεψε τον τερματοφύλακα της Μπραν και κατέληξε κόρνερ. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ μέσα σε 3 λεπτά απειλεί 2 φορές. Για να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει, γιατί είναι αλήθεια είχα μια καθυστέρηση μέχρι να πάει ο Τάισον να εκτελέσει, και πλέον έχουμε μπει στο 4ο λεπτό του αγώνα. Το κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, και φυσικά έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις να διεκδικήσουν την μπάλα. Ο Χατζηδιάκος, ο Ελουστόντο, η σέντρα από το Χατσίδη, η μπάλα απομακρύνεται αρχικά, το σούτ δεν είναι καλό από το Ζαφίρι, και στη συνέχεια στα χέρια του τερματοφύλακα του Ντίγκελαντ. Έτσι λοιπόν παίρνει μία ανάσα η άμυνα της Μπραν, η οποία μπορώ να πω ότι καρδιοχτύπησε στο ξεκίνημα με τις δύο καλές στιγμές για τον ΠΑΟΚ, αρχικά με τον Χατσίδη στα πρώτα 12-13 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια με τον Μύθου, που η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι, θέλει να φωνάξει παρόν, θέλει να στείλει το μήνυμα στον αντίπαλο ότι είναι αποφασισμένος να πάρει τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με τη μεγάλη φάση από τον Χατσίδη, τη χαμένη ευκαιρία στα 12-13 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια με το σούτ του Μύθου που η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο προσκήνιο τώρα και πάλι με τον Κένι, τον Ζαφίρι, ο Κένι που αλλάζει με τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης θα κερδίσει αρκετά μέτρα στο γήπεδο. Έχει τον Τάισον κοντά του. Ο Τάισον που είναι πολύ γρήγορος, ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Πλάγιο out. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο 5ο λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα. Στην μισογεμάτη, μισοάδια Τούμπα, όπως θέλει ας το πει κανείς. Πάντως, αν σκεφτούμε ότι είμαστε και σε μια δύσκολη περίοδο, λείπει πολλής κόσμος και ότι και η Μπραν δεν είναι, μπορεί το παιχνίδι να είναι σημαντικό, η Μπραν δεν είναι βέβαια ο πιο εμπορικός αντίπαλος που μπορεί να σου προκύψει. Άρα λοιπόν θα έλεγα είναι αρκετός ο κόσμος. Για να δούμε ο Ζαφίρης τώρα, μέσα στη μεγάλη περιοχή διεκδικείται η μπάλα, κάποιες κόντρες και τελικά έχουμε out σε αυτή την περίπτωση. Εδώ και πάλι ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά με το Χατσίδη και το Ζαφίρη κάτι προσπάθησε να κάνει. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες κόντρες και η μπάλα κατέληξε out στο 6ο λεπτό του αγώνα. Αυτό το παιχνίδι το πρώτο των δύο ομάδων για τα play-off του Europa Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δύο τελικούς, τον απόψινό και της ερχόμενης εβδομάδας στο Μπέργεν στην Νορβηγία, χωρίς Κωνσταντέλια πλέον και χωρίς Ζίφκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την αψυχολόγητη ενέργειά του, την αποβολή του την περασμένη Πέμπτη στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, μετά τον γκολ που πέτυχε ο Γερεμέγεφ με πέναλτι. Για να δούμε τώρα, ωραία κερδίζει ο Καμαρά, ο οποίος έχει χώρο. Τι κάνει, δεν κατάλαβε κανείς. Πήγε να κάνει μια πάσα διαγώνια για τον Μύθου. Εδώ φάνηκε πολύ απλά ότι ο Καμαρά δεν είναι δεκάρι. Έτσι μπορεί να έκλεψε ωραία την μπάλα. Έκανε μια, δεν μπόρεσε κανείς να καταλάβει, μια πάσα σουτ, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ σπατάλησε μια καλή προοπτική ο ΠΑΟΚ, γιατί έβγαινε με τρεις παίκτες απέναντι σε τρεις της Μπραν, έβγαινε στο επιθετικό transition, ενώ ο Καμαρά το ξεκίνησε ωραία, στη συνέχεια το ολοκλήρωσε με πολύ κακό τρόπο. Ο ΠΑΟΚ πάντως και πάλι στην επίθεση με τον Τάισον από τα αριστερά. Τάισον μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν κάνει καλή πάσα. Ο Ζαφίρης όμως, ο οποίος επιμένει, το σούτ από τον Γκένι, η μπάλα out στο 7ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι καταιγιστικός σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα. Έχει απειλήσει 3 φορές. Η τελευταία με το σουτ του Κένι πριν από λίγο από την πάσα του Ζαφίρη. Ενώ ακούτε και τις ιαχές των φιλάθλων, πραγματικά είναι πολύ καλή ατμόσφαιρα, σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς και με όσα ακούστηκαν το Σαββατοκύριακο όταν έγινε γνωστή η μετακίνηση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Η ατμόσφαιρα πραγματικά είναι πάρα πολύ θερμή. Υπάρχει πολύ μεγάλη όθηση στους παίκτες του ΠΑΟΚ, στους παίκτες του Αλέτσιο Λύση από την Κερκίδα. Τώρα η μπάλα είναι στον Γιαννούλη από τα αριστερά. Βέβαια ο Γιαννούλης κερδίζει το πλάγιο out στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να έχει απειλήσει ήδη 3 φορές, με το Χατσίδη, με τον Μύθου και με τον Κένι, απέναντι σε μία Μπραν που, να το πούμε, γιατί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη σημαντική απουσία του Ζίφκοβιτς, έχει επίσης τις απουσίες του Ντεσπότοφ, του Τάχα Άλλη που είναι τραυματίες. Ο Τάχα Άλλη δεν αποκλείεται να προλάβει τη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας στην Νορβηγία. Από την άλλη, βέβαια, να το πούμε, και η Μπραν έχει πάρα πολλές απουσίες. Ήρθε με 19 παίκτες στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων οι 3 είναι τερματοφύλακες, μεταξύ των Απόντων, σημαντικοί παίκτες της, όπως ο Κάστρο, όπως ο Νόα Χόλμ, όπως ο Ίγκασον. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει απουσίες, η Μπραν έχει περισσότερες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν καλείται να εκμεταλλευτεί αυτές τις απουσίες, να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Παίζει απέναντι σε έναν αντίπαλο που, εντάξει, δεν μπορεί κανείς να τον απαξιώσει. Από την άλλη, είναι η ομάδα που βρίσκεται στην 6η θέση του νορβηγικού πρωταθλήματος. Δεν είναι κάποιο μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αν ο ΠΑΟΚ παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, παίξει όπως ξεκίνησε στο παιχνίδι, γιατί είπαμε πραγματικά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, έχει τις δυνατότητες να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη ρεβάνς. 0-0 λοιπόν στο 10ο λεπτό του αγώνα.
0: Γιάννη, δώσ' μου μικρόφωνο και τώρα τώρα οι δυο τους, Ντουμπλάντης εναντίον Καραλή. Ξεχάσαμε το 6-11, το έχουν αφήσει και οι δύο. Πάμε στο 6-16. Και που θα είναι και το ρεκόρ, αφού το ρεκόρ το έχει ο Ντουμπλάντης με 6-15 πριν 2 χρόνια και ο Καραλής θα επιχειρήσει για τη δεύτερη καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Πάμε να δούμε τι θα κάνει. Σύνδεση με την ΕΡΔΗ, όλα είναι έτοιμα.
2: Καραλής έχει περάσει το 51, το 81, το 91, το 601. Τέσσερα άλματα, τέσσερα ύψη με την πρώτη φυσικά. Υπάρχει το τέιπ, μπαίνει και μαγνησία. Στις παλάμες. Και ο φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής έτοιμος για την πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και αυτός και ο Ντουμπλάντης άφησαν τα 6-11. Αρχίζει το παιχνίδι τακτικής. Καραλής απέναντι στα 6-16 και φεύγει στο δρομικό κομμάτι. Όχι, το βρίσκει στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσο έχει επιχειρήσει ως τώρα και από το 6-0-1. Εκεί ήταν καταπληκτικό άλμα, το τέλειο τεχνικά.
0: Λοιπόν, δεν κατάφερε ο Εμμάνουελ Καραλής, δεν λήγησε καλά το ακόντιο. Είναι πάντα στον αέρα ο Γιάννης Βοητσίδης, οπότε χρειαστεί θα μας διακόψει. Πάμε εμείς και μέχρι το Ηράκλειο. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης, γιατί βλέπω να είναι όλα σχεδόν έτοιμα μέχρι να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά το αγώνα. Γιώργο.
8: Καλησπέρα Άκη και σε εσένα και τις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εδώ παρέα με το τεχνικό ντεσέρ του Ηρακλείου, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.30 ώρα για το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όφη ο οποίος επιστρέφει σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μετά από 6 χρόνια. Τελευταίο μάτς στο γήπεδο στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης στο Γεντίκουλα απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού στις 17 Σεπτέμβρη του 2020, όταν είχε χάσει από τον Απόλλωνα Λεμεσού σε ένα μάτς και κλεισμένο των θυρών λόγω του COVID με 1-0. Αλλά η τελευταία φορά που έπαιξε εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν πριν από 19 χρόνια, 29 Ιουλίου 2007, με την Τομπόλ Κωνστανάη από το Καζακστάν. Έπαιζε στο κύπελο Ιντερτότο. Όποιος κέρδιζε έπαιρνε στο κύπελο UEFA. Οι δύο ομάδες είναι ήδη στη σέντρα. Να πούμε γρήγορα, γιατί είναι και ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε εξέλιξη. Η ομάδα του ΟΦ θα παίξει με 3-4-3. Τερματοφύλακας δηλαδή θα είναι ο Χριστογιώργος. Η τριάδα στην άμυνα είναι Πούγκουρας, Χέλης και Κοστούλας. Η τετράδα στη μεσαία γραμμή Αθανασίου αριστερά, Μπουχαλάκης, Αντρούτσος η κεντρική χαφ και δεξιά ο Αποστολάκης. Αϊτόρ, Νους, Φούντας η τριάδα στην επίδεση. 4-3-3 το σύστημα για τον Χρήστο Γιάννεφ, το τεχνικό της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Τερματοφύλακας ο Λαπούκοφ, Παστόρ Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Γιορτάνοφ η τετράδα στην άμυνα. Εμπόγκ, Γκαμπίμ, Σένσι η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Ετό, Γκοδόη και Πίτας η τριάδα στην επίδεση. Διαιτής ο Σερτζάν Γιοβάνοβιτς από την Σερβία, με τους συμπατριώτες του Ούρο Στοϊκόβιτς και Μίλο Σίμοβιτς να είναι βοηθή. Τέταρτος ο Νόβακ Σίμοβιτς, VAR ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς και βοηθός VAR η 36χρονη Γελένα Σβέτκοβιτς. Αυτό είναι, είναι η διαιτητική ομάδα του σημερινού.
0: Ωραία Γιώργο, θα είσαι και εσύ πάντα με ανοιχτό μικρόφωνο οτιδήποτε χρειαστεί. Πριν πάω στο Γιάννη Βοετσίδη, να πούμε ότι ο Ντουμπλάντης πέρασε το 6-16 που έχει κάνει ρεκόρ. Οπότε θα δούμε τώρα που θα βάλει και ο Καραλής για να έχει ελπίδες στο χρυσό μετάλλιο τον πύχη. Γιάννη Βοητσίδη.
1: Λοιπόν, στην Τούμπα και πάλι ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, 14 λεπτά αγώνα στο 0-0. Χατσίδης με τα αριστερό το σούτ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας στον Τίγκελαν. Ήταν χλιαρό το σούτ, ήταν ένα σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Δεν το έπιασε όσο καλά ήθελε ο Χατσίδης. Ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί μέχρι τώρα. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο είδαμε και την πρώτη καλή στιγμή για την Μπραν στο 12ο λεπτό. Η μπάλα έφτασε στον Έριξεν σε καλή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο επιθετικός της Μπραν έπιασε έδωσε ένα σούτ, έστειλε την μπάλα να περάσει out. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους, ενώ θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο απείλησε τρεις φορές. Η πρώτη στο ξεκίνημα, μόλις τα 12-13 δευτερόλεπτα από την έναρξη, με τη μεγάλη ευκαιρία του Χατζίδη που σούταρε out. Στο τρίτο λεπτό το σούτ του Μύθου, η μπάλα κατέληξε corner μετά από μια κόντρα, και στο 7ο λεπτό το δυνατό σούτ του Κένι έστειλε την μπάλα out. Για να φτάσουμε στο 12ο λεπτό που χάθηκε η πρώτη καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο προσκήνιο, ΠΑΟΚ που θυμίζω παίζει με τον Καμαρά ως τρίτο χάφο. Καμαρά, μια ωραία προσπάθεια τώρα, Γιαννούλη σεντράρι, ο Μύθου θα πιάσει την κεφαλιά, Ζαφύρης η κόντρα και κόρνερ.
0: Ωραία, να πάρω μικρόφωνο πιέζει, να ακούσουμε, μάλλον να δούμε μάλλον την προσπάθεια του Καραλή μέσω του Δημήτρη Χατζηγεωργίου από την ΕΠΔΙΟ.
2: Πιο δυνατά ζητάει το ρυθμό από τον κόσμο ο εκφωνητής. Για να δούμε, Μανώλη Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει. Η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή. Τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου μόνο του Πλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting. Μυθικά πράγματα, απίστευτα πράγματα. Σας είπα νωρίς, μείνετε μαζί μας σήμερα. Θα δούμε πράγματα και θάματα. Συγχαρητήρια και από τον Κέρτις Μάρσαλ. Να ακούσω κι άλλο. Το υψόμετρο, το θερμόμετρο στα ύψη.
0: Και είναι πολύ σημαντικό. Όλοι οι αθλητές και ο Ντουμπλάντης όρθιοι χειροκροτάνε το τρομερό άλμα του Εμμάνουελ Καραλή. Έχει και συνέχεια λοιπόν. Θα διεκδικήσει ό,τι μπορεί απέναντι στον Ντουμπλάντης. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ απείλησε και πάλι στο 16ο λεπτό, είμαστε τώρα στο 17, στο 16ο λεπτό, μετά από μια εκτέλεση corner του Τάισον, ο Σάντα Μαρία από καλή θέση μέσα από τη μικρή περιοχή, βέβαια πλάγια, έπιασε την κεφαλιά μόνος του, έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας της Μπραν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος μέχρι τώρα στα πρώτα 17 λεπτά έχει απειλήσει 4-5 φορές, παίζει πολύ καλά, κυριαρχεί, παίζει επιθετικά. Μια φορά μόνο απειλήθηκε στην περίπτωση του Έριξεν που σούταρε out στο 12ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ χωρίς κλασικό δεκάρι σήμερα, όχι μόνο δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας, αλλά δεν μπήκε και ο Πέλκας που θα μπορούσε να παίξει ως δεκάρι. Παίζει ο Καμαρά σε έναν ρόλο προωθημένου επιθετικού που τον έπαιξε αυτό το ρόλο και πέρσι κάποιες φορές. Ο Καμαρά, ο οποίος πέρσι γενικά δεν είχε μια καλή σεζόν, πρόπερσι τα πήγε πάρα πολύ καλά, πέτυχε αρκετά γκολ, πέρσι δεν τα πήγε και πολύ καλά, ίσως γι' αυτόν είναι μια ευκαιρία να δείξει πράγματα στον καινούριο προπονητή του. Μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο Μαντί Καμαρά και στα τρεξίματά του και στις μονομαχίες στο κέντρο και σε ορισμένες περιπτώσεις με τις πάσες που κάνει προσπαθεί να βοηθήσει και δημιουργικά, παρότι εντάξει είναι προφανές ότι δεν είναι ο πλέον δημιουργικός μέσος που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ. Είμαστε πλέον στο 18 στην Τούμπα, το 0-0 παραμένει, πολύ καλή ατμόσφαιρα στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύαμε ότι θα γινόταν στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν υπάρχει οτιδήποτε που να μας δείχνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είδαμε στους προηγούμενους αγώνες. Υπάρχει μια πολύ θερμή στήριξη από την κερκίδα στους παίκτες του ΠΑΟΚ, η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ καλή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κερδίσει τώρα ένα πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται, ένας ΠΑΟΚ κυριολεκτικά καταιγιστικός μέχρι στιγμής, με τις 4-5 ευκαιρίες τις οποίες δημιούργησε, με το Χατζίδη, με το Μύθου, με τον Κένι, με τον Σάντα Μαρία, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κάλλιστα θα μπορούσε να έχει σκοράρει ήδη. Για να δούμε τώρα, ο Τάισον, ο οποίος για να δούμε ο Χατσίδης, η μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται, κλωτσάει και πάλι σπαταλά. Μια μεγάλη ευκαιρία ο Χατσίδης. Ο μικρός πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σπαταλά τόσες ευκαιρίες σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Εδώ πραγματικά βρέθηκε σε ιδανική θέση στο 20ο λεπτό. Σούταρε με το αριστερό. Έστειλε την μπάλα μόλις out από την ωραία προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης, ο οποίος προωθήθηκε, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια μετά από τη συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Συνεργάστηκαν λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη, με τον Τάισον από τα αριστερά. Και πάλι ο Τάισον, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απειλεί συνεχώς. Ο Χατσίδης μέσα στην περιοχή. Ούτε τώρα. 20 λεπτό, το 0-0 παραμένει. Ο Γιαννούλης κάνει πολύ ωραίες προωθήσεις, όπως και νωρίτερα που έδωσε την μπάσα στο Χατσίδη. Θα μιλούσαμε για assist αν ο Χατσίδης έκανε το πολύ απλό να την προωθήσει απέναντι στην σχεδόν άδεια, θα έλεγα, εστία, γιατί ήταν εκτός θέσης του τερματοφύλακας. Έτσι λοιπόν έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Το 0-0 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, εκτός από το να σκοράρει, και φυσικά αυτό πρέπει να το προσέξει. Θα μπορούσε ήδη όχι απλά να προηγείται με ένα 0, να προηγείται με ένα σκορ 2-3-0. Είναι πολύ καλός, έχει τρεξίματα, πιέζει, κυριαρχεί στο γήπεδο, είναι όμως αναποτελεσματικός.
0: 20 λεπτό στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Μπράν στο 0-0. Εμείς περιμένουμε να δούμε σε ποιο όριο θα βάλουν Ντουμπλάντης και Καραλής τον πύχη. Ο Καραλής, ο οποίος είναι το δεύτερο ψηλότερο άλμα της καριέρας του μετά το 6-17 που είχε σημειώσει στις 28 Φεβρουαρίου στην Παιανία. Για να δούμε, ετοιμάζεται ο Καραλής. Πάμε μέχρι να συνδεθούμε με την ΕΡΔΙΟ.
2: Παρακολουθούμε το σπουδαιότερο αγώνα στην ιστορία μεταξύ δύο επικοντιστών. Η πρώτη φορά που δύο επικοντιστές περνούν τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά.
0: Στα 6,21 είναι ο πύχης.
2: Και ο Εμμανουήλ Καραλής έτοιμος να ξαναγράψει ιστορία. Πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Μπορεί να το περάσει. Και το ξέρει.
0: Δεν τα κατάφερε, μπορεί. Άλλωστε και πριν, αλλά στα προηγούμενο ύψος, η δεύτερη φορά του ήταν καλή. Πάμε μια βόλτα και μέσα μέχρι την Κρήτη να δούμε πώς πάει ο αγώνας από τα λεπτά του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Γιώργο Γιαλετάκη.
8: Άκη, πριν από μερικά δευτερόλεπτα, Όφη έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ όταν ο Αϊτόρ από τα αριστερά έβγαλε την σέντρα. Δεν βρήκε συμπαίκτη, πρόλαβαν να διώξουν όπως η αμυντική της ΤΣΣΚΑ. Έφτασε η μπάλα στο νους, ο οποίος σούταρε, κονταρίστηκε η μπάλα και έφυγε έξω από την μεγάλη περιοχή της ΤΣΣΚΑ. 0-0, 7ο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στο 6ο λεπτό από την πολύ ωραία σέντρα που έκανε ο Αϊτόρ από τα αριστερά. Η μπάλα είναι τώρα για την ομάδα του Όφη, ο οποίος από την αρχή θέλει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού αριστερά, εκεί που είναι ο Πούγκουρας. Ο Πούγκουρας για τον Αθανασίου. Αθανασίου κοντά στη γραμμή του πλαγιού. Πολύ ωραία. Θα δώσει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά. Εκεί που είναι οι παίκτες του Όφη τώρα με τον Σκέλη πίσω στον Ανδρούτσο. Ξανά Αποστολάκης και τώρα Σκέλη ακριβώς στο ημικύκλιο της σέντρας. Αλλάζει παιχνίδι. Πολύ ωραία. Αλλά η σκέψη ήταν ωραία. Η πάσα κακή, πέρασε πάνω από τον Αδασίου, κατέληξε πλάγιό του μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της ΣΕΣΚΑ και από τα δεξιά, όπως οι Βούλγαροι προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Ένα πλάγιό του που εκτελέστηκε γρήγορα από τον Ιβάνοφ πίσω στον κεντρικό αμυντικό τον Γκαμπίνο. Αλλάζουν τώρα την μπάλα οι παίκτες της ΣΕΣΚΑ. Γκαμπίν και πάλι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Λουπάκοφ, τερματοφύλακα των Βούλγαρων. Γκαμπίν αλλάζει παιχνίδι αριστερά εκεί που είναι ο Εμπόγκ. Ξανά Γκαμπίν στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει τις πρώτες μπάλες. Θέση στο έξω δεξιά. Εκεί που έχει πάει ο Παστόρ. Η μπάλα στον Ετό. Παστόρ από τα δεξιά. Κλείνεται. Θα χάσει την μπάλα. Θα πάρει ο Ανδρούτσος. Θα γυρίσει το φάουλα από τον ποδοσφαιριστή, τον ετώ, τον ποδοσφαιριστή της ΤΣΣΚΑ Σόφια, στον δεξιό εξτρέμ, ένα φάουλ που είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, 2-3 μέτρα και από τα αριστερά, όπως ο Όφη προσπαθεί να βγάλει άλλη μια επίθεση. Ένα το λεπτό, Όφη ΤΣΣΚΑ στην ευρωπαϊκή επιστροφή του Όφη, 0-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, περίπου 15.000 κόσμος παρακολουθεί το παιχνίδι, μεταξύ των οποίων και 300 φίλοι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία στην Βουλγαρία, μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην πηγαίνει καλά, αλλά έχει 53 τίτλους, 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελα.
0: 0-0 κάνει... λοιπόν στην Κρήτη, Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Ντουμπλάντης είναι διαστημικός, περνάει το 6-21 με την πρώτη προσπάθεια. Εμείς που συνεχίζουμε με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, σε λίγο θα δούμε και την, θα ακούσουμε μάλλον και την προσπάθεια του Εμμάνουλ Καραλή. Μέχρι τότε πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη στην Τούμπα.
1: Στη Τούμπα 25 λεπτά αγώνα, ΠΑΟΚ Μπραν 0-0 για τα play-off του Europa Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, κυριαρχεί, έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι σε μια Μπραν η οποία μια φορά μέχρι στιγμής πλησίασε την περιοχή του ΠΑΟΚ. Τώρα και πάλι ο ΠΑΟΚ με το Μύθου, ο Μύθου κερδίζει την μπάρα, κερδίζει και το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Νορβηγών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα κάνει όλα πολύ καλά εκτός από τον σκοράρει, ειδικά ο Χατσίδης έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Η μία στο πρώτο κιόλας λεπτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, και η δεύτερη στο 19ο λεπτό μετά από την ωραία πάσα του Γιαννούλη. Και στις δύο περιπτώσεις ο νεαρός, ο οποίος σήμερα αντικαθιστά τον τιμωρημένο Ζίφκοβιτς, σούταρε out. Όλα λοιπόν τα κάνει πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, πραγματικά κυριαρχεί στο γήπεδο, τρέχει, δεν έχει συναντήσει προβλήματα, έχει επιβάλει το ρυθμό του, θα πρέπει όμως να αποκτήσει και την ουσία, γιατί καμιά φορά όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί. Το φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο 26ο λεπτό, εκτελεί ο Τάισον με το δεξί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα δεν φεύγει από τη μεγάλη περιοχή, τη διεκδικούν πολλοί παίκτες, κόντρες, συνοστισμός εκεί και τελικά απομακρύνεται από τους Νορβηγούς, ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Κένι. Ο Κένι δίνει πιο πίσω για τον Παμβλένκα.
0: Ωραία. Και εμείς πάμε πάλι να δούμε την δεύτερη προσπάθεια του Μανόλο, του Εμμάνουελ Καραλή, στα 6-21.
2: Το άλμα του στα 6-21, όπως ήταν και σούπερ στα 6-16 δεύτερη προσπάθεια. Το σιρτάκι στα ηχεία, ο κόσμος αρχίζει και κάνει ρυθμικό θόρυβο και είμαστε έτοιμοι για τα 6-21. Εμμάνουελ Καραλής, το καταπληκτικό Ελληνόπουλο. Ο αέρινος, ο εθεροβάμων, ο ατρόμητος, ο ρυψοκίνδυνος, βάλτε ό,τι επιθέτω θέλετε, του αξίζει. 6-16 στον ανοιχτό. Τεράστια επίδοση. Και 6-17 στο κλειστό. Είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, με ανοιχτούς και κλειστούς μέσα. Μαζί με το 6-16 τότε του Λαβελενή. Τι ατυχία πάλι στο κατέβασμα, το έχει το άλμα, επαναλαμβάνω, το έχει το άλμα, το δρομικό του, το take off, το ανέβασμα είναι άψογα, πρέπει λίγο μετά την περιστροφή στο κατέβασμα την τεχνική, κάτι εκεί με τους συλλοβάτες, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Μάνολ Καραλής και στο δεύτερο άλμα, ενώ έχει επιδείξει πολύ πάνω από τον επίχει στο κατέβασμα με το στήθος τον ρίχνει. Να πούμε ότι ο Γιώργος Γιαλιτάκης από την Κρήτη είναι πάντα στον αέρα, οτιδήποτε χρειαστεί θα μας διακόψει. Γιάννη Βοητσίδη, πάμε πάλι να μας πεις αν έχουμε χάσει κάτι από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν που την αφήσαμε στο 0-0.
1: Όχι, δεν έχουμε χάσει κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολλές ευκαιρίες μέχρι τώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διορθώσει. Ειδικά ο Χατσίδης έχει χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ έχει απειλήσει σε αυτά τα πρώτα 28 λεπτά και ενώ το 0-0 παραμένει, έχει απειλήσει πάνω από 5-6 φορές. Και στην κεφαλιά του Σάντα Μαρία που πέρασε out και στην προσπάθεια του Μύθου στο τρίτο λεπτό. Γενικά ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο απέναντι σε μία Μπραν, η οποία μόνο μια φορά στο 12ο λεπτό απείλησε με τον Έριξεν. Για να δούμε τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή μια σέντρα, ίσως υπήρχε και offside, το βοηθός αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και τώρα επιμένει η Μπραν. Εδώ έγινε κάποιο λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ, το σούτ, η κόντρα στο σώμα του Ελουστόντο, το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται τώρα με την μπάλα να είναι στα πόδια του Dragnets, του ενός εκ των δύο στόπερ της νορβηγικής ομάδας. Η Μπραν, που είπαμε δεν είναι το μεγάλο όνομα του νορβηγικού ποδοσφαίρου, στην έκτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή με 7 νίκες και 8 ήττες, έχει και μία ισοπαλία. Μια ομάδα που βέβαια θέλει προσοχή, πέρσι ο ΠΑΟΚ την αντιμετώπισε στη League Face του Europa League και έφερε 1-1 εδώ στην Τούμπα στις 27 Νοεμβρίου. Μια ομάδα που ήρθε με πάρα πολλές απουσίες, πάνω από 7-8 απουσίες μετρά ο προπονητής της Μπραν, ο Έρικ Χόρνελαντ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτές τις απουσίες, πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, την ποιότητά του, έστω και αν δεν υπάρχει πλέον Κωνσταντέλιας, έστω και αν δεν παίζει ο τιμωρημένος Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Μπραν, ωστόσο θα πρέπει να γίνει και πιο ουσιώδη, γιατί πλέον φτάσαμε στα 30 λεπτά του αγώνα και το 0-0 παραμένει, με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει μεγάλες ευκαιρίες, κυρίως με το Χατσίδη, η πρώτη στο 13ο αν μέτρησα καλά δευτερόλεπτο του αγώνα, όταν σούταρε out από πολύ πλεονεκτική θέση, και επίσης από πολύ πλεονεκτική θέση ο Χατσίδης στο 19ο λεπτό πλάσαρε out μετά από μια ωραία προσπάθεια, την πάσα που του έδωσε, ιδανική πάσα, ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης που θυμίζουμε αγωνίζεται σήμερα στην αρχική ενδεκάδα και μάλιστα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, και τώρα ο Γιαννούλης στην προσπάθεια, η σέντρα από το Γιαννούλη, Ζαφύρης, η μπάλα στον Τάισον, Τάισον το σούτ, η κόντρα από το Σάντα Μαρία, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Μπραν, του Ντίγκελαντ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Κρήτη για τον αγώνα του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, να πούμε ότι ο Καραλής έχει αφήσει το τρίτο το άλμα, οπότε πάμε και για τον Μπλάντης και για Καραλή σε λίγο στα 6-26. Γιώργος Γιαλιτάκης, Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
8: 16 λεπτά παιχνιδιού, φίλες και φίλοι, 0-0 Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μέχρι στιγμής καλό ποδόσφαιρο, ειδικά από τον Όφη, ο οποίος έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο 6ο λεπτό με τη σέντρα του Αϊτόρα από τα αριστερά, αλλά δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του και το σουτ που έκανε τελικά ο Νους κονταρίστηκε. Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να απαντήσει στο 15 πριν από μερικά δευτερόλεπτα με ένα γυριστό σουτ του Γοδόη μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Όφη. Εύκολα όμως απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Όφη, ο οποίος προσπαθεί να βγει στην επίθεση, ΤΣΣΚΑ πιέζει ψηλά. Όφη, ο οποίος επιστρέφει σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μετά από 6 χρόνια, καθώς τελευταία φορά που έπαιξε ξανά ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν στις 17 Σεπτέμβριου του 2020 με τον Απόλλωνα Λεμεσό, από τον οποίο έχασε 1-0 στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης για το Europa League, ενώ η τελευταία φορά που έπαιξε στο Παγκρίτιο Στάδιο ήταν πριν από 19 χρόνια, στις 29 Ιουλίου του 2007 με την το Μπολ Καστανάι από το Καζακστάν για το Ιντερ Τότο. Αϊτόρ θέλει να κάνει τώρα την ατομική προσπάθεια. Δεν θα κερδίσει το φάουλ από το φράγμα που του έγινε.
0: Γιώργο, δώσ' μας μικρόφωνο να πάμε να δούμε την τελευταία προσπάθεια. Ελπίζουμε,
8: βεβαίως,
0: ελπίζουμε όχι την τελευταία προσπάθεια. Πάμε όμως να δούμε την προσπάθεια του Καραλή στα 6-26. Αν περάσει, έχει και άλλες προσπάθειες. Αν δεν περάσει, με τεράστιο άλμα θα αποχωρήσει με το 6-16.
2: Ο Βιονικός Εμμανουήλ. Τι θα κάνει στα 6-26. Έχει ανάσες. Και φεύγει δοκιμάζοντας το αδιανόητο. 6-26 Εμμανουήλ Καραλής. Όχι, το ρίχνει. Τα χειροκροτήματα όμως και η υπόκληση από εμάς και τα χειροκροτήματα από το μόντο του Μπλάντης. Υπόκληση του Καραλή και στον κόσμο. Δοκίμασε στα 6-26. Εκείνος ξέρει, η ομάδα το ξέρει. Φεύγει με το 6-16, να και ο Χάρης Καραλής, να ο Μάρτσι Τσεπάνσκι. Ίσως το 6-21 το γεγονό που έχει πολύ στο μυαλό ότι το είχε το 6-21. Η ελληνική σημαία. Και οι δηλώσεις του Μανόλο. Πρώτα θα χαιρετήσει τον Μόντο και μετά ο σεβασμός μεταδείξει των δύο αθλητών. Μανόλο Καραλής, Μόντο Ντουπλάντης. Τα χειροκροτήματα του Μόντο Ντουπλάντης πραγματικά και ο σεβασμός και των υπολείπων. Είπαμε η κοινότητα του επικοντό απέναντι στον Εμμανουήλ Καραλή.
9: What would you do before I ask a question to Manolo? What would you do now?
2: Τι θα κάνεις τώρα?
10: I'd take one more jump.
2: Θα κάνω άλλο ένα
10: jump. He's been, yeah, but give it up for Manolo. This is the greatest pole vaulting competition ever in the history.
2: Αυτό που σας έλεγα το επιβεβαιώνει ο Ντουπλάντης. Η κορυφαία αναμέτρηση του επικοντό όλων των εποχών. Ευχαριστώ, Μόντο. Είναι καταπληκτικός. Είναι θαυμάσιος. Είναι η μεγαλύτερη
8: σπουδαία για τον Όφη. Στο 19ο λεπτό η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος πήρε το rebound από μια απόκριση των παικτών της ΣΚΑΙ και με σούτ θα κάνει το 1-0 στο 19ο λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Πίεζε Όφη και έχουμε το 1-0 για την κριτική ομάδα με τον ταξιάρχη Φούντα. Προηγούμενα ζήτησαν πέναλτι οι ποδοσφαιριστές του Όφη, το άφησε ο Γιωβάνοβιτς, η μπάλα πήγε στον Φούντα, ο οποίος με ένα συρτό σουτ θα κάνει το 1-0 στο 19ο λεπτό. Όφη ΤΣΚΑ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Το ζητούσε τον γκολ κυρίως από τα αριστερά. Όφη το πετυχαίνει με τον ταξιάρχη Φούντα και στο 19 η κριτική ομάδα είναι μπροστά στο σκορ με 1-0, καθώς από τα αριστερά και πάλι ο Αϊτόρ ελήφθηκε, έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα κόντρα έφτασε στο ύψος του πέναλτι στον ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος με δυνατό σουτ στη δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ θα κάνει το Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας 1-0.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Καραλή.
2: Πάντα ωραία να κάνεις ένα καλό σοου και ελπίζω όλοι να ευχαριστήθηκαν. Την επόμενη χρονιά θα είμαστε πάλι εδώ. Πήρες την ενέργεια, ένιωσες την ενέργεια. Ευχαριστώ σε όλους. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ακόμη μάρτυρες.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Μάνουελ Καραλή, εκπληκτική εμφάνιση και σήμερα, 6-16, μπορούσε και το παραπάνω, αλλά κάποια τεχνικά θεματάκια δεν το επέτρεψαν. Πάμε στην Τούμπα, στον Γιάννη Βοητσίδη.
1: Στην Τούμπα λοιπόν 36 λεπτά αγώνα, το 0-0 παραμένει συγκυριακά θα έλεγα, γιατί ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι εντυπωσιακός, έχει πιέσει πάρα πολύ τους Νορβηγούς, έχει χάσει μεγάλες ευκαιρίες ειδικά με τον νεαρό το Χατσίδη. Πάντως τώρα η Μπράν είναι αυτή που κερδίζει το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται, ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο από τον Σόλτβεντ. Ο Σόλτβεντ λοιπόν, ο οποίος εκτελεί με το αριστερό, απομακρύνει την μπάλα από τον Ελουστόντο και ακόμη περισσότερο από τον Ντάισον, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Χατσίδης, ο ΠΑΟΚ κερδίζει πλάγιο out. Πλάγιο out λοιπόν εδώ στην Τούμπα με το 0-0 να παραμένει. Ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, παρότι έχει τις απουσίες του, βέβαια είπαμε η Μπράν έχει επίσης πολύ σημαντικές απουσίες, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει σκοράρει και όχι μόνο ένα γκολ. Το 0-0 παραμένει, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να γίνει πιο ουσιώδης, πιο αποτελεσματικός, συνεχίζοντας να παίζει όπως παίζει μέχρι τώρα, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο, ελκυστικό ποδόσφαιρο, το μόνο που του λείπει είναι το γκολ. Ο ΠΑΟΚ με Χατσίδη, με Μύθου, με Σάντα Μαρία, με Κένι, έχει επιλύσει πάρα πολλές φορές. Τώρα ο Καμαρά που κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπραν και αυτό το φάουλ βέβαια θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ της νορβηγικής ομάδας πλέον στο 38ο λεπτό του αγώνα. Ο Καμαρά, ο οποίος πραγματικά είναι από τους καλύτερους της ομάδας παίζοντας σήμερα σε μια θέση όπου υπό άλλες συνθήκες θα έπαιζε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Φυσικά δεν είναι καθαρό αιμοδεκάρι ο Καμαρά. Σε αυτή την περίπτωση πάντως μπόρεσε να κάνει μια ωραία προσπάθεια και να κερδίσει και το φάουλ. Ένα φάουλ και μάλιστα η κίτρινη κάρτα είναι από τον, για τον και το φάουλ. Ένα φάουλ και μάλιστα η κίτρινη κάρτα είναι από τον

0: Γιαννούλη. Σεντράρει ο Γιαννούλης με το αριστερό, η μπάλα μέσα στην περιοχή, παραμένει το σούτ από τον Γκένι, η μπάλα χτυπάει σε κάποια πόδια και μένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Γκένι για τον Ελουστόντο, σέντρα από τον Ελουστόντο, η μπάλα στο Μύθο απομακρύνει τελικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσα από κάποιες κόντρες στην άμυνα της Μπραν και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία από το Μύθο αυτή τη φορά. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε και πάλι στο γκολ στο 31ο λεπτό του αγώνα. Εδώ υπήρξε μια ολιγορία από πλευράς της Μπραν, παραλίγο να την εκμεταλλευτεί ο Μύθου, ο τερματοφύλακας όμως ο Ντίγκελαντ έδωσε τη λύση για την ομάδα του κρατώντας το 0-0.
1: Ωραία, ΠΑΟΚ Μπραν 0-0, Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφια 1-0 με τον γκολ του Φούντα από το 19ο λεπτό. Εμείς πάμε στο ΆΚΑ, Άρης Γάτας Χρήστος Κοντός για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα, πολύ γρήγορα και για τις συνθέσεις, για να πάμε στα υπόλοιπα γήπεδα.
2: Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλησπεράκι, καλησπέρα φίλοι ακροατές Ερασπορ. Ο Χρήστος εγώ, συνάδελφος τεχνικός της ραδιοφωνίας, ο Αργύρης Παντελιάδης, μετά από καιρό Αργύρης.
3: Ναι, είναι αλήθεια,
2: το βλέπουμε. Και είμαστε εδώ για μια αναμέτρηση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει φίλοι ακροατές Ερασπορ σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Είναι ένα μάτς Χρήστο, στο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει σε μια εβδομάδα από τώρα να πάει στην Τσεχία και να παλέψει να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα που μοιάζει αυτή τη χρονιά ότι είναι η πιο σημαντική μέχρι την επόμενη. Δηλαδή αυτό το κύκλο των παιχνιδιών, των τριών φάσεων, 6 παιχνιδιών που θα του δώσουν τη δυνατότητα να πάρει το εισιτήριο το ευρωπαϊκό της συμμετοχής του στη League Phase του Conference League αυτή τη χρονιά.
3: Ναι, είναι πολύ σημαντικό στόχος, να μην μακρηγορούμε όμως, επειδή είναι σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια, να πάμε λίγο γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Παναθηναϊκός με ένα σχήμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον 4-4-2 θα το πάει, με Λιβάη Γκαρσία και Τετέι μέσα στο κουτί, με Πένια κατά τα δοκάρια δεξιά, Τσάπρα αριστερά, Κυριακόπουλο, Βαντρόκελεν και Ντεβρε Φράι στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή δύο κεντρικά χάφ, ο Καμαρά μαζί με τον Τσιριβέγια, δεξιά τα μπόρδα, αριστερά Αντίνο, οι δύο Αργεντινοί, και μπροστά στην περιοχή στο 4-4-2 Τετέι μαζί με Λιβάη Γκαρσία, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Γιάκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ, Μπράουν, Τσέρμ, Κοντούρης, Πελίστρη, Μπινιάρης και Ραστόντερ, οι παίχτες που βρίσκονται δίπλα στον πάγκο. Από πλευράς της Χράντετς Κράλοβε έχουμε έναν πολύ γνωστό μας, τον Ταρίντα, που έκανε σπουδαία καριέρα με τον Άρη. Είναι μια διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς όπως πάντα. Με τερματοφύλακα τον Ζαντράζιλ, τριάδα στο κέντρο Ούντσαρ, ο Τσίκακ μαζί με τον Τσέχ, Χόρακ, Ντάντσακ, Νταρίντα και Λούντβιτσεκ στην μεσαία γραμμή, σε μια τετράδα μπροστά από τα τρία στόπερ, πιο μπροστά τους Φαν Μπιούρεν και Σλόνσικ, με σέντερφορ τον Μίχαλικ. Διετής του αγώνα ο Γάλλος Ζερόν Μπισάρ, ο Ζερ και Μπερτομέ, οι δύο βοηθοί του. Στο VAR πάλι Γάλλος, ο Πινιάρ βοηθό τον Γκέναουι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα στοιχεία. Πάμε εμείς πάλι στην Τούμπα για τα τελευταία τρία λεπτά και θα επιστρέψουμε στο ΆΚΑ.
0: Λοιπόν, στην Τούμπα, όπου βρισκόμαστε πλέον στο 43ο λεπτό του αγώνα, το 0-0 παραμένει. ΠΑΟΚ Μπραν για τα play-off του Europa Conference League, η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα. Θα είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα αν ήταν λίγο πιο ουσιώδης μέχρι στιγμής. Έχει χάσει μεγάλες ευκαιρίες και θα έλεγα ότι συγκυριακά το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ έχει σπαταλήσει ευκαιρίες, με το Χατσίδι δύο μεγάλες ευκαιρίες, με τον Μύθου άλλες δύο φορές, με τον Σάντα Μαρία, με τον Κένι ένα σουτ που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος, αλλά δεν έχει την ουσία και μάλιστα τώρα η Μπραν είναι σε μια επίθεση και θα κερδίσει το κόρνερ. Όχι, τελικά πέφτει ο Παυλένκα και κρατά την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσει μια επίθεση ενώ βρισκόμαστε πλέον στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ένας ΠΑΟΚ που παίζει καλό ποδόσφαιρο παρά τις απουσίες του, που έχει κυριαρχήσει, που έχει κατοχή μπάλας, που έχει ευκαιρίες. Είπαμε, είναι όμως φλίαρος, είναι αναποτελεσματικός. Αυτό πώς θα το διορθώσει ο Λύση, θα δούμε. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή

0: η Μπραν, ίσως υπάρχει και offside, αλλά αυτό θα το δούμε αν μπει κάποιο γκολ. Αφήνει ο βοηθός το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή λοιπόν στο Γκούντμουντσον και τώρα συνεχίζεται η προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους που θα κάνουν το φάουλ. Το φάουλ είναι που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο 44 πλέον στο παιχνίδι, με τον Μύθου που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την αμυντική προσπάθεια της ομάδας του. 44 λεπτά αγώνα λοιπόν στην Τούμπα, με το 0-0 να παραμένει, με τον ΠΑΟΚ να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να χάνει πολλές ευκαιρίες. Τώρα τι θα σκέφτεται ο Λύση για το πώς μπορεί να το λύσει αυτό το πρόβλημα με τις χαμένες ευκαιρίες, με την έλλειψη αποτελεσματικότητας. Δεν ξέρω αν θα δούμε ενδεχομένως στο δεύτερο ημίχρονο τον Εντιαγέτο, Σενεγαλέζο σεντερφόρ που αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες. Ο Χατσίδης τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μπραν κρατά την μπάλα, πιέζεται και κερδίζει το πλάγιο out. Αν θα σκεφτεί την χρησιμοποίηση κάποια στιγμή του Σερίφ Εντιαγέ, του νέου προσώπου της ομάδας, αν θα βάλει ενδεχομένως τον Πέλκα που είναι πιο δημιουργικός από τον Καμαρά, που πάντως ο Καμαρά τα έχει πάει καλά ως παίκτης που αγωνίζεται πίσω από τον Center Four. Να δούμε λοιπόν τι θα σκεφτεί ο Λύση. Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ παραμένει στο 0-0. Έγινε τώρα μια σέντρα στη μεγάλη περιοχή της Μπραν. Προσπάθησε ο Καμαρά, δεν μπόρεσε όμως.
1: Ωραία. Ήταν, έχουμε φτάσει στα 45 λεπτά στην Τούμπα. Σε λίγο ξεκινά και ο αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο Ονομάς στον Παναθηναϊκό και στη Χράντετς. Ακούμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με όλα τα παιχνίδια.
2: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι. Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, στην Τούμπα ΠΑΟΚ και Μπραν είναι στο 0-0. Στην Κρήτη Όφη προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Φούντα της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Ανοιχτό μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Πάμε εμείς στο ΑΚΑ Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός.
5: Το Ολυμπιακό Στάδιο, φίλοι ακροατές, ένα σπόρο έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού και της Κόρνερ. Θα εκτελεστεί με στην περιοχή. Η μπάλα θα φύγει, θα περάσει με υπερένταση. Θα διώξει ο Τσέχος τερματοφύλακας. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν νωρίτερα. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος πήρε το χώρο έξω περιοχή. Έπιασε ένα σούτ με πάρα πολύ δύναμη. Μπάλα έφυγε από το αριστερό κάθε δοκάρι της εστίας του Άνταμ Ζαντράτζιλ, του τερματοφύλακα της Χράντετς Κράλοβε. Πένια Τσιριβέ, Γιαντεφράι, Τετέι, Αντίνο, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλος, Λιβάη, η 11 του Νίστρουπ σε αυτή την απόψινη αναμέτρηση. Ένα 4-4. 2 για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος επιλέγει τον Ταμπόρδα να παίξει από την αρχή, όπως και τον Τσάπρα σε αυτή την αναμέτρηση την απόψινή. Απ' την άλλη πλευρά, οι Τσέχοι παίζουν με Ζάντραζιλ, Λούντβιτσεκ, Τσίχακ, Ούνικαρτ, Βανμπιούρε, Ντάντσακ, Νταρίντα, ο παλιός παίκτης του Άρη, Μίχαλικ, ο Στόνιτς, ο Τσέχ και ο Χώρακ. Ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο, μια προσπάθεια με τον Αντίνο. Η μπάλα θα γυρίσει στον Κυριακόπουλο, αυτός θα παίξει με τον Φαντρόκελ, στον Καμαρά. Καμαρά, ωραία, θα προσποιηθεί. Είναι σαφέστατη η πρόθεση του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα λεπτά, φίλοι ακροατές, να πάρει το χώρο και να δημιουργήσει προϋποθέσεις έξω περιοχή της τσέχικης ομάδας. Τα Μπόρδα με τον Τετέ επιχειρούν να παίξουν εκεί οι πράσινοι. Θα κερδίσει ο Τσάπρας. Τσάπρας έχει χώρο να κινηθεί. Θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Ντεφράι, αρχηγός για την ομάδα του Τριφυλιού. Και αυτή την βραδιά ο Πένια θα βγει αρκετά μακριά από την γωνιά του. Θα παίξει με τον Φαντρόκελεν Και όλα αυτά θα σημάνουν τη δημιουργία μια επιθετική πρωτοβουλία για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο τρίτο λεπτό, στο 0-0. Ωραία προσπάθεια νωρίτερα. Με τον Λιβάη Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό και τον Φαντρόκελεν τώρα να βρίσκει τον Ντεφράι. Ντεφράι θα σηκώσει το κεφάλι του, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση τη πίεση εκεί των παικτών τη Χράντετ. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσάπρα, ο Τσάπρα στον Ταμπόρδα μάλλον. Ο Ταμπόρδα θα επιχειρήσει να τη γυρίσει σε ένα σημείο. Η μπάλα θα κοντράρει με τον Μίχαλικ το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε από τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα. Θα βρει τον Ντεφράι. Ντεφράι βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Τετέι θα φύγει υποθέσει μέσα δεξιά. Για να δούμε. Ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή. Με υπερένταση θα διώξουν εκεί οι Τσέχοι. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Ήταν ωραία προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσάπρα τώρα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα έχει χώρο να κινηθεί έξω περιοχή τη Κράλοβε. Ο Ταμπόρδα θα βρει τον Λιβάη. Ωραία προσπίτω Λιβάη. Σουτάρι. Μπάλα θα κοντράρει. Σε πόδια Τσέχων αμυντικών και πάλι ο Λιβάη. Πολύ ωραία ενέργεια. Ταμπόρδα Λιβάη μέσα στην περιοχή. Πήγε να γυρίσει ο Λιβάη Γκαρσία. Δείχνει από τα πρώτα λεπτά Χριστόφιλε Αγροτέσσερα Σπορ ότι είναι θα ωραίος, ταλαιπωρέσει, ωραίος. Θα ταλαιπωρήσει την άμυνα τη Τσέχων.
6: Δεν κρύβεται, ζητάει, παίρνει μπάλα, βγαίνει, κάνει και το κάτι εντυπωσιακό στην κίνησή του. Έχει κάνει καλές ενέργειες μέχρι τώρα. Σε ένα καλό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζει αρκετά αυτό με την Τζέσκα 1948 που ήταν πολύ ορμητικό. Μέχρι το 30 οι Τσέχοι δεν έχουν αλλάξει καλά τρίτη πάσα. Τώρα λίγο έξω από την περιοχή τους βρίσκουν τρόπο να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Όλα αυτά στο 4ο προς 5ο λεπτό, 0-0 εδώ μπροστά σε περίπου 22-23 χιλιάδες θεατές. Είναι λιγότερος ο κόσμος σε σχέση με, με αυτούς που περιμέναμε. Και αυτό γιατί από ό,τι βλέπω εδώ απέναντι που είναι τα διαρκείας, τα περισσότερα στις απέναντι θύρες έχει πολλά κενά εκεί, δηλαδή κάτοχοι διαρκείας είναι εκτός Αθηνών προφανώς και δεν βρίσκονται εδώ για να δουν το παιχνίδι. Αν ήταν αυτοί εδώ θα φτάναμε την τριαντάρα σίγουρα. Τώρα είναι περίπου 23.000. Συνεχίζεται βέβαια η προσέλευση. Μπορεί να αυξηθεί λίγο ο αριθμός. Με αυτά και με αυτά πάμε όπου νομίζει Ζάκη, είτε στο Ηράκλειο είτε στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφουμε εδώ με την πρώτη ευκαιρία.
1: Ωραία, λοιπόν, πριν πάμε στο Ηράκλειο, να πούμε ότι ο Ντουμπλάντης δεν έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ. Οπότε στην κορυφή το χρυσό μετάλλιο με 6.21. Δεύτερος ο Εμμάνουλ Καραλής, ο Μανώλο μας, με εκπληκτικό άλμα στα 6.16. Πάμε στον Γιώργο Γιαλτάκη.
5: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 36ο λεπτό. Όφι Τσέσκα, Σόφια 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο ταξιάρχης Φούντας στο 20ο λεπτό μετά από την σέντρα που έκανε ο Αϊτόρ Καταλαμπιέντρα από τα αριστερά. Τρίτη ασίστ του Αϊτόρ για τον φετινό Όφι. Τις δύο προηγούμενες στο Super Cup. Ο Ισπανός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν με τον Όφι. Ο Αϊτόρ μπήκε από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα. Η μπάλα έφτασε στον Φούντα, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι με ένα δυνατό σιρτό σουτ δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ θα κάνει το 1-0. Μετά το 25 πήρε μέτρα η Τσέσκα στον αγωνιστικό χώρο. Όφι φαίνεται να την περιμένει στο δικό του μισό για να προσπαθεί να βρει στην επίδεση τους γρήγορους, τους ταχυδυναμικούς νους Αϊτόρ και τον σκόρερ τον Φούντα. Μάλιστα στο 29 η Τσέσκα Σόφιας έχασε τη μεγάλη της ευκαιρία με τον Γοδόη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή αλλά υπό την πίεση του Σχέλη έκανε το σουτ και η μπάλα έφτασε στον Χριστογιώργο, όπως και τώρα ο Χριστογιώργος αποκρούει ένα σούτ που δεν έγινε με μεγάλη πίεση από τον Σένσι. 1-0 Όφι Τσέσκα στην επίθεση. Τώρα είναι Όφι, είναι ο Νους ο οποίος τρέχει να προλάβει την μπάλα. Όχι, την πρόλαβε την τελευταία στιγμή στο τσακ που λέμε ο Λαπούκοφ και την πέταξε σε κόρνερ με υπερένταση και δείχνει να έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας ο Φέντορ Λαμπούκοφ, ο 23χρονος τερματοφύλακας της Τσέσκα Σόφια. Η μπάλα είναι κόρνερ από τα δεξιά για τον Όβι. 15.000 κόσμος εδώ στο Μακρύτιο στάδιο έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για την κριτική ομάδα. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά για τον Όβι με τον Αϊτόρ. Ο Ισπανός κατά κόρο εκτελεί τα στημένα για την κριτική ομάδα. Τώρα πάει κοντά και ο Αποστολάκης, ο Αϊτόρ θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το κόρνερ, εκτός αν γίνει κάποια κουμπούνη, να είναι και ο Ανδρούτσος εκεί. Να δούμε. Τελικά ο Ανδρούτσος το εκτελεί στο ύψος του πέναλτι μπάλα. Θα διώξουν όπως οι παίκτες της ΣΚΑ Σόφιας και θα την απομακρύνουν μακριά από την περιοχή τους. Πολύ ωραία η πάσα που γίνεται αριστερά για τον Παστό. Τρεις μένα τώρα. Σένσι για την ομάδα της ΣΚΑ. Σένσι καθυστερεί ο Σένσι, θα κάνει το σούτα. Πέσει στην αριστερή του γωνιά. Θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος αυτή την ξαφνική αντεπίθεση στο transition. Βρήκε ανοργάνωτη την άμυνα του Όφη η Τσέσκα Σόφιας, αλλά το σούτ του Σένσι στο 38ο λεπτό δεν ήταν τόσο δυνατό ή αν θέλετε και ικανό να απειλήσει τον Χριστογιώργο, ο οποίος του είχε κλείσει ούτως ή άλλο το οπτικό πεδίο εκ την άκρη στην αριστερή του γωνία.
1: Και πολύ σημαντικό, εύκολα, Γιώργο, ότι την μπλόκαρε, διότι αν το έφευγε υπήρχαν δύο επιθετικοί της φιλοξενούμενης ομάδας.
5: Ναι, γιατί έγινε μια αντεπίδεση και βγήκε η Τσέσκα Σόφια τρεις μένα. Τρεις ποδοσφαιριστές της Τσέσκα Σόφιας μένα του Όφη, αλλά δεν ήταν, καθυστέρησε ο Σένς αρκετά, έτσι μπόρεσε και οργανώθηκε όπως, όχι όπως θα ήθελε ο Χρήστος Κόντης, γιατί γύρισε και κοίταξε τον πάγκο της ομάδος του λέγοντας, δείχνοντας σημάδια ανακούφιση σε αυτή τη φάση, και το σούτ του Σένση δεν ήταν τόσο δυνατό ή τεχνικό για να απειλήσει τον Χριστογιώργο. Είναι δύο οι φάσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Τσέσκα Σόφιας. Στο 29 ήταν η μεγάλη της ευκαιρία με τον Γοδό, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, αλλά από το κοντά στο ύψος του πέναλτι τον παρεμπόδισε ο Σκέλης αποτελεσματικά και δεν έκανε το σούτ όπως θα ήθελε. Και η φάση πριν από μερικά δευτερόλεπτα, όταν ο Σένση βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογιώργο, αλλά το σούτ που έκανε δεν ήταν δυνατό. 1-0 Όφη Τσέσκα με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα, του 30χρονου επιθετικού του Όφη, από το 20 λεπτό μετά την τρίτη φετινή assist του Αϊτόρ. Η κριτική ομάδα μέχρι το 25 ήταν κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το 25 πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο της ΣΚΑ Σόφιας, αλλά δεν είναι η ομάδα που έχει κλείσει τον Όφη. Τον έχει απειλήσει βέβαια δύο φορές. Όφη δείχνει ότι δίνει χώρο στην ομάδα της ΣΚΑ να επιτεθεί και αυτό σε συνέχεια με άμεσο παιχνίδι να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του νους του Αϊτόρ και του Φούντα, χτυπώντας στην κόντρα επίδεση. Θα το δούμε αυτό όμως στην πορεία.
1: Ωραία.
5: Τι εξέλιξη θα έχει.
1: Γιώργο, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Αν χρειαστεί κάτι μας διακόπτεις, πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός, Παναθηναϊκός, Χράτης Κράλοβιτς, είναι στο 0-0.
5: Στο Ολυμπιακό Στάδιο είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει πάντα το 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με εξαίρεση μια-δυο προσπάθειες από το Λιβάη, ενώ τώρα είναι ωραία ενέργεια από τον Ντεφράι, θα βρει τον Ταμπόρδα. Θα δεχθεί ένα μαρκάρισμα από τον Ταρίντα, ο Ταμπόρδα στη μεσαία γραμμή. Θα πέσει το χορτάρι, το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 11ο λεπτό, παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός, όπως έλεγε ο Χρήστος νωρίτερα, παρουσία 22-23.000 φίλων του αυτή την ώρα που βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι μια ατμόσφαιρα την οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν οι φίλοι του Τριφυλιού, ενώ είναι ο Ταμπόρδα τώρα θα σηκωθεί από το χορτάρι. Ήταν ένα μαρκάρισμα το οποίο έγινε λίγο πριν την μεσαία γραμμή. Θα έλεγε κανείς, Χρήστο, εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά, έχει μια εικόνα πρωτοβουλίας των κινήσεων, κυρίως στη μεσαία γραμμή.
6: Ναι, μπήκε αρκετά ορμητικά. Μπήκε αρκετά ορμητικά. Σε κάποια στιγμή είδαμε την τσέχικη ομάδα είναι πολύ μαζεμένη πίσω, να παίζει και με 10 παίκτες από την μπάλα. Εδώ τώρα σε αυτή τη σύγκρουση. Το πρόβλημα, παρότι την κλωτσά την έφαγε ο Ταμπόρδα, δείχνει να το έχει ο Νταρίδα που έβαλε την κόντρα. Δεν πάτησε καλά το πόδι του στη συνέχεια και δείχνει να πονάει λιγάκι. Πρέπει να έχει ελαφρύ διάστρεμα, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι.
5: Σηκώθηκε όμως, είναι οκ.
6: Λοιπόν, πατάει, λογικά θα περάσει.
5: Για τον Ντεφράι, ο οποίος θα πάρει την μπάλα τώρα και θα την αλλάξει με τον Φαντρόκελεν. Ο Παναθηναϊκός επιχείρη να δημιουργήσει μια επιθετική πρωτοβουλία από τα δεξιά με τον 30φύλλο τον Τσάπρα. Για βαθιά παλιά με στόχο τον Λιβάη. Ο Λιβάη θα φύγει, θα μαρκάρει πολύ ωραία. Θα βάλει το κορμί του. Ο Λιβάη θα κερδίσει με το εκτόπισμά του το κόρνερ. Ήταν πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λιβάη Γκαρσία μπροστά στον Τσέκ. Έβαλε το κορμί του με αυτό το εκτόπισμα και την ταχυδύναμη που έχει ο Λιβάη. Κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Σε πρώτο χρόνο, σε ένα δεύτερο χρόνο, η μπάλα κόντραρε το κόρνερ. Είναι για τον Παναθηναϊκό το δεύτερο. Στο 12ο λεπτό είμαστε με τον Πέδρο τον Τσιριβέγια, ο οποίος πάει να του εκτελέσει από τη δεξιά πλευρά αυτή τη φορά όλος ο κόσμος μέσα στα καρέ της εστίας του Άνταμ Ζαντράτζιλ, του τερματοφύλακα της ομάδας της Χράντετς Κράλοβε. Ο Τσιριβέγια και όλος ο κόσμος. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό, μπορεί να απειλήσει. Τσιριβέγια εκτελεί μια κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται, Κυριακόπουλος στο rebound. Έξω περιοχή θα βγάλει στον Τσάπρα. Τσάπρα θα γεμίσει. Μπάλα θα περάσει. Ντεφράι. Κοντράρι. Ταμπόρδα σε μικρό χώρο. Κρατάει και πάλι στον Τσιριβέγια. Η βαθιά παλιά του Τσιριβέγια. Μια κεφαλιά από τον Τετέι. Δεν μπορεί να τη φέρει την μπάλα. Μέσα στην περιοχή ο Ανδρέας ο Τετέι. Μπάλα φύγει μακριά από τα δοκάρια των Τσέχων. Χάνεται μια προσπάθεια. 13ο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να αναπτύξει το ρυθμό του. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτά τα 13 λεπτά με τους δύο επιθετικούς, με Λιβάη και Τετέι, σε ένα κλασικό 4-4-2. Δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο στο κέντρο. ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά και πιο πίσω Τσάπρας δεξιά και Διακόπουλος αριστερά και το Ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια συνθέτουν την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού αυτή τη βραδιά. Μια προσπάθεια για τους Τσέχους από τα αριστερά σε φάση επίθεσης με τον Χόρακ και τον Στόνεκ. Ο Στόνεκ θα βγάλει και θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω στον Λούντβικ. Αυτός θα παίξει με τον Βαμπιούρεν. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή για την Χράντετς Κράλοβε, μια ομάδα η οποία είναι στο τσέχικο πρωτάθλημα, θα κερδίσει. Προς τη στιγμή το λάθος πήγε να γίνει από τον Λιβάη. Μπαλά κόντραρε, έφτασε σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι Τσέχοι σιγά αργά αργά. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να αφήσει τους Τσέχους να κατεβάσουν την μπάλα στα πρώτα μέτρα και να πιέσει όταν θα κάνουν κατοχή έξω από την περιοχή τους, για να γίνουν οι παίκτες του Τριφυλλιού πιεστικοί και να κάνουν άμεσα τις κατοχές σε αυτό το transition, το οποίο τα έχουν καταφέρει καλά μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Για να την προσπάθεια με τον Τετέι να περνάει, βάζει το κορμί του Τετέι, ξεμαρκάρεται. Μια δεύτερη προσπάθεια, μια τρίπλα. Ζητάει κάτι ο Τετέι, δεν υπάρχει κάτι. Παίζεται, λέει ο διαιτής, ο οποίος είναι ο Γάλλος ο Μπριζάρτ, ενώ τώρα η Τσέχη είναι στο προσκήνιο με πολύ ωραίο τρόπο. Ο Αντίνο θα γυρίσει και θα κόψει με τη βοήθεια του Κυριακόπουλου και πάλι ο Αντίνο έχει χώρο να κινηθεί ο Αργεντινός. Για να δούμε, Αντίνο Λιβάη κρατάει φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Έξυπνα ο Λιβάη, κράτησε την μπάλα εκεί, κέρδισε το φάουλ, θα δώσει τη δυνατότητα στους παίκτες να κατέβουν και να πάρουν χώρο για να δημιουργήσουν φάση επίθεσης.
1: Λοιπόν, είναι πάμε για τα τελευταία δύο λεπτά στην Κρήτη για τον αγώνα του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
5: Είμαστε στο 45-1-0 ο Τσέσκα Σόφιας με τον γκολ του Ταξιάρχη Βούντα στο 20 λεπτό με σούτ στη δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ μετά από σέντρα του Αϊτόρη. Τσέσκα Σόφιας είναι στην επίθεση, κεφαλιά από τον Γοδόη, κόρνερ. Αϊσέντρα που έγινε από τα δεξιά από τον Τζέιμς Ετό, κεφαλιά από τον Γοδόη, μπάλα κόρνερ. Πιέζει η Τσέσκα μετά το 25, έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχει απειλήσει τρεις φορές την εστία του Χριστογιώργου. Αυτή ήταν η τρίτη, την πρώτη φορά πάλι με τον Γοδόη και υπό την πίεση του Σιέλη σούταρη μπάλα από κρούσκι από τον Χριστογιώργο. Στο 38 σου του Σένση ξανά ο Χριστογιώργος επενεύει και στο 45 είχαμε την κεφαλιά του Γοδόη από την σέντρα που έκανε από τα δεξιά ο Ετό. 3 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα μπαίνουμε στο πρώτο. Όφη, ο οποίος ναι μεν έχει δώσει χώρο στην Τσέσκα που έχει ανέβει, αλλά και ο ίδιος δεν μπορεί μετά τον γκολ που σημείωσε να φτάσει με αξιώσεις στην εστία του Λαπούκοφ. Μπήκε πολύ δυνατά η κριτική ομάδα και μέχρι το 25 ήλεγχε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού. Εκτός στην φάση του γκολ στο 20 λεπτό, είχε άλλη μία στο 6 λεπτό μετά τη σέντρα του Αϊτόρ και πάλι από τα αριστερά. Ο Νους δεν μπόρεσε να σουτάρει όπως θα ήθελε, η μπάλα κονταρίστηκε και έδιωξαν οι αμυντικοί τη Τσέσκα, η οποία είναι τώρα στην επίθεση και πάλι από τα αριστερά με τον Σέντσι. Σέντσι θέλει σκαλοπάτι να μεταβάσει την μπάλα τελικά πίσω στον Γκαμπίν. Ο Γκαμπίν προωθεί την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Όλη η Τσέσκα είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη. Η μπάλα είναι στον Ετό μεταξύ Άντες και μεγάλη περιοχή τη κρατική ομάδα. Ετό σεντράρι, θα διώξουν οι παίκτες του Όφη σε ένα χώρο που είναι ο Νους. Ο Νους θέλει να κερδίσει την μπάλα. Γκαμπίν και πάλι ελέγχει την μπάλα αριστερά στον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες μεταξύ Άντες και μεγάλη περιοχή του Όφη από τα αριστερά. Ξανά για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα πίσω στον Καμπίν. Ο Καμπίν αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά που είναι ο Ετό, ο οποίος θα κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ κοντά στο μιάκι του κόρνερ και το κέρδος για την Τσέσκα Σόφιας είναι ένα πλάγι out από τα αριστερά όπως επιτίθεται μεταξύ κόρνερ και της πρόκρασης της μεγάλης περιοχής του Όφη, αλλά έχουμε αλλαγή στο πλάγι out διότι μετακινήθηκε αρκετά ο ποδοσφαιριστής της Τσέσκα Σόφιας. Έτσι λοιπόν κερδίζει και χρόνο. Είμαστε στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου η κριτική ομάδα. Ένα πλάγιο που εκτελέσει τώρα ο Αθανασίου στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη από τα αριστερά. Όπως ο Αθανασίου είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Όφη Τσέσκα Σόφιας 1-0 με τον γκολ που σημείωσε στο 20 λεπτό Ταξιάρχης Φούντας από την ωραία σέντρα assist του Αϊτόρ. Η μπάλα είναι στον Ροντρίγκες, ο οποίος πολύ δύσκολα την γυρνάει πίσω στον Λαμπούκοφ. Υπό την πίεση του Ταξιάρχη Φούντα, ο Λαμπούκοφ θα δώσει ξανά στον Ροντρίγκες, ο οποίος ελευθερώνει σε ένα χώρο που θα κερδίσει την κεφαλιά. Ο Μπουχαλάκης προσπαθεί, ο Φούντας. Θα κερδίσουν οι παίκτες της ΣΚΑ Σόφιας. Όμως ο Σχέλης πολύ έξυπνα, πολύ ψύχρεμα στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας στον Αποστολάκη, Αποστολάκης στον Φούντα. Ξανά Ανδρούτσος τώρα, όμως δεν θα γίνει σωστά η πάσα. Θα κόψει όμως ο Αθανασίου μετάκλιν. Θα δώσει και τον Αϊτόρ. Αϊτόρ στο χώρο της μεσαίας γραμμής κλείνεται. Πίσω η μπάλα για τον Πούγκουρα και ο Πούγκουρας ακόμα πιο πίσω για τον Χρήστο Γιώργο. Προσπαθούν να ροκανίσουν αυτά τα τελευταία λεπτά οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ και να πάνε στο ημίχρονο προηγούμενη με ένα 0 της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με τον γκολ που σημείωσε ο Ταξιάρχης Φούντας στο 20ο λεπτό μετά την σέντρα του Αϊτόρ. Από τα αριστερά τώρα προσπαθεί η ΤΣΕΣΚΑ να αναπτυχθεί. Η μπάλα είναι για τον Σένση. Τελικά είναι για τον Πίτα, τον πρώτο σκόρερ, τον Κύπριο Πίτα, τον πρώτο σκόρερ της ομάδας ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην Ευρώπη με 3 τέρματα. Τώρα προσπαθούει η ΟΦΗ να βγάλει στην επίθεση τον Νους από μια άμεση μετάβαση και έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ με τον κόλ Ταξιάρχη Φούντα στο 20 λεπτό μετά τη σέντρα του Αϊτόρ. Ένα πρώτο 20 λεπτό που ανοίγει στον ΟΦΗ τα τελευταία 25 λεπτά στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας που έχασε ευκαιρίες με τον Γοδόη στο 29, το Σένση στο 38 και τον Γοδόη στο 45.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο Γιαλτάκη. 1-0 στο ημίχρονο ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ανοιχτό μικρόφωνο θα έχει και ο Γιάννης Βοητσίδης που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Μπράν 0-0. Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Χράντετς.
6: Στο 19-0-0 δεν υπάρχει μεγάλη φάση. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διάθεση του Παναθηναϊκού να πάρει μπάλα στα πόδια του και να πιέσει. Το καταφέρνει κάποιες στιγμές. Δηλαδή στριφογυρνάει την μπάλα γύρω-γύρω από την περιοχή. Την έχει βάλει κάποιες φορές μέσα, αλλά όχι επικίνδυνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα, σε αυτά τα σχεδόν 20 λεπτά που έχουμε περάσει, καθαρή φάση δεν έχουμε δει από καμία ομάδα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε καν υποψία, ίσως μόνο αυτά τα δύο σουτ του Λιβάη Γκαρσία από καλό σημείο που κοντραρίστηκαν. Το πρώτο πιο καλό στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο κόρνερ ο Παναθηναϊκός, ένα η Χράντετς Κράλοβε, η οποία ψάχνει περισσότερο την κόντρα. Σε πολύ μικρά κομμάτια του αγώνα έχει βγει λίγο πιο θαρετά μπροστά για να κυκλοφορήσει την μπάλα κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τον Λιβάη Γκαρσία τώρα να κάνει μια καταμέτωπη επανεπίθεση. Σουτάρι Τζούφιο Σου, την μπάλα φεύγει αδύναμα έξω από την εστία και μακριά. Πιάζει περισσότερο χορτάρι ο στράικερ του Παναθηναϊκού παρά μπάλα. Δεν βγήκε κάτι καλύτερο, παρότι για τρίτη φορά έκανε μια μετωπική επίθεση. Έφτασε στο ημικύκλιο, είχε χώρο, σούταρε, αλλά δεν έπιασε καλά το σούτ, δεν βρήκε καλά την μπάλα, η οποία πέρασε πολύ μακριά και αδύναμα έξω από την εστία της Χράντετς Κράλοβε. Στο 20 λεπτό το έχουμε κλείσει, 0-0. Παναθηναϊκός και πάλι στο επιθετικό προσκήνιο με πάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής που κοντράρονται με πλάγιο από τα αριστερά. Θα εκδηλωθεί η επόμενη επίθεση για τους πράσινους. Στα εντελώς κίτρινα αγωνίζεται η Χράντετς Κράλοβε, πράσινη μπλούζα και άσπρο σορτσάκι ο Παναθηναϊκός. Είναι τώρα στην επίθεση με την παλιά που γίνεται για τον Λιβάη Γκαρσία. Έχει χώρο. Πλησιάζει ο Λιβάη Γκαρσία. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σκόβει την μπάλα προς τα πίσω. Το σουτ δεν θα γίνει από τον Τζάπρα. Καθυστερεί, πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω. Το φοβήθηκε. Είδε πολλά κορμιά μπροστά του. Οπότε εδώ χάνεται μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό να απειλήσει άμεσα. Δεν ξέρω που θα πήγαινε το σουτ. Αλλά δεν το ρίσκαρε ο Τζάπρα. Πήγε να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Να τρυπώσει πιο βαθιά. Δεν του βγήκε η φάση. Έχασε λίγο το κοντρόλ. Τον πρόλαβαν οι Τσέχοι, τον Κόντραν. Την μπάλα πέρασε πλάγιο out για την ομάδα.
1: Στο 0-0 ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα. Οτιδήποτε θέλουν θα παρεύουν. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη που ο ΠΑΟΚ από την άλλη οπότε με έχουν χάσει πολλές φάσεις. Δεν έχει καταφέρει όμως να σκοράρει.
0: Πράγματι, 49 λεπτά πλέον στην Τούμπα, 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την νορβηγική Μπραν. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, είναι καλύτερος, έχει σπαταλήσει όμως πολλές ευκαιρίες, κυρίως με τους δύο νεαρούς του, το Χατσίδη και τον Μύθου. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει και ο ΠΑΟΚ βέβαια πρέπει να γίνει πιο ουσιώδης. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό ήταν καταιγιστικός, τότε χάθηκαν οι περισσότερες ευκαιρίες γιατί μετά δεν ήταν πολλές ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Θα έλεγα η καλύτερη ήταν στο 31ο λεπτό μετά το 19 που ο Χατσίδης έχασε τη μεγάλη ευκαιρία από την πάσα του Γιαννούλη. Φτάσαμε στο 39 για να χάσει μια καλή ευκαιρία ο Μύθου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει λοιπόν πιο ουσιώδης, πιο αποτελεσματικός. Ένας ΠΑΟΚ που είναι λογικό να ψάχνει τα πατήματά του στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Ο Κωνσταντέλιας ξεκάθαρα ήταν ο πιο ποιοτικός, ο πιο δημιουργικός παίκτης της ομάδας. Τώρα θα πρέπει να βρεθεί βρεθούν άλλοι τρόποι για να γίνεται ο ΠΑΟΚ επικίνδυνος για να φτάνει στο γκολ.
1: Να πούμε Γιάννη εδώ ότι θα είναι κομβική απουσία για τους Νορβηγούς στη ρεβάνς, αφού ο αρχηγός της, ο Κνούτσεν, με την κίτρινη κάρτα που έχει δεχτεί, ήταν η τρίτη σε αυτήν την προκριματικά και θα απουσιάσει στο δεύτερο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
0: Έχουν πολλές απουσίες οι Νορβηγοί. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τις εκμεταλλευτεί. Δεν ξέρω κάποιοι από αυτούς που λείπουν ενδεχομένως να παίξουν στη ρεβάνς. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα στη ρεβάνς δεν υπολογίζεται ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την αποβολή του στις Βρυξέλλες την περασμένη Πέμπτη. Για να δούμε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την σε γενικές γραμμές καλή εικόνα του. Φυσικά φωνάζει για τον ΠΑΟΚ το ότι δεν έχει αποκτηθεί center for μέχρι στιγμή. Ή εν πάση περιπτώσει αποκτήθηκε ο Ενδιαγέ που ήρθε πριν από λίγες μέρες, είναι στον πάγκο, ενδεχομένως να τον δούμε να αγωνίζεται κάποια στιγμή αντί του Μύθου. Ο ΠΑΟΚ πάντως που βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτησης του βασικού, θα έλεγα, σεντερφόρ, του σεντερφόρ που ενδεχομένως θα κάνει την διαφορά. Μάλιστα παίζει και ένα όνομα τις τελευταίες ώρες του Σλοβάκου, του Νταβίντ Στρέλετς, του επιθετικού της Μίτλεσμπρο. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Χατσίδη, ο Χατσίδης έχει χώρο, δίνει για τον Τάισον. Ο Τάισον έξω από την περιοχή, το σουτ μπλοκ, ο τερματοφύλακας, ο Ντίγκελαντ. Εδώ είχε χώρο ο Τάισον. Δεν ήταν όμως το καλύτερο δυνατό σουτ αυτό που έκανε.
5: Θα πάρουμε μικρόφωνο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια άτυχη στιγμή για τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα, ο οποίος φεύγει υποβασταζόμενος. Αναγκαστική αλλαγή στο 24ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Γιώργος ο Κάτρης παίρνει τη θέση του. Ο Παναθηναϊκός έχει μια κακοδαιμονία με τους τραυματισμούς φέτος, ειδικά σε αυτή τη θέση. Ο δεξίμπακ έξω, Καλάμπρια στα πιτς, τουλάχιστον μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Έτσι όπως είχαμε ενημερωθεί. Έξω και ο Τσάπρας αυτή τη στιγμή. Ο Κάτρης μπήκε.
6: Κατά συνθήκη δεξιμπακ. Ναι. Δεν είναι η θέση του. Στόπερινο παιδί θα παίξει αναγκαστικά σε αυτή την θέση.
5: Λοιπόν, Γιάννη.
1: Μας έχω και ένας
0: Βετσίδης. Συνεχίσουμε. Μπορείτε να κρατήσετε, γιατί εδώ έχουμε μια διακοπή. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού ο Μύθου, πρέπει να χτύπησε στο κεφάλι πριν.
5: Ωραία,
0: από
5: να
0: λίγο.
5: Πάρουμε λοιπόν μικρόφωνο, ναι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο 25ο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0 με αυτή την άτυχη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Στο 23ο λεπτό ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος εκτός αγωνιστικού χώρου. Αναγκαστική αλλαγή, ο Γιώργος ο Κάτρης πήρε τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Κάτρης απόψε αγωνιστή. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μια βαθιά μπαλιά θα πιάσει μια κεφαλιά ο Λιβάη, ο Τετέι, μπάλα θα πάει στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ο Τσιριβέγια, ο Φντεφράι θα βγάλει στον Κάτρι, ο Κάτρις με τον Καμαρά και όλα αυτά με τους πράσινους να επιχειρούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επιθετικής λειτουργίας. Δεν ανοίγονται οι Τσέχοι, παίζουν πολύ κλειστά την αμυντική τους λειτουργία, δεν βγαίνουν από το καβούκι τους, περιμένουν τον Παναθηναϊκό να αλλάξει πάρα πολλές πάσες για να μπορεί να φτάσει μέχρι την εστία τους. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, με εξαίρεση 2-3 προσπάθειες ωραίες από τον Λιβάη. Ενώ τώρα ωραία θα ξεμαργαριστεί Κυριακόπουλος με Αντίνο. Το γύρισμα στην περιοχή δεν μπορεί να βγει πρώτος στην μπάλα ο Τετέι. Απομακρύνουν ευκολία η Τσέχη κεντρική αμυντική. Αντίνο, η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα κερδίσουμε στο τριφυλλί. Ωραία, Αντίνο, για να δούμε. Αντίνο, εξωπεριοχή. Αντίνο προσποιείται. Λάθος πάσα. Τελευταία στιγμή στον Τετέι. Δεν μπόρεσαν εκεί να συνδυαστούν. Η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν τώρα να φύγουν στην κόντρα οι Τσέχοι με τον Μίχαλη. Ωραία, θα γυρίσει ο Λιβάη και θα μαρκάρει. Καθαρά δείχνει ο διαιτητής με τον Κάτρι να συνεργάζονται εκεί. Τελευταίο θα βρει ο Λιβάη την μπάλα. Ήταν ωραία προσπάθεια νωρίτερα με τον Σαντίνο. Αντίνο για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε να παίξει το 1-2 με τον Τετέι. Η μπάλα πέρασε ένα φάουλ. Θα κάνει τώρα ο Ταμπόρδα. Θα βρεθεί στο χορτάρι εκεί για του Τσέχου ο Σάμιουελ Ντάντσεκ, ο οποίο βρέθηκε στο χορτάρι. Και έχουμε ένα φάουλ στο 25ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό Χρήστο να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αλλά
6: είναι ένα θέμα πώς η μπάλα θα μπει μέσα στο κουτί, πώς θα μπει μέσα στην περιοχή. Δεν έχει βρει τρόπο ο Παναθηναϊκός απέναντι σε αυτή την πολύ κλειστή άμυνα να δημιουργήσει κινδύνους και φάσεις. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια από την Χράντετς να βάλει την μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα αντιδράσει καλά ο Κάτρης εκεί, θα κερδίσει τη μονομαχία, θα κερδίσει και την δεύτερη κόντρα. Κάνει ένα ωραίο άδειασμα και προωθεί την μπάλα προς τον Καμαρά, ο οποίος πιεζόμενος θα γίνει το λάθος εκεί από τον Πένια και τον Καμαρά. Ευκαιρία, κόντρα ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό εκεί, το σούτ ήταν αδύναμο από τον Σλόνιτσικ. Ήταν μια απρόσεκτη συνεννόηση μεταξύ Πένια και Καμαρά. Ο Πένια ξανάδωσε τον Καμαρά, όμως γυρίζει αυτό στην πλάτη του και φύγε προς τα μπρος. Δεν αντιλήφθηκε ότι ο τερματοφύλακας θα δώσει την μπάλα. Οπότε βγήκαν οι Τσέχοι σε πλεονεκτική θέση. Ίσως ήταν η πιο καλή στιγμή του αγώνα μέχρι στιγμής, άσχετα αν δεν κατέληξε σε κάποια καλή ευκαιρία. Γιατί στο σουτ που έγινε υπήρξε κόντρα και δεν πήγε η μπάλα πιο βαθιά στην άμυνα του Παναθηναϊκού, που είναι τώρα μπροστά. Με τον Κάτρι να διεκδικεί την μπάλα, βγαίνει κοντράρι εκεί ο πλάγιος αριστερός, ο Χόρακ. Και παραχωρεί ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο ύψος του πάγκου του Παναθηναϊκού. Εκτελεί ο Κάτρης. Αφήνει για τον Καμαρά. Στον άξονα η μπάλα προς τα πίσω για τον Φαντρόγκελεν. Περιμένει ο Ντεφράη. Φαντρόγκελεν τελικά θα κάνει την μπάσα πιο αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Χαμηλά η μπάλα κάτω με στόχο να περάσει για τον Τετέι. Τετέι για τον Ταμπόρδα σε πιο κεντρικό ρόλο. Έχει φύγει λίγο από τα πλάγια. Πηγαίνει μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη για τον Κάτρη. Αυτό θα πασάρει γλυκά την μπάλα μπροστά για τον Λιβάη Γκαρσία που κάνει μια καλή υποδοχή. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Γυρίζει τον Κάτρη. Ο Κάτρης περνάει μπροστά για τον Ταμπόρδα. Η μπάλα δεν θα μπει πιο βαθιά, θα βγάλει την αντεπίθεση Χράντετς.
5: Για να δούμε την προσπάθεια με τους Τσέχους. Η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που κινείται ο Βαν Μπιούρεν. Ο Βαν Μπιούρεν θα παίξει με τον Ταριντά. Η μεγάλη βαθιά παλιά σε θέση έξω αριστερά. Είναι δυνατή, θα την προλάβει όμως εκεί. Από ό,τι βλέπω ο Χόρακ, ο οποίος βρέθηκε. Όχι, τελικά η μπάλα θα φύγει έξω πλάγιο. Για τον Παναθηναϊκό. 29 λεπτά στο παιχνίδι. Στο 0-0 ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του, κυρίως μεσοεπιθετικά στις επιλογές του, στην τελική προσπάθεια, για να μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες απέναντι στους Τσέχους. 29 λεπτά στο παιχνίδι. Ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι σε αυτά τα 30 λεπτά, με τον Παναθηναϊκό να παίζει σε ένα τέμπο, να δημιουργεί πρωτοβουλία των κινήσεων, κυρίως με πάρα πολλές μπαλιές από την αμυντική του διάταξη μέχρι και τα χάφ. Από εκεί και πέρα, με εξαίρεση το Λιβάη, ο οποίος όσες φορές πήρε την μπάλα έχει δημιουργήσει καταστάσεις. Ο Λιβάη δεν μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός και επιθετικός ο Παναθηναϊκός.
1: Γιάννη Βοητσίδη, είχαμε εμφράγματα στην Τούμπα. Η Μπράνη έχει χάσει από αυτά που δεν χάνονται. Μας ακούει ο Γιάννης Βοητσίδης στην Τούμπα.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δεξιό μπακ τον Ντερέβε, ο οποίος από πολύ πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Τώρα όμως έρχεται το γκολ για τους Νορβηγούς. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν στο 57ο λεπτό, και καθώς πλέον ακούγονται και συνθήματα για την κατά της ΠΑΕΠΑΟΚ, έρχεται το γκολ αυτό για τους φιλοξενούμενους. Το γκολ στην προσπάθεια από τα αριστερά. Το 0-1 δεν μπόρεσε ο Παυλένκα, έπεσε, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα. Έτσι λοιπόν έγινε από τον Έριξεν στο 57ο λεπτό του αγώνα, με το δυνατό σουτ με το αριστερό, το 0-1. Ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγαινε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, αντίθετα με το πρώτο. Χάθηκε η ευκαιρία που λέγαμε λίγο νωρίτερα από τον Τερέβε. Τώρα δεν χάθηκε όμως η ευκαιρία από τον Έριξεν. Ο Έριξεν με ένα δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, καθώς είχε αποσυντονιστεί η άμυνα του ΠΑΟΚ. Σε αυτή την περίπτωση γύρισαν γρήγορα οι παίκτες της Μπραν, και από την ωραία συνεργασία των Νορβηγών ήρθε αυτό το αριστερό πλασέ από τον Έριξεν. Το 0-1 λοιπόν, παγωμάρα εδώ στην Τούμπα. Είπαμε, σε ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως γίνεται σε βαρύ κλίμα μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ σπατάλησε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει απειλήσει. Να πούμε ότι μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι ο Ντιαγέ στο 56ο λεπτό στη θέση του Μύθου, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα, χτύπησε κάπου στο πρόσωπο. Νομίζω όμως ότι ούτως ή άλλως προετοιμαζόταν αυτή η αλλαγή. Ίσως να μπήκε ο Σενεγαλέζος και λίγο νωρίτερα από ότι θα έμπαινε υπό άλλες συνθήκες λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε ο Μύθου. Έτσι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα δυσκολεύουν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
5: Να πάρω λίγο στο Ολυμπιακό ευκαιρίες. Στάδιο, Γιάννη, να πάρω στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Δεν κατέληξε σε φάση το κόρνερ. Εκτελείται στην περιοχή. Δεν μπορεί εκεί ο Ντεφράη. Τελευταία στιγμή θα γίνει κάτοχος στην μπάλα ο Κυριακόπουλος. Επιχειρεί να πιέσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το χρονικό σημείο. Για να δούμε τη φάση. Με τον Καμαρά να γυρίζει αρκετά όμως μέτρα πιο πίσω στον Κάτρι. Κάτρι θα παίξει με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια έχει τον έλεγχο της μπάλας. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος νωρίτερα βρέθηκε σε θέση βολής, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Δεν μπόρεσε να τη βρει ο Τετέι να τη στείλει στα δίχτυα. Παραμένει το 0-0. Γιάννη.
0: Λοιπόν, στην Τούμπα να δούμε ο ΠΑΟΚ πώς θα μπορέσει να αναστρέψει αυτό το αρνητικό κλίμα που υπάρχει με τον γκολ που πέτυχε ο Έριξεν λίγο νωρίτερα στο 57ο λεπτό και μάλιστα με την Μπραν να είναι και πάλι στην επίθεση. Καμία σχέση το πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Έχασε πολλές ευκαιρίες, κυρίως με το Χατσίδη και το Μύθου. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπραν είναι αυτή που έχει μια καλύτερη εικόνα. Έχασε την ευκαιρία τη μεγάλη στο 55 με τον Ντερέβε. Ήταν το καμπανάκι του κινδύνου. Μάλλον δεν το άκουσαν οι παίκτες του Αλέσιο Λύση. Δύο λεπτά λοιπόν μετά την ευκαιρία της Μπραν ήρθε και το γκολ με το αριστερό σουτ του Έριξεν. Και να δούμε βέβαια αν ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να βρει κάποιες λύσεις, κάποιες απαντήσεις που δεν μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να τις δώσει αυτές τις απαντήσεις. Δεν μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να σκοράρει ενώ πολλές φορές πλησίασε στο γκολ και τώρα μέσα σε όλα έχει να αλλάξει και το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Τούμπα. Να πούμε, σε μια Τούμπα όπου είναι 14.000 οι θεατές σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, γι' αυτό είπα στην αρχή μισοάδια, μισογεμάτη η Τούμπα των 28.000 φιλάθλων. Ο Καμαρά τώρα σε μια σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή, η Μπραν ελέγχει ανάμεσα στους 14.000 φιλάθλους, είναι περίπου 30 θα έλεγα φίλοι της Μπραν στη θύρα 8, περιμέναμε για 100, ξέραμε, δεν βλέπω να είναι πάνω από 30, δεν ξέρω αν οι άλλοι δεν ήρθαν ή αν ήρθαν και πήγαν σε καμιά παραλία και δεν ήρθαν καν στο γήπεδο. Πάντως στο γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα άσχημο κλίμα με την εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, τις ευκαιρίες, την ευκαιρία που έχασε η Μπραν με τον Ντερέβε, το γκολ το οποίο πέτυχε και με το ότι ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο όσο έπαιξε στο πρώτο και θα έλεγα περισσότερο οι Νορβηγοί που είναι και στη μέση του πρωταθλήματός τους. Έτσι έχουν μέχρι στιγμής 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημά τους. Έχουν 7
6: νίκες. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Χράντετς εδώ να κάνει τον γκολ από λάθος του Καμαρά. Είναι επιπόλαιος ο Καμαρά σε κάποιες ενέργειες έξω από την περιοχή. Πήγε να γυρίσει την μπάλα στον Φαντρόγγελεν. Η μπάλα έφτασε έξω από την περιοχή. Το σούτ έγινε με ανοιχτό πεδίο από τον Νικ Φαν Μπιούρεν. Η μπάλα στη ρίζα της δεξιάς δοκού και βγήκε out. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια καταγεγραμμένη αξιόλογη στιγμή. Γιατί νωρίτερα είχαμε μια κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία. Πολύ μακρινία, μπάλα πολύ μακριά από την εστία. Ήταν όμως μια τελική προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό που είναι τώρα στο επιθέτικο προσκήνιο. Λιβάη Γκαρσία. Πω, εδώ το χάνει. Λιβάη Γκαρσία, μανάποδα φάλτσα, μπορούσε να πασάρει. Είχε δύο επιλογές και τα μπόρδα και τετέι. Πήγε από την ίδια γωνία, αλλά με ανάποδο
5: πόδι. Την πήρε τόσο ωραία. Κοίταξε πόσο ωραία παίρνει την μπάσα από τον Ταμπόρδα που σήκωσε την μπάλα ο Ταμπόρδα. Και τον ξεμαρκάρεται βάζοντας το κορμί του πολύ ωραία με το στήθος.
6: Με πήγε.
5: Κοίταξε εδώ.
6: Αντί
5: τώρα
6: να σουτάρει με το αριστερό, δοκίμασε με το δεξί. Είχε δύο επιλογές.
5: Να σπάσει την μπάλα.
6: Να σπάσει την μπάλα, είτε στον Ταμπόρδα πιο πίσω.
1: Εν τω μεταξύ, αν αστοχήσει λίγο πιο αριστερά, η μπάλα πάει στον επιθετικό του Παναθηναϊκού.
6: Ναι, ναι. Ήταν πολύ μεγάλη φάση.
5: Εκεί θέλει με εξωτερικό φάλτσο όμως να την κάνει απέναντι γωνία. Αν του πιάσει εκεί το εξωτερικό φάλτσο, η μπάλα θα καρφωθεί στη γωνία όμορφα.
6: Είναι περίπου στην ίδια θέση που βάλει τον γκολ. Στη Σόφια, απλά με τα ανάποδο πόδι. Δεν του βγήκε στο αριστερό, του βγήκε στο δεξί και από εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Παιδιά, θα σας δώσω αμέσως σε λίγο μικρόφωνο. Πάμε μέχρι την Κρήτη να δούμε αν έχει αλλαγές. Πάμε στον Γιώργο Γιαλετάκη.
7: 47ο λεπτό, Όφη Τσέσκα Σόφιας 1-0 με τον γκολ ταξιάρχη Φούντα από το 20. Δεν υπάρχουν αλλαγές από τους δύο προπονητές σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γρήγορα να πούμε τις ενδεκάδες. Όφη με Χριστογιώργο, Αθανασίου, Κοστούλα, Ιτόρ, Φούντα, Ανδρούτσο, Μπούγκουρα, Σχέλη, Νούς, Αποστολάκη και Μπουχαλάκη. Ο Χρήστο Γιάννεφ με Λαπούκοφ, Παστόρ, Γκαμπίνε, Μπόγκ, Σόνσι, Γοδό, Ιβάνοβ, Γιορντάνοφ, Πίτα, Ροντρίγκερ και το να πούμε τώρα στην επίδεση Όφη. Δεν ήταν όμως καλή τελική πάσα για τον Νους. Το 1-0 παραμένει, 48 λεπτό, με τον γκολ ταξιάρχη Φούντα από το 20 με σούτ στη δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ μετά από ωραία σέντρα που έκανε ο Αϊτόρ από τα αριστερά. Και τώρα είναι στην επίδεση η ομάδα της Τσέσκα με την.
1: Ωραία,
7: με τον
1: Γιώργο, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Οτιδήποτε είναι θα παρέμβεις. Πάμε στην Τούμπα. Έχει ένα επικίνδυνο φάουλ η Μπραν.
0: Ναι, ναι, ένα φάουλ το οποίο καταλήγει σε κόρνερ για τους Νορβηγούς που είναι ανώτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση το πρώτο ημίχρονο που είδαμε τον Μπάουκ να είναι κυρίαρχος με το δεύτερο που η Μπραν ειδικά στα τελευταία λεπτά έχει πάρει
7: Γιάννη,
0: πολλά μέτρα.
7: Για να πάρω για λίγο το μικρόφωνο εδώ στο Ηράκλειο, καθώς υπάρχει εξέταση βάρια χέρι παίκτη της ΤΣΚΑ Σόφια στην μεγάλη περιοχή των Βούλγαρων. Πάει να το δει τώρα ο διαιτητής της συνάντησης στο ΒΑΡ, ο Ζραντάν Γιοβάνοβιτς, και δεν αποκλείεται όφη να είναι να κερδίζει πέραν στο 41ο λεπτό. Εξετάζεται τώρα η φάση, 41ο λεπτό, όφη ΤΣΚΑ Σόφια 1-0 με τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντα. Ήταν μια προσπάθεια από τα αριστερά.
1: Υπάρχει μπάλα, χέρι Γιώργο.
7: Η μπάλα φαίνεται να βρίσκει πράγματι στο χέρι του Παστόρ. Στο χέρι του Παστόρ, και ο διαιτητής συνάντησης, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, είναι έτοιμος να δείξει το σημείο του πέναλτι, και το δείχνει. Πέναλτι για τον Όβι στο 49 σε χέρι του Παστόρ, καθώς προσπάθησε να κοντρολάρει με το δεξί πόδι την μπάλα. Αυτή βρήκε στο χέρι του και ο διαιτητής συνάντησης, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, έδειξε το πέναλτι. Τον κάλεσε ο VAR, ο συμπατριώτης του, ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς. Πέναλτι λοιπόν για τον Όβι στο 41ο λεπτό, απέναντι από τον Λαπούκοφ. Είναι ο Ανδρούτσος, ο αρχηγός, ή ο Φούντας, να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Είναι και ο Ανδρούτσος, είναι και ο Φούντας.
1: Φούντα βλέπω.
7: Ναι, να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Κοντά στην μπάλα είναι και ο Αποστολάκης. Ο ένας τώρα πιάνει την μπάλα, τη μετακινεί. Είναι τώρα πόλεμος νεύρων εκεί. Έτσι. Ο Ανδρούτσος λέει από τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή γιατί το κάνει αυτό, και ο διαιτητής πάει εκεί και λέει ότι εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Λοιπόν, είναι ο Ταξιάρχης Φούντας έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι απέναντι στον τερματοφύλακα της ΤΣΚΑ Σόφια, στον Φεντόρ Λαμπούκοφ. Τώρα είναι έτοιμος ο διαιτητής συνάντησης, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, να σφυρίξει. Ταξιάρχης Φούντας λοιπόν απέναντι από τον Λαπούκοφ, ενώ γίνονται παρατηρήσεις από τον διαιτή της συνάντησης σε ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, και στον Μπουχαλάκη και στον Γιορτάνοφ και στον Εμπόγκ. Απομακρύνεται λοιπόν Φούντας απέναντι από τον Λαπούκοφ. 51ο λεπτό, πέναλτι για τον Όφη. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί, γκολ! 2-0. Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας, 51ο λεπτό, Ταξιάρχης Φούντας, και πάλι χτυπάει για δεύτερη φορά σήμερα. Η πρώτη στο 20ο λεπτό, η δεύτερη στο 51ο, με πέναλτι Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας, 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Μεγάλο παιχνίδι για τον Όφη. 2-0 Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας, με την κριτική ομάδα να βάζει σοβαρή υποθήκη στο σημερινό παιχνίδι, καταρχάς για την νίκη και στη συνέχεια βεβαίως για την πρόκριση. Υπάρχει όμως αρκετός χρόνος, περίπου 40 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι, το πρώτο μάτς εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας 2-0 λοιπόν, με τα γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 20ο λεπτό και το άλλο στο 51ο λεπτό με πέναλτι.
1: Ωραία. Γιώργο Γιαλτάκη, έχει ανοιχτό μικρόφωνο όπως έχει ο Γιάννης Βοτσίδης από την Τούμπα. Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο για τα τελευταία 4-5 λεπτά του ημιχρόνου. Χρήστος Κοντός και Άρης Γάτας.
6: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα επίθεση του Παναθηναϊκού που είναι τώρα σε εξέλιξη με την κεφαλιά πάσα για τον Αντίνο. Προλαβαίνουν οι Τσέχοι, απομακρύνουν από τον Λιβάη Γκαρσία. Νωρίτερα είχαμε μια έξυπνη πάσα στην πλάτη των αμυντικών, πετάχθηκε ο Τετέι, αλλά βγήκε με γρήγορο τρόπο, με γροθιά, ο τερματοφύλακας, ο Ζαντραζίλ, απομάκρυνε, ενώ τώρα ο Τετέι έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή, χάνει το κοντρόλ. Από επιπολαιότητα, ίσως να είναι και ζαλισμένος γιατί είχε μια σύγκρουση με τον τερματοφύλακα, σφυρίχθηκε επιθετικό φάουλ, δεν υπήρχε περίπτωση πέναλτι εδώ γιατί είχε διώξει την μπάλα ο τερματοφύλακας με το χέρι, απλά με την φόρα που έρχεται ο ένας πάνω στον άλλον. Υπάρχει αυτή η σύγκρουση, μείναν για 3 λεπτά κάτω και οι δύο σηκώθηκαν. Ο Τετέ εδώ πιστεύω ότι ήταν λίγο ζαλισμένος, αν δεν ήταν τόσο θολωμένος, ίσως εδώ στην προηγούμενη φάση να μπαίνει πιο βαθιά μέσα στην περιοχή. Τα μπόρδα, κόντρα, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα πιο βαθιά. Θα κλέψουν την μπάλα και θα βγουν στην κόντρα επίθεση με τον Σλόντσικ. οι παίκτες της Χράντατς, αλλά εκεί ο Παναθηναϊκός έχει καλή αμυντική αντίδραση. Η πάσα από τον Καμαρά στον Τσιβέγια. Ο Παναθηναϊκός θα τελειώσει τον πρώτο ημίχρονο, συνεχίσει έτσι χωρίς κλασική ευκαιρία. Έχει κατοχή μπάλας, έχει πίεση, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, την έχει βάλει κάποιες φορές μέσα, αλλά δεν έχει βρει τρόπο να βρεθεί παίκτης αμαρκάριστος. Να τον ταΐσει κάποιος συμπαίκτης του, να γίνει μια ατομική ενέργεια, να βγει μια τέλος πάντων αξιόλογη επιθετική προσπάθεια. Πιο γαλφά στο αγώνα στο 34 με το δοκάρι που έχασε, που είχε ο Φαν Μπιούρεν στην επίθεση της Χράντατς μετά το λάθος από τον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ φλίαρος, είναι προβλέψιμος, έχει εγκλωβιστεί από το παιχνίδι των τριών αμυντικών. Τριονστόπερ, ο Λιβάη Γκαρσία είναι η Ιωάση Πασάρη, αλλά δεν παίρνει μπάλα για τον Τετέι. Αν παίρναγε θα ήταν τετάρτη, αλλά πολλά κορμιά μπροστά. Δύσκολο να έχει καθαρό πεδίο. Ο Παναθηναϊκός όμως πιέζει. Ένα καλό πηγό Παναθηναϊκός, άρα είναι η γρήγορη επανάκτηση της μπάλας.
5: Ναι, είναι πολύ καλό στο αμυντικό
6: τραπέζι. Είναι πολύ καλό εκεί.
5: Κάνει πάρα πολύ εύκολα επανάκτηση της κατοχής, πολύ σωστά. Και νομίζω ότι αυτό που είπες, Χρήστο, έχεις δίκιο, είναι όαση. Ο Λιβάη, ο οποίος κάθε φορά που παίρνει την μπάλα δημιουργεί προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα ο Καμαρά εκεί στο χορτάρι η μπάλα θα περάσει. Τσιριβέγια, οι Τσέχοι θα κερδίσουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Νταρίντα θα αφήσει και θα κερδίσει τώρα την μπάλα έξω περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα γίνει μια πάσα, θέλει προσοχή εδώ στην αμυντική λειτουργία. Έξω από την περιοχή ένα γύρισμα, ένα μαρκάρισμα. Ο Κάτρης κόντρα κόρνερ για την Χράντατς Κράλοβε. Υπάρχει μια σύγχυση εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού στην προηγούμενη φάση, μέσα στο 44ο λεπτό, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τους Τσέχους να έχουν κερδίσει ένα κόρνερ από την αριστερή πλευρά νωρίτερα. Ήταν η προσπάθεια η οποία έγινε στη μεσαία γραμμή. Χάθηκε η μπάλα, δεν μπόρεσαν διαδοχικά και ο Αντίνο αλλά και ο Καμαρά. Ο Καμαρά, ο οποίος δεν φαίνεται ότι είναι στα νερά του απόψε, σε τόσο καλή κατάσταση, έχει κάνει διάφορα λάθη εκεί στη μεσαία γραμμή που λίγο έλειψε να στοιχίζουν στον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα οι Τσέχοι έχουν κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά. Η μπάλα θα μπει στην περιοχή, απομακρύνουν εκεί με τον Ντεφρά οι πράσινοι και πάλι σε πόδια Τσέχων, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να κάνουν εκ νέου επίθεση. Ένα μαρκάρισμα, Τετέι κερδίζει και δίνει στον Ταμπόρδα. Και έχετε ευκαιρία τώρα ο Παναθηναϊκός να φύγει στην κόρτα, καθυστερεί ο Ταμπόρδα. Τώρα θα δώσει τον Αντίνο. Αντίνο θα κρατήσει και πάλι στον Ταμπόρδα. Δεν μπορούν να συνεργαστούν εκεί οι παίκτες. Η Αργεντίνη του Παναθηναϊκού, η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Χράντατς Κράλοβε. Σε λίγο θα έχουμε τις καθυστερήσεις. Να δούμε πόσες θα είναι αυτές. Υπήρξε η φάση με τον τραυματισμό του Τετέι. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι 2-3 λεπτά θα είναι σίγουρα, γιατί το παιχνίδι εκεί διακόπηκε αρκετά. Με τον Τετέι αλλά και τον τερματοφύλακα της Χράντατς να είναι στο χορτάρι. Οπότε τώρα θα δούμε, φίλοι ακροατές. Είμαστε πάντα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός με τη Χράντατς, ένα φλίαρο ανούσιο πρώτο 45 λεπτό. Με τον Παναθηναϊκό να έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να κάνει επιθετική πρωτοβουλία. Με εξαίρεση τον Λιβάη, ο οποίος όσες φορές έχει πάρει την μπάλα, έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Μια σέντρα, ο Ντεφράι, 4 λεπτά θα διώξει των καθυστερήσεων, τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα. Τετέι θα επιχειρήσει να περάσει, δεν μπορεί να περάσει ο Τετέι. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα εκεί. Τώρα συμπληρώνονται τα 45 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα παίξουμε 4 λεπτά καθυστερήσεις για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό για τη Χράντατς Κράλοβε. Με τον Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι. Τώρα ο Παναθηναϊκός Ντεφράι ελέγχει, θα βγάλει δεξιά στον Κάτρη. Κάτρης, ο οποίος πέρασε στο γήπεδο στη θέση του τριαντάφυλλου Τσάπρα που έφυγε τραυματίας το 25. Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα και θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία τώρα να δημιουργήσει επιθετική πρωτοβουλία. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Λιβάη. Ωραία, ο Λιβάη κατεβάζει. Λιβάη θα σπάσει την μπάλα στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τη σηκώνει εκεί την μπάλα σε ένα σημείο που δεν έπρεπε να το κάνει, γιατί ο Αντίνο δεν μπορεί να την κερδίσει. Αντίνο θα πέσει με δύναμη, θα κάνει το φάουλ. Η φάση σταματάει. Ήταν κακή, Χρήστο, φίλε ακροατέ. Ένα πρώτο θα έχει κίτρινη κάρτα ο Αντίνο. Η εκτίμηση τη φάση κυρίω από το ότι ο Τσιριβέγια στο προηγούμενο χρονικό σημείο σήκωσε την μπάλα και ανάγκασε τον Αντίνο εκεί να παλέψει να την πάρει, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε κατοχή. Όλα αυτά στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Θα λέγαμε, Χρήστο, είναι πολύ φλίαρο το
6: παιχνίδι. Ορατό της 0 για τον Παναθηναϊκό. Επιθετικά υπάρχει ένα θολό τοπίο, μια ομίχλη μπροστά του, δεν βλέπει τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε παίξει 46 λεπτά παιχνιδιού και δεν έχει κάνει φάση ο Παναθηναϊκός. Η μόνη τελική του προσπάθεια ήταν μια κεφαλιά ξέψυχη του Λιβάη Γκαρσία που έστειλε την μπάλα τρία μέτρα έξω.
7: Χρήστο, μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας να μειώσει. Όταν είχαμε το σουτ που έκανε ο παίκτης, ο οποίος μπήκε μόλις πριν από λίγο στο παιχνίδι, ο Ιτού, η μπάλα χτύπησε στο εξωτερικό, στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού του Χριστογέρου, καθώς την ακούμπησε βεβαίως και ο τερματοφύλακας του Όφη και κατέληξε κόρνερ. 58 λεπτό, ΤΣΕΣΚΑ 2-0. Να δούμε για αυτό το κόρνερ. Εκτελείται η μπάλα, είναι για την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον προθυμένο Ιβάνοφ. Η μπάλα πέρασε πάνω από τον Χριστογιώργο στο δεύτερο δοκάρι. Μόνος το Ιβάνοφ έπιασε την κεφαλιά και την έστειλε out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στο 59 λεπτό. Χρήστο.
6: Εδώ πάμε για το φινάλε των καθυστερήσεων. Έχουμε παίξει περίπου το μισό της τετράλεψης καθυστέρησης που βγήκε για τους τραυματισμούς του Σάπρα και του Τετέι. Τετέι τώρα προσπαθεί να κάνει ένα σόλο, πέρασε έναν δύο, όχι τον τρίτο. Κοντραρίστηκε η μπάλα, κίνησε την κατοχή. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει στυλ παιχνιδιού. Δεν του βγαίνει καθόλου, έχει βρακυκλώσει. Τον έχει μπλοκάρει πάρα πολύ καλά η Χράντετς, με χαρακτηριστικό ότι δεν έχει κάνει καμία αξιόλογη τελική προσπάθεια. Έχει μεν κατοχή, έχει κατά διαστήματα πίεση, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να ταΐσει τους δύο επιθετικούς που είναι μέσα στην περιοχή αποκομμένοι από τους άλλους δύο. Ό,τι κάνει ο Λιβάη Γκαρσία κυρίως με ατομική ενέργεια, ένα-δυο καλά μπασίματα τα οποία κόπηκαν στο σουτ πάνω γιατί είχε πολλά κορμιά μπροστά του. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό ότι όσοι φορές έχουν επιχειρήσει να σουτάρουν παίξει Παναθηναϊκού έχουν δει πολλούς παίκτες στην περιοχή. Είναι δύσκολο να περάσει μπάλα ανάμεσα. Ο Τσιριβέγια πάει να κάνει ένα τακουνάκι πάσα και τελικά βρίσκει αέρα και δίνει την ευκαιρία στους Τσέχους να βγουν στην κόντρα επίθεση με μια μεγάλη μπαλιά 40 μέτρων που την ελέγχει όμως ο Ντεφράη. Αφήνει για τον Πένια τελευταίες στιγμές του πρώτου μήχρονου που είχαμε πει στο 4ο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Τσιριβέγια, ωραίο άνοιγμα για τον Κάτρι. Έχει χώρο ο Πιτσιρικάς. Μπαίνει προς την περιοχή. Γλυκιά η σέντρα. Λιβάη Γκαρσία εδώ. Τα μπόρδα πιάνει πάλι περισσότερο αέρα παρά μπάλα και στέλνει έξω. Αυτή ήταν μια καλή προσπάθεια που ξεκίνησε από την πρώτη πάσα του Καμαρά. Λίγο πιο πλάγια αριστερά. Έγινε η πολύ ωραία εναλλαγή από τον Τσιριβέγια για τον Κάτρι. Ο Κάτρις έκανε μια γλυκιά σέντρα με το δεξί. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την κεφαλιά πάσα για τον Ταμπόρδα που με το δεξί πάνω στην κίνηση έπιασε περισσότερο. Ένα τσάφ έκανε εκεί από το σημείο του πέναλτι. Δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα. Οπότε νομίζω με την επιστροφή της στον αγωνιστικό χώρο θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα για το πρωτομήχρονο. Και πράγματι το ακούμε αυτό το τελευταίο σφύριγμα. Οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια 0-0. Ένα πολύ κακό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω το χειρότερο Άρη που έχουμε δει μέχρι τώρα.
8: Ναι. Από τα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, αυτό πρώτο ημίχρονο είναι ανούσιος, είναι φλίαρος. Μόνο κυκλοφορεί την μπάλα, δεν μπορεί να δημιουργήσει επιθέσεις. Δεν έχει πλάνο, δεν έχει προγραμματισμό, δεν έχει κάθετες πάσες.
1: Παιδιά, τα λέμε σε 15 λεπτά. Ναι. Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 με την Χράντετς Κάρλοβε. Όφη είναι στο 2-0 με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ανοιχτό μικρόφωνο έχει ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Εμείς όμως ο Γιάννη Βοητσίδη, ΠΑΟΚ Μπράν 0-1.
0: Λοιπόν, στην Τούμπα βρισκόμαστε πλέον στο 77ο λεπτό, 0-1 ΠΑΟΚ Μπραν, με τον γκολ του Κρίστιαν Έριξεν, τον γκολ από το 57ο λεπτό. Σαν να είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είπαμε ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, ήταν ανώτερος πρωταγωνιστής, πίεσε, έχασε ευκαιρίες, δεν άφησε τους Νορβηγούς να κάνουν πολλά πράγματα. Σαν να άφησαν τον καλό του σε αυτό στα ποδητήρια οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο ημίχρονο είναι τελείως διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει ούτε μία αξιόλογη ευκαιρία. Δεν μπορούμε να πούμε ένα σουτ του Τάισον έξω από την περιοχή που τον μπλόκαρε ο τερματοφύλακας ο Ντίγκελαν ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η Μπραν παίζει καλύτερα. Ο Αλέσιο Λύση προσπαθεί να ανακατέψει την τράπουλα με τους παίκτες που έχει, με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Έτσι έκανε τριπλή αλλαγή νωρίτερα. Μπήκαν ο Μπάμπα, ο Λουσέ και ο Τέιλορ στη θέση του Γιαννούλη, του Τάισον και του Σάντα Μαρία. Ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λουσέ αριστερό επιθετικό και τώρα πριν από λίγο μπήκε και ο Σορετήρε. Ο Σορετήρε μπήκε στη θέση του Καμάρα και ο Σορετήρε που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος, επέστρεψε από το δανεισμό του, είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν ξέρω, ενδεχομένως θα περιμέναμε τον Μπέλκα υπ' αυτές τις συνθήκες, αλλά κάτι έχει στο μυαλό του ο Λύση. Ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση τώρα που δεν φέρνει καρπούς και μάλιστα η Μπραν έχει την ευκαιρία να βγει στο επιθετικό transition. Η Μπραν, η οποία δεν εντυπωσιάζει, είναι όμως μια ομάδα πειθαρχημένη, μια ομάδα που στο δεύτερο ημίχρονο έχει περισσότερα τρεξίματα. Το έλεγε αυτό χθες ο Αλέσιο Λύση, το φοβόταν, γιατί όπως είπε η Μπραν βρίσκεται στα μισά του νορβηγικού πρωταθλήματος, ενώ ο ΠΑΟΚ ακόμη δεν έχει ρυθμό αγώνων. Το 0-1 λοιπόν παραμένει. Για τον ΠΑΟΚ η τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν στο 39, η ευκαιρία χαμένη του Μύθου, και τώρα έχουμε φτάσει στο 79. Για να δούμε τώρα, ο Σορετήρες, μέσα στην μεγάλη περιοχή κερδίζει το κόρνερ. Να λοιπόν έστω ένα κόρνερ που θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες του ΠΑΟΚ να πιέσουν, θα ανέβουν και οι στόπερο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος, για να διεκδικήσουν την μπάλα μετά από την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Λουσέ είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Είπαμε ο Γάλλος, ο οποίος αποκτήθηκε ως χαφ, αλλά όταν ήρθε είπαν όλοι ότι παίζει σε όλες τις θέσεις. Έτσι λοιπόν σήμερα παίζει αριστερά. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ από τον Μπάμπα. Να λοιπόν το γκολ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Μπάμπα Ραχμάν, που νωρίτερα πέρασε στον αγώνα στη θέση του Γιαννούλη. Με μια ωραία κεφαλιά ο Γκανέζος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Μπάμπα, που πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού νωρίτερα από τον Ντάισον, ισοφαρίζει στο 80 λεπτό του αγώνα. 1-1 λοιπόν με την κεφαλιά του Μπάμπα. Αυτό που λέγαμε, έστω ένα κόρνερ, πάντα σου δίνει μια προοπτική. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ισοφαρίζει 1-1 και έχει μπροστά του βέβαια πάνω από 10 λεπτά για να κυνηγήσει και τη νίκη, να πάει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στην ρεβάνς της Νορβηγίας. Να λοιπόν που ο έμπειρος Γκανέζος, μπαίνοντας ως αλλαγή και με το την ρεβάνς της Νορβηγίας. Να λοιπόν που ο έμπειρος Γκανέζος, μπαίνοντας ως αλλαγή και

0: ως αριστερός επιθετικός από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Έγιναν τρεις αλλαγές. Βγήκαν Σαντα Μαρία, Γιαννούλης και Τάισον, μπήκαν Μπάμπα, Λουσέ και Τέιλορ. Δύο λοιπόν από τις αλλαγές του ΠΑΟΚ. Είχε μπει νωρίτερα βέβαια και ο Ντιαγέ στη θέση του Μύθου, όπως αργότερα έγινε, είπαμε, και η αλλαγή με το Σορετήρε στη θέση του Καμαρά. Για να δούμε τώρα, η Μπραν έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το φάουλ στο 82ο λεπτό του αγώνα. Δύο λοιπόν από τις αλλαγές του ΠΑΟΚ συνεργάστηκαν στην περίπτωση του γκολ. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον Λουσέ, η κεφαλιά από τον Μπάμπα που τώρα κάνει ένα αβίαστο λάθος, ένα κακό κοντρόλ και δίνει το πλάγιο out στην Μπραν. 82 λεπτά αγώνα σε ένα παιχνίδι που θα έλεγα, αν το δούμε συνολικά, το 1-1 είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, η Μπραν καλύτερη στο δεύτερο. Πάντως γενικά ο ΠΑΟΚ έχει χάσει περισσότερες ευκαιρίες, γιατί η Μπραν στο δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε τη φάση του 55, την ευκαιρία τη χαμένη του Ντερέβε, δεν έχει απειλήσει πάρα πολύ. Έχει μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δεν έχει κάνει πολλές ευκαιρίες. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ μετρά περισσότερες τελικές μέχρι στιγμής. Τώρα όμως οι Νορβηγοί κερδίζουν το φάουλ αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, από τα δεξιά όπως επιτίθενται. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι, ένας από τους δύο τελικούς που έχει ο ΠΑΟΚ, καθώς παίζεται το φετινό ευρωπαϊκό του μέλλον σε αυτούς τους δύο αγώνες με την Μπραν για τα play-off του Europa Conference League. Η μπάρα πηγαίνει από τον Κένι στον Παυλένκα και τώρα ο Παυλένκα, ενώ ο Κένι βγαίνει και ζητά την μπάλα, δεν του τη δίνει ο Τσέχος. Έκανε μια ωραία κούρσα ο Κένι που είχε πολύ χώρο μπροστά του. Τελικά η μπάλα πηγαίνει αριστερά. Ο Ντιαγέ είναι αυτός ο οποίος κοντρολάρει. Εντάξει, για τον Ντιαγέ δεν έχουμε δει και πολλά πράγματα, δεν το ξέρουμε. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα πάντως ότι είναι πολύ δυνατός με την μπάλα έτσι κάτω, όταν παίζει με πλάτη στην εστία ως pivot κατά κάποιο τρόπο, με τη δύναμή του μπορεί να κρατά την μπάλα και να μοιράζει το παιχνίδι δεξιά αριστερά. Τώρα τι κάνει στο δημιουργικό κομμάτι, αν μη τι άλλο πριν από δύο σεζόν ήταν πρώτο σκόρερ του σερβικού πρωταθλήματος. Πέρσι πήγε στη Samsung Sport, από εκεί τον πήρε ως δανεικό ο ΠΑΟΚ και τώρα ο Σενεγαλέζος κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την νέα του ομάδα. Ο Σορετήρε τώρα έξω από την μεγάλη περιοχή, ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, ο Τέιλορ ψάχνει το Σορετήρε που πέφτει κάτω ζητώντας κάποιο πέναλτι, είναι κοντά ο διαιτητής, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ ζήτησε ο Σορετήρε το πέναλτι, ο Γερμανός ο Ζίμπερτ, διαιτητής βέβαια πολύ υψηλού επίπεδου, είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Λουσέ, ο Λουσέ σουτάρει, μπάρα σε ένα σώμα, πηγαίνει στον Ντιαγέ, Ντιαγέ κρατά, ο ΠΑΟΚ πιέζει, κερδίζει το κόρνερ από τα αριστερά όπως και νωρίτερα στη φάση του γκολ του 80ου λεπτού. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ ζωντανεύει μετά το γκολ που πέτυχε πριν από λίγο ο Μπάμπα Ραχμάν, το γκολ στο 80ο λεπτό από το κόρνερ του Λουσέ. Ακούτε κι εσείς, έχει ζεσταθεί και πάλι η κερκίδα, έχει αλλάξει το κλίμα στην Τούμπα. 85 λεπτά αγώνα, η εκτέλεση του κόρνερ από το Λουσέ, η μπάλα απομακρύνεται σε ένα σημείο που ελέγχει ο Κένι. Ο Κένι έξω από την περιοχή, το σουτ, πολύ άτσαλο αυτό το σουτ από τον Άγγλο, η μπάλα καταλήγει out. Είμαστε στο 85ο λεπτό, το 1-1 παραμένει.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει άλλα 5 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις για να μπορέσει να αντιστρέψει από το 0-1, το κάνει σε 2-1. Είμαστε στο 85ο λεπτό, είναι στο 1-1 μετά την ισοφάριση του Μπάμπα. Πάμε μέχρι την Κρήτη, ο Όφη προηγείται με 2-0 της ΕΣΕΚΑ Σόφιας, Γιώργος Γιαλιτάκης.
2: Λοιπόν, έχουμε εδώ τώρα το time out της ενυδάτωσης, το 61ο λεπτό. Είμαστε 2-0 όφι Τσέσκα Σόφιας με τα γκολ του ταξιάρχη Φούντα στο 20ο λεπτό με δυνατό σούτ από σέντρα του Αϊτόρα από τα αριστερά και το δεύτερο με πέναλτι στο 51ο λεπτό, πέναλτι που έγινε σε χέρι του Παστόρ. Ξέφυγε από το διαιτητή στην άνηση του Γιωβάνοβιτς, αλλά ο συμπατριώτης του στο βάρο ο Μομτσίλο, ο Μάρκοβιτς, τον κάλεσε, το είδε στο VIR και έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα από την οποία ευστόχησε ο ταξιάρχης Φούντας. Δύο αλλαγές για το Χρήστο Κόντι. Στο 65 απέσυρε Φούντα και Μπουχαλάκη και

0: Πέρασε Καραχάλιο Ντίκμαν, ενώ ο Χρήστο Γιάννεφ, ο τεχνικός της Τσέσκα Σόφιας, έχει κάνει ήδη τρεις αλλαγές. Το 56 στη θέση του Παστόρ και του Ετώ πέρασε τους Μπραχίμι και Ιτού, και στο 63 στη θέση του Γοδόη πέρασε τον Σβάρτζ. Η Τσέσκα Σόφιας μετά το 2-0 έχει πάρει πάλι μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Όβι φαίνεται να τον περιμένει στο δικό του μισό και να προσπαθεί να χτυπά στην κόντρα επίδεση με την ταχύτητα του Αϊτόρ και, του Νους. Τώρα έχει κερδίσει ένα πλάγι out κοντά στη σημεία του κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται Όφη. 71ο λεπτό. Όφη Τσέσκα Σόφιας 2-0. Όφη, ο οποίος επιστρέφει, να το ξαναπώ, σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση μετά από 6 χρόνια. Καθώς το Θόδωρος Βαρδινογιάννης το 2020 στις 17 του Σεπτέμβρη είχε χάσει με 1-0 από τον Απόλλωνα Λεμεσό. Αλλά εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο επιστρέφει σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση μετά από 19 χρόνια σε ένα παιχνίδι με τον Πολ Κωνσταντινά. Είχε χάσει.
1: Να πάρω στην Τούμπα, η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Ενδιαγέ. Θα μπορούσε εδώ να συνδυάσει την πρώτη του εμφάνιση με τη νέα του ομάδα με ένα γκολ από την ωραία προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά από το Ζαφίρι. Η ιδανική πάσα γλίστρησε και ένας παίκτης της Μπραν. Εδώ Ενδιαγέ σπατάλησε μια ακόμη ευκαιρία, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ίσως η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Ο Ενδιαγέ πήρε την μπάλα, έδωσε το Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης βρήκε το Σενεγαλέζο, γλίστρησε και ένας αμυντικός από πολύ πλεονεκτική θέση, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Εδώ σπατάλησε ο ΠΑΟΚ μια μεγάλη ευκαιρία στο 87ο λεπτό του αγώνα. Η χαμένη ευκαιρία, ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα με βάση της ευκαιρίας, σίγουρα δικαιούται κάτι καλύτερο. Το σκορ όμως παραμένει στο 1-1 στο 87ο λεπτό του αγώνα. Γιώργο, σε διέκοψα, αν θέλεις να συνεχίσεις.
0: Απλά, Γιάννη, ήθελα να πω μετά, εκτός από τα δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα στο 20 και στο 51, είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία, δύο μάλλον, σε ένα λεπτό για την Τσέσκα Σόφιας. Στο 58 ένα σουτ του Ιτού. Η μπάλα χτύπησε κόντρα σε αμυντικό του Όφη και χτύπησε στο δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου και κατέληξε κόρνερ. Εκτελέσει και το κόρνερ. Οι παίκτες του Όφη έχασαν την μπάλα. Την έχασε και ο Χριστογιώργος, αλλά για καλή του στίχη κεφαλιά του Ιβάνοβ στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα ό,τι από καλή θέση.
2: Ωραία. Γιώργο, ό,τι θες μας διακόπτεις. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Ο ΠΑΟΚ έχει ντύνει τις προσπάθειές του για να πετύχει ένα ακόμα τέρμα.
1: Όντως, με το σκορ στο 1-1, είμαστε στο 88ο λεπτό εδώ στην Τούμπα. Θυμίζω ότι προηγήθηκε η Μπραν στο 57 με το σουτ του Έριξεν. Ο Κρίστιαν Έριξεν άνοιξε το σκορ. Ο Μπάμπα Ραχμάν στο 80ο λεπτό με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λουσέ, ισοφάρισε. Ο Μπάμπα τώρα που σεντράρει, για να δούμε, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ το κόρνερ. Όχι, η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Λουσέ ψάχνει το σωρετήρι. Ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ στη νέα του θέση, αυτή που βλέπουμε φέτος να αγωνίζεται, του αμυντικού χαφ, όχι του αριστερού μπακ. Στη θέση του αριστερού μπακ ο ΠΑΟΚ πλέον έχει Γιαννούλη, έχει Μπάμπα, έχει Γκόμες. Ο Τέιλορ παίζει πλέον στα χαφ. Ο Τέιλορ που μπήκε αυτός στο παιχνίδι ως μία από τις πέντε αλλαγές του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ με τον Ενδιαγέ που προσπαθεί να πιέσει. Τώρα η μπάλα είναι και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Χάνεται όμως. Η Μπραν έχει την ευκαιρία να βγει σε μία επίθεση. Γυρίζουν γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είμαστε πλέον στο 90ο λεπτό. Θυμίζω ότι στις 27 Νοεμβρίου οι δύο ομάδες είχαν παίξει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Είχε λήξει 1-1. Για να δούμε τώρα η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα καταλήγει. Κόρνερ τελικά στο 90ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει και κερδίζει αυτό το κόρνερ με την προσπάθεια από τα δεξιά, από τον Χατσίδη. Χατσίδης που δεν έχει φανεί πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Το κόρνερ λοιπόν που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο 90. Μπαίνουμε πλέον στις καθυστερήσεις. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται. 4 λεπτά καθυστερήσεων δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. Η μπάλα σε παίκτη του ΠΑΟΚ στο Σωρετήρε. Σωρετήρε αλλάζει με τον Κένι και τώρα Για να δούμε ο Σερετήρε θα βγάλει πίσω στον Παυλένκα γιατί πιέζεται. Είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 87 με τον Εντιαγέ για να κάνει την ανατροπή είναι στο 1-1. Θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας του αγώνα ο Εντιαγέ μπαίνοντας το παιχνίδι στο 56ο λεπτό του αγώνα να πετύχει ένα γκολ 30 λεπτά αργότερα και πραγματικά να συστηθεί με ιδανικό τρόπο στους φίλους του ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε ο Σορετήρε από τα αριστερά ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει ο ΠΑΟΚ που έχει χάσει πολλές ευκαιρίες σήμερα. Ο Μπάμπα μέσα στην περιοχή αρχηγός του ΠΑΟΚ. Είπαμε ο Μπάμπα μπαίνοντας στο παιχνίδι βγήκε ο Τάισον που ήταν αρχηγός. Το πλάγιο out για το δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μετά το 80 που ισοφάρισε έχει πάρει και πάλι όθηση, έχει ξανεβρεί την αυτοπεποίθησή του, πιέζει για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, ωστόσο το σκορ είναι στο 1-1. Θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ να έχει πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ ακόμη με τις μεγάλες ευκαιρίες που έχασε στο πρώτο ημίχρονο με το Χατσίδη κυρίως αλλά και με τον Μύθου και βέβαια με τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε πριν από λίγο ο Εντιαγέ, ιδανικό τετατέτ μετά την προσπάθεια και την πάσα του Ζαφίρη. Είμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνει το δεύτερο γκολ για να πάει υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Για να δούμε τώρα ωραία προσπάθεια του Τέιλορ. Κερδίζει το πλάγιο out ο Σκοτσέζος που παίζει καλύτερα ως χαφ από ότι ως αριστερός μπακ τουλάχιστον με βάση όσα είδαμε πέρσι όταν ήρθε για να γίνει ενδεχομένως και ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας δεν έδειξε ποτέ όμως αυτά που περίμενε ο ΠΑΟΚ. Είμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει να κάνει κάτι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ανεβάσει στα τελευταία λεπτά την απόδοσή του με τον Κένι τώρα από τα δεξιά η μπάλα μέσα στην περιοχή σε παίκτες της Μπραν όμως. Και για να δούμε τώρα οι Νορβηγοί θα προσπαθήσουν να βγουν σε μια αντεπίθεση το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Χατζηδιάκο και η κίτρινη κάρτα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος ο οποίος σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ από τότε που ήρθε τέταρτο παιχνίδι, τέταρτη κίτρινη κάρτα με τις τρεις είχε χάσει τον αγώνα στις Βρυξέλλες. Τώρα λοιπόν η κίτρινη κάρτα από τον Γερμανό διαιτητή τον Ζίμπερτ, μια σπουδαία σφυρίχτρα της Ευρωπαϊκής Διαιτησίας. Είπαμε και μόνο ότι έπαιξε τελικό Champions League πριν από μερικούς μήνες. Είμαστε πλέον στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλα δείχνουν ότι το 1-1 θα είναι το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας και ότι όλα βέβαια θα κρυθούν στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στο μακρινό Μπέργκεν στην Νορβηγία. 1-1 θυμίζω με τα γκολ που πέτυχαν ο Κρίστιαν Έριξεν με αριστερό σούτ στο 57 και ο Μπάμπα Ραχμάν με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λουσέ στο 80 λεπτό. Τελευταία δευτερόλεπτα πλέον δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Γερμανό διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει νικήσει αλλά είπαμε όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες τελικά βρίσκεσαι να χαίρεσαι ακόμη και με την ισοπαλία γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι το 80 από το 57 που η Μπραν πέτυχε τον γκολ ήταν πίσω στο σκορ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ στην Τούμπα 1-1 όπως και το παιχνίδι του Νοεμβρίου ανάμεσα στις δύο ομάδες τότε για τη League Phase του Europa League τώρα για τα play-off του Europa Conference League.
2: Ευχαριστούμε Γιάννη,
1: λοιπόν
2: ευχαριστούμε.
1: Και τότε 1-1 και σήμερα καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Γεια
2: σας. Εμείς σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με το δεύτερο μήχο του Παναθηναϊκού και τον αγώνα του Όφη με την ΤΣΣΚΑ.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.
2: Λοιπόν, ο Όφη προηγείται πάντα με 2-0 της Σόφιας. Θα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, Γιώργο Γαλετιγιάννη.
0: Ακεί, για να πάρω το μικρόφωνο. Πάμε για αναβάθμιση κάρτας σε παίκτη της Τσέσκα Σόφιας, τον Ιτού, ο οποίος χτύπησε τον Αϊτόρ εκτός φάσης. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν ισχύει κίτρινη και είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη στον Ιτού, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 67ο λεπτό. Έπαιξε περίπου 15 λεπτά, κίτρινη, γίνεται αναβάθμιση της κάρτας, από κίτρινη κόκκινη και πάει τώρα στα αποδυτήρια. Πάλι μέσω VIR είδε την κόκκινη κάρτα ο Ιτού, ο οποίος αποχωρείταν μια φάση στο κέντρο από τα αριστερά, δεν παίζονταν εκεί η μπάλα, σε μια διεκδίκηση με τον Αϊτόρ και ο Ιτού τον χτύπησε πίσω στο κεφάλι. Είχαμε ένα δίλεπτο, ένα τρίλεπτο διακοπή στο μάτς. Έτσι λοιπόν η Τσέσκα Σόφιας συνεχίζει από το 79 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ιτού με κόκκινη κάρτα. Το σκορ είναι 2-0 με τα γκολ Ταξιάρχη Φούντα στο 20 και στο 51. Δοκάρια την Τσέσκα Σόφιας στο 58 με τον Ιτού, αλλά και κόκκινη κάρτα για τον παίκτη της Τσέσκα Σόφιας, ο οποίος είναι ήδη στα αποδυτήρια της ομάδας του.
2: Ωραία τα μαντάτα από τον Παγκρίτη. Εμείς πάμε τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Χράλοβε. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός.
6: Τέταρτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει ξεκινήσει με ένα κόρνερ οι Τσέχοι. Έχουν κερδίσει. Είναι μια σέντρα στην περιοχή. Ο Φαν Τρόκελεν απομάκρυνε την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της τσέχικης ομάδας και τώρα το κόρνερ είναι να εκτελέσουν οι Τσέχοι. Μες στην περιοχή θα απομακρυνθεί η μπάλα από τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Θα πάρουν την μπάλα στην περιοχή οι Τσέχοι, ένα σουτ, κοντράρι σε σώματα παιχτών του Παναθηναϊκού, συγκεκριμένα στον Γιώργο του Κυριακόπουλου. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσίκα, ο οποίος ελέγχει. Έχει αντιμετωπίσει τα αντίσταση εκεί του Λιβάη. Ο Λιβάη, ο οποίος ζητά από τους παίκτες του, τους συμπαίκτες του, να ανέβουν ψηλά για να πιέσουν ένα μαρκάρισμα από τον Γιώργο τον Κάτρι. Η μπάλα θα φτάσει δεξιά στον Λούντβιτσεκ. Ο Λούντβιτσεκ θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του και πάλι την μπάλα αλλάζουν. Επιχειρούν τώρα οι πράσινοι να πιέσουν ψηλά. Μια βαθιά μπαλιά. Ο Ντεφράι με ωραίο τρόπο θα κόψει. Θα βρει τον Τσιριβέγγιο. Ο Παθνακός, ο οποίος επιχειρεί τώρα να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιθετικής πρωτοβουλίας. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Αντίνο. Αντίνο κοντρολάρει, προσποιείται. Αντίνο τη σέντρα στην περιοχή, αλλά τελευταία στιγμή πριν ο Λιβάη γίνει απειλητικό.
7: Καλά τον είδε, δεν μπορεί να του περάσει την μπάλα όμως.
6: Θα κόψει την μπάλα και θα την μαζέψει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Οι Τσέχοι, οι οποίοι προσπαθούν τώρα να βγουν από το καβούκι του, γιατί παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Είναι διπλή αμυντική ζώνη όταν ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή στην μπάλα και επιχειρούν όταν οι ίδιοι κάνουν κατοχή με άμεσο παιχνίδι να βγουν στην κόντρα, όπως τώρα με μια προσπάθεια από τα αριστερά. Η ενέργεια θα γίνει εκεί από τους Τσέχους με τον Μίχαλικ. Ο Μίχαλικ θα παίξει με τον Νταριντά. Νταριντά θα κάνει την σέντρα στην περιοχή. Θα απομακρυνθεί από τον Ντεφράι. Θα κατέβει μπάλα από τον Κάτρι και τον Ταμπόρδα. Ωραίο Λιβάη. Θα επιχειρήσει να την πάρει. Θα δείχνει ένα μαρκάρισμα. Η μπάλα θα περάσει σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού ξανά με τον Γιώργο τον Κάτρι και τον Ταμπόρδα. Ο ρυθμός είναι χαμηλός, είναι αργός ο ρυθμός, Χρήστο, γενικότερα.
7: Οι αριθμοί κολακεύουν τον Παναθηναϊκό.
6: Έχει κυκλοφορία στην μπάλα και έχει
7: Είδαμε τα στατιστικά. Ναι. 65% κατοχή με 35, 8 τελικές προσπάθειες. Αλλά στην ουσία καμία δεν ήταν πολύ σημαντική ευκαιρία. Πιο καλή φάση είναι αυτή του πρώτου λεπτού. Την είδαμε στο replay, όπου αν περάσει η μπάλα πάει μέσα, αλλά βρίσκει τη γάμπα του παίχτη και αλλάζει πορεία στο σούτ του Λιβάη Γκαρσία. Ήταν η πιο καλή φάση που ουσιαστικά δεν αποτιμάται και ως τελική προσπάθεια στην εστία. Δίνει τον Παναθηναϊκό να κάνει.
6: Για να δούμε, Χρήστο, τον Ταμπόρδα έξω περιοχή. Ο Ταμπόρδα κρατάει. Ο Ταμπόρδα θα πάρει το χώρο, κάνει μία, δεύτερη, τρίτη τρίπλα. Θα μπει στην περιοχή, θα χάσει την μπάλα. Θα μια προσωπική ενέργεια, θα γίνει το λάθος. Κυριακόπουλος, σεντράρι που. Όχι, δεν μπορεί ο Τετέι εκεί να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Δεν είναι ούτε ο Λιβάη. Ήταν μια σέντρα από τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο να βγει κάποιο στου συμπαίκτε του. Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πάλι την μπάλα στην κατοχή του με τον Κάτρι. Κάτρι στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια, για να δούμε. Λιβάη, Λιβάη, δεύτερο κοντρόλ. Δεν μπορεί εκεί να βρει την μπάλα ο Λιβάη καλά για να τελειώσει τη φάση έξω από την περιοχή. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλό στην ανάκτηση τη μπάλα κατοχή. Είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα, αλλά τα χαλάει έξω από περιοχή. Για να δούμε τον Κυριακόπουλο. Σουτάρει ο Κυριακόπουλο μπάλα, θα κοντράρει. Τσιριβέγια μέσα στην περιοχή, τα μπόρδα. Το σουτ, η μπάλα θα περάσει. Κόρνερ. Ευκαιρία. Αυτή είναι μια πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 52ο λεπτό. Καιρό ζεσταίνεται η εξέδρα με την προσπάθεια από τον Ταμπόρδα, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο μέσα στην περιοχή. Γύρισε ο Ταμπόρδα, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη μπάλα, κόντραρε. Πήρε μια περίεργη τροχιά προς την εστία, έφυγε δίπλα από το δεξικά το δοκάρι της εστίας της Χράντετς Κράλοβε. Ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα με αυτή την ευκαιρία που χάλει ο Παναθηναϊκός. Το κόρνερ από τα αριστερά. Με τον Τσιριβέγια και τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Αφήνω Τσιριβέγια, εκτελεί ο Κυριακόπουλος.
8: Στην περιοχή, το σούτ, η απόκρουση από τον Λαπούκοφ. Μεγάλη ευκαιρία στο 86 για τον Όφη να κάνει το 3-0. Το σούτ που έγινε από τον Αϊτόρ. Έδιωξε ο Λαπούκοφ. Ο Όφης, ο οποίος είναι και πάλι στην επίθεση. Είναι από τα αριστερά. Το σούτ που γίνεται. Άου την μπάλα. Μεγάλη φάση για τον Όφη. Διπλή φάση σε ένα λεπτό. Το σούτ που έγινε από τον Αποστολάκη. Μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαπούκοφ, ο οποίος προηγούμενα είπε όχι στον Αϊτόρ σε μια προσπάθεια από τα αριστερά. Άρη.
6: Λοιπόν, δεν χάσαμε κάτι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, ακόμα τις ευκαιρίες από τον Γιώργο που έχει Όφη αυτή την ώρα στο Ηράκλειο. Ήταν η προσπάθεια με τον Βιθέντε Ταμπόρδα νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία. Ο Ταμπόρδα είχε πάλι την μπάλα στην κατοχή. Θα βγάλει δεξιά στον Γιώργο τον Κάτρι. Δεν είναι καλή η πάσα του Ταμπόρδα. Θα κόψουν οι Τσέχοι σε πλάγι. Για ένα πλάγι εκτελεί ο Κάτρι στον Λιβάη. Ο Λιβάη δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Θα κερδίσουν και πάλι οι Τσέχοι. Θα γίνει μια επιστροφή εκεί με τον Μίχαλη. Ωραία ο Ταμπόρδα του Τετέι. Τετέι έχει χώρο να κινηθεί. Σουτάρει ο Τετέι. Ευκαιρία για τον Πατέκο. Κόρνερ.
7: Πολύ μεγάλη επέμβαση. Δεν θα πήγαινε η μπάλα. Ζεσταίνει το παιχνίδι. Βλέπουμε φάση για τον Πατέκο. Δύο μαζεμένες με Ταμπόρδα Τετέι. Εδώ είναι καταπληκτική εκτέλεση από τον Τετέι. Ένας κεραυνός εκτός περιοχής. Οριζοντιώνεται ο τερματοφύλακας. Ξαναβλέπουμε τη φάση, μέσα πήγαινε η μπάλα. Ίσα που τη βρίσκει και την περνάει έξω.
6: Με υπερένταση corner. Σε κόρνερ. Για να δούμε τον Τζιριβέγια, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 54. Είναι ένα καλό σημείο ο Παναθηναϊκός να σκοράρει εδώ. Τζιριβέγια εκτελεί στην περιοχή μια κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει. Κυριακόπουλος και πάλι στον Τζιριβέγια. Έχει χώρο να έχει εμίσει ο Τζιριβέγια. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά πλευρά. Ήταν το κόρνερ από την αριστερή πλευρά με τον Πέδρο τον Τζιριβέγια. Η μπάλα έφυγε. Τώρα έχουμε κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Ο Παναθηναϊκός πιέζει έντονα. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο με αυτό που βλέπουμε στα πρώτα 8 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Είναι πιεστικός, κάνει ευκαιρίες και τώρα είναι έτοιμος με τον Ταμπόρδα να εκτελέσει ένα κόρνερ. Χαμηλά η μπάλα. Δεν είναι καλοκτυπημένο, αλλά η μπάλα θα πάει και πάλι σε πόδια παιχτών του Τριφυλιού. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα και πάλι στον Τσιριβέγια. Αυτός θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά, ωραία ο Καμαρά, θα γεμίσει Τετέι στην περιοχή. Θα γίνει τώρα κάτοχος στην μπάλα ο Ανδρέας ο Τετέι. Κρατάει Τετέι το γύρισμα. Ωραία προσπάθεια, σουτ. Γκολ! Τρομερό γκολ! 1-0 με τον Ανδρέας Τετέι στο 55. Πήρε την μπάλα ο Τετέι. Έκανε μια απίστευτη προσωπική ενέργεια και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Κατεβάζει ο Τετέι. Γυρίζει. Περνάει έναν. Δύο Τσέχους. Θα μπει στην περιοχή με τη βοήθεια και τη τύχη. Σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 55ο λεπτό με τον Ανδρέας Τετέι.
7: Ήταν, το λέγαμε και πριν ότι κάτι αρχίζει να κινείται, αρχίζει να ψήνεται. Είχαμε δύο ευκαιρίες μαζεμένες με Ταμπόρδα και Τετέι. Η τρίτη ήταν και η Φαρμακέρη. Ο Παναθηναϊκός βάζει γκολ την κατάλληλη στιγμή. Κεφαλοποιεί την υπεροχή του, την πίεση, τη μεγάλη κατοχή που έχει, ειδικά από το ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, δηλαδή έχει κλείσει την τσέχη ομάδα στα καρέ και την Πολιορκή. Είχε αυτή την πολύ μεγάλη φάση με τον Ταμπόρδα, η μπάλα πήγαινε μέσα, κόντρα ρευγή και κόρνερ. Είχε το πολύ ωραίο σου του Τετέι εκτός περιοχής, εντυπωσιακή επέμβαση από τον τερματοφύλακα και τώρα το σόλο του Τετέι έχει αυτή την ταχυδύναμη από το παιδί. Αυτή τη στιγμή που θα ελέγξει καλά την μπάλα, καταφέρνει και με πολύ ωραία τοπική προσπάθεια βρίσκει δίκτυα και δίνει μια σημαντική όθηση στον Παναθηναϊκό.
6: Και δεν είναι υπερβολή να πούμε, Χρήστο, φίλε Γραντές Τερασπόρο, ότι έχει βγει ένας άλλος Τετέι σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Ε? Ναι. Ο Τετέι που δεν είχε καλή παρουσία στο πρώτο 45 λεπτό. Ήταν αρκετές οι φάσεις που επιχείρησε, αλλά δεν τα κατάφερε να τελειώσει φάσεις. Αλλά τώρα έχει μια ευκαιρία, σκοράρει αυτό τον γκολ.
7: Αλλά έχει βρει και είναι... στην πλάτη του Τσίχακ. Έχει...
6: Ναι.
7: Νομίζω όμως θα την πιστώσουν ως γκολ του Τετέι και έχει αυτό γκολ. Έτσι, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Αλλά επειδή το μάτσο Ηράκλειο πάει για το φινάλε του, είμαστε πριν να μας καθυστερήσεις και εδώ έχουμε χρόνο ακόμα, ας κάνουμε την πάσα μας.
2: Έτσι, Χρήστο. Γιώργο, για λεπτάκι.
0: Έτσι είναι, διότι Όφη βρίσκεται πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη. Προηγείται 2-0 της Τσέσκα Σόφιας με τα γκολ του ταξιάρχη Φούντα στο 20ο λεπτό και στο 51ο με πέναλτι. Η Τσέσκα Σόφιας που παίζει και με 10 παίκτες λόγω αποβολής μέσω βάρ του Καταλίν Μιχάη Ιτού. Όφη είχε μεγάλη ευκαιρία στο 86 να πετύχει και τρίτο γκολ. Μάλιστα διπλή ευκαιρία με τον Αϊτόρ. Το σούτ το απέκρουσε ο Λαπούκοφ. Ενώ είχαμε νέα σούτ από Στολάκη μπάλα με όλη τη Σεβιγιάου. Πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Να δούμε τώρα Όφη από τα αριστερά και πάλι κινείται. Είναι ο Αϊτόρ, ο οποίος κάνει μεγάλο παιχνίδι. Αϊτόρ Αποστολάκης κάνει μεγάλη ευκαιρία, καθώς δεν έβαλε σωστά το πόδι του. Η μπάλα πέρασε από κάτω και έφυγε παράλληλα προς την εστία του Λαπούκοφ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στο 91 με τον Αποστολάκη. Το 2-0 παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παρουσία 15.000 θεατών. Όφη Τσέσκα Σόφιας. Μεγάλο παιχνίδι για τον Όφη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα αριστερά από τον Αθανασίου, θέλει να μπει στην περιοχή. Αθανασίου κερδίζει μια κόντρα, τώρα μπαίνει στην περιοχή. Αθανασίου, Ισάκα, κόρνερ ή out. Out τελικά, μεγάλη ευκαιρία για τον Όβι, ο οποίος στα τελευταία 3 λεπτά έχει χάσει 3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες να πετύχει ένα τρίτο τέρμα που θα κάνει ακόμα πιο εύκολη τη ζωή του στη ρεβάν στην ερχόμενη Πέμπτη στην Σόφια. 2-0 Όβι Τσέσκα Σόφιας εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο με τα γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 20 λεπτό από την σέντρα του Αϊτόρ και το πέναλτι που κέρδισε Όβι σε κέρδη του Μπαστόρ και εκτέλεσε έστοχα ο Ταξιάρχης Φούντα. Ο Χρήστος στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ότι έκανε κάποιες μαεστρικές κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Έβαλε τους δύο κουρασμένους κεντρικούς, έβγαλε τους δύο κουρασμένους κεντρικούς χαφ, τον Ανδρούτσο και τον Μπουχαλάκη, και πέρασε φρέσκα πνευμόνια στον αγωνιστικό χώρο τον Καραχάλιο και τον Κανελόπουλο. Πέρασε τον Ντίκμαν ως δεξιός μπακ, ως δεξιό μπακ, και τον Αποστολάκη ως δεξιό χαφ, και έτσι θα έλεγα παίζοντας και με το χρόνο, δίνοντας χώρο και στην Τσέσκα Σόφιας να βγει στην επίθεση, προσπάθησε στην κόντρα και στο άμεσο παιχνίδι να φέρει σε δύσκολη θέση τον Λαπούκοφ και μάλιστα σε 2-3 περιπτώσεις θα μπορούσε να είχε πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Η μπάλα τώρα είναι για τον Νικολάου, ο οποίος πήρε τη θέση του Κωνσταντίνου Κοστούλα στο 85ο λεπτό. Πίσω η μπάλα για τον Σκέλιο, ο οποίος απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι η Σέκα. Θα κόψουν όμως οι παίκτες της Τσέσκα Σόφιας που προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Παίζουν και με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ιτού στο 79ο λεπτό. Τώρα είναι και πάλι στην επίθεση. Η Σέκα θα κάνει την ατομική προσπάθεια. Η Σέκα καθυστερεί, θα δώσει την μπάλα δεξιά και μπουν ο Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν θέλει να βγάλει τον Αποστολάκη. Θα διώξουν όμως οι παίκτες της ομάδας του Όφη. Ο Ντίκμαν που θα είχε την επιλογή να στάρει, τελικά προτίμησε να πασάρει στον Αποστολάκη. Θα διώξουν όμως οι παίκτες της Τσέσκα Σόφιας. Γρήγορα να ακτούν την κατοχή της μπάλας οι παίκτες του Όφη. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Όφη Τσέσκα Σόφιας 2-0. Όφη στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Αϊτόρ, ο οποίος και σήμερα κάνει πολύ καλό παιχνίδι όπως και στο Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.
7: Διαδοχικά σουτ μέσα σε 2 λεπτά, πρώτα από τον Τετέι και μετά από τον Ταμπόρδα, με στην εστία και τα δύο τα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας, παραμένει το 1-0 στο 60.
0: Ντίκμαν σεντράρι, θα αποκρούσουν όπως οι παίκτες της ΣΚΑ Σόφια. Σόφη πιέζει για ένα τρίτο τέρμα σε αυτά τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
7: Τετέι! Τα κάνει όλα ο Τετέι. Παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή. Τριπλάρι. Μπαίνει μέσα και με ένα πολύ γλυκό πλασεδάκι στην έξοδο προλαβαίνει τον τερματοφύλακα και πετάει την μπάλα στην άλλη γωνία. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Τετέι. Εδώ δεν έχει μόνο ταχυδύναμη, δεν έχει μόνο όγκο, Έχει και ένα πολύ γλυκό τελείωμα. Τσιμπάει την μπάλα. Την περνάει πάνω από τον κίπερ στην έξοδο. Η μπάλα στα δίχτυα στο 61. Μύριζε, το λέγαμε και πριν. Είχε δύο σουτ. Καλά ο Παναθηναϊκός. Με τα μπόρτα Τετέι. Είχε τον γκολ. Είχε προηγηθεί. Πάλι το σουτ του Τετέι. Πάλι το σουτ του Ταμπόρτα.
8: Γκολ! 3-0. Λορέντζο Ντίκμαν. Το κυνηγούσε όφι το γκολ στι καθυστερήσει. Το πετυχαίνει με το Λορέντζο Ντίκμαν. Μεγάλη εμφάνιση για τον όφι. Και σήμερα στο Μπαγκρίτιο Στάδιο. Όφι Τσέσκα Σόφιας 3-0. Υποθήκη για πρόκριση στη League Face του Europa League εδώ στο Μπαγκρίτιο Στάδιο, που πραγματικά φλέγεται, σε εισαγωγικά βεβαίως, από το πάθος και την ένταση των οπαδών της κριτικής ομάδος, από αυτό το τρίτο γκολ για την ομάδα του Όφη. 3-0 Όφη Τσέσκα Σόφιας εδώ στο Μπαγκρίτιο Στάδιο. Τρομερή εμφάνιση για τον Όφη στην παρθενική του φετινή παρουσία στην Ευρώπη. Επιστρέφει στα ευρωπαϊκά γήπεδα μετά από 6 χρόνια και έχουμε το 3-0 από τον Λορέντζο Ντίκμαν, τον Ιταλό, ο οποίος δεν είναι, είναι 10 μέρες στο Ηράκλειο, αλλά δείχνει την αξία του με τα αριστερό, με ένα πολύ ωραίο σουτ, μπήκε από τα δεξιά και θα κάνει το 3-0 Όφη Τσέσκα Σόφιας εδώ στο Μπαγκρίτιο Στάδιο. Λορέντζο Ντίκμαν, ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ στο 94.
2: Και απευθείας εκτέλεση, Γιώργο, έτσι.
8: Ακριβώς. Ακριβώς, τρομερή εμφάνιση για τον Όβι. Για άλλη μια φορά ο Λορέντζο Ντίκμαν έδειξε την αξία του μετά τη σέντρα που έκανε από τα αριστερά ο Νικολάου. Θα γίνει το 3-0 Όφι.
9: Ο Τετέ στην περιοχή, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 3-0. Όχι, τελευταία στιγμή απομακρύνουν εκεί οι Τσέχοι. Ήταν καταπληκτική ενέργεια από τον Αντρέα τον Τετέ, ο οποίος πήρε την μπάλα από τα αριστερά. Είναι ένα τέταρτο, φίλοι αγροατές.
7: Σαν να έχει βγει άλλη ομάδα.
9: Άλλη ομάδα.
7: Σαν
9: να
7: βγει τη Ρεάλ στο κήπεδο.
9: Και είναι ένα Τετέ ο οποίος είναι διαστημικός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει καταπληκτικά πράγματα. Έχει βάλει δύο γκολ και χάνει μια μεγάλη ευκαιρία τώρα για να κάνει το 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο.
8: Λοιπόν, δεν θα αργήσει ο διαιτητής συνάντηση ο κύριος Γιωβάνοβιτς να σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού. 3-0 Όφη Τσέσκα Σόφιας, μεγάλη εμφάνιση για την κριτική ομάδα εδώ στο Μπαγκρίτιο Στάδιο. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με τον Όφη να πετυχαίνει δύο τέρματα. Με τον ταξιάρχη Φούντα στο 20 λεπτό μετά από σέντρα του Αϊτόρ. Στο 51 κερδίζει πέναλτι του Όφη σε χέρι του Παστόρη, το εκτελεί ο ταξιάρχης Φούντας και 2-0. Και τέλος εδώ στο Μπαγκρίτιο Στάδιο. Και στο 95 ο Λορέντζο Ντίκμαν, καθώς Όφη πίεζε ασφιχτικά στα λεπτά των καθυστερήσεων, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι Τσέσκα Σόφιας έπαιζε σε παίκτη λιγότερο, ο Κοστούλας βγάζει τη σέντρα τα αριστερά και ο Λορέντζο Ντίκμαν, ένας δεξιός μπακ με στυλ επιθετικό, με άνεση πλασάρει στη δεξιά γωνιά του Λαπούκοφ και θα κάνει το 3-0 η Τσέσκα Σόφιας, που είχε και αυτή μια ευκαιρία να σκοράρει στο 58 λεπτό το σου του Ιτού. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε κόρνερ, ενώ ο ίδιος παίκτης ο Ιτού στο 79 με μια βλακώδη κίνηση χτύπησε πίσω στο κεφάλι τον Αϊτόρ, εκεί που δεν παίζονταν η μπάλα. Έτσι με... το έδειξε αρχικά την κίτρινη κάρτα ο Γιωβάνοβιτς, στη συνέχεια όμως μέσω VAR αναβάθμισε την κάρτα σε κόκκινη και έτσι η Τσέσκα Σόφιας ολοκληρώνει το μάτς με 10 παίκτες και με μια ήττα στην πλάτη με 3-0, με τον Όφη να πηγαίνει στη ρεβάνς της Σόφιας την ερχόμενη Πέμπτη, έχοντας αυτό το μεγάλο δεζαβαντάζ, παρουσία περίπου 15.000 θεατών εδώ στο Μπαγκρίτιο Στάδιο. Όφη κάνει μια μεγάλη εμφάνιση και κερδίζει δίκαια και πανάξια την Τσέσκα Σόφιας με 3-0. Ωραία. Εδώ στο Μπαγκρίτιο Στάδιο.
2: Γιώργο, κάνε ρεπορτάζ και εμείς θα λέμε σε λίγο. Ευχαριστούμε προς το παρόν.
8: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Τεράστια νίκη του Όφη με 3-0 επί της Τσέσκα Σόφιας. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί που ο Παναθηναϊκός είναι στο 2-0 απέναντι στη Χράντετς Κραλούβε.
9: Στο 65 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Φίλοι αγροτές, Ερασπόρο, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο. Αυτά τα 20 λεπτά δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα του πρώτου ημίχρονου. Ενώ τώρα είναι μια προσπάθεια για τους Τσέχους στην περιοχή. Είναι επικίνδυνη η ενέργεια πήγε να γίνει, αλλά κλείνουν καλά. Η πράσινη αμυντική και ο Ντεφράη που έκλεισε το χώρο και ο Φαντρόκελεν σε δύο χρόνους. Η Χράντετς είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0, ενώ τώρα ο Πένια θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα σε μια σέντρα η οποία θα γίνει μέσα στην περιοχή στο 66 και θα δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι στον Αντίνο. Ένας καταπληκτικός Ανδρέας Τετέι στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βάλει δύο γκολ, έχει χάσει μια μεγάλη ευκαιρία, έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο αρκετό στα μυαλό. Κάνει καταπληκτική ενέργεια του Τετέι Κυριακόπουλος. Περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια ο Τετέι, εκεί ο Κυριακόπουλος κρατάει. Και πάλι την μπάλα. Διαστημικός Τετέι. Χρήστο, είναι τρομερά πράγματα κάνει μες στο γήπεδο.
7: Στο πρώτο ημίχρονο λέγαμε γιατί δεν τον κάνει αλλαγή.
9: Και κάνει τρομερά πράγματα σε 20 λεπτά.
7: Έχει βάλει την πέρτα του Σούπερμαν. Έχει πάρει το μαχαιρό από το Παναθηναϊκό από το χεράκι και τον έχει στείλει στρατόσφαιρα.
9: Ακριβώς.
7: Εξαιρετικός. Αλλά όλη η ομάδα είναι πολύ ανεβασμένη.
9: Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ διαφορετική ομάδα. Ναι.
7: Εκεί που λέγαμε στο ημίχρονο, χαβαλέ, ότι κολύριο, κάνα χάπι για τον πονοκέφαλο. Κολλάνε τα ματάκια μας. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε μπαλάρα.
9: Λιβάη φεύγει όπως και στη Βουλγαρία στο 65. Νομίζω είναι μια προγραμματισμένη κίνηση την οποία κάνει ακριβώς η διαχείριση του Νίστρουπ, γιατί πρέπει να πάρει χρόνο. Φεύγει και θα βγει και ο Αντίνο. Μπαίνει Πελίστερ 4. Τώρα θα δούμε το δίδυμο 4 Τετέι. Δεν νομίζω θα αλλάξει διάταξη, αλλάζει απλά μόνο
7: ακριβώς
9: πρόσωπα.
7: Αλλάζει τον παρτενέρ του Τετέι. Ο Λιβάη ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. Στο δεύτερο, όχι. Ήταν παραμάζωμα ο στρατήρας ο Τετέι. Αυτός είναι που κέρδισε όλες τις εντυπώσεις. Μαζί με τον Ταμπόρδα που και αυτός πήρε φάσεις. Έκανε 2-3 καλές τελικές προσπάθειες. Γενικά, βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκό. Με ένα στοιχείο που το κράτησε και το βελτίωσε στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή την ανάξη της μπάλας. Κάθε φορά που την έχανε, την έπαιρνε πολύ γρήγορα με καλή πίεση κοντά στην περιοχή και μείωσε έτσι τις αποστάσεις, αυξάνοντας την πίεση. Τώρα είναι και πάλι στο επιθετικό προσκήνιο, με τον Πελίστρη να κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να μαρκάρει. Στο 67-2-0, Ανδρέας Τετέι ο σκόρερ στο 58 και στο 56, συγγνώμη, και στο 61. Δύο πολύ ωραία γκολ από τον Ανδρέα Τετέι, το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Προσωπικές ενέργειες. Στο πρώτο είχε και λίγο την έννοια της τύχης, γιατί μπάλα κάπου κόντρα στην πλάτη ενός αμυνόμενου. Αλλά μέσα πήγαινε ούτως ή άλλως, ήταν καταπληκτική ενέργειά του. Στην δεύτερη όμως προσπάθεια με ένα πολύ γλυκό πλασέ, πέρασε την μπάλα στην έξω τερματοφύλακα και βρήκε τα δίχτυα στην πλαϊνή τους πλευρά. 2-0 για τον Παναθηναϊκό, που είχε απέναντι μια ομάδα η οποία μετά από 2,5 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει. Ήταν καλή με την Μπεσίκτας, γκολ δεν έβαλε και σήμερα δεν έχει κάνει. Πέρα από το σουτ στο λάθος του Καμαρά που έστειλε την μπάλα ο Φαν Μπιούρε στο δοκάρι, στη ρίζα του δοκού, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Πένια, δεν έχει κάνει άλλη φάση. Οπότε θεωρητικά το 2-0 μοιάζει σκορ ασφαλείας απέναντι σε μια ομάδα που
9: ναι,
7: δείχνει ότι έχει
9: επιθετικά,
7: ένα.
9: Σωστά.
7: Ότι δεν, επιθετικά δεν λειτουργεί, δεν έχει βάλει γκολ.
9: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός με την εικόνα του παιχνιδιού, κυρίως δεύτερο ημίχρονο, μπορεί. Βεβαίως να φυλάξει προατανότητα του, αλλά να πιέσει και πέρα πάνω. Για να δούμε εδώ, θα γίνει μια σέντρα. Ο Φαντρόκελεν απομακρύνει. Οι Τσέχοι είναι στο προσκήνιο. Είναι παιχνίδια τακτικής, είναι παιχνίδια λεπτομεριών. Είναι παιχνίδια που κρίνουν πάρα πολλά πράγματα και τη συνέχεια των ομάδων στην Ευρώπη. Η Κράλοβε Χράντετς είναι στο προσκήνιο. Μια σέντρα, μια κεφαλιά. Ωραία αμυντική λειτουργία εκεί. Η μπάλα θα φύγει. Τα μπόρδα κρατάει. Θα παίξει με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Ανδρέας. Τρομερή ενέργεια, ο Τετέι ξανά θα περάσει. Κάνει φοβερά πράγματα ο Τετέι. Παίρνει την μπάλα, περνάει έναν παίκτη. Κρατάει, δεν πέφτει κάτω με τίποτα ο Τετέι. Τίποτα λέει ο διαιτής, παίζεται. Ενώ τον πάει Καροτσάκη 20 μέτρα ο αντίπαλος αμυντικός. Ο διαιτής, ο Γάλλος, λέει παίζεται. Εδώ νομίζω ότι έπρεπε να σφυρίξει σε πρώτο χρόνο ένα φάουλ. Ο Τετέι πήρε την μπάλα. Θα τον κρατήσει ο αντίπαλος αμυντικός με το χέρι από τη μέση. Εκεί τον κρατάει συνέχεια στην φανέλα.
7: Φανέλα, σοφτσάκι, όλα, τίποτα λέει.
9: Θα έπρεπε ο διαιτητής εδώ, αλλά άφησε το παιχνίδι να στέκεται. Συμβαίνουν αυτά. Καμαρά θα παίξει με το Φαντρόκελεν. Καλή αμυντική λειτουργία για τον Παναθηναϊκό με τους δύο στυλοβάτες του Ολλανδούς. Που παιχνίδι με παιχνίδι δείχνουν ότι είναι δύο εξαιρετικές μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό αυτή τη χρονιά. Φαντρόκελεν κρατάει, θα παίξει με τον Πένια. Πένια λίγα μέτρα. Μάλλον αρκετά μέτρα. Ο Πένια παίζει σαν λίμπερο στο παιχνίδι, σε όλα τα παιχνίδια. Παίζει πολύ μακριά και ίσως αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στη δημιουργία και την κυκλοφορία της μπάλας πιο γρήγορα.
7: Δεν έχει μείνει κάτω το μεταξύ. Δείχνει να έχει πρόβλημα.
9: Ο Τετέ, ναι, από την προηγούμενη φάση. Ταμπόρδα, για να δούμε τον Ταμπόρδα. Θα παίξει κάθετα με τον Πελίστρη, δεν θα περάσει η μπάλα. Τώρα σηκώθηκε ο Τετέ. Είναι η προσπάθεια του Ταμπόρδα. Η μπάλα θα περάσει. Είμαστε στο 70 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει μέχρι τώρα. Να κρατήσει το 0 στην άμυνα.
9: Ναι.
7: Έτσι, σε όλα τα μάτσα έχει δεχτεί γκολ μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να κρατήσει το 0 στην άμυνα για να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια στην ρεβάνς. Γιατί ένα γκολ μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα και τα δεδομένα του αγώνα.
9: Μια βαθιά μπαλιά, ο Ντεφράι, Φαντρόκελεν. Εντυπωσιακά ο Ολλανδός θα βάλει το πόδι του και θα κόψει τελευταία στιγμή. Καμαρά. Θα παίξει με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θα βγάλει αριστερά στο να μαρκάρει στο Κυριακόπουλο. Έχει χώρο Γιώργος ο Κυριακόπουλος. Από θέση μέσα αριστερά κινείται. Κυριακόπουλος πάντα. Έχει δίπλα τον Πελίστρη. Κυριακόπουλος θα του δώσει την μπάλα. Πελίστρη και Κυριακόπουλος δεν παίζουν το 1-2. Πελίστρη κρατάει. Προτιμά τον Τσιριβέγια. Λίγα μέτρα πιο πίσω παγώνει το ρυθμό. Τσιριβέγια θα παίξει με τον Καμαρά. Θα χάσει την μπάλα ο Καμαρά. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός εκεί ο Καμαρά. Δεν μπορεί να γυρίσει. Θα γίνει μια μπαλιά έξω περιοχή του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια φάση, ωραία προσπάθεια από τον Φαντρόκελεν. Είναι καταπληκτικός και ο Ολλανδός Χρήστο για μια ακόμη φορά. Πελίστρη θα φύγει ο Πελίστρη. Πελίστρη θα πάρει την μπάλα. Πελίστρη θα φύγει από όλους ο Πελίστρη. Θα μπει στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πελίστρη γυρίζει. Η προσπάθεια. Τετέι σουτάρει. Όχι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρίες του Ντέσσερς για πέναλτι σε αυτή τη φάση. Πρέπει να τη δούμε τη φάση γιατί σε πρώτο χρόνο ο Ντέσσερς ξεσηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε με τον Πελίστρη να φεύγει στην κόντρα. Τώρα η Τσέχη είναι σε φάση επίθεση. Ένα σουτ θα γίνει μπάλα έξω. Εδώ διαμαρτύρεται ο Ντέσσερς ότι έδειξε την μπάλα με το χέρι ο αμυντικός της Χράντετς. Πρέπει να δούμε τη φάση για μια ακόμη φορά.
7: Δεν διακόπτει ο διαιτητής πάντως.
9: Όχι, ξέρω... αφήνει το παιχνίδι να στεγιστεί. Για να δούμε.
7: Έχει τώρα ενημέρωση από το ΒΑΡ.
9: Θα πάει, όχι, έχουμε αλλαγές πρώτα. Θα γίνουν αλλαγές, δεν νομίζω. Θα τον είχε φωνάξει γιατί είδα τον Ντέσσερς κατευθείαν διαμαρτυρήθηκε για μια φάση εκεί στην οποία προφανώς.
7: Για να μας την ξαναδείξει ο διαιτητής μεταξύ. Έχει παραδώσει πνεύμα.
9: Θα πει
7: ότι είναι ένα παιδί που μπήκε στο νοσοκομείο μια εβδομάδα.
9: Βέβαια, για να δούμε τη φάση εδώ. Θα γίνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Όχι, είναι κολλημένο.
7: Όχι, κολλημένο. Είναι χέρι, αλλά κολλημένο.
9: Είναι στο σώμα του πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, όχι. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την Χράντετς. Θα μπουν διαδοχικά δύο Τσέχοι. Ο Τρούμπακ, από ό,τι βλέπω, αλλά και ο Δικανόβα. Και από πλευρά Παναθηναϊκού είναι ο Γιάνκουσιτς και ο Ραστότερ.
7: Δηλαδή, λογικά θα βγει ότι δεν μπορεί, έχει παραδώσει πνεύμα, δεν μπορεί. Ναι. Θα αποθεωθεί βέβαια στα αντικομβέσιον. Έκανε τη δουλειά του. Ένας, πραγματικά, να δείτε πόσο περίεργο το ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο σχολιάζαμε και λέμε ότι το παιδί, ο Τετέι δεν μπορεί, δεν έχει ρυθμό. Έχει επηρεαστεί από την νοσηλεία του, από την περιπέτεια που τράβηξε. Και λέμε γιατί τον αλλάζει. Απορία μας, δηλαδή, γιατί τον αλλάζει.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Και στο δεύτερο,
9: 10 λεπτά μέσα έκανε τα
7: μέσα ο Εμπαπέ. Δηλαδή, σε 15-20 λεπτά, ο Παναθηναϊκός δανεικό τον Εμπαπέ. Τους έκανε άνω κάτω, έβαλε δύο γκολ, τους αναστάτωσε, άνοιξε την άμυνα, φούταρε. Τα έκανε όλα. Καταπληκτικό. Και τελείως διαφορετικός Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Να προσέξει βέβαια, δεν το έχει κάνει φάση. Ξέρεις το λάθος που κάνει ο Καμαρά που σέρβιρε το σουτ, το μαρκάρι στον Φαμπιούνεν που βρήκε με στην πάση στο δοκάρι. Δεν έχει κάνει φάση η Χράντετς. Αλλά θέλει προσοχή. Μην είναι κανένας γκαφαδόρος Παναθηναϊκός και δεν έχει κάνει κόλλα από το πουθενά.
9: Μια σέντρα στην περιοχή. Έχει γυρίσει ο Ντέσσερς εκεί και παίζει άμυνα. Για τον Παναθηναϊκό θέλει προσοχή εδώ ο Παναθηναϊκός να προσέξει σε αυτά τα τελευταία 15-17 λεπτά. Μέσα στην περιοχή το γέμισμα, η μπάλα έξω. Είναι δυνατή, παλιά. Νομίζω σωστά διαμαρτύρεται εδώ ο Φαντρόκελεν γιατί θα πρέπει να είναι offside. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να στεγιστεί κανονικά, βέβαια δεν υπάρχει φάση. Οπότε περνάει ως μη γενόμενη η προσπάθεια αυτή. Με τον Φαντρόκελεν ο Παναθηναϊκός στο 74 είμαστε. Προηγείται 2-0 με τον Ανδρέα τον Τετέι, 2 γκολ 55-61. Φαντρόκελεν. Θα παίξει εκεί, θα γίνει μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ραστόντερη. Μπάλα θα περάσει, θα φτάσει σε ένα σημείο που Τσιριβέγια θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη και θα κάνει ένα φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο Ντανιέλ Τρούμπακ, ο οποίος μπήκε νωρίτερα αλλαγή για την ομάδα της Χράντετς. Κράλοβε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, στο 75 είμαστε φίλοι αγροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 2-0. Παναθηναϊκός ο οποίος ευτύχησε να προηγηθεί στο 55 με τον Τετέι και στο 61 έκανε το 2-0. Τώρα είναι σε φάση άμυνας.
2: Σκεφτόμουν όσο περιγράφατε πριν και λέγατε για τον Ανδρέα Τετέι ότι με τους Τσέχους αφηνιάζει έτσι. Τρία γκολ πέρσι στην Πλιζέν και δύο μέσα στη μισή
7: μέρα. Ναι, και δύο. Θα γενικά ο Παναθηναϊκός έχει καλή παράδοση με τους Τσέχους.
9: Ναι.
7: Από παλιότερα με τη Σπάρτα, με τη Σλάβια Πράγας. Μετά με την Βικτόρια Πλιζέν, με τη Μλάντα Μπόλεσλαβ. Γενικά έχει
9: ματσάρει καλά,
7: καλά
9: τα παιχνίδια. Καλά, ναι, ναι, ναι, ναι, με τους
7: ταιριάζουν.
9: Κυριακόπουλος θα βγάλει στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη κρατάει δυνατό μαρκάρισμα, είναι φάουλ. Το οποίο θα γίνει πάνω στον Πελίστρη από τον Λούντβιτσεκ. Έπεσε με πάρα πολύ δύναμη ο Λούντβιτσεκ πάνω στον Φακούντο Πελίστρη. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο 76 είμαστε. Φίλοι ακροατές, ένα σπορ με τον Φαν Ντρόκελεν και τον Ντε Φράι. τους δύο κεντρικούς του αμυντικούς. Ο Παναθηναϊκός απόψε δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα, με εξαίρεση μια φάση που είχαν οι Τσέχοι στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα θα φτάσει στον Γιάνγκουσιτς που μπήκε αλλαγή νωρίτερα με το Ραστόντερ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με τον ίδιο τρόπο που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, με Ραστόντερ και Ντέσσερ αυτή τη φορά στην κορυφή της επίθεσης. Ένα 4-4-2, θα γίνει ένα λάθος εκεί από τον De Vrij, θα το διορθώσει όμως ο Ολλανδός, θα πέσει το χορτάρι, θα γίνει ένα σφάλμα, είναι κίνδυνος εδώ με στην περιοχή, σούτ έξω, μεγάλη ευκαιρία αυτή για τους Τσέχους να κάνουν το 2-1, τεράστια ευκαιρία,
7: μεγάλη ευκαιρία, γιατί είναι σαν πέναλτι, αλλά πάει εκεί και να μαρκάρει το σούτ.
9: Από το ύψος του πέναλτι έχει γίνει ένα λάθος σε δύο χρόνους, κυρίως από τον De Vrij, ο οποίος εδώ θα χάσει την μπάλα. Ο De Vrij δεν κάνει καλό υπολογισμό στο διώξιμο που θα κάνει, η μπάλα θα γυρίσει, χάνει μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει το σκορ. Θέλει προσοχή το παιχνίδι με τον Βικανόβα.
7: Που μπήκε στο παιχνίδι πριν από λίγο.
9: Μια βαθιά
7: το αριστερό την έπιασε κατευθείαν σε πρώτο χρόνο. Είναι ουσιαστικά μαζί με το δοκάρι δύο μοναδικές φορές που έχει κάνει η Χράντετς. Αλλά είπαμε, ναι, μεν είναι δυσκύλη επιθετικά, δεν έχει βάλει γκολ στα δύο μάτς με την Μπεσίκτας και μέχρι τώρα που τελειώνει το παιχνίδι. Αλλά μία φάση μπορεί,
9: μπορεί να την πληρώσει. Βέβαια.
7: Η προσοχή και έχουν βγει και λίγο πιο δάρετα μπροστά αυτή.
9: Λοιπόν, είναι στην κόντρα και πάλι ο Βικάνοβα για την ομάδα της Χράντετς. Θα βγάλει δεξιά σε ένα σημείο που κινείται ο Λούντβιτσεκ. Λούντβιτσεκ έχει ανεβάσει την απόδοσή της η Χράντετς. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει. Ο Γιάνγκουσιτς θα κερδίσει την προσπάθεια η οποία θα γίνει, θα κάνει το φάουλ όμως. Όπως υποδεικνύει ο Ζερόμ Μπρισάρ, ο διαιτητής αποψινής αναμέτρησης. Ο Γάλλος. Είμαστε στο 77 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. 2-0 ο Παναθηναϊκός με τα δύο γκολ του Τετέι στο 55 και στο 61. Η μπάλα θα βγει σε ένα σημείο αριστερά. Μια προσπάθεια για τους Τσέχους. Ένα γύρισμα και πάλι σε φάση άμυνας ο Παναθηναϊκός με τον Νταρίντα και τον Μίχαλικ. Η μπάλα θα βγει αριστερά. Δεν θα γεμίσουν οι Τσέχοι. Προσπαθούν και επιχειρούν να βρουν τρόπο να διασπάσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μια προσποίηση μέσα στην περιοχή. Ένα σουτ, ο De Vrij επικίνδυνα εκεί. Η μπάλα θα γυρίσει στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Θα απομακρυνθεί. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να πάρει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να κρατήσει την μπάλα και πρέπει να παγώσει το ρυθμό σε αυτό το χρονικό σημείο, γιατί δέχτηκε 2-3 διαδοχικές επιθέσεις. Και πρέπει να φύγει και να αποτινάξει και από πάνω του σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το, την παθογένεια που έχει πολλές φορές να δέχεται γκολ. Για τον Κυριακό που λέει, η μπάλα θα διώξει μακριά σε ένα σημείο που ο Ντέσσερς θα πιάσει μια κεφαλιά. Γιάνγκουσιτς δεν μπορεί να φτάσει στην πορεία της μπάλας. Ο Γιάνγκουσιτς με δεύτερη ενέργεια την κέρδιζε εκεί, θα έφευγε φάτσα με το τέρμα της Χράντετς. Η Χράντετς έχει ανεβάσει την απόδοσή της, πιέζει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Στο 79 είμαστε. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει με τους Τσέχους από τα αριστερά. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Καμαρά θα κόψει, έχουμε out τελικά. Έβαλε ωραία το πόδι του ο Καμαρά. Ανάγκασε τους παίχτες της Χράντετς να διώξουν την μπάλα σε corner. Χρήστο, λίγο πριν το φινάλε.
7: Θέλει, βλέπουμε το Παναθηναϊκός, είναι λίγο αγχωμένος και κουρασμένος βέβαια, σίγουρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι με την πίεση που έκανε, με αυτή την προσπάθεια που είχε και το κάνει πετυχημένα να ανακτά την μπάλα συνέχεια στο ύψος της περιοχής του αντιπάλου. Αυτό προϋποθέτει σπατάλη δυνάμεων, πιεστικά μαρκαρίσματα, τρεξίματα πολλά, σωματικές επαφές. Υπάρχει κούραση, είναι ξεκάθαρο. Έχουν μπει βέβαια και φρέσκα πόδια. Αλλά ο Ντέσσερς, για παράδειγμα, ακόμα είναι σε μια φάση διαδικασία επιστροφής. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απόλυτα έτοιμος. Σίγουρα θα ρισκάρουν και οι άλλοι. Χάνουν 2-0.
9: Ναι.
7: Δεν μπορεί να μείνουν συνέχεια πίσω, θα έχουν μπροστά. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα άγχος στην ομάδα. Ότι ακριβώς επειδή έχει συμβεί αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ακόμα και στα φιλικά γκολ τρώγανε, δεν έβγαζε ο Παναθηναϊκός παρά μόνο εκείνο και το πρώτο μάτς, με μια πολύ χαμηλή δυναμικότητα ομάδα, κράτησε το 0 στην άμυνα. Στα υπόλοιπα πάντα δεχόταν ένα γκολ. Και αυτό πρέπει να το προσέξει λίγο. Και επειδή έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό και μένουν άλλα 10 στις καθυστερήσεις, κανένα τέταρτο χοντρά-χοντρά μέχρι το φινάλε του αγώνα. Υπάρχει αυτή η δεύτερη σκέψη, μην γίνει τώρα καμία στραβή και μπει κανένα γκολ. Έτσι όπως είναι το παιχνίδι, αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει καθαρά το μυαλό του, είναι πιο κοντά στο 3-0 παρά στο 2-1. Αλλά θέλει πάντα προσοχή να αποφύγει τα φτηνά ατομικά λάθη που δίνουν είτε στατικές φάσεις στην Χράντετς, είτε τις δίνουν δυνατότητα να βγει σαν εκτός γήπεδος στην κοντραεπίθεση.
9: Λοιπόν, ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Πελίστρης σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 79-80. Συμπληρώνουμε τώρα λεπτά παιχνιδιού με τον Τσιριβέγια και τον Κυριακόπουλο. Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Πένια. Πένια αρκετά συχνά παίζει στο ύψος του πέναλτι της μεγάλης περιοχής. του ημικυκλίου. Μια βαθιά παλιά με στόχο τώρα Στόντερ. Για να δούμε. Προλάβει και ο Ραστόντερ. Μπορεί να γίνει απειλητικός. Όχι, δεν προλαβαίνει. Θα γυρίσει μπάλα στα πόδια του Τσέχου τερματοφύλακα. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Κάτρης δεν μπορεί να φτάσει πρώτος. Ο Γιάνγκουσιτς δεν θα την ελέγξει. Και πάλι σε πόδια παικτών της Χράντετς η προσπάθεια με την ενέργεια που θα γίνει τώρα με τον Γιάν Βαν Μπιούρεν. Η μπάλα θα βγει δεξιά στον Λούντβιτσακ. Λούντβιτσακ μαρκάρεται από τον Πελίστρη. Το φάουλ είναι για την Χράντετς. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι Τσέχοι. Δεν βιάζονται, αργά-αργά η μπάλα θα γυρίσει σε ένα σημείο που ο Χουριντσάρ ελέγχει και θα παίξει τώρα με τον Τρούμπακ. Αριστερά στον Βικανόβα η μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να ελέγξει κυρίως τις γραμμές του, να παίξει ψηλά, να μην αφήσει και δώσει χώρο στην Χράντετς για να απειληθεί ιδιαίτερα. Μια σέντρα στην περιοχή. Θέλει προσοχή εδώ. Φαν Ντρόκελεν θα πάει πάνω στην μπάλα. Θα γίνουν οι προσποιήσεις. Θα γίνει ένα σου. Την μπάλα θα περάσει. Ο Πένια θα τη βγάλει με υπερένταση κόρνερ για τη Χράντετς.
7: Είχε φάλτσα και κάπου άλλαξε, κάπου τον μπέρδεψε. Φαίνονταν εύκολη επέμβαση. Αλλά και πάλι καλά να λέμε, γιατί θα μπορούσε να είχε πάρει διαφορετική πορεία.
9: Πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή το momentum, το ότι έχει ανοίξει τις γραμμές της η Χράντετς Κράλοβα και επιχειρεί να πιέσει τον Παναθηναϊκό για να φύγει στην κόντρα. Αν φύγει στην κόντρα, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και να σβήσει και να τελειώσει και το παιχνίδι. Να βάλει τρίτο γκολ και εκεί θα τελειώσει το παιχνίδι ουσιαστικά. Την υπόθεση πρόκριση, έτσι. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτή τη στιγμή το μάτς. Η Χράντετς καταρρυπάς όλοι. Παίζουν επίθεση και επιχειρούν να βγουν μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι που μπορεί να φύγει ο Παναθηναϊκός, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχειρούν κυρίως την αμυντική τους λειτουργία σε αυτό το χρονικό σημείο. Θα γίνει μια προσπάθεια τώρα με ένα κόρνερ στην περιοχή. Είναι αρκετός κόσμος εκεί. Ο Πένια αλλά και όλοι οι παίκτες του Τριφυλλιού έχουν οπισθοχωρήσει. Θα γίνει μια σέντρα. Ο Πένια θα σηκωθεί, θα χάσει την μπάλα. Είναι φάουλ αυτό, επιθετικό φάουλ το οποίο έγινε στην προσπάθεια εκεί να πάρουν καλύτερη θέση οι παίκτες της Χράντετς. Έγινε το επιθετικό φάουλ με την ενέργεια του Τρούμπακ. Λοιπόν, βαδίζουμε προς το φινάλε. Ένα παιχνίδι που έχει δύο όψεις σε αυτά τα 83 λεπτά. Ένα πρώτο ημίχρονο πολύ μέτριο, κακό ποιοτικά, με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν έβρισκε χώρους. Ένα δεύτερο ημίχρονο θα ρίξει να χτύπησε με μαγικό ραβδί τον Παναθηναϊκό από το 45 μέχρι το 65-70. Ήταν εξαιρετικός. Έχει χάσει σημαντικές μεγάλες ευκαιρίες. Έχει βάλει και δύο γκολ με τον Τετέι που κατάφερε μέσα σε 15 λεπτά να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής βραδιάς. Βάζοντας δύο γκολ ο Τετέι, έχασε και δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ την άμυνα της Χράντετς Κράλοβε. Και όλα αυτά γιατί έχουμε διακοπή. Ήταν στο χορτάριο Πένια. Στο 84 είμαστε. Τώρα συμπληρώσαμε 84 λεπτά, μάλλον 83 και βαδίζουμε στο 84ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Πένια, ο οποίος αργά-αργά δεν βιάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, σε αυτή την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Πένια με όλο τον κόσμο κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Πένια κρατάει και τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, θα πάρει το σφύριγμα από το διετή. Όλα αυτά βαδίζουμε προς το φινάλε. 2-0 ο Παναθηναϊκός προηγείται. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
7: Δείχνει άγχος. Είναι αυτό που λέμε, είναι μια ομάδα με παιδιά άπειρα. Στην πλειοψηφία σου είναι παιδιά που τώρα μαθαίνουν την Ευρώπη και έχουν αυτό το άγχος. Και φαίνεται αυτό το άγχος. Έχει βαρύνει μπάλα.
9: Ναι, ναι, ναι. Είναι κανένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό που έχει κενό διάστημα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Για να δούμε.
7: Μια πιο έμπειρη ομάδα εδώ θα πατούσε στο ρίσκο των άλλων και θα κάνει τρίτο γκολ.
9: Ακριβώς. Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα. Μια κάθετη παλιά. Θα κόψει ωραίο Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος δεν θα προλάβει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και να μην επιτρέψει να δέχεται επιθέσεις σε δεύτερες προσπάθειες. Όταν παίρνουν τις μπάλες οι Τσέχοι, κυρίως μετά την αμυντική του λειτουργία. Ο Ραστόντερ τρέχει εκεί για να πιέσει. Ο Ντέστερ θα μείνει στο χώρο του. Θα γίνει μια βαθιά παλιά. Είναι μόνο του ο Κάτρης. Θα την κατεβάσει. Θα παίξει τώρα με τον Γιάνγκουσιτς. Ο νεαρός Κροάτης θα κερδίσει την μπάλα ο Γιάνγκουσιτς. Θα παίξει με τον Καμαρά και πάλι ο Γιάνγκουσιτς. Αλλάζουν την μπάλα οι πράσινοι. Κάτρης έχει χώρο να κινηθεί. Θα προτιμήσει να κάνει μια βαθιά μπαλιά με στόχο το Ραστόντερ. Ραστόντερ έχει την μπάλα. Ωραία την κερδίζει. Θα μπει τώρα στην περιοχή ο Ραστόντερ. Θα γυρίσει στον Τέσσερς. Δεν είναι καλό το γύρισμα. Θα το κάνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Τέσσερς περίμενε στην καρδιά της άμυνας. Ο Παναθηναϊκός όμως υποφελείται και κερδίζει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα του δώσει χρόνο για να μπορέσει να πάρει ανάσες και να μπορέσει να μεταφέρει το ρυθμό προς την πλευρά της εστίας των Τσέχων. Ραστόντερ κρατάει, θα χάσει την μπάλα ο Ραστόντερ. Μια ενέργεια που θα γίνει εκεί, ένα γύρισμα. Η προσπάθεια για την τσέχικη ομάδα θα κερδίσει. Ωραίο Γιάνγκουτς, θα βάλει το κόρμι του Πατάκος, θα φύγει στην κοντρά, όχι είναι φάουλ. Σφυρίζει ο Γάλλος, νομίζω πολύ αυστηρό αυτό φάουλ. Έβαλε ωραία το κορμί του εδώ ο μικρός ο Γιάνγκουτς, δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ εδώ. Ξαναδούμε τη φάση. Έχει βάλει ωραία το κορμί του Γιάνγκουτς εδώ και έχει κερδίσει την μπάλα στη φάση αυτή. Μάλλον ο Πελίστρη ήταν. Όχι, κάνει δυνατό μαρκάρισμα. Ναι, τώρα το βλέπω, το παίρνω πίσω. Το είδα στο replay.
7: Γυρνάει το κορμί του, τον γέρνει.
9: Αλλά το έγειρε, ναι, και τον χτύπησε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Ήταν φάουλ. Σωστά, ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι. Στο 86 είμαστε. Μια προσπάθεια για τους Τσέχους. Ένα γύρισμα εν offside εδώ. Γύρισμα με στην περιοχή, αλλά θα περάσει εν offside. Σωστά, τώρα θα σταματήσει ο διαιτητής το παιχνίδι.
7: Γκρινιάζει ο κόσμος.
9: Άδικα διαμαρτύρεται ο κόσμος. Γιατί η φάση έπρεπε να τελειώσει, γιατί σε πρώτο χρόνο η φάση ήταν offside και γιατί έτσι
7: δεν
9: ο κανονισμός
7: είναι πλεονέκτημα, δεν είναι
9: υπάρχει,
7: φάουλ,
9: ναι, ναι, ναι.
7: Για να πεις. Ότι γιατί δύο πράγματι έβγαιναν 3-2.
9: Ναι, αλλά αν τη βρουν όμως οι Τσέχοι την μπάλα και σουτάρουν, έπρεπε πάλι να δώσει offside. Ναι. Άρα σε κάθε περίπτωση offside είναι. Ναι. Ο διαιτητής σωστά σταματάει το παιχνίδι, έτσι είναι ο κανονισμός. Παρότι υπάρχει πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό να φύγει, αλλά έτσι λειτουργεί ο κανονισμός. Δεν μπορεί να αφήσει δηλαδή προσδοκόμενη φάση που είναι σε εξέλιξη επειδή είναι offside και δεν την πήρε παίκτης των Τσέχων υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Λοιπόν, για να δούμε, η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που ο Ραστόντερ δεν μπορεί. Ο Γιάνγκουσιτς, ο Καμαρά θα κατεβάσει. Τσιριβέγια έξω περιοχή, ο Τσιριβέγια, Πελίστρη, Πελίστρη κρατάει, Ραστόντερ εκεί καθυστερούν οι παίκτες του Τριφυλιού. Ο Γιάνγκουσιτς σουτάρει, η μπάλα θα κοντράρει, καθυστέρησαν. Στο 88 να τελειώσουν τη φάση οι πράσινοι.
7: Ο Πελίστρη δεν έχει ψυχολογία. Εκεί σου τάρισε, αλλά βέβαια, δεν έχει ψυχολογία.
9: Για να σκοράρει.
7: Γιατί χαστάχασα σε τέτοια. Και τώρα σου λέει τώρα το.
9: Βαθιά παλιά. Για να δούμε τον Τέστερ. Ωραία ο Τέστερ στο κορμί. Θα πέσει το χορτάρι ο Τέστερ. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Παίζεται. Εδώ πρέπει να υπάρχει περίπτωση φάουλ πάνω στον Τέστερ. Στο 88 είμαστε. Μια προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι Τσέχοι. Η μπάλα θα γυρίσει. Θα βγει σε ένα χώρο στον οποίο θα ελέγξουν εκεί με τον Βικανόβα. Βικανόβα θα παίξει με τον κεντρικό, το αμυντικό, τον Τσίσακ. Βάλα θα βγει δεξιά στον Λούντβιτσεκ. Ένα λάθος θα κάνουν εκεί. Ραστόντερ και Εντέσσερς. Ραστόντερ κρατάει. Τι κάνει εκεί, θα χάσει την μπάλα ο Ραστόντερ. Απρόσεκτος πολύ εδώ. Το φάουλ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ θα αφήσει το ετήσιο να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ένα σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τους Τσέχους. Μεγάλη ευκαιρία να κάνουν το 2-1. Ξεκινάει από φάουλ όμως η φάση αυτή. Και υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για το Γάλλο. Γιατί εδώ θα έπρεπε να σταματήσει η φάση. Ραστόντερ. Τεράστια ευκαιρία από τους Τσέχους να κάνουν το 2-1. Μέσα στην περιοχή ένα σουτ. Τη βρήκε ο Πένια.
7: Η μέσα βρήκε την μπάλα. Κάνει μεγάλη επέμβαση ο Πένια.
9: Και το δοκάρι. Μια σέντρα, ο Ντεφράι.
7: Κοίτα, άγχος που έχουν.
9: Τρομερό άγχος.
7: 100
9: κιλά βαρύτητα
7: τα πόδια τους. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπεις, είναι αυτό που λέμε. Άμα είσαι ομάδα τώρα που δεν έχεις την εμπειρία, κοίτα εδώ, υπάρχει offside. Δεν είναι γκολ, αλλά υπάρχει offside. Νομίζω υπάρχει offside.
9: Γκολ για την Χράντετς Κράλοβε, 2-1. Είναι από γύρισμα του Τέσσερς η μπάλα. Είναι από το λάθος του Τέσσερς.
7: Όχι, όχι, είναι κόντρα, είναι offside.
9: Είναι offside.
7: Αν υπάρχει βάρη, είναι offside. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υπάρχει βάρη σίγουρα. Δεν ξέρουμε τη φάση, με παγωμένη την εικόνα. Γιατί υπάρχει καραμπόλα εκεί. Στο 89, για να τη δούμε τη φάση. Είναι σίγουρα offside. Είναι μπροστά μας η φάση, για να την ξαναδούμε εδώ. Βέβαια.
9: Όχι, ναι, όχι, είναι πίσω άλλο. Καλύπτει το κάτρι.
7: Χάσαμε τον παίχτη πίσω το κάτρι.
9: Καλύπτει το κάτρι.
7: Βέβαια, στον άξονα είναι ακάλυπτος, αλλά πίσω είναι ο κάτρι. Από το πουθενά πάλι. Εδώ ελέγχεται η φάση, μήπως χρησιμοποιήσει το χέρι στο κατέβασμα, στην κόντρα. Νομίζω ότι εγώ θα μετρήσει. Γιατί καλύπτει ο κάτι, δεν τον είχαμε δει. Εμείς βλέπαμε ότι την ώρα που παίρνει την μπάλα στο κεντρικό άξονα, στον άξονα, είναι ακάλυπτος. Αλλά πίσω είναι ο κάτρης, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πάλι πληρώνει αυτήν την αμαρτία να μην μπορεί να κρατήσει ένα σκορ στο 0. Η εικόνα του αγώνα ήταν τέτοια μέχρι την αποχώρηση του Τετέι που πήγαινε πιο κοντά στο 3-0 παρά στο 3-1 εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Αν υπάρχει μια περίπτωση, εδώ ζητάνε μήπως έγινε επιθετικό φάουλ, αλλά δεν είναι τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Η φάση εξελίσθηκε στον 90, λοιπόν ξαναπαίρνει το παιχνίδι ζωή με τον γκολ που πετυχαίνει τώρα ο Πελίστρη. Φτάρει εκτός περιοχής, σουτάρει στον τερματοφύλακα η μπάλα. Λίγο πιο πλάγια να πήγε, θα ήταν διαφορετική κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, το λέγαμε και πριν, ότι ήταν φανερό ότι είχε γονατίσει από το αγχός των παικτών να κρατήσουν, να παίξουν με τον χρόνο, να κρατήσουν την εστία τους απαραβίαστη. Δεν το έχουν καταφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το πληρώνουν στο 89 σε φάση διαρκείας. Νωρίτερα είχαν απειληθεί με δοκάρι. Φαινόταν ότι είχε γονατίσει η ομάδα από το άγχος. Δεν βγήκαν και αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές δεν δώσαν κάτι στον άνθρωπο.
9: Ούτε ο Ραστόντερ, ούτε ο Ντέσσερς, ούτε ο Πελίστρη, κομμάτι, ο Γιάκουσιτς.
7: Δεν, η ομάδα βρέθηκε σε θέση άμυνας. Στην άμυνα δεν έγιναν φρεσκαρίσματα. Για να δούμε τώρα που βγαίνει η μπάλα πάλι από επιπολαιότητα. Κερδίζουν την κόντρα οι παίκτες της Χράντες και συντηρούν μια πίεση. Έχουν πάρει τα πάνω τους. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι με την φορά που έχουν πάρει, έχουν πίστη ότι μπορεί να πετύχουν και δεύτερο γκολ. Το βλέπεις δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι φοβισμένος. Έχει γυρίσει πίσω, άπειρος. Δεν έχει σημασία η φανέλα εδώ, γιατί σίγουρα είναι πολύ πιο βαριά η φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι ότι οι παίχτες που παίζουν δεν έχουν εμπειρία ευρωπαϊκών παιχνιδιών στη συντριπτική του πλειοψηφία. Και είδαμε ότι χάθηκε το κέντρο, εκεί που είχε κυριαρχήσει απόλυτο ο Παναθηναϊκός. Δόθηκε χώρο στους Τσέχους να βγουν εύκολα μπροστά. Γίνανε γεμίσματα, βγήκε μια πίεση. Φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν πατάει καλά.
9: Απίστευτο αυτό λεπτά. Τώρα, κάθε φορά αυτή η ιστορία με τα γκολ, ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, έχει φτάσει το 90 πάλι ο Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει διαφορετική εικόνα. Ναι, στο σίγουρα, δεύτερο το κάνει πάλι.
7: Αλλά δέντη. Εντάξει, πάλι όμως κερδίζει. Προς το παρόν, ναι, τουλάχιστον έχει το προβάδισμα του ενός γκολ. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σκοράρει έξω, σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια.
9: Σε όλα τα παιχνίδια, ναι, ναι.
7: Οπότε λογικά αν σκοράρει, θα πρέπει να δεχτεί δύο για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σκοράρει έξω, σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια.
9: Σε όλα τα παιχνίδια, ναι, ναι.
7: Οπότε λογικά αν σκοράρει, θα πρέπει να δεχτεί δύο για να πάει.

0: Ακόμα και τώρα έχει άγχος. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει σιγουριά, οι παίχτες δεν μαρκάρουν καλά στο κέντρο, περνάνε εύκολα τη γραμμή του κέντρου οι παίχτες της Χράντετς και τώρα βγάζουν την παλιά μπροστά. Θα καλύψει ο Κυριακόπουλος, γίνει ο Πένια μπλοκάρει. Οι αλλαγές της Χράντετς βγήκαν, δηλαδή τις δώσανε μπουστάρισμα, τις φέρανε πιο μπροστά. Αντίστοιχα οι αλλαγές του Παναθηναϊκού δεν βγήκαν, δηλαδή ούτε ο Ντέρσερ, τώρα στον Τερ είχαν κυρίως βέβαια την επιδραστικότητα του Τετέι στο δεύτερο ημίχρονο ή το καλό mood που βρέθηκε ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πελίστρι ήταν λίγο δραστήριος, ο Γιάγουσιτς δεν έβγαλε κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η νίκη από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στην κατοχή του, προηγείται 2-1. Θα γίνει ένα φτηνό λάθος πάλι από τον Καμαρά και βγαίνουν 3 με 4 τώρα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια, θέλει προσοχή. Φάουλ και είναι κάρτα στον Καμαρά και ένα πολύ καλό στημένο για την Χράντετς ακριβώς έξω από τον ημικύκλιο στον άξονα. Εδώ λοιπόν από το φτηνό λάθος που γίνεται από τον Καμαρά ξεκινάει η φάση. Είναι πολύ επιρρεπή στα λάθη ο Καμαρά σήμερα. Εδώ κάνει σκόπιμο φάουλ, είναι ορισμός της κάρτας και την παίρνει την κάρτα. Δεν την γλιτώνει, δεν διαμαρτύρεται καν. Και τώρα καμπανάκια στην αγριμού. Στα ακριβώς 4 λεπτά.
1: Στα 4 λεπτά. Θα είναι η φάση αυτή και τελειώνει το παιχνίδι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά τελειώνει η φάση και τελειώνει και το παιχνίδι. Η μπάλα θα στηθεί περίπου στα 2 μέτρα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής, ακριβώς στο κέντρο, τον άξονα. Και αν θυμηθούμε αυτό που λέει ο Σκάσνη, ότι είναι ομάδα που έχει καλά στημένα, η Χράντετς, άμεσες εκτελέσεις και καλά κόρνερ, για να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτή την φάση. Έχουμε ξεπεράσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Βέβαια, υπάρχει καθυστέρηση στην καθυστέρηση γιατί μεγαστηθεί το τείχος, να δοθούν οι οδηγίες κτλ. Να δούμε αυτή την εκτέλεση. 18 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός. 2 γκολ, 8 τελικές προσπάθειες. Η Χράντετς, 1 γκολ. Η μπάλα έξω από την περιοχή στα 2 μέτρα. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού μηδενός εξαιρουμένου έχουν πάρει θέση μέσα στην περιοχή. Οι περισσότεροι σχηματίζουν ένα πολυάνθρωπο αμυντικό τείχος. Δεν ξαπλώνει και ένας. Μην τυχόν πρέπει να τσιριβέγια αυτός που ξαπλώνει, αν μπορώ να δω. Μέσα εκεί στο μελέ που
2: γίνεται. Ο τσιριβέγια είναι.
0: Ναι. Εξαπλώσει κάτω. Μην τυχόν και περάσει μπόλα κάτω από τα πόδια κάποιου παίκτη του. Άμα η εκτέλεση γίνει σιρτά χαμηλά. Ο διαιτητής λέει στους δύο παίχτες της Χράντετς που έχουν βγει μπροστά από το τείχος να πάρουν σωστή θέση. Γιατί η εκτέλεση περνάει μπάλα μέσα στην περιοχή. Γκολ 2-2.
1: Απίστευτα
0: πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Κολλάει μπάλα μέσα στην περιοχή και μπαίνει το γκολ από τον Ούμαρ. Γίνεται η εκτέλεση. Η μπάλα στα πόδια, ξεχασμένος από όλους, ο Ούμαρ δοκάρει και μέσα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 5:40. Με ένα μυθικό τρόπο γυρνάει το παιχνίδι με 2 γκολ στα τελευταία 5 λεπτά. Η Κράλοβε, πάνω που λέγαμε ότι είναι μια ομάδα που δεν σκοράρει, δεν κάνει φάσεις, πού, πετυχαίνει 2 γκολ στα τελευταία 5 λεπτά με τον Παναθηναϊκό. Από πολύ μεγάλη αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Εδώ η μπάλα βρίσκει στο τείχος. Δεν κάνει κανείς κίνηση στην μπάλα. Άμα θέλει να μπει, εδώ μπορεί και να. Αλλά δεν επηρεάζει.
1: Όχι, δεν βάζει αυτό το γκολ.
0: Δεν επηρεάζει. Είναι δίπλα. Υπάρχει παίκτης offside εκτεθειμένος. Αλλά δεν επηρεάζει τη φάση. Εκτελείται το φάουλ και λογικά τελειώνει το παιχνίδι. Πολύ έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που βλέπουν το απόλυτο σοκ. Την ομάδα τους να είναι στο 2-0 στο 89 και να κλείνει το μάτς στο 2-2 στο 94 και να έχει προηγηθεί και άλλη μια φάση με δοκάρι της Χράντετς στο 88. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις παθογένειες που είχε ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό κομμάτι. Αγχωμένη ομάδα, φοβισμένη ομάδα, γύρισε πίσω. Δεν αμήνθηκε καλά.
2: Χρήστο, είναι μόνο παθογένεια και άγχος και όλα αυτά, ή μήπως δεν αντέδρασε σωστά και ο Πάκος ο Παναθηναϊκός όταν έκανε δύο ιστορικές αλλαγές ή αντίπαλος και χάσαν την μπάλα?
0: Δεν υπάρχουν αμυντικοί στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποιος αμυντικός να βάλει μέσα στο παιχνίδι.
2: Να βαφτίσει κάποιον, να βάλει κάποιον.

0: πιο πίσω κάτι.
1: Πήραμε, άμα βάλει κάποιο να το βαφτίσει.
2: Θέλω να πω ότι από την ώρα που οι Τσέχοι αλλάξαν το στυλ παιχνιδιού του, είναι κατηφόρα.
1: Δεν υπάρχει αντίδραση. Το πρόβλημα είναι ότι χάθηκε το κέντρο. Οι αλλαγές του Πανδάκου δεν βοηθήσαν.
2: Ναι, χάθηκε το κέντρο, αλλά
1: κανείς από αυτούς που μπήκε δεν πλήν του Πελίστρη που κάτι έδωσε μπροστά.
0: Η εικόνα που είχε ο Πανδάκος.
1: Οι υπόλοιποι δεν βοηθήσαν.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως μετά την έξοδο του Τετέι που ήταν συγκλονιστικός στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, είναι μια εικόνα που δεν το περίμενε. Και ο Ραστόντερ αλλά και ο Ντέσσερ δεν κράτησαν μπάλα. Ο Γιάκου Σίτς ήταν εκτός παιχνιδιού.
2: Αυτό θέλω να πω, θέλω να πω ότι όταν ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να κρατήσει και να κυκλοφορήσει την μπάλα, έπρεπε να φτάσει μπροστά. Έπαιζε με δύο επιθετικούς. Ενώ χρειαζόταν να παίξει στο κέντρο που το έχει χάσει.
0: Δεν είχε άλλη επιλογή να κάνει. Ίσως ο Τσέριν θα ήταν μια επιλογή, αλλά τώρα κατόπιν εορτής, τώρα πολλά τραγούδια μπορείς να πεις. Ιουζέλ, ο Παναθηναϊκός έφερε ένα 2-2 και πλέον η σειρά μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα.
1: Πολύ έντονη απογοήτευση, πολύ έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο που έχει μείνει μέσα στο γήπεδο.
0: Και εκεί που είχε όλο το μέρος του παιχνιδιού. Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάει με ένα σκορ ασφαλείας ήταν αυτό το 2-0. Τώρα ψυχοβγαλτικά για μια ακόμη φορά θα πάει να παιχτεί όλη η ιστορία η πρόκριση σε μια εβδομάδα στην Τσεχία.
1: Ναι, είναι μαχαιριά αυτό γιατί είναι τεράστια. Και η Τσεχική ομάδα εκεί που είχες μια σιγουριά το 2-0 επέμοιαζε ότι είναι πολύ πιθανό το 3-0 την είχε μέχρι το 70 δεν υπήρχε χάρτη στο κήπεδο, ο Παναθηναϊκός είχαν πάρτι από το 45 μέχρι το 70 ήταν ένα διάστημα που ήταν εξαιρετικός, νομίζω μακράν καλύτερη του φετινή εμφάνιση σε αυτό το διάστημα. Με το που αρχίσαν οι αλλαγές, η ομάδα αποδιοργανώθηκε εντελώς. Κανείς από τους παίχτες πριν του Πελίστρη δεν βοήθησε από όσους μπήκανε μέσα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει όπλα αμυντικά ο προπονητής. Έχει χάσει από νωρίς τον Τζάπρα, έχει βάλει το Κάτρι. Ο Πάλμερ Μπράουν που είναι στον πάγκο έχει να παίξει 6 μήνες.
0: Και είναι και σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός σοφαρίζεται. Είναι σοκαριστικός ο τρόπος. Δηλαδή το 89 με το 96, 6-7 λεπτά, μέσα σε 7 λεπτά, γκρέμισε ό,τι καλό έχτισε μέσα στο ζώο το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή είναι μια εικόνα η οποία εικόνα είναι απογοητευτική.
1: Είναι, ξεκινάει το γκολ το δεύτερο. Με λάθος του Καμαρά στο κέντρο. Πάλι λάθος. Σε εύκολη πάσα. Βγαίνει, κάνει το φάουλ, εκτέλεται το φάουλ. Η μπάλα κοντράρει, παίρνει μια στροφή, γυρνάει και πάει στον παίκτη του να μαρκάρει στο που είναι εντελώς μόνος του. Στο γκολ γίνονται δύο καραμπόλες, το πρώτο γκολ, δύο καραμπόλες για να φτάσει η μπάλα στο σκόρερ.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Οι Τσέχοι αντιδρούν σαν να έχουν πάρει νίκη πρόκρισης. Όλα όμως θα κριθούν σε μια εβδομάδα από τώρα. Περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την Πράγα, εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει την υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση. Ένα παιχνίδι που το έχει στα χέρια του, ένα παιχνίδι το οποίο πια το αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, τίποτα άλλο.
1: Τον επόχρονο να πάει να κερδίσει. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί μέχρι τώρα έτσι έχουν πάει τα πράγματα. Τρεις ισοπαλίες του ΑΚΑ, τρεις νίκες εκτός. Έτσι, δύο νίκες εκτός.
0: Δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη του ΑΚΑ, είναι εντυπωσιακό έτσι φέτος.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Λοιπόν, Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας στην περιγραφή του αγώνα, Αργύρης Παντελιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ από το Ολυμπιακό Στάδιο, το ραντεβού σε μια εβδομάδα από τώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση.
2: Ευχαριστούμε και στους δύο, καλή ξεκούραση. Το μοναδικός νικητής η σημερινή βραδιά ήταν Όφη, ο οποίος συνέτριψε με 3-0 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Παναθηναϊκός Χράντερ της Κράλοβες το 2-2. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 και ισοφαρίστηκε από το 89 μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων σε 2-2. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι και επιστρέφουμε με σχόλια των αγώνων.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ. Η ώρα είναι 37 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τον σχολιασμό των αγώνων, ξεκινώντας με τον Πέτρο του Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Γεια σου, Άκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
0: Έχουμε ένα θρίαμβο του Όφη. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε να εσωφαρίσει και να ελπίζει, και μια αυτοκτονία.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η αυτοκτονία έχει ονοματεπώνυμο. Και αφού ο Παναθηναϊκός δεν την πλήρωσε στην Βουλγαρία, επειδή έβαλε ο Ντέσσερ στον γκολ στην παράταση με την άστοχη έξω του τερματοφύλακα της Λεύσκη, 1948, όπως λέγεται αυτή η ομάδα, σήμερα το πλήρωσε, γιατί ο Μίστερ νομίζω ότι διαχειρίστηκε όλο το παιχνίδι λάθος.
0: Ειδικά μετά τις αλλαγές των Τσέχων.
1: Από το 2-0 και μετά, βέβαια. Από το 2-0 και μετά. Έτσι. Να πάρω τα πράγματα από την αρχή, γιατί άκουσα διάφορα πράγματα, διάβασα διάφορα πράγματα σε αυτό το μικρό διάστημα μέχρι να με καλέσει και να δώσει το σχολείο μου για τα τρία παιχνίδια. Για τη γνώμη μου, έτσι. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη του Μίστροπ. Στο πρώτο παιχνίδι που αναφέρθηκα στη Βουλγαρία, είχε περάσει το Ντουμπάι, έβαλε πεντάδα στην άμυνα Παναθηναϊκούς και αυτό είχε αποτέλεσμα να δώσει χώρο στου Βουλγάρου και να τον ισοφαρίσουν. Και επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε και την τύχη που την είχε μέχρι ενός σημείου σήμερα. Μετά, λογικό ήταν να δεχτεί το ένα τουλάχιστον τέρμα. Και είχε τύχη με το μέρος του και έκανε την άστοχη έξω από τον τερματοφύλακα. Έβαλε τον κόλλο 4 και πέρασε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα, σε ένα παιχνίδι το οποίο αυτοί οι Τσέχοι δεν έχουν κάνει το παραμικρό σχεδόν στο παιχνίδι, με το που κάνει το 2-0 ο Παναθηναϊκός, είναι λες και όλα σβήνουν. Δηλαδή, ακόμα και εκείνη η υποψία ευκαιρία με το σουτ τετέι από την προσπάθεια την κούρσα του Πελίστρια από τα αριστερά, που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να το τελειώσει, και αυτό, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, είναι δείγμα, πώς να το πω, της έλλειψης αυτοπεποίθησης που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που έχει διακριθεί στην καριέρα του, τη σύντομη καριέρα του μέχρι στιγμής για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να φύγει γρήγορα στην πλάτη, στην κόντρα, να πατήσει περιοχή και να σουτάρει με δύναμη. Δεν το έκανε αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Εδώ πάσα στον Τετέι, ο οποίος ήταν ήδη καταπονημένος, μην πω τραυματίας στο παιδί, γιατί πέτυχε δύο γκολ, αλλά Τετέι, έτσι και τα δύο. Και το σκαψιματάκι, αλλά κυρίως το πρώτο γκολ που πήρε παραμάζωμα κόσμο, πέρασε ανάμεσα από δύο και έβαλε την παραστραδίθια. Και τότε, σε εκείνο το σημείο λοιπόν που ο Παναθηναϊκός είχε αρχίσει να χάσει το κέντρο, έπρεπε να περάσει ή τον Τζέριν μέσα στον πολύ αρνητικό Καμαρά του Παναθηναϊκού σήμερα. Και σήμερα, ναι. Ή βάζει περιπτώσει στον Κοντούρι. Γιατί εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό παίχτη αυτό, αλλά θα βγει κάποια στιγμή. Αλλά σήμερα ειδικά ήταν πάρα πολύ κακό. Ή ο Κοντούρι ή ο Τζέριν. Είχε επιλογέ από τον πάγκο ο προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν το έκανε. Έδωσε το δικαίωμα στου Τσέχου να ελπίσουν, αφού είχαν τη μία ευκαιρία, την άλλη ευκαιρία, το δοκάρι στη συνέχεια. Έβαλαν ένα γκολ και μετά κέρδισαν ένα φάουλ στι καθυστερήσει των καθυστερήσεων. Η μπάλα είναι αποσπόντα, το ποδόσφαιρο είναι τιμωρή, τα λάθη, και θεωρώ πραγματικά ότι αυτό το 2-0 που έγινε 2-2 δεν είναι άδικο. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν το 2-1, να τελειώνει το παιχνίδι με ένα γκολ των Τσέχων, αφού, επαναλαμβάνω, έδωσε τα δικαιώματα ο Παναθηναϊκός. Αλλά η μπάλα έτσι είναι, τιμωρή. Και ο Παναθηναϊκός τώρα, από εκεί που θα πήγαινε για μια ρεβάνζα, το πω έτσι, όχι τόσο διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά έχοντας πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για πρόκριση στη League Face, του Conference League, τώρα πρέπει να πάει να ματώσει, να παλέψει, ουσιαστικά μη έχοντας παιχνίδι. Θα πάει και αυτός.
0: Πάει για θρίλερ τώρα.
1: Πάει για θρίλερ. Δεν έχω να πω πολλά. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ότι ό,τι είχαμε να πούμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, η καλή παρουσία του Ντέσσερς, η πολύ καλή παρουσία του Φαντρόκελεν, η όχι πολύ καλή παρουσία του Ντεφράι, αν θέλεις, του Καμαρά που είδαμε λίγο νωρίτερα και συμφωνήσαμε. Επισκιάζονται όλα αυτά, ό,τι είχε το παιχνίδι, ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο, αν θέλεις, κτλ. Από το πολύ κακό κοουτσάρισμα του Μίστρουπ, ειδικά από το 2-0 και μετά. Ο Παναθηναϊκός είχε επίστρεψε τώρα, και το λέω γιατί είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα το παιδί. Είναι νεαρός τεχνικός. Έχει στο μυαλό του ότι θέλουμε την πρόκριση όσο τίποτα άλλο με όποιο κόστος, αλλά αφού είδε το παιχνίδι στην Βουλγαρία δεν του πήγε. Και ευτύχησε να πάρει τελικά την πρόκριση με το λάθος θερματοφύλακα, το ξαναλέω γιατί το λέγα και το πρωί. Δεν έπεσε να κάνει το ίδιο. Έπαιρνε να φρεσκάρει το χώρο του κέντρου που ήταν κακός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όχι μόνο στο διάστημα που συζητάμε.
0: Δεν υπήρχε λόγος να παίξει με δύο επιθετικούς.
1: Ναι, δεν υπήρχε λόγος. Ξέρω ότι προσπαθεί να κρατήσει και λίγο τις ισορροπίες, δηλαδή να παίξει και ο Ντέσσερ, αλλά μετά χτύπησε ο Τετέι, βάλε και το Ραστόντερ, που μου έχει βάλει ένα γκολ, με έχει βοηθήσει κλπ. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά έπρεπε να γίνει μια αλλαγή στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή να μπει ο Κοντούρη ή ο Τσέριν, που ο Τσέριν και έμπρος είναι και χρόνια στην ομάδα είναι και ξέρει να χειριστεί και τέτοιες καταστάσεις. Θεωρώ ότι ήταν λάθος που δεν το καταλαβαίνω, και θεωρώ ότι το 2-0 που έγινε 2-2 φέρει την ευθύνη του προπονητή του Παναθηναϊκού, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους φίλους μας που μας ακούνε και να μην μας άμενε τα λόγια μας. Στον ΠΑΟΚ,
0: πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, Πέτρο.
1: Θα αφήσω τον Όφη για το τέλος, όπως κατάλαβες.
0: Ναι. Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, κάτω τώρα πρόχειρα έτσι που το σκεφτόμουν, 5 επίσημα παιχνίδια με μέτρης ως κακές ομάδες, έχει σε όλα δεχτεί γκολ.
1: Βεβαίως, σε όλα έχει δεχτεί γκολ.
0: Και το λέω αυτό σε συνδυασμό το ότι έχει ποντάρει στο κεντρικό του αμυντικό δίδυμο πλώντας χρήματα.
1: Ναι. και δεν έχει κερδίσει την έδρα του, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνω ότι αντίπαλοι λίγο. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται διαχρονικά, αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για δύο διαφορετικές εικόνες μέχρι το 2-0 και μετά. Πραγματικά κυριαρχούσε ο Παναθηναϊκός μέχρι εκείνο το σημείο. Χρειάστηκε την τέτοια του την αυτοθυσία, την ικανότητα, όπως θέλει το λέει ο καθένας, τι χρειάζεται προφανώς. Γι' αυτό και παίζει, γι' αυτό και τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό και λέμε ότι είναι ένας ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Δεν απειλήθηκε όμως ιδιαίτερα. Ο Πένια ήταν, πώς να το πω, θεατής, εκτός από εκείνη τη φάση με το δοκάρι που πάλι ήταν από λάθος του Καμαρά, από την πρώτη κακή απομάκρυνση του Πένια που είχε μια μικρή ευκαιρία, στη συνέχεια πάλι που είχε το. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει όμως ότι ο Παναθηναϊκός ίδρωνε μέχρι εκείνο το διάστημα. Έκανε το 2-0 και πιο πολύ εικόνα ήταν, άντε να το πω έτσι για να γίνουμε ακόμα πιο συνεννοήσιμοι με τον κόσμο, ότι η εικόνα έδειχνε ότι πιο πολύ πάει για 3-0 το παιχνίδι παρά για 2-1. Και τελικά όχι μόνο 2-1 έγινε και 2-2 στο τέλος. Έτσι. Με την εικόνα να κλείνει, γιατί η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που μένει, με τους Τσέχους να έχουν και δοκάρι, να έχουν και ευκαιρίες και 2 γκολ στο τέλος, το 89-94. Νομίζω ότι πρέπει να το δει λίγο αλλιώς ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είπαμε ότι πρέπει να πάρει την πρόκριση όντως εκτός, πώς να το πω, με όποιο κόστος. Αλλά νομίζω ότι η διαχείριση δεν την έχει τη σωστά μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός έχει υλικό, δεν είναι ότι δεν έχει υλικό φέτος. Κάνει και τα τρίκ του, έβαλε και Αντίνο και τα μπόρατα στο σημερινό παιχνίδι που δεν το περίμενε νομίζω κανείς. Άφησε το Ζαρουρί έξω. Ο Πάλμερ Μπράουν ήρθε στην αποστολή. Δεν έπαιξε ο Πάλμερ Μπράουν όμως σήμερα. Δεν ξέρω κάποια πράγματα, δηλαδή, εντάξει, όσα ξέρω νοικοκύριζε, δεν ξέρω ο κόσμος όλος, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι ό,τι καλό έδειξε ο Παναθηναϊκός στο σημερινό παιχνίδι του κόσμου του συμπεριλαμβανομένου, αμαυρώθηκε από το λάθος κουτσάρισμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Παναλαμβάνω, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ακούστηκε και πάρα πολύ έντονη γιούφα, δεν ξέρω αν πέρασε.
0: Ναι, το σχολιάσανε και ο Χρήστος και ο Αριζοβέντος.
1: Βέβαια. Πέρασε η Γιούχα, ήταν πάρα πολύ έντονη.
0: Πάμε στα του ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που, όπως αυτά που μας έχει συνηθίσει μέχρι στιγμής, δηλαδή με την Άντερλεχτ, αυτό που έχουμε δει δηλαδή. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος μοιάζει να είναι στη δίνη, ξέρεις, των εσωτερικών προβλημάτων να ταλαιπωρείται γενικότερα. Δεν μιλάω μόνο για την πώληση του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι πραγματικά μια. Δηλαδή, εκτός από την απόφαση του κλαμπ, περιλαμβάνει και προσωπική απόφαση του ποδοσφαιριστή που ήθελε να πάει. Μην ξανασυζητάμε τα ίδια δηλαδή, γιατί όντως έχει φέρει πάρα πολύ μεγάλη αναγκούμπουλα η συγκεκριμένη, να το πω, πώληση. Αλλά το ΠΑΟΚ να παίξει με την Άντερλεχτ στην έδρα του και να χάσει. Ο ΠΑΟΚ να παίξει με την Μπραν στην έδρα του και να μην μπορέσει να κερδίσει. Και επειδή διαβάζω δεξιά και αριστερά ότι είχε πάρα πολλές τελικές και όμως δεν κέρδισε, εγώ δεν είδα να ματώνουν τα γάντια του τερματοφύλακα από την υπερπροσπάθεια της Μπραν. Δεν μου άρεσε καθόλου ΠΑΟΚ, μπορώ να πω. Έλειπε πάρα πολύ ο Ζήφκοβιτς και αυτό που πραγματικά θέλω να προσθέσω και είναι δείγμα νομίζω. Μπορείς να συμφωνήσεις, μπορεί να μας πει και ο κόσμος, μπορείς να διαφωνήσεις, εννοείται. Γι' αυτό είναι η μπάλα έτσι, για να λέει ο καθένας τη γνώμη του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ακόμα και τον Λουσέ, που μιλάω ακόμα και για τη φάση του γκολ, που κάνει το κόρνερ. Να έχει, να πάω να είναι πίσω το σκορ, να χάνει, να θέλει κανένα δεκάλεπτο τέταρτο για να τελειώσει το παιχνίδι όσο ήθελε. Ο Πάκου να κερδίζει κόρνερ και να κάνει 40 δευτερόλεπτα να το εκτελέσει. Ο Πάκου να κερδίζει πλάγιο από την απέναντι πλευρά, από τη δεξιά, και να κάνει 30 δευτερόλεπτα να το εκτελέσει. Να χρειάζεται ο διαιτητής να σφυρίξει και να του πει ότι αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Ενώ ο Πάκου κυνηγάει γκολ για να κερδίσει την Τουμπά ή να ισοφαρίσει. Θεωρώ με την παρουσία του Ζήφκοβιτς και με το γεγονός ότι στο παιχνίδι δεν υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ξέρουν ακριβώς ποια, έτσι νομίζω εγώ. Ούτε ο Μιχαηλίδη είδα μέσα, ούτε τον Κωνσταντέλια προφανώς είδα μέσα, ούτε τον Ζήφκοβιτς είδα μέσα, άντε λίγο τον Τάισον είδα μέσα, που και αυτό σήμερα έδειξε να είναι έξω από τα νερά του.
0: Είναι μεγάλη και απουσία του Λουτσέσκου στον πάγκο.
1: Ο προπονητής που έρχεται να αντικαταστήσει τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής που έρχεται να αντικαταστήσει τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Manchester United, ο καλύτερος προπονητής που έρχεται να αντικαταστήσει τον όποιο σούπερ προπονητή είναι σε μια ομάδα και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα με τόσες σπουδαίες επιτυχίες, γιατί ο Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει. Θα δώσουμε προφανώς στο λύση αυτό πρέπει να δώσουμε. Δεν το συζητάμε, εμπίστοση του χρόνου να δούμε κάποια πράγματα, αλλά δεν μου γεμίζει το μάτι. Στο κομμάτι λύση και ΠΑΟΚ υπάρχει μια διαφορά στη σχέση με αυτό που διαπιστώνουμε στον Παναθηναϊκό. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε πάρα πολύ να κάνει τις μεταγραφές.
0: Αλήθεια. Λέψε,
1: τώρα αλήθεια. Τρέχει, ο ΠΑΟΚ ψάχνει άκη επιθετικό. Τι να πούμε τώρα, από το Φεβρουάριο, να, από τον Μπρίγιοβιτς να πω για να το τραβήξω ακόμα περισσότερο από το μαλλιά και να πω. Γιατί πέρσι μακιγιάραμε όλο το ζήτημα επιθετικός, επειδή βρήκαμε τον Γιακουμάκη που βάζε γκολ. Ήρθε και ο Γερμαίγε, βοήθησε γι' αυτό στο φινάλε και τώρα έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος. Και πήραμε τώρα στο φινάλε παίχτη που ήρθε χθες και σήμερα έπαιξε 20 λεπτά. Συν το μύθο, ο οποίος το παιδί θα φορτωθεί με ένα βάρος που δεν είναι για τους ώμους του στο κάτω-κάτω. Εδώ μια μικρή παρένθεση να πω ότι μου έδειξε λίγο καλύτερα στοιχεία από αυτά. που μας είχε συνηθίσει, όχι με την καλή έννοια, ο Χατσίδης. Ήταν λίγο καλύτερο σήμερα, μπορώ να πω, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που τον είχαμε παρακολουθήσει, γιατί μπήκε πολύ δυνατά, με γκολ στο Καριστάκη, αν θυμάμαι καλά, κοιλιά στη συνέχεια, έχασε και τη θέση του. Τώρα που μπήκε σχεδόν αναγκαστικά, λόγω και των απουσιών που είχε ο δικέφαλος στη Βορρά, νομίζω ότι έπαιξε λίγο καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί χρόνο, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί χρόνο, όλες αυτές οι ομάδες, όφι είναι άλλη εξαίρεση, θα τα πούμε τώρα. Όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες μπαίνουν όντας πάρα πολύ καινούργιες, είδαμε τον Ολυμπιακό με την Αϊμέγεν, θα το δούμε και στη Λίγκ Θέση στην Ευρώπη, με τόσες πολλές μεταγραφές θέλουν χρόνο. Και τι άλλο θέλουν, θέλουν να τον ευνοήσουν λίγο και τα αποτελέσματα. Θέλουν και λίγο τύχη. Όταν μπλαχτίσει στο δοκάρι, ας πούμε, στην ευκαιρία του που έχασε η Χράντε Τσκράλοβε στο μάτι του Παναθηναϊκού, λέω εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι χάλια από το 2-0 και μετά, βρίσκει μπάλα στο δοκάρι, ας το μαζέψει λίγο τώρα να δούμε τι θα γίνει. Μπα και έχει και την τύχη με το μέρος και προχωρήσει η διαδικασία καλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε και στην υποθήκη πρόκριση του Όφη.
1: Ούτε για τον Παναθηναϊκό γίνεται και να πάμε και στον Όφη. Εντάξει, για τον Όφη πραγματικά είδα τα στατιστικά, δεν με ενδιαφέρει το γεγονός ότι η αντίπαλό του έκανε περισσότερες ευκαιρίες από τον Όφη. Εγώ είδα ένα Παγκρίτη το οποίο είχε 15.000 κόσμο. Δεν είδα αν ήταν sold out ή όχι. Θα ήθελα παραπάνω κόσμο να σου πω την αλήθεια. Θέλω να είναι πίγκα το γήπεδο μετά από τόσα πολλά χρόνια που Όφη κατάφερε και έπαιξε στην Ευρώπη. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Βλέποντα την ενδεκάδα έχει 9 Έλληνες, έναν Κύπριο μέσα σε αυτού, αν δεν κάνω λάθος, τον Νούς και τον Αϊτόρ. Καταλαβαίνουμε. Γιατί πράγμα συζητάμε. Νομίζω καταλαβαίνουμε. Ήρθε η πρόκριση, σχεδόν πρόκριση, έτσι όπως είναι. Πια το 3-0, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το γεγονός ότι έβαλε τα δύο τερματάκια. Έμεινε η αντίπαλος με 10 παίχτες και βάζει άλλο ένα. Και από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ότι γεννάνε τα κοκόρια του, είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο, μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται στην ομάδα της Κρήτης, η οποία αποδίδει καρπούς. Είπαν όλοι μετά το κύπελο, τέλειο το κύπελο. Αλλά τώρα τι, οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Γιατί αυξάνονται οι υποχρεώσεις, γιατί πρέπει να μείνεις σε ένα σχετικό επίπεδο. Και ανεξάρτητα το τι θα κάνει Όφη στην εφετινή παρουσία του, μάλλον στη Λίγκ Φέις του Europa League ή στη χειρότερη χτυπάω ξύλο του Conference League, είναι δεδομένο ότι το βηματάκι παραπάνω μετά την κατάκτηση του κυπέλλου με το όχι πολύ λαμπερό Super Cup αλλά και την πρόκριση σε ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, μάλλον κιόλας του Europa League, το έχει κάνει και μπράβο του και δεν μπορεί να πω και περισσότερα. Να βλέπετε, οι κινήσεις του είναι στοχευμένες, είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Δηλαδή ήρθε ο Αϊτόρ.
0: Υπάρχει πλάνο. Ναι.
1: Υπάρχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλάνο από ποδοσφαιρικούς ανθρώπους το οποίο δουλεύει από ό,τι φαίνεται και τελικώς αποδίδει καρπούς. Με λίγη καθυστέρηση. Αποδίδει καρπούς. Αποδίδει. Αύριο μεθαύριο θα στραβώσει και θα έχουμε πάλι να γκρινιάζουμε και να λέμε πώς το λένε περασμένα μεγαλεία. Προφανώς και έτσι θα γίνει, αλλά έτσι είναι η μπάλα. Αυτό πρέπει να κάνει ό,τι το έκανε και μπράβο στα παλικάρια. Μπράβο και στον Κόντι, ο οποίος έχει φτιάξει ένα σύνολο εξαιρετικό, επαναλαμβάνω. Χωρίς να σπαταλήσει τη μεταγραφική περίοδο που μας περνάει, το διανύουμε δηλαδή, τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων, έχοντας στο νου του ότι το μαξιλάρι θα γεμίσει με πάρα πολλά χρήματα φέτος, λόγω της παρουσίας του και μόνο σε κάποιο όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Κινήσεις στοχευμένες, μετρημένες και από ό,τι φαίνεται απολύτως ποδοσφαιρικές.
0: Σε ευχαριστούμε, Πέτρο. Καλό βράδυ.
1: Σε καλά, κοινό, επίσης.
0: Εμείς θα μείνουμε στα σχόλια. Πάμε στον φίλο και καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, να μας σχολιάσει, να μας κάνει το δικό του σχόλιο για τον ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιώργο μου.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλες και όλους. Πρώτα απ' όλα, πολλά μπράβο στον Όφη, που είναι με το ένα πόδι τη League Face του Europa League. Εδώ τα πράγματα στην Τούμπα, ως αποτέλεσμα φυσικά αυτό το 1-1, έρχεται να δώσει παράταση στην προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ να μείνει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο τελικός πλέον είναι σε μία εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, στο Μπέργεν. Ήταν ένας αγώνας ειδικών συνθήκων, είναι γνωστό, όλοι περίμεναν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς τον αρχηγό του, τον Ζίφκοβιτς, που είναι τιμωρημένος, δεν θα παίξει και στη ρεβάνς, δεν υπάρχει πια Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε με τον Καμαρά στην ενδεκάδα, με τον Χατζίδη που δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου και έγινε βασικός και μάλιστα ήταν και πρωταγωνιστής το πρώτο 20 λεπτό, έχοντας 2-3 καλές φάσεις και μία τουλάχιστον πολύ καλή ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου που ήταν επιθετικός, ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, έβγαλε μια καλή εικόνα, δεν θα μπορούσε να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ, έμεινε στο 0-0 και στη συνέχεια είχε ένα πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Δέχθηκε, πρώτα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Μπραν που δεν έδειξε κάτι. Δηλαδή δεν ξέρω τι ήταν αυτό ακριβώς που μπορούμε να σημειώσουμε ως πολύ θετικό, τη φυσική κατάσταση των Νορβηγών. Εντάξει, έχουν 20 αγώνες επίσημους. Αλλά Εκεί ξαφνικά έγινε το 0-1 στο 55ο λεπτό. Το πράγμα και σε ατμόσφαιρα και γενικότερα σε όλη αυτή την παγωμάρα που υπήρχε έγινε ακόμη χειρότερο. Μέχρι το 65 που έγιναν αλλαγές, μάλιστα τρεις μαζί σε εκείνο το σημείο από τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ, και με την είσοδο του Μπάμπα, του Λουσέ και του Τέιλορ, κυρίως των δύο πρώτων, ο ΠΑΟΚ βελτίωσε ξανά την εικόνα του και κατάφερε να σουφαρίσει στο 80 λεπτό με τον Μπάμπα με μια κεφαλιά, μια εκτέλεση κόρνερ από τον Λουσέ, οι δύο αλλαγές δηλαδή. Και αυτό το 1-1 του δίνει δηλαδή το δικαίωμα και τις πιθανότητες περισσότερες. Πια αν έχανε τον αγώνα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Θα μπορούσε στο τέλος να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια ευκαιρία με τον Ενδιαγέ που έκανε και αυτός ντεμπούτο μετά από δύο προπονήσεις. Μπήκε σαν αλλαγή. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Δεν έγινε ο ήρωας μιας πολύ δύσκολης βραδιάς ως Σενεγαλέζος. Και έτσι ήρθε αυτό το 1-1. Όλα θα κρυφθούν στο Μπέργεν. Ο ΠΑΟΚ είχε 23 τελικές, 6 στο στόχο, πολύ περισσότερες από την αντίπαλό του. Ξαναλέω ότι η Μπραν πήρε το 1-1, δηλαδή το θετικό αποτέλεσμα, χωρίς να το καταλάβει, που λέει ο λόγος. Φάνηκε ότι μπορεί να έρθουν βοήθειες από τους νέους παίκτες, τον Λουσέ, τον Εντιαγέ, σίγουρα από τον Γιαννούλη που ξεκίνησε βασικό, ήταν πολύ καλός, έπαιξε μέχρι το 65. Στο τέλος ένα χλιαρό χειροκρότημα.
0: Ναι, γιατί άλλο 0-1, άλλο 1-1.
2: Σαφέστατα. Σαφέστατα. Ναι, υπάρχει και αυτή η αμηχανία με όλα αυτά που έγιναν. Ακούστηκαν συνθήματα, γενικά όμως δεν ξέφυγε η κατάσταση σε καμία περίπτωση. Ο κόσμος στάθηκε στο πλευρό της ομάδας. Προέταξε δηλαδή την ομάδα και την πιθανότητα που έχει να συνεχίσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό το διακύβευμα σε ό,τι έχει να κάνει με την συνέχεια στο Conference League, σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μετά το παιχνίδι, ο Αλέσιο Λύση στην συνέντευξη τύπου, όπου δέχτηκε, θα έλεγα, περισσότερες ερωτήσεις από Νορβηγούς απεσταλμένους παρά από Έλληνες, από εκεί δηλαδή τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί ακριβώς αυτό, είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε πάλι πολλές χαμένες ευκαιρίες, πιο πολλές και από ό,τι στο παιχνίδι του εντός έδρας με την Άντερλεχτ. Ότι ήταν δύσκολο να γίνει ψυχολογικά μια διαχείριση μετά το 0-1, ότι άξιζε την σοφάριση, το τέλος θα μπορούσε και τη νίκη. Ευχαρίστησε, το τόνισε αυτό, τους οπαδούς της ομάδας. Δεν σχολίασε, του έγινε ερώτηση από ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ για την απουσία του Μιχαηλίδη από την ενδεκάδα, που ήταν μια μικρή έκπληξη. Είπε ότι δεν απάντησε ευθέως, είπε ότι πρέπει όλοι να βελτιώνονται και υπάρχουν θέματα που πρέπει να δούμε στο δίδυμο τον στόπερο, που υπάρχει και ο Χατζηδιάκος και ο Ελουστόντο. Είπε ότι ο Λύση ότι χρειάζεται χρόνο, αλλά δεν τον έχει διαθέσιμο για να βελτιώσει πράγματα. Αρχίζει το πρωτάθλημα, έρχεται η Ρεβάν στην επόμενη Πέμπτη, όπου το παιχνίδι κατά την άποψή του θα είναι πιο δύσκολο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Μπραν θα μπει στο δεύτερο παιχνίδι στη Ρεβάν με τρεις βασικούς μεσοεπιθετικούς που σήμερα για διάφορους λόγους δεν συμμετείχαν, ο Κάστρο, ο Ίγκανσον και ο Χολμ. Έχασε βέβαια με κάρτες τον αρχηγό, τον στόπερ, τον Κλούντσεν, και ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει εκεί χωρίς τον Ζήφκοβιτς, που σίγουρα για εκείνη την αποβολή που σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα θα έχει μετανιώσει, το έβλεπε το παιχνίδι.
0: Μα Γιώργο, ό,τι σχολιάζαμε.
2: Θυμάμαι που το είπε.
0: Ναι, εκτός από αυτό, ό,τι έχουμε σχολιάσει, τέτοια λέμε κάθε εβδομάδα. Λέγαμε για την αστοχία του ΠΑΟΚ, ξαναλέμε για την αστοχία του ΠΑΟΚ.
2: Ναι,
0: λέμε για το νεκρό 15 λεπτό, 10 λεπτό που πάντα έχει 45, 55 με 60.
2: Στις αρχές ημιχρόνου, σωστό.
0: Έτσι. Πάλι το ίδιο είδαμε σήμερα. Δηλαδή, δεν έχω δει λύση από το λύση σε αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς 20 μέρες τώρα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Ναι, έρχεται πάντως, Άκη, να επιβαρυνθεί, θα έλεγα, πολύ αυτό το δεύτερο παιχνίδι, αυτή η ρεβάνς, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκεί όλες τις ευρωπαϊκές ελπίδες, ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία, δηλαδή μετά το ισόπαλο 1-1, αλλά με το γεγονός ότι πλέον θα είναι στην έδρα του αντιπάλου.
0: Αλλά μην γελιόμαστε τώρα. Ο ΠΑΟΚ, ειδικά του πρώτου μηχρόνου, αν το βοηθήσει λίγο και η τύχη και βάλει.
2: Ήταν καλή εικόνα.
0: Ναι, είναι, εξακολουθεί για μένα να είναι φαβορή. Το γκολ του λείπει.
2: Ναι, λείπει το γκολ.
0: Για τον γκολ θα δώσει και ψυχολογία, έτσι.
2: Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ, και σίγουρα και στο Ιστήρεβάν σε ένα γκολ που μπορεί να δώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ θα αλλάξει πολλά. Ο Εντιαγέ, που είναι ένα νέο πρόσωπο, είναι φορ δηλαδή, παρουσίασε κάποια καλά στοιχεία, αλλά επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, ότι έχει κάνει δύο προπονήσεις, 2-3 προπονήσεις. Επίσης, κλείνοντας, ίσως πρέπει να πούμε ότι έρχονται και στην επιφάνεια κάποια ονόματα, όπως ο Σλοβάκος Φορ, Σέντερ Φορ για αυτός, ο Ντάβιτ Στρέλετς, που ανήκει στη Μίδλεσβρο, Αγγλική, δεν είναι μεγάλος, 25. Είναι διεθνής, ήταν στο γύρο του 2024, μέσα στην έπαιξε και στα 4 παιχνίδια της Εθνικής Σλοβακίας. Και είναι μια περίπτωση ακόμη, αλλά βέβαια όλα αυτά είναι ίσως μεταγενέστερα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίδραση στην ομάδα και την βελτίωση, γιατί αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι αυτά που αναφέραμε πριν. Είπαμε τη βασική απουσία του Ζίβκοβιτς και το γεγονός βέβαια ότι υπάρχουν παίκτες που μπορεί να βοηθήσουν ερχόμενοι από τον πάγκο, ακόμη και ο Χατσίδης που δεν είχε πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια, ούτε σαν αλλαγή. Σήμερα στο καλό πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ είχε και αυτός μια πολύ θετική παρουσία ο Πτσιρικάς.
0: Εδώ θα είμαστε σε μια εβδομάδα, θα το λέμε και ελπίζω.
2: Εγώ θα είμαι και εκεί τώρα, μια και το λες.
0: Τέλεια, τέλεια. Οπότε θα
2: τα πούμε μετά το μάτς αναλυτικά.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2 λεπτά πριν η ώρα δείξει 12. Κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε. Να θυμίσουμε την εκπληκτική επίδοση του Καραλή με 6-16. Είναι το υψηλότερο άλμα στην ιστορία που δεν έχει πάρει χρυσό μετάλλιο. Να πηδάς 6-16 να μην πάρεις χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άκης Δημακός, παρέα με τον Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη ρύθμιση των ήχων και την Έλληζα Φεροπούλου στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο ακολουθεί Τάσος Επιτρόπου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ακούσετε τα πανηγυρικά από τον Γιώργο Γιαλιτάκη και το σχόλιο του Γιάννη Βοητσίδη και τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Ραντεβού εμείς αύριο. Καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Είναι απίστευτη. Σε ευχαριστώ, Γιώργη. Την αγάπη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: αγάπη σου, πουλάκι μου.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω σήμερα με ξυλούριδες. Ήθελα να τα βάλω όλα. Διάλεξα τον Γιώργο και τον Νικόλα το Στρατάκι, γιατί εντάξει, είναι και από το Ηράκλειο, αν θυμάμαι καλά, από ένα χωριό εκεί απ' έξω. Οπότε άξιζε τον κόπο, γιατί νομίζω ότι Γιώργο Γυαλιτάκη, Ηρακή θα ρέει τώρα, έτσι.
2: Έτσι, τάσο κριτικά, βάλε, βάλε να ακούσουμε.
1: Βάλε λίρα, βάλε λίρα.
2: Μόλι, βάλε, βάλε να
1: ακούσουμε. Τα δικά βάλε. Σου. Τα δικά σου, εσύ. Δεν μου λες, φίλε, να πω εγώ κάτι για το ματς. Μου επιτρέπεις.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, οι ομάδες ήταν ισοδύναμες αγωνιστικά. Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν, πότε ήταν, 25 Απριλίου, στο Παθεσσαλικό, ο τελικός.
2: Στο κύπελο, ναι. Ναι.
1: Από τότε έχει γυρίσει ο Διακόπτης και ο Όφη είναι μια άλλη ομάδα. Μια ομάδα η οποία ξέρει να νικά πλέον. Ένα παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ, το 3-0 είναι πολύ βαρύ για τους, για τους Βουλγαρούς. Όμως, συγγνώμη, θα το πω έτσι με μεγάλη άνεση, ο Όφη μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε, ακόμη και καλύτερη θεωρητικά λέμε ομάδα μπορεί να είναι. Αυτή την εικόνα έχω οκτήσει. Πήρε από 25 Απριλίου μέχρι σήμερα ο Όφη έχει γυρίσει ένα Διακόπτη απίστευτο. Τα φιλικά τα θυμάσαι, τα φιλικά του Όφη. Σε πάω σε άλλα μονοπάτια, αλλά έχει σημασία. Τα θυμάσαι τα φιλικά τώρα, του καλοκαιριού.
2: Άσο, άκουσα να σου πω τώρα κάτι. Μια που λες ότι ο Διακόπτης για τον Όφη έχει γυρίσει από τα μέσα του Δεκεμβρίου.
1: Α, εννοείς, ναι, εντάξει, οκ, οκ.
2: Ναι, ξέρω πως το εννοείς εσύ, αλλά λέω, εγώ παρουσιάζω την πραγματική εικόνα πως σε ένα παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό εδώ, όφι ήταν στην πρώτη τελευταία θέση βαθμολογία. Ξεκινάει το παιχνίδι, κερδίζει η πέναλτι ο Πανσεραϊκός, το χάνει στο 0-0, στο ξεκίνημα του αγώνα, το μάτς αυτό τελειώνει 3-0 υπέρ του όφι. Έρχεται λοιπόν όφι, κάνει μια τρομερή πορεία. Αποκλεί την ΑΕΚ από τα προημιτελικά του κυπέλου, το λεβαδιακό σε διπλές αναμετρήσεις, παίρνει τον τελικό με τον ΠΑΟΚ, παίρνει το Super Cup την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι και φέτος, μετά από 6 χρόνια επιστρέφει στην Ευρώπη και μετά από 19 χρόνια ξαναπαίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Παγκόσμιο Στάδιο και κερδίζει με 3-0 την ΤΕΣΚΑ Κασόφια. Δηλαδή όνειρο που κανείς δεν το περίμενε. Έτσι, και ο ίδιος ο Κόντης που ήταν προσεκτικός στις δηλώσεις του κρατάει χαμηλά την μπάλα το κομμάτι αυτό. Αλλά Όφη όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Όφη ήταν πάρα πολύ καλός τακτικά στο πρώτο 25 λεπτό.
1: Σωστός.
2: Στη συνέχεια η ΤΕΣΚΑ πήρε τα ενία του παιχνιδιού. Φάθηκε τυχερό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου που πετυχαίνει γκολ. Δεν δέχεται γκολ στο 2-0. Εκεί που είχε το δοκάριο Ιτού, ο οποίος βλακωδός αποβάλλεται στο 79 και το τελευταίο 15 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις ανήκει εξ ολοκλήρου τον Όφη και μάλιστα θα μπορούσε να βάλει εκτός από τρίτο και τέταρτο
1: γκολ
2: με τις ευκαιρίες που είχε στις καθυστερήσεις.
1: Εγώ ήθελα να τονίσω, γι' αυτό και έκανα την εισαγωγή προηγουμένως και σε πιάσα από το λαιμό που λένε, διότι θυμίζω το καλοκαίρι έχουμε και τώρα, δηλαδή στα φιλικά, ο Κόντης. Εγώ μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ζητάω συγγνώμη για την εικόνα της ομάδας μου, έλεγε. Στα φιλικά. Δεν ήταν ικανοποιημένη. Δηλαδή, πραγματικά, ο άνθρωπος αυτός, ο συγκεκριμένος δηλαδή προπονητής, ξέρει την ομάδα του. Γι' αυτό το είπε αυτό.
2: Έτσι είναι. Τάσο, στα φιλικά δεν είχε νίκη, όφη.
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
2: 14 είχε δεχτεί, 14 γκολ είχε βάλει, 4 αν δεν κάνω λάθος. Και ό,τι πήγε λάθος στα φιλικά πάει σωστά στα επίσημα.
1: Τα διόρθωσε φίλε, είναι πολύ ακριβώς. Απλό. Είναι ακριβώς. Πολύ απλό. Όλοι μαζί ακριβώς. Και η ομάδα, όχι μόνο ο προπονητής, okay, όλοι. Αλλά τα διόρθωσαν τα λάθη τους. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες. Δεν είναι τις παρούσεις τώρα οι άλλες ομάδες. Ηρακή Ρέι, απολαμβάνουμε. Την ερχόμενη Πέμπτη θα περάσει δύσκολα. Θα τον πιέσουν πολύ, αλλά αυτό το 3-0 νομίζω ότι. Πώς το λένε, δεν γυρίζει, ρε παιδί μου, έτσι.
2: Εντάξει, δύσκολα. Μάλιστα, ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας για το παιχνίδι, αλλά και σήμερα, είπε ότι είναι ένα ωραίο και καθαρό σκορ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε, λέει, στις αρκετές στιγμές του αγώνα. Αλλά ήμασταν καλοί στις δικές μας στιγμές και μετά το 2-0 έπρεπε να διαχειριστούμε τον ρυθμό για την πίεση. Οι αντίπαλοι είχαν κάποιες καλές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος εκμεταλλεύτηκε και την αριθμητική υπεροχή και πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ με αυτόν τον Ιταλό, τον Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος συνήθισε με στυλ επιθετικό στο τρίτο γκολ από τη σέντρα του Νικολάου. Δηλαδή και οι αλλαγές, ο Χρήστος Κούνης και διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, και οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο και ο τρόπος που το διαχειρίστηκε ήταν άψογος. Και αυτό αποτυπώθηκε και με τα τρία γκολ που ουσιαστικά δεν θέλω να πω με το 1,5 πόδι, με τα δύο πόδια, αλλά με το 1,5 πόδι.
1: Ναι, έχει μεγάλο προβάδισμα. Δηλαδή το συζητάμε τώρα, όταν νικάς 3-0, είναι τεράστιο προβάδισμα. Ο Όφη γράφει ιστορία. Και ξέρεις, έρχεται και σε ένα κοντράστ, τώρα δεν είναι πάλι της παρούσα, αλλά θα το πω. Έρχεται σε ένα κοντράστ με τους μεγάλους που έχουν απογοητεύσει. Σε απόδοση.
2: Δεν
1: αποδίδουν και καλά. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά μεγάλη. Δεν κερδίζω. Δεν είναι λογικό. Αλλά δεν είναι και καλοί. Δεν ικανοποιούν οι μεγάλοι. Αλλά αυτό δεν θέλω να το συζητήσω μαζί σου. Θα τα πούμε και με το άλλο.
2: Αυτό που πρέπει επίσης να επισημάνω, Άσο, είναι η παρουσία του κόσμου. Ήταν εκπληκτικό. 15.000 κόσμο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια τρομερή ατμόσφαιρα. Πριν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του παιχνιδιού, παίζει και αυτό το ρόλο του και για τους ποδοσφαιριστές έτσι και γενικά για την ψυχολογία σε όλο τον οργανισμό του Όφη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο τέλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο ο Μιχάλης Μπούσης με τον πατέρα του και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδος, δείχνοντας ότι είναι μια οικογένεια. Γενικά θα έλεγα ότι αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα επιτυχιών, μια εβδομάδα που λέει που ρέει η ρακή και τον έκταρ της επιτυχίας στον Όφη, αρκεί να μην τους μεθύσει έτσι, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα την Κυριακή και υπάρχει και ρεβάνς την Πέμπτη που, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, έχω δει λέει παιχνίδια να ανατρέπονται από τον 3-0, αλλά πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να πάμε προσεκτικά για τη ρεβάνς στη Σόφια.
1: Λοιπόν, Γιώργο, επειδή έχεις τραβήξει ένα γολγοθάκι εσύ, αγωνιστικό και μη, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, γιατί νομίζω ότι αύριο είσαι, αν όχι πρώτη, είσαι μέσα στις πρώτες ειδήσεις και είναι πολύ λογικό αυτό, οπότε θα σε απασχολήσουμε πάρα πολύ και αύριο, που θα έχεις και περισσότερο ρεπορτάζ, έτσι, γιατί αύριο θα
2: πρέπει. Έτσι, ακριβώς.
1: Καλή ξεκούραση.
2: Να είστε καλά, καλή στιγμή και καλή ακρόαση στο θέμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλέ μου φίλε. Ήταν ο Γιώργος Γαϊλιτάκης, ο οποίος φρόντισε για ακόμη μια φορά να βγάλει τον Όφη νικητή. Αστειεύομαι βεβαίως, δεν παίζει μπάλα ο Γιώργος, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, Χρύσα, γύρισα και η μπαλαδόρη είναι εδώ όμως όλες τις μέρες.

0: Μιλήσαμε για τον Όφη στο ξεκίνημα της εκπομπής, μέχρι και λίρα κριτική βάλαμε. Πάμε όμως από το Ηράκλειο να φύγουμε και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο ΠΑΟΚ εκεί έδινε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω, αυτές οι συνθήκες δεν τις έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, πέρα από το αποτέλεσμα, την εικόνα της ομάδας, ήταν μια ατμόσφαιρα περίεργη πριν τουλάχιστον από την έναρξη. Πάμε στο Γιάννη, το Βοητσίδη, να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου Τάσο, καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια παράξενη, μια δύσκολη βραδιά για τον ΠΑΟΚ στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Γενικά με ένα βαρύ κλίμα. Δεν είχε να κάνει μόνο με τον Κωνσταντέλια, είχε να κάνει και με άλλα πράγματα, τον αποκλεισμό που προηγήθηκε από την Άντερλεχτ, τις μεταγραφικές καθυστερήσεις, γιατί οι εκκρεμότητες είναι πάρα πολλές. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είχε και προβλήματα απουσιών σήμερα, λοιπόν ήταν γενικά ένα δύσκολο βράδυ. Ο ΠΑΟΚ το έκανε ακόμη πιο δύσκολο με την έλλειψη αποτελεσματικότητας. Το πρώτο ημίχρονο έχασε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει προηγηθεί με 1 ή και με 2-0. Ο Χατσίδης, ο Μύθου έχασαν σημαντικές ευκαιρίες και τελικά αντί να βρεθεί να προηγείται ο ΠΑΟΚ, έμεινε και πίσω στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, βρέθηκε να κυνηγάει, ισοφάρισε με τον Μπάμπα. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλα είναι ανοιχτά για τη ρεβάνς. Δεν είναι σίγουρα επιτυχία το να παίζεις στο γήπεδό σου απέναντι στον έκτο του νορβηγικού πρωταθλήματος, και μάλιστα η Μπράν ήρθε με πάρα πολλές απουσίες, έλειπαν πάνω από 7-8 ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν προφανώς δεν είναι επιτυχία το να παίζεις με τον έκτο της Νορβηγίας που έχει έρθει με μισή ομάδα και τελικά να ισοφαρίζεις και να πηγαίνεις με 1-1 στη ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν σε καλή κατάσταση, αν δεν είχαν γίνει διάφορα λάθη, είπαμε, με τις μεταγραφικές εκκρεμότητες, ακόμη ψάχνει σεντερφόρ, ψάχνει χαφ, ψάχνει στόπερ, ψάχνει 5-6 παίκτες ακόμη, θα μπορούσε τουλάχιστον απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο.
0: Αυτό, συγγνώμη, αυτό ήταν μεταφορικό υπερβολής ή πραγματικά ψάχνει για 6 παίχτες ή 5 τέλος πάντων?
1: Όχι, όχι υπερβολή, είναι πραγματικότητα.
0: Είναι υπερβολή, εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι λάθος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε 21 Αυγούστου, έτσι πλέον. Δεν μπορεί να κυνηγάς 5 ποδοσφαιριστές. Ψάχνεις για 1-2 ποδοσφαιριστές, αν θέλεις, ή κάτι καλό τη τελευταία στιγμή. 5 και 6 είναι πάρα πολύ. Έχεις δίκιο.
1: Μα ο ΠΑΟΚ ψάχνει το δεκάρι στη θέση πλέον του Κωνσταντέλια. Δεν έχει δεύτερο δεξιό μπακ. Ψάχνει δεξιό μπακ. Ψάχνει έναν στόπερ ακόμη. Ψάχνει έναν χαφ ακόμη. Ψάχνει το σεντερφόρ. Το βασικό σεντερφόρ. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι ο Ενδιαγέ που ήρθε για να είναι ο παίχτης ο σεντερφόρ που θα κάνει τη διαφορά. Θα έλεγα περισσότερο ο Ενδιαγέ ήρθε αντί του Γερεμέγεφ, ο οποίος έφυγε. Δηλαδή μια εναλλακτική λύση έφυγε, μια ήρθε. Ο Ενδιαγέ που παρεπιπτόντως έχασε την ευκαιρία τη μεγάλη να γίνει και ο ήρωας του αγώνα, γιατί είχε ένα τέτα-τέτ ιδανικό στο 87ο λεπτό, θα μπορούσε να σκοράρει εκεί, να δώσει τη νίκη και να κάνει έτσι ένα ιδανικό ξεκίνημα με την ομάδα. Λίγες μέρες μετά που ήρθε, τη σπατάλησε αυτή την ευκαιρία, όπως βέβαια και οι πιτσιρικάδες, ο Χατσίδης, ο Μύθου, δεν φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Γενικά ο ΠΑΟΚ έδειξε σήμερα, παρότι ήταν καλύτερος, αν μια ομάδα άξιζε να νικήσει ήταν ο ΠΑΟΚ, γιατί είπαμε, έχασε ευκαιρίες η Μπραν, είχε μια τελική στην εστία του ΠΑΟΚ, έτσι, αυτή που πέτυχε τον γκολ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έδειξε σπουδαία πράγματα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, αλλά ήταν και εμφανής η έλλειψη ποιότητας, έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, έλειπαν οι δύο πιο ποιοτικοί παίκτες της ομάδας, ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτς. Έτσι, αν ρωτούσε κανείς πριν λίγες μέρες ποιοι είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι πιο ακριβοί, θα έλεγε κανείς αυτούς τους δύο. Άντε και το Ζαφίρι που έχει άλλα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Σήμερα θα έλεγα ότι βοήθησε πάρα πολύ, έδειξε ο Γιαννούλης την ποιότητά του. Είναι μια σημαντική προσθήκη. Αλλά πραγματικά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πληρώνει τις μεταγραφικές του καθυστερήσεις. Αν είχε το βασικό center for, αν είχε κάποιον χαφ ακόμη που ψάχνει, αν είχε κάποιες επιπλέον λύσεις, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εγώ θα το πάω κάπως διαφορετικά τώρα, για να μην σε κρατάω και πολλή ώρα τέτοια ώρα. Αλλά έχω την εντύπωση πρώτα απ' όλα ότι ο ΠΑΟΚ μου άρεσε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλα τα μάτς μαζί τώρα είναι ένα σαχταρμάς, είναι στο μυαλό μας και στα μάτια μας, εσείς στο γήπεδο. Αλλά δεν το περίμενα. Εγώ με ικανοποίησε ο ΠΑΟΚ, για να καταλήξω.
1: Στο πρώτο
0: κυρίως ημίχρονο, εντάξει, το να δέχεσαι γκολ δεν είναι και εύκολο μετά να αντιδράσεις και μέσα με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, όπως είπες και προηγουμένως. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω πώς θα είναι με τις απουσίες που είχε μετά, πώς θα είναι αντίπαλη ομάδα, αλλά δεν μου έδωσε την εικόνα ότι θα κινδυνεύσει. Η αλήθεια είναι ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσουν για να περάσουν. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί όσο το έχουν συνειδητοποιήσει, οι ισοπαλίες δεν λένε τίποτα στα πρώτα παιχνίδια. Οι ισοπαλίες λένε πολλά στο δεύτερο παιχνίδι και θέλει και νίκη για πρόκριση. Και δεν υπάρχουν και κανονάκια. Ο Όφι έπεσε και χωρίς άγχος. Προσθέτω και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το παιχνίδι του είναι την επόμενη Πέμπτη, 8 η ώρα. Αν θυμάσαι.
1: 8 η ώρα. Στο Μπέργκεν, πλαστικός χλωοτάπητας, επιστροφές αρκετές για την νορβηγική ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι και ας πιστεύουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και είναι καλύτερος, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Αν θυμάσαι και με την Άντερλεκτ, ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεκτ έχασε 1-0 στην Τούμπα, αλλά έχασε τελείως συγκυριακά. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε νικήσει με διαφορά. Στη ρεβάνς όμως έχασε από έναν ανώτερο αντίπαλο. Είναι λογικό και η Μπραν στο γήπεδο της να είναι καλύτερη. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα δεν παίζει πάλι ο Ζίφκοβιτς, έτσι είναι με δύο αγωνιστικές τιμωρημένος. Ο Αλέσιο Λύση, επειδή δεν είπαμε δύο-τρία πράγματα, είπε ότι ο ΠΑΟΚ δημιούργησε και πάλι πολλές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες είπε από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ότι στο δεύτερο ημίχρονο κάποιοι παίκτες έφτασαν στο όριο των φυσικών δυνάμεών τους και ήταν δύσκολη η διαχείριση των αλλαγών. Μετά τον κόλυπε της Μπραν ήμασταν φοβισμένοι και δυσκολευτήκαμε, αλλά οι αλλαγές έδωσαν ρυθμό και μπορούσαμε, είπε, να πάρουμε την νίκη. Έτσι, κάποιες από τις δηλώσεις του, είπε ότι η Μπραν έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, δεν περιμένω να αλλάξει, λέει, κάτι ιδιαίτερο, είναι μια καλή ομάδα, περιμένω ανάλογη εμφάνιση από αυτούς στην ρεβάνς. Είπε για τον Ενδιαγέ ότι είμαι, λέει, χαρούμενος που ήρθε από τον πάγκο και ήταν σημαντικός, όπως και ο Τέιλορ, ο Σκοτσέλος, ο οποίος φέτος χρησιμοποιείται ως χαφ. Χρειάζεται, είπε, να μεγαλώσουμε τον πάγκο μας, έτσι, που ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα και στη διοίκηση. Ακούστηκαν συνθήματα, εγώ δεν θυμάμαι να έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια τόσο πολλά συνθήματα κατά της διοίκησης. Ακούστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο πολλές φορές συνθήματα κατά της διοίκησης, αλλά και ο Λύση έστειλε το μήνυμα όταν λέει να μεγαλώσουμε τον πάγκο μας, αλλά λέει ότι δεν είχα και πολλές επιλογές. Άμα λέμε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει 5-6 μεταγραφές και είμαστε 21 Αυγούστου, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα δεν είναι ιδανικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πω ότι ο Παντελής Χατζηδιάκος, που έκανε κάποιες δηλώσεις, είπε ότι είναι όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Είναι μια δύσκολη έδρα, λέει, έχω ξαναπαίξει εκεί και τη γνωρίζω. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε. Το βασικό, λέει, που μετράει είναι να βρεθούμε στη League Face. Η ομάδα, λέει, είναι έμπειρη και γνωρίζει ότι κάποια παιχνίδια είναι ζωής ή θανάτου. Ένα τέτοιο παιχνίδι θα είναι και της Πέμπτης. Να δούμε λοιπόν πώς τάσο η διοίκηση θα προσπαθήσει να αναστρέψει αυτό το βαρύ κλίμα που υπάρχει και από τα αποτελέσματα όταν επιτυχεί και από τα μεταγραφικά, είπαμε, όλες αυτές τις καθυστερήσεις. Την πώληση του Κωνσταντέλια, ο οποίος σήμερα ταξίδεψε για τη Γερμανία για να πιάσει δουλειά στην Dortmund. Είναι πολλά τα θέματα. Υπάρχει γενικά έτσι μια δύσκολη ατμόσφαιρα, ένα σύννεφο πάνω από την Τούμπα. Να δούμε πώς θα φύγει αυτό το σύννεφο, αν θα γίνουν κάποιες κινήσεις που θα βοηθήσουν να αλλάξει η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες κατά κάποιο τρόπο.
0: Να κλείσω ερώτηση ουσιαστικά σου κάνω. Ο κόσμος με τις αποδοκιμασίες κατά της διοίκησης θέλει να φύγει αυτή η διοίκηση ή απλά προσπαθεί να ταρακουνήσει, πάρ το αλλιώς, ξέρω εγώ, βοήθα αλλιώς την ομάδα.
1: Όχι, για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον οπαδούς του ΠΑΟΚ λέω, γιατί τώρα...
1: Ναι, για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ δεν είναι το ζητούμενο να φύγει η διοίκηση. Αλλά να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ κινείται λίγο και στα μεταγραφικά με καθυστερήσεις πάντα και λοιπά, με μια προχειρότητα. Ακόμη και ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, ούτε οι άνθρωποι της ομάδας το παζάρευαν κάποιοι επιμέρες με την Ντόρτμουντ και στην ομάδα το μάθαν 2-3 μέρες πριν και το παζάρευαν κάποιοι επιμέρες με την Ντόρτμουντ και στην ομάδα το μάθαν 2-3 μέρες.

0: που πραγματικά έτσι έγινε μια φοβερή προσπάθεια, πήρε και τον Ντάμπλο Πάο κλπ. Τώρα βλέπει κανείς μια αλλαγή γενικά. Έτσι. Αυτό νομίζω δεν είναι το ζητούμενο για τον κόσμο να φύγει ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά να γυρίσει κάποια χρόνια πίσω, έτσι να το πω.
1: Ναι. Καλά το λες και νομίζω ότι αυτό είναι και η σωστή παράμετρος των αποδοκιμασιών, να το πω έτσι. Λοιπόν, καλέ μου φίλε Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου αυτή και για το τρίτο ημίχρονο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια.
1: Το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα. Σαν τρελό φορτηγό, πάριος, αλλά κυρίως για τον Παναθηναϊκό ήθελε να το ρίξει το άσμα. Okay, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα πούμε περισσότερα για τον Παναθηναϊκό. Το είδα και λίγο περισσότερο, ήταν και λίγο πιο μετά. Έχω και άποψη και γι' αυτό. Γιατί έχουμε για όλα άποψη εμείς εδώ. Έτσι να τα λέμε όλα.

Εντάξει, το Μάριο το κρατάμε μέχρι τέλος, ειδικά στα τελευταία κοίτα που βγάζει τις φωνές τις ωραίες. Μένει ολόκληρος ο Μάριος, δεν κόβεται ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πήραμε τα ντεπών, Θανάση, πήρα ντεπών, δύο ντεπών στο τέλος. Χρήσα τα είπαμε, Ειρήνη, α, καλώς την Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη, καλώς σας ήρθα, καλώς σας βρήκα που λένε Ειρήνη μου. Ο Φρανκ σε προλάβει ανάλυση στην πρωτιά. Καλησπέρα και σε σένα, καλέ μας φίλε. Ο Τάσος, περάσαμε μια χαρά, Τάσο μου. Όλα καλά. Το θέμα είναι ότι τώρα είναι καλύτερα γιατί είμαστε παρέα. Συνεχίζεις τις διακοπές όμως και εσύ, Τάσο. Άλλος Τάσος είναι, δεν λέω για τον εαυτό μου, έτσι. Έλεγα στον Καϊμά χθες, ο Όφη βγάζει υγεία και όταν το θέλεις έχεις και την τύχη. Μακάρι να αντέξει στη Σόφια γιατί θα πιεστεί πολύ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά. Είναι 3-0 τώρα, δεν είναι. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδειξαν

σε ένα 20 λεπτό όλες τις παθογένειές τους. Πιο δύσκολο το έργο για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι και για τους δύο είναι το ίδιο δύσκολο. Δεν έχουν προβάδισμα. Απλά ο Παναθηναϊκός μας έχει συνηθίσει, τουλάχιστον σε αυτό το μοτίβο, σε αυτό το κομμάτι, το πρώτο κομμάτι των αγώνων, τα προκριματικά, ότι είναι καλύτερος εκτός έδρας, αγωνίζεται καλύτερα, και ένα πρόβλημα στο γήπεδό του. Για τον Παναθηναϊκό μπορώ να μιλάω ώρες, γιατί το είδα λίγο περισσότερο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, δεν είμαι και άνθρωπος να ταχώνει και να λέει πάντα ότι ο προπονητής θέει, αλλά έχω την εντύπωση ότι είσαι 2-0, για ποιο λόγο να φρεσκάρεις τα δύο σεντρεφόρ? Με ένα σεντρεφόρ παίζει η ομάδα, μια χαρά πήγαινε, και τα δύο δεν βοήθησαν, ένα αρνητικό, και κατά δεύτερο στο κέντρο είναι νευραλγικός, θα πω και το όνομα, δεν μου αρέσει να κάνω υποδείξεις, αλλά νομίζω ότι ο Τσέριν ήταν απαραίτητος. Δεν έχω θέμα με πώς λειτουργούσαν οι αμυντικοί, πώς λειτουργούσαν οι υπόλοιποι. Έχω την εντύπωση ότι ο Καμαρά μάλλον ήρθε και κάποιος του είπε ότι θα παίζεις, αγόρι μου, συνέχεια. Δεν μου δίνει αυτή την εικόνα, και δεν προσφέρει και την άνεση που πρέπει να προσφέρει στον χώρο του κέντρου. Δηλαδή αυτές τις, ενώ είναι τεχνίτης, είναι καλός τεχνίτης, είναι, δεν ξέρω, αργός στη σκέψη, δεν ξέρω πώς να το τοποθετήσω. Έχω την εντύπωση ότι κάνει πάρα πολλά λάθη και με προβλημάτισε πάρα πολύ η παρουσία. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα παίκτη που να το σηκώσει το πράγμα, να παίρνει, να είναι ηγέτης, όχι να κάνει καλές πάσες. Έχει παίκτες τέτοιους. Να είναι ηγέτης μες στο γήπεδο, εκεί στο χώρο του κέντρου, και να έχει επαφή με τη μεγάλη περιοχή. Όταν λέω με τη μεγάλη περιοχή, να πασάρει μεν, αλλά και να δημιουργεί, δηλαδή, και να σουτάρει, να σκοράρει. Αν δεν σκοράρει, τουλάχιστον να σουτάρει. Δεν τους βλέπω τόσο δραστήριους. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο, και ο Γιάνκουσιτς και ο Αργεντινός, δεν είναι πολύ στα καλά τους. Ίσως είναι και λίγο μπερδεμένοι με τα συστήματα και με τις πολλές εντολές που παίρνουν. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι σήμερα έπρεπε να το κλειδώσει βάζοντας ένα χαφ. Δεν λέω να παίξει με τρία στόπερ με την ομάδα αυτή, αλλά ένα χαφ θα βοηθούσε πάρα πολύ. Να και ο Πάνος ο Σταυρούλιας, τον βλέπω εδώ πέρα. Γεια σου Πάνο, χρόνια σου πολλά. Θα τα πούμε και στον αέρα. Ο Πάνος Σταυρούλιας έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Έγινε, δεν ξέρω πόσο, δεν θα πω και ηλικία. Λοιπόν, εδώ ο Θοδωρής το συνεχίζει. Καλησπέρα φίλε, γεια σου και σε σένα. Θα τους διαλύσει εκεί ο Παναθηναϊκός, λέει. Εντάξει, αυτό βέβαια μέσα μια εβδομάδα θα το δούμε. Τώρα συζητάμε για το τι έγινε σήμερα. Παραμένει ότι δεν έχουν πολλά παιχνίδια και αναβάλει αγώνα. Όχι, δεν είπε ότι έχει πρόβλημα. Θέλει να πάει σίγουρος, χωρίς πίεση άλλων αγώνων, για να πάει να παίξει το παιχνίδι. Ο φόβος τραυματισμών. Πολύ πιθανό, αλλά τραυματίστηκε και ο Τσάπρας. Ο φόβος, λέει, είναι, ο λόγος είναι μην τραυματιστεί κάποιος. Ενδεχομένως και αυτό παίζει ρόλο. Και 4-0 να νικήσει ο Παναθηναϊκός, το κάνει θρίλερ στο τέλος. Ναι, ισχύει αυτό. Το ζητούμενο βεβαίως τώρα είναι να περάσει, για να, αν θεωρούμε ότι ο Παναθηναϊκός φτιάχνεται, χρειάζεται τα παιχνίδια, χρειάζεται νίκες, χρειάζεται προκρίσεις για να μπει στην τελική ευθεία, δηλαδή από Σεπτέμβριο, για να είναι πιο ανταγωνιστικός και να αποδώσει και καλύτερα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Τώρα μου λένε, ναι, ήταν 20 λεπτά που έπαιξε. Ναι, δεν έπαιξε 20 λεπτά και ούτε τα δύο σεντρεφόρ νομίζω ότι δημιούργησαν το σύστημα, δηλαδή δημιούργησε ο Λιβάη Γκαρσέα στο πρώτο ημίχρονο με τις ατομικές του ενέργειες, και στο δεύτερο ημίχρονο ο Τετέι, που τα έχουμε πει εδώ και μήνες, τα λέμε ότι το παιδί αυτό είναι μια ομάδα μόνος του. Όταν βρίσκει ρυθμό ο Τετέι και αλλάζει τα δεδομένα με ατομικές ενέργειες, επαναλαμβάνω, και όχι επί του συστήματος και αποτέλεσμα συστήματος. Αυτή την εικόνα είχα εγώ, αυτή την άποψη λέω και το μεταφέρω και σε εσάς. Να συνεχίσω κάποια μηνύματα που στέλνετε και καλό είναι να τα διαβάζουμε. Με τον Μπίλι της Βάντα. Αλλά τώρα αυτό δεν είναι μήνυμα. Τώρα
τι να διαβάζω. Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβα και τι ακριβώς γράφεις, καλέ μου φίλε, συγγνώμη. Καλώς όρισες, ναι, γεια σου και σε σένα Κώστα. Να ακούσω, ναι, για το 2-2 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός συμπτωματικά είπα κάποια πράγματα, τώρα ανάλυση υψηλού επίπεδου δεν μπορώ να κάνω, γιατί δεν, πρώτα απ' όλα δεν είμαι προπονητής και δεν είμαι, απλά ό,τι βλέπεις εσύ βλέπω και εγώ, με λίγη εμπειρία ο ένας, λίγο το βλέμμα διαφορετικό, το διαφορετικό πρίσμα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, θα τα πούμε και με τον Κοντό στη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Γεια σου Γιώργο από τα Τρίκαλα. Θέλει έναν Μπρόζοβιτς και έναν Μπερνάρ για δεκάρι. Εντάξει τώρα συγκεκριμένα, καλά όχι, ναι, σε στήλ λες ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι. Έχω την εντύπωση ότι λείπει αυτός ο παίκτης. Αποδεδειγμένα έχει δώσει 5 αγώνες επίσημους ο Παναθηναϊκός και αυτό το Μπερνάρ που λες εσύ για δεκάρι δεν το έχει. Έχει καλούς παίκτες στα χαφ. Νομίζω ότι πρέπει να σφίξει λίγο περισσότερο. Έχω την εντύπωση, επαναλαμβάνω, ότι ο Καμαρά πρέπει να παρακολουθήσει και κανένα. Τέλος πάντων, το κάνω εγώ τώρα το προπονητή, να παρακολουθήσει και κανένα μάτς από τον πάγκο, γιατί αυτό το μπλαζέ δεν ταιριάζει. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένταση για να βρει ρυθμό και όταν βγάζει ένταση, το είδατε και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο, αυτά τα δεκάλεπτα, τα τεταρτάκια που έβγαλε ένταση, ήταν καλός. Αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό και δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τώρα μην τα ρίξω σένα ή γενικά έτσι όπως παρουσιάζονται οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, αν πρέπει να βγάζουν ένταση. Πρέπει οπωσδήποτε όμως, χωρίς ένταση δεν μπορεί καμία ομάδα να προοδεύσει. Ο ΠΑΟΚ όταν έβγαλε ένταση στο πρώτο ημίχρονο είδατε ότι ήταν καλός. Ο Όφι, συγγνώμη,

0: Όπως καταλάβατε εδώ το τηλέφωνο, ο Χρήστος Κοντός που έχει το ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας για να μας δώσει και περισσότερα και να ακούσουμε και την τοποθέτησή του εκτός των άλλων. Καλησπέρα, λέει ο Φάνης από Κοζάνη. Καλώς σας βρήκαμε. Μπράβο στον Όφη. Οι άλλοι πέταξαν βαθμούς. Είναι και αυτή η παράμετρος, να μην την ξεχνάμε. Τώρα αυτό δεν ξέρω που κολλάει αυτό το μήνυμα, κύριε Σακελαρίου, δεν καταλαβαίνω. Ο Θοδωρής. Εντάξει, κάνει την πλακίτσα του, καλά κάνεις, εντάξει, λες και εσύ τα δικά σου. Ναι, αν έμπαινε το ένα, αν έμπαινε το άλλο, μετά αν δεν γράφεται ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νικόλα, έχεις τοποθετηθεί επανειλημμένα επί του θέματος, δεν θέλω να το προεκτείνω. Συμφωνώ πάντως ότι ήταν, το μεταφέρεις ως προπονητική ήττα, αλλά κατόπιν εορτής πολλά τραγούδια λέμε και εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή. Για τα υπόλοιπα τώρα είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει τελειωμό. Ναι, και εγώ, Κωνσταντίνε, χαίρομαι που με ακούς. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Πάμε, Χρήστος Κοντός. Έλα, Χρήστο.
1: Γεια σου, Τάσο μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, ήταν μια βραδιά σοκ για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα. Μείναν όλοι παγωτές στο τέλος, με αυτό που έγινε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ένα μάτς που το έλεγχε απόλυτο ο Παναθηναϊκός στο 75, ξαφνικά ήταν σαν να φύγει από το γήπεδο, σαν να εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Άφησε την Χράντες να παίζει παιχνίδι στα τελευταία 15 λεπτά. Του βάλε δύο, είχε ένα δοκάρι, είχε και μια-δύο ακόμα καλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αμυντικό Παναθηναϊκός δεν υπήρχε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιουργεί εντύπωση πώς δεν το αντιλαμβάνεται ο προπονητής. Γιατί ρωτήθηκε συγκεκριμένα για δύο πράγματα. Για μίλα ρωτήθηκε και πορτοκάλι απάντησε στη συνέντευξη.
0: Πες την ερώτηση για να καταλάβουμε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πεις.
1: Το ένα είναι ότι ενώ άλλαξε τους δύο σεντερφόρ και τους δύο πλάγιους επιθετικούς, τους δύο ακραίους του, ουσιαστικά ήταν επιθετικοί παίκτες, όταν Μπόρτα και ο Αντίνο, και ενώ έβλεπε αυτή την τεράστια πίεση στο τέλος, δεν έκανε μια ενίσχυση της γραμμής των χαφ. Με ένα ακόμα παίκτη στο τέλος, θα μπορεί κάποιος να μαζέψει το παιχνίδι στο κέντρο. Να απάντησε επί της ουσίας. Είπε ότι δεν είναι έτσι, εμείς είχαμε προφασίσει αλλαγές, ξέραμε ότι ο Λιβάη Γκαρσία δεν μπορεί να παίξει όλο το παιχνίδι, ξέραμε θα βγει στο 65, το ίδιο και ο Τετέι που δεν είχε κουραστεί. Ναι, αλλά δεν απάντησε γιατί δεν έβαλε ένα χαφ. Γιατί δεν κράτησε. Ο Παναθηναϊκός παθήτητο ότι ζήτησε να βολεί το αγώνα με την Κηφισιά για να σπαταλήσει ό,τι δύναμη έχει σήμερα και να μην διαφορετεί να κάνει την Κυριακή. Που σημαίνει ότι σκάστους. Άμα βλέπεις ότι σου πάει το παιχνίδι και βγαίνει, άστους να σκάσουν. Άστους μέσα, ρε παιδί μου, ας κουραστούν και τι έγινε. Έχουν μια εβδομάδα μετά. Μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Δεν απαντάει εδώ. Επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Δεύτερη ερώτηση, κλασική, ότι σε κάθε παιχνίδι δέχεται γκολ. Έχει φάει 5 γκολ μέσα στην έδρα του. Σε 3 μάτς από 3 ομάδες που δεν είναι ούτε η Μπαρτσελόνα, ούτε η Ρεάλ, τίποτα. Σε κάθε μάτς, από τα φιλικά, τα καλά και προς τα δω, δέχεται πάντα γκολ, σχεδόν πάντα όταν προηγείται. Πάντα είναι μπροστά στο σκορ και πάντα με κάποιο τρόπο θα φάει τον γκολ. Η ερώτηση είναι θέμα προσωπικότητας, έλλειψη προσωπικότητας, είναι θέμα συγκυρίας, είναι θέμα κούρασης, απειρίας, τι είναι. Άλλο δεν απάντησε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ότι δεχόμαστε γκολ, χάνουμε λέει κάποια λάθη, κάνουμε κάποια λάθη λέει σαν ακτής, όταν χάνουμε την μπάλα δεν είμαστε καλοί. Εντάξει, okay, το βλέπουμε όλοι ότι όταν χάνει την μπάλα πρέπει να σημαίνει και μετά, το τελευταίο 20 λεπτό δεν είναι καλός. Αλλά τι συμβαίνει και σε κάθε μάτσο Παναθηναϊκός, δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά με την. Ξέρεις κάτι πήγε το παράδειγμα του παιχνίδι παράδειγμα στο 88. Ο Αγγόλ που έδωσε στην πραγματική επίθεση της βουλγαρικής ομάδας. Σήμερα εδώ δεν έχει κάνει φάση ένα μακρινό σωστά από λάθος του Καμαρά. Στο πρώτο ημίχρονο έχει η Χράντες και μέχρι το 95 δεν έχει κάνει άλλη φάση. Μηδέν. Και ξαφνικά βγαίνει Μπαρτσελόνα στο γήπεδο.
0: Μα και με τους Βούλγαρους που έπαιξε συνολικά 6 τελικές έκαναν οι Βούλγαροι. Και στα δύο παιχνίδια. Και στα δύο παιχνίδια.
1: Και η μπάλα πάει μέσα. Ναι. Δεν είναι και κλειτός ο Παναθηναϊκός. Ένα μάτς να κλείσει το μάτς με 0. Και το βλέπαμε στη μετάδοση και το λέγαμε ότι όπως πάει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να τρώμε να το ξορκίσει αυτό το πράγμα. Και με το τρίτο γκολ, και αν έχει 4 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι, το είπαμε στη μετάδοση ότι είναι εκπλαγή τα μαντικά δεύτερη έτσι. Χαμένη στο διάστημα ήταν. Πολύ φοβισμένη ομάδα, άπειρη ομάδα, ξεκάθαρα. Φαίνεται οι περισσότερες από τις παίκτες που Πέθανε με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δεν έχουν την εμπειρία ευρωπαϊκών αγώνων σε τέτοιο επίπεδο. Τώρα μαθαίνουν, παθαίνουν και μαθαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Πάθανε 20 φορές ισοπαλία στην Ελλάδα, την τρίτη συνεχόμενη και κερδίζει εκτός. Το κάνει άλλες δύο φορές. Το έκανε και στη ΣΕΦΕ πιο δύσκολα στην παράταση. Το έκανε και στην Ουγγαρία με την Πάξη που θα μπορούσε να έχει γράψει ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ και έκλεισε τελικά στο 2-1. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα να το κάνει και στην Τσεχία. Να σας πω δηλαδή για να καταλάβετε τα μεγέθη, ότι την περασμένη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες εδώ σε αυτό το γήπεδο, τρεις πόσο ήταν, οι Βούλγαροι με την ισοπαλία που πήραν ήταν σαν να είχαν πάρει το Champions League. Δηλαδή, καταλάβαινες ότι πανηγυρίζανε με τον ίδιο τρόπο που πάει μια ελληνική ομάδα και παίρνει χ από τη Λίβερπουλ Σάντρου. Από τη Manchester United στο Old Trafford ή από την Real στον Περναμπέου. Έτσι το αντιμετωπίζουν και σήμερα ο προπονητής της Χράντετς είπε ο Θάκο, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας μου αυτό που έχετε. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι μεγαλύτερο παιχνίδι στην καριέρα μου. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει η Χράντετς αυτή τη στιγμή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Τον οποίο θεωρεί, εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι φαβορή. Ότι είπε, ήταν φαβορή και πριν το παιχνίδι και εξακολουθεί να είναι φαβορή. Η καλύτερη ομάδα δηλαδή που έχει η δυνατότητα να κερδίσει. Αλλά και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε αποφασισμένοι να το χτυπήσουμε το παιχνίδι και να το πάρουμε. Για να πούμε λίγο έτσι το δηλωσιακό κομμάτι όσον αφορά στη συνέντευξη τύπου. Πρώτος μίλησε ο προπονητής της Χράντετς και ουσιαστικά απαντούσε σε ερωτήσεις των ούκο λίγων τσέχων συναδέρφων που ακολούθησαν την αποστολή. Ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και φαίνονταν αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος περιέγραψε αυτό κοντρά συναισθημάτων ότι εκεί που ήταν χαμένοι στο διάστημα η ομάδα του με το 2-0 και έβλεπε τη γη να χάνει κάτω τα πόδια του, με ένα μαγικό τρόπο έδειξε τις αρετές που τη χαρακτηρίζουν ομάδα, δηλαδή ότι είναι μια οικογένεια, μια γροθία στα αποδυτήρια, ότι έχουν καλό κλίμα, ότι πιστεύουν, ότι δεν παρατάνε παιχνίδια και. Και κατάφεραν με ένα πολύ θεαματικό τρόπο να γυρίσουν και την εικόνα του αγώνα, με την πίεση στο τέλος, και το σκορ του αγώνα. Από 2-0 να το κάνουν 2-2.
0: Ναι, και έβαλε και το 19χρονο το πιτσιρικά που έβαλε και τα γκολ. 19χρονο.
1: Ναι. Είπε ότι είναι οι στιγμές που καθορίζουν ένα παιχνίδι, οι λεπτομέρειες, και σήμερα σίγουρα οι λεπτομέρειες στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν μαζί μας. Γιατί αν δείτε και τα δύο γκολ, είναι ο γκολ από κόντρες, από αυτό που βρκάρει μέσα. Δηλαδή, άμα θέλει να μπει μπάλα με κάθε τρόπο, θα μπει, δεν υπάρχει να μπει. Και στις δύο περιπτώσεις γίνανε αρκετές κόντρες μέχρι να μπει η μπάλα στα δίκτυα. Ήταν όλες ευνοϊκές υπέρ της τσέχης ομάδας. Είπε ότι στη φάση του πρώτου γκολ είχε ένα άγχος μετά κυρίως ο διαιτητής, γιατί από τις που ήταν, δεν ήταν σίγουρος ότι καλυπτόταν ο παίχτης. Είχε την αίσθηση ότι μπορεί ο διαιτητής να τα κύρωνε. Αλλά μετά του είπαν οι άνθρωποι του πάγκου που έχουν την οθονίτσα και παρακολουθούν ότι καλυπτόταν ο παίχτης και τότε μόνο ηρέμησε. Γιατί στην αρχή φοβήθηκε ότι δεν θα ακυρώσει. Η αρχή του αίσθηση ήταν offside και εγώ αυτή την αίσθηση είχα. Δηλαδή ήταν offside. Δεν είχαμε δει όμως τον ξεχασμένο Κάτρι στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ο οποίος κάλυπτε τον παίχτη. Εμείς κοιτάγαμε την φάση όπως εξελισσόταν εκεί, όταν ήταν πολύ ξεκάθαρο offside. Αλλά στο βάθος του πλάνου εμφανίστηκε ο Κάτρι να κάνει μια αργή πορεία προς τα πίσω και να καλύπτει για λίγο μένα, αλλά κάλυψε τον παίχτη και πολύ σωστά μέτρησε τον γκολ. Ο Νίστρο από την πλευρά του, μια και θέσαμε θέμα βάρκε, διετσίε κτλ., διαμαρτυρήθηκε έντονα για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Παναθηναϊκό. Την πήρε πάνω μόνο του και είπε ότι δεν καταλαβαίνω, λέει, αν υπάρχει βάρ, γιατί τέτοια πέναλτι σε τόσο καθοριστικά σημεία του αγώνα δεν δίνονται. Είναι, λέει, πέναλτι Μάρ. Αυτό, λέει, που δεν μα δόθηκε. Είπε ότι ήταν ένα ψωγύρισμα για την ομάδα, δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι δεν άφησε καλή εικόνα στο τέλος. Προσπάθησε να δείξει μια ψυχραιμία, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος φάνηκε πάρα πολύ ζωσμένος. Και αυτό γιατί αντιμετώπισε στο προηγούμενο παιχνίδι Τζέσκα ένα ελαφρύ γιουχάισμα στο τέλος. Σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ παρατεταμένο και πολύ πιο δυνατό από το σύνολο του κόσμου. Γιατί για τον κόσμο ήταν σοκ αυτό που είδε σήμερα. Ένα μάτι 2-0 που κάποια στιγμή πήγαινε για παρέλαση 3 και 4, έτσι φαινόταν ότι θα πάει. Ξαφνικά γύρισε και έτσι όπως πήγε, πάλι καλά που δεν είχε 5 λεπτά ακόμα. να λέμε γιατί θα μπορούσε να γίνει το 2-0-2-3. Αυτό εξακολουθεί να είναι μια ομάδα με πάρα πολύ εύθραστη ψυχολογία. Εξακολουθεί να έχει άπειρα παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι είναι νέα ομάδα, δηλαδή ομάδα με πάρα πολλούς νέους παίχτες. Είναι και νεανική ομάδα. Ο μόνος τριαντάρης είναι ο De Frey. Όλοι οι άλλοι είναι, ξεκινάει η ηλικία τους από το 2 μπροστά. Κοσάριδες. Πρέπει να βρει ρυθμό, πρέπει να βρει εμπιστοσύνη. Δεν την έχει την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη έχει μέσα από τα καλά αποτελέσματα και είδαμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις εκεί που φάνηκε να καθαρίζει την πρόκριση και στο πρώτο μάτς με την Πάξη, στο 2-0, αυτό που έγινε 5-0, μπαίνει τον γκολ και ξαφνικά έχουμε άλλο παιχνίδι. Πάλι δεν μπόρεσε να το φέρει το παιχνίδι στα καλούπια του, βρέθηκε να κυνηγάει η σοφάριση στο 85 και πήρε την πρόκριση. Στο δεύτερο μάτς με την ΤΣΚΑ πάλι πέτυχε γκολ νωρίς, πάλι όμως το δέχτηκε, πάλι πήγε να κυνηγάει αποτέλεσμα εκτός έδρας. Πάλι βρέθηκε να προηγείται και να δέχεται το γκολ στο 87-88 που το δέχτηκε. Χρειάστηκε να πάει το παιχνίδι στην παράταση για να το πάρει. Σήμερα αυτό το χαλαρό, αν το 2-0, βρέθηκε ξαφνικά να παλεύει με φαντάσματα. Εδώ να πούμε ότι το ποδόσφαιρο από τη φύση του είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα. Αθηνακός το πρώτο μέρος δεν ήταν καλός. Είχε μένει τη στατιστική να τον κολακεύει, να μιλάει για ποσοστό κατοχής 65%, για 8 τελικές προσπάθειες που στην πραγματικότητα μας όλες μαζί μισή ευκαιρία δεν κάνανε. Η πιο καλή φάση ήταν το πρώτο λεπτό, όταν έκανε ένα ωραίο μπάσιμο, ο Λιβάη Γκαρσία εκτέλεσε και η μπάλα βρήκε για λίγο τη γάμπα που πέφτει να ακολουθήσει τη φάση και κόπηκε η πορεία της, βγήκε ο κόρνερ. Ουσιαστικά η πιο μεγάλη απειλή του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Και εκεί που λέγαμε όλοι στο ημίχρονο, γιατί παίζουν ΔΕΤΕΗ, με ποια έννοια. Το παιδί ήταν πάρα πολύ κουρασμένο, κλωβισμένο, λίγο εκτός ρυθμού. Το μυαλό μας πήγε στο πολύ απλό ότι αυτό το παιδί νοσηλεύτηκε κάποιες μέρες σε μια πολύ βαριά λιμόδη πυρήνωση, να νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Έχασε προπονήσεις, το προηγούμενο μάτς δεν έπαιξε καθόλου. Και η εικόνα που μας έδειχνε στο πρώτο μήνυμα δεν πάταγε καλά, ότι δεν ήταν ούτε τι που ξέρουμε. Και απορούσαμε γιατί τον κράτησε στο δεύτερο μήνυμα ο Νίστρο το παιχνίδι. Εγώ δηλαδή περίμενα ότι θα του λένε αλλαγή σαν τέξη. Και βλέπεις ότι εμφανίζεται ο Εμπαπέ στο δεύτερο μήνυμα. Δεν ήταν ο τέτοιος που βγήκε στο κήπεδο. Ήταν ο Εμπαπέ, κάνει απίστευτα πράγματα, βάζει 2 γκολ. Και χορεύει την άμυνα της.
0: Συνεχώς. Αντίθετα.
1: Κάνει ό,τι θέλει.
0: Αντίθετα, στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε πολύ ο Λιβάη, έτσι.
1: Ναι, μα κουράστηκε.
0: Από άλλο το περιμέναμε. Άλλος βγήκε στο δεύτερο.
1: Το είπε ότι το πρωτόκολλο ήταν ότι στο 65 θα βγει ο Λιβάη. Δεν έχει ακόμα δυνάμεις για να. Γιατί κάνουν διαφορετικό τύπο προετοιμασία πάνω στις βόρειες χώρες από τις δικές μας. Εδώ με τις ψηλές θερμοκρασίες είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν προφασισμένο ότι και να γίνει ότι ο Λιβάη στο 65 θα έβγαινε. Δεν πάνε το σχόλιο 0-2, δεν πάνε 3-0, θα έβγαινε. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αυτό σου πω δηλαδή πόσο εντυπωσιακά αλλάζει την εικόνα του και ο Παναθηναϊκός ολόκληρος τα πρώτα 25 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου μέσα από 30. Έτσι ήταν πάρα πολύ καλό το κομμάτι αυτό. Αλλά πόσο εκπληκτικά μεταμορφώνεται ο ΤΕΤΕΗ να το κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Καταπληκτικό παιχνίδι στο διάστημα αυτό. Γίνονται οι αλλαγές, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν άλλαξε τον Καμαρά που τα είχε χτίσει, τον έβλεπε δηλαδή, δεν μπορούσε να πετάει τα πόδια του, πήγε κινδύνο ήταν. Είχε χάσει καθαρά το μυαλό του, είχε χάσει τα πνευμόνια του, είχε χάσει τα πόδια του.
0: Ο Καμαρά, επειδή μίλησα, έκανα και εγώ, άσκησα μια κριτική στον Καμαρά, έχω την εντύπωση ότι αυτό το μπλαζέ που έχει, γιατί είναι κοντρολαρισμένος παίκτης, είναι καλός τεχνίτης, που φαίνεται ότι δεν έχει καθαρό μυαλό που είπες σε πολλές φάσεις. Τα λάθη τα έκανε όχι στο δεύτερο, αλλά τα έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Και μάλιστα ναι. Λάθη τα οποία τα κάνουμε εμείς στα γηπεδάκια, που λέει ο λόγος. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός, με την εικόνα που έχει ο Καμαρά τώρα, έτσι, έχει καλύτερα χαφ για τη θέση αυτή.
1: Εγώ σου λέω το πολύ απλό, Τάσο. Εντάξει, το παιδί στα Λερουά έπεσε, δεν έχει παίξει ποτέ Ευρώπη. Τώρα παίζει. Τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην καριέρα του, αυτά. Δεν μπορώ να βάλω τώρα στο ζύγι με την ΚΑΠΑ 19 τη Γαλλία που υπήρξε στο παγκόσμιο. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό το επίπεδο αυτών των ομάδων και διαφορετικό ένα επαγγελματικό παιχνίδι με άντρες. Που παίζει ένας 20 κόντρα σε άντρες. Σε επαγγελματικό επίπεδο. Είσαι λέω, δεν βγαίνει η Ευρώπη, δεν ξέρει πώς είναι το project του Ευρωπαϊκού Αγώνα. Το καταλαβαίνω και πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού δεν το ξέρουν. Αλλά ενώ το βλέπεις, εμένα αυτό με ξαφνιάζει, δηλαδή μου δημιουργεί έτσι ένα αρθματικό.
0: Το βλέπεις, είναι σχετικό. Εμείς το βλέπουμε και λέμε γιατί δεν το είδε ο προπονητής. Αυτό λες τώρα.
1: Αυτό,
0: αλλά...
1: αυτό με ξαφνιάζει. Δεν μπορεί να μην το βλέπει.
0: Το ότι κράτησε τα δύο φόρ, δηλαδή άλλαξε τα δύο φόρ. Εκεί ήταν το λάθος, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να βάλει, ένα φόρ και βάλει και ένα χαβ. Αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Έχω την εντύπωση ότι ήθελε να πιέσει να βάλει το τρίτο γκολ να τελειώσει.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους κριτική.
0: Ναι.
1: Θα σου πω γιατί. Θυμάμαι μια φορά με Αναστασίου, Αδάκος παίζει με τη Σαντάρ Λιγέγης. Την έχει 2-0 στο 30, τη γλεντάει κανονικά. Συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, δηλαδή να βάλει το τρίτο γκολ και ξαφνικά σε τρία λεπτά το ίδιο γκολ γίνεται 2-2. Και όλοι πέσανε στον Αναστασίου πάνω και τον καλά. Πώς αφήνεις την ομάδα να πέσει τόσο επιθετικά? Γιατί δεν πήγες να σιγουρέψεις το 2-0? Γιατί δεν γύρισες λίγο την ομάδα πίσω? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Πάλι ο Παναθηναϊκός σε ένα μάτς με την Athletic Real Sociedad προηγείται 2-0. Τη γυρίζει την ομάδα πίσω για να κρατήσει, τρώει 3 γκολ σε 4 λεπτά, 5, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, αλλά...
1: 69 και σε 72, πέσανε όλοι πάνω του γιατί γυρίζει την ομάδα πίσω και δεν τάσεις να παίζει αφού το έχει το παιχνίδι.
0: Κατόπιν εορτής, έτσι γίνεται κριτική όμως. Ναι, αλλά δεν είναι το ότι μάγιαζε. Αυτό ζητάει από τον προπονητή, ο Φύλαφρος, τέλος πάντων, που παρακολουθεί την ομάδα, από κάθε προπονητή, δεν μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο, ούτε για τον Αναστασίου φυσικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτός πρέπει να διαβάσει σωστά το παιχνίδι. Δεν είναι, όχι εμείς κατόπιν εορτής.
1: Κάτι έχει δει, κάτι ξέρει που εμείς δεν ξέρουμε.
0: Ναι, σίγουρα, πάντα συμβαίνει
1: αυτό. Δεν έχει λογική να μην βάλει κοντούρι Τσέριν.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πραγματικά, ενώ φαίνεται για μένα τουλάχιστον, προσωπική μου άποψη, και ρωτήθηκε στη συνέντευξη που χθες προκαταβολικά γι' αυτό, αν ταιριάζει το δίδυμο Καμαρά και κύριε Βέγια. Εγώ νομίζω δεν ταιριάζει. Αυτό δεν κολλάει καλά αυτό το δίδυμο.
0: Αποδεδειγμένα δεν ταιριάζει. Δεν είναι ότι νομίζεις. Τα αποτελέσματα το δείχνουν.
1: Ναι. Ρωτήθηκε. Δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
0: Όχι, όταν λέω τα αποτελέσματα, μιλάω για εικόνα ομάδα.
1: Ναι,
0: δεν,
1: σαν εικόνα.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι προφανώς αυτός βλέπει κάτι που εμείς δεν βλέπουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό, τακτικά, την προπόνηση.
0: Οι προπονήσεις παίζουν πολύ ρόλο.
1: Η φυσική κατάσταση. Δεν μπορώ να ξέρω έτσι, πραγματικά. Αλλά όμως πολλές φορές οι προπονητές είναι τσακωμένοι με την κοινή λογική. Αυτό που βλέπουμε εμείς πολύ απ' έξω. Mm. Δεν το βλέπουν αυτοί που είναι οι πιο ειδικοί και μέσα στην ομάδα. Γιατί ενώ έκανε μπάμ ότι το παιχνίδι θέλει ένα τρίτο χαφ, ένα φρέσκο παιδί μέσα να τρέξει, να μπαλώσει τρύπες εκεί που ανέβηκε και πήρε τα ρίσκα της Κράτης, αφήνει τους δύο κουρασμένους κεντρικούς του παίχτες.
0: Μα η μπάλα δεν μπορούσε να βγει. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο να μείνεσαι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα ο Παναθηναϊκός. Λόγω του κουρασμένου
1: χαφ.
0: Ακόμη και το φάουλ που έκανε ο Καμαρά στο τέλος, που δέχτηκε τον κόλλο ο Παναθηναϊκός, ήταν ένα φάουλ το οποίο. Περπάταγε, τέλος πάντων. Πήγαινε πολύ χαλαρά ο Καμαρά και στο τέλος φόρτσανε και το μόνο που μπορούσε να κάνει πλέον, φυσικά, να κάνει ένα φάουλ.
1: Αφού είχε χάσει την μπάλα,
0: ναι, και ακριβώς.
1: Του λάθος πήγε να διορθώσει.
0: Γιατί
1: να του κάνει το φάουλ.
0: Κατευθείαν.
1: Στο κέντρο πήγε και το έκανε στην περιοχή. Αυτή είναι η έλλειψη πείρας. Αυτό το φάουλ το κάνεις νωρίς, αφού είδα το κάνεις. Δεν έχεις τα πνευμόνια να τον ακολουθήσεις. Έχει χάσει τη φάση, το κάνεις νωρίς. Πάρε μια καρτούλα, την πήρε ούτως ή άλλως, μην το κάνεις στο ημικύκλιο. Τόσο απλό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εν τέλει. Αλλά βέβαια είναι τόσο απλό για εμάς που είμαστε απ' έξω και είμαστε εύκολοι στην κριτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για
0: εμάς. Δώσε μου ποσοστά.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα ξεκάθαρα και θα κερδίσει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Τώρα θα μου πεις εμένα, μην με ρωτήσεις και με την άλλη να παίξω Παναθηναϊκός. Θα σου πω θα κερδίσει, έτσι είναι η νοοτροπία μου τέτοια. Αλλά δεν το σχολιάζω έτσι. Νομίζω ότι είναι καλύτερο σαν ομάδα από την Χράντετς. Ο προπονητής της είπε ότι σε αντίθεση λέει, με τα παιχνίδια με την Μπεσίκτες που ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αποτέλεσμα, ενώ αξίζαμε λέει, να πάρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που πήραμε. Σήμερα δεν μας το έδωσε το ποδόσφαιρο, λέει, αυτό το καλό το αποτέλεσμα στο τέλος. Πήραμε λέει, τα ρίσκα μας και μπροστά. Και όταν πετύχαμε λέει, το πρώτο γκολ, το πιστέψαμε ότι μπορούμε να βάλουμε και δεύτερο. Και γι' αυτό το διαχειριστήκαμε έτσι το παιχνίδι μέχρι το φινάλε. Ηλικιωθήκαμε. Εντάξει, σου είπα για τη Χράντετς, είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της καριέρας, της ιστορίας της, από ό,τι φαίνεται στην Ευρώπη. Αυτό που ο προπονητής της. Ότι δεν έχει δώσει πιο μεγάλο παιχνίδι χάρη της μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή. Πορεία που δεν είναι και πολύ μεγάλη. Είναι λίγο ηρωνία ότι είναι η ομάδα που αντιμετώπισε πρώτη ο Παναθηναϊκός το παρθενικό του παιχνίδι στην Ευρώπη με τη Χράντζη το έκανε. Το Δεκέμβριο, το Νοέμβριο εκτός έδρας και το Δεκέμβριο εντός έδρας του 1960. Η πρώτη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο κοινό των είχε να παίξει τότε, πάρει το πρωτάθλημα και βγήκε Ευρώπη. Και είχε χάσει ένα 0 με ένα γκολ στο 87 στην Τσεχία και έφερε 0-0 στη Λεωφόρο. Δεν μπορούσε να περάσει. Και η ειρωνία τώρα είναι ότι από αυτή την ομάδα πάει πάλι
0: από αυτή την ομάδα, επειδή εγώ στην άδεια εντάξει, παρακολούθησα και κάποια παιχνίδια και με αυτό θα σε κλείσω γιατί πρέπει να πάμε και σε σήματα. Αυτή η ομάδα έπαιξε με την Μπεσίκτας. Έτυχε και είδα στιγμιότυπα από τον πρώτο αγώνα. Στο 80 δέχτηκε τον γκολ. Έχασε ένα 0 από την Μπεσίκτας στο γήπεδό της. Και στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ η Μπεσίκτας έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, τελικά ένα γκολ στο 40 έμενε να το καθορίσει. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν καταδικασμένη απέναντι σε Μπεσίκτας. Έτσι,
1: δεν το είναι. Πάλεψε και τα δύο μάτς.
0: Και τα δύο παιχνίδια τα πάλεψε και έδειξε ότι βγήκε. Απελπισμένη βγήκε μπροστά, ρε παιδί μου. Τώρα μετά το 2-0
1: βγήκε ναι, μπροστά. Ναι, ήταν λάθος δηλαδή. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που πονήσει. Ότι εμείς το χάσαμε. Εμείς, με τα δικά μας λάθη.
0: Ας πάει να το πάρει τώρα. Εμείς. Γιατί μόνο με νίκη περνάει
1: ο Παναθηναϊκός. Νομίζω να το πάρει. Εγώ νομίζω. Κοίταξε, σίγουρα είναι η ψυχολογία τέτοια που διαμορφώνει μια διαφορετική κατάσταση πια. Γιατί αλλιώς πας με 2-0 ή έστω με 2-1 και αλλιώς πας με 2-2. Είναι διαφορετική γιατί παίρνουν και αυτοί μπόι. Και εσύ λίγο μαζεύεσαι και αυτοί παίρνουν μπούλι, ψηλώνουν, αρχίζουν και σε κοιτάνε λίγο πιο ξεθαρεμένοι. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι πιο ποιοτική ομάδα. Είναι από το ξεκάθαρο αυτό. Αν ρολάρει λίγο καλά, δεν το φοβηθεί, το φοβηθεί, δεν πάει και λίγο φάσεις, νομίζω θα περάσει και πιθανόν θα περάσει και εύκολα. Δεν είναι κάτι που να σε τρομάζει. Έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε και την επόμενη Πέμπτη.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται κορύφωση με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν τη δυσφορία. Ενισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με επιπλέον μείωση 1,5% έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινές χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι την έναρξη της συμφωνίας μπορούν να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με την συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2025. Αποφασιστική η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Στο στόχαστρο του FBI βρίσκεται η 35χρονη από το Ολμπάνι, η οποία αφαίρεται να σχεδίασε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η γυναίκα τελείωσε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από ένα μήνα και είχε επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανίζονταν ως συντονιστής του ACSI. Το άχησες. Ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο Περού με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 βαθμούς. Το επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια του Καρακόρα σε βάθος 108 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές ζημιές.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας και πάλι, Ελπίδα Γεώργη Τζίκη στο μικρόφωνο.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθάλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.
6: Δεν θα ήταν σήμερα, δεν

δεν τις έδινες εσύ. Δεν θα ήταν η βροχή να πέφτει αν δεν μας έβρεχε μαζί. Δεν θα είχα εικόνα στον καθρέφτη αν δεν με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και να

τα περαστικά μας να στείλουμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία. Έχει ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του. Είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Με ανάρτησή του χθες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε ότι αδυνατεί να συνεχίσει τα live μέχρι να επανέλθει και δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Θα τα πούμε, λέει, σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Τα περαστικά μας να είναι καλά, να είναι γερός, να είναι ακμαίος και να μαγεύει τα πλήθη. Γιατί όπου πάει Παπακοσταντίνου δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό πράγμα. Μαγεύει, έτσι. Έχει κάτι σαν, δεν ξέρω, είναι και η φωνή, είναι και η καριέρα τελείωτα χρόνια, είναι και η άβρα, η καταπληκτική, είναι όλα μαζί. Το περιμένουμε για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία μαζί του. Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις, εσύ τι κάνεις, πες μου. Καλά είμαστε. Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Αυτό που είπε, αυτό είναι. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά εντάξει. Γεια σου Ιωάννα μου. Αυτό που λες τώρα δεν διαβάζεται στον αέρα βέβαια, όμως θα συμφωνήσω και θα πω ότι υπάρχει μία, πώς να το πω τώρα έτσι, μία τάση, αυτό μέχρι εκεί, γιατί έχω πει πρέπει να τα μηνύματα να είναι, πώς να το πω, κομψά να το πω, όχι, ας μην το πω έτσι γιατί θα νομίζεις ότι επικρίνω τον τρόπο που γράφεις, όχι, να είναι τέτοια που να μπορούν να διαβάσουν στον αέρα, αυτό. Και στη Τζόρτζια εδώ τη φίλη μου για το Cotswolds, θα σου διαβάσω μετά για το Cotswolds, να σου πω τι γίνεται, χαμός, χαμός. Και επίσης μου στέλνει εδώ βίντεο, καλώς τη, γεια σου Πολίνα, έτσι ξεκινήσανε, αχ τι ωραίος ήλιος, βρέχει συνέχεια και δεν μπορούμε και αυτό και αχ τι ωραίος ήλιος και θα βγούμε στην αυλή να διαβάσουμε, να παίξουμε, να απλώσουμε τα ρούχα μας. Μόλις πέρασε το πρώτο πεντήμερο και ξεκίνησε μετά, ξεκίνησα να καταλαβαίνουν ότι αυτό θα κρατήσει για τη Μεγάλη Βρετανία, για την Αγγλία, έτσι. Η ζέστη δεν τους άρεσε καθόλου και κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο βιντεάκια που τους δείχνουν να πανηγυρίζουν με τη βροχή, έτσι είναι, γιατί αλλιώς έχεις μάθει και μετά βλέπεις το, μάλλον το πω αλλιώς, βλέπεις το πριν, κατάφυτα όλα και τα λοιπά, και βλέπεις και το μετά, ξηρασία, έτσι, και είχαν και φωτιές και είχαν και διάφορα, τι να κάνουμε, έτσι δεν ήξερες. Όχι εσύ, ο Άγγλος. Δεν ρώταγες. Γιατί, πώς νομίζεις ότι είναι δηλαδή. Τι θα είναι, το πρωί θα έχει μια χαρά καιρό και θα έχεις 30 βαθμούς και μετά το βράδυ θα έχεις αυτό που έχεις συνηθίσει. Όχι, είχες 38 εβδομάδες ολόκληρες. Δεν ξέρω, νομίζω όχι. Θα ξαναπροσπαθήσει η Κώστα μου, έτσι έμαθα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε γιατί μετά θα πούμε τα τουριστικά. Και μία άλλη τάση η οποία τίνει να γίνει συνήθεια. Βέβαια. Θα τα πούμε όμως. Έχουμε άλλα ζητήματα προς το παρόν. Θυμάστε που λέγαμε ότι βγήκαν οι Financial Times και είπαν ότι θα χτυπήσουν οι... Υπήρξαν έτσι η ανησυχία και όλα τα σχετικά. Ότι θα χτυπήσουν... πώς να το πω... Να το πω αλλιώς, όχι θα χτυπήσουν, να το πούμε περιφραστικά, ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των επιθέσεων της ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, το θυμάστε, Financial Times το είπανε. Λοιπόν, στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβανόταν η Κύπρος μεταξύ των πιθανών στόχων. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στη Λευκωσία, διότι υπάρχουν βρετανικές βάσεις στο νησί. Όμως, ιρανικές διπλωματικές πηγές επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τέτοιων αναφορών και λένε ότι οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων δεν πρέπει πάντοτε να εκλαμβάνονται ως επίσημες θέσεις. Τότε τι αξιωματούχοι είναι?
Προσπαθώντας λοιπόν να υποβαθμίσουν όλο αυτό, λένε ότι το Ιράν λέει ότι αρκετές από αυτές τις τοποθετήσεις μπορεί να αποτελούν αντιδράσεις στις απειλές που διατυπώνονται από την άλλη πλευρά και να βασίζονται σε εκτιμήσεις και όχι σε ηλυμένες αποφάσεις. Και σχολίασαν οι ίδιες πηγές οι Ιρανικές ότι οι δηλώσεις από πηγές της Τεχεράνης δεν είναι πάντα αξιόπιστες και πολλές φορές πρόκειται για εικασίες. Έτσι. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της Κύπρου, λένε, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Και όσο λέει δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις βάσεις εναντίον του Ιράν, τότε δεν θα συμβεί το οτιδήποτε. Οι Ιρανικές αρχές ξέρουν τις ανησυχίες της κυπριακής πλευράς και για τους πολίτες που ζουν και εργάζονται μέσα εντός των ορίων αυτών των βάσεων. Αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι τίθενται, μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο και οι ζωές των Ιρανών πολιτών αν οι βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν. Οπότε λένε οι Ιρανοί ότι δεν υπάρχει καμία απειλή εναντίον της Κύπρου όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Πόσο να τον αντέξει κι αυτός. Γεια σου Ηλία. Καλά είμαστε εσύ. Κοψοχρονιά το πήρε. Βέβαια κοψοχρονιά. 30 εκατομμύρια. Σιγά. Εδώ στο Central Park στη Νέα Υόρκη να πας, που πουλάγανε κάτι ηθοποιοί, σπουδαίοι ηθοποιοί τέλος πάντων, με Όσκαρ και τα λοιπά. Τα διαμερίσματά τους, 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά είναι αυτό το διαμέρισμα που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τη Νέα Υόρκη πιάτο που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Τώρα αυτό το πήρε σε τιμή ευκαιρίας. Γιατί άμα ψάχνεις ευκαιρίες βρίσκεις. Όχι που γκρινιάζουμε εμείς και λέμε ακριβά είναι. Να, ο Ζάκεμπερκ το βρήκε αμέσως την ευκαιρία. Μόνο 30 εκατομμύρια, ολόκληρο κάστρο. Και πολύ ωραίο. Και με θέα στο ποτάμι και τώρα δεν ξέρω τι χρειάζεται αν χρειάζεται να γίνει ανακαίνιση και τα λοιπά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Το μέσα δεν το έχουμε δει. Το απ' έξω βλέπουμε μόνο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το άλλο το θέμα. Που θα το λέμε μέχρι όσο είμαστε εδώ. Θα το λέμε κάθε φορά, όσο είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο... Θυμάστε χθες που κουβεντιάσαμε για το παλαιστινιακό ζήτημα. Μάλιστα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής λοιπόν στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι λέγεται, προειδοποίησε βίους Ισραηλινούς επίκους στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Είναι, λέει, η παραβίαση του νόμου του Θεού. Έτσι είπε. Ο Χάκαμπι είναι βαπτιστής ιερέας, επί χρόνια ένθερμος υποστηρικτής των Ισραηλινών οικισμών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτός είναι. Δήλωσε λοιπόν στο Reuters ότι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε πολιορκία σπιτιών στο χωριό Κούσρα της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένου ενός που ανήκει στο Παλαιστίνιο που έχει και αμερικανική υπηκότητα, Λουι Ράιντι, μπορεί να τιμωρηθούν με αμερικανικές κυρώσεις. Μπορεί. Οι έπικοι Ισραηλινοί άρχισαν να περικυκλώνουν σπίτια στη Γκούσρα, στη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη, στις 9 Αυγούστου, σε αυτό που οργανώσει η προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισαν ως προσπάθεια κατάσχεσης ιδιωτικής παλαιστινιακής γης. Έλα. Οι πολιορκίες αυτές έχουν προκαλέσει, λέει, διεθνή καταδίκη. Και που την έχουν προκαλέσει, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Εν αυτή την περίπτωση, ο Ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει δεκάδες στρατιώτες στην περιοχή και έκτοτε έχει αποθήσει τους επίκους από τα σπίτια Παλαιστινίων. Θυμάστε που λέγαμε την περασμένη. Θα μου ξέρετε να το θυμάμαι, σ' άκουσα. Εντάξει. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ότι πηγαίνουν οι έπικοι και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων, μερικές φορές τους πετάνε και έξω. Εμφανίζεται ο στρατός, αυτόπτες μάρτυρες από το γαλλικό πρακτορείο, το είπαν. Δημοσιογράφοι, δεν το πάμε εμείς, δεν είμαστε εκεί. Εμφανίζεται λοιπόν ο στρατός, κάνει μια ιστορία, φύγεται κτλ. Τέλος.
Όπως και να έχει, τους αποφύλει για να, από τα σπίτια των Παλαιστινίων, αλλά αυτοί παραμένουν κοντά. Και κάτοικοι συμπεριλαμβανομένου του Ράιντι, ο οποίος είναι Αμερικανοπαλαιστίνιος, λένε ότι φοβούνται ότι οι επικοί θα καταπατήσουν ξανά τις περιουσίες τους μόλις αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός. Ερωτηθείς ποιο μήνυμα είχε η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ για τους επίκους που σκέφτονται να καταλάβουν τη Δυτική Όχθη, σπίτια ή γη Παλαιστινίων που έχουν και αμερικανική υπηκότητα. Ο Χάκαμπι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κατήγγειλε τους επίκους δράστες αυτών των ενεργειών ως Ισραηλινούς τρομοκράτες, αναφέρθηκε στις εβραϊκές και χριστιανικές γραφές. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ακόμη μεγαλύτερο από την κυβέρνηση Τραμπ. Είναι ένα μήνυμα θεμελιώδους ευγένειας και πολιτισμένης συμπεριφοράς. Δεν παίρνεις κάτι που δεν σου ανήκει. Μάλιστα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκτιμήσει ότι δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοπαλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, πολλοί από αυτούς σε ένα σύμπλεγμα χωριών μεταξύ της Ραμάλας και της Ναμπλούς. Εκεί βρίσκεται και το χωριό Κούστρα που έχουν πάει και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων. Μιλώντας χθες λοιπόν στο Reuters, ο Ράιντι, το σπίτι του οποίου είπε ότι, μάλλον το σπίτι του οποίου είναι στην Κούστρα, είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με το προσωπικό του Χάκαμπι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αλλά συνεχίζει να παρενοχλείται από Ισραηλινούς επίκους κοντά στην ιδιοκτησία του. Και μετά ο Αμερικανός πρεσβευτής είπε, επικαλούμενος τις 10 εντολές, ου κλέψεις. Και ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει ούτε να παίρνουν, ούτε να υποφθαλμιούν ή να επιθυμούν ό,τι ανήκει σε άλλους. Αν κάποιος κατέχει τη γη για το σπίτι του, τότε τον έρθει κάποιος να την καταλάβει και να τρομάξει την οικογένεια για να φύγει. Αυτό αποτελεί παραβίαση όχι μόνο του νόμου των ανθρώπων, αυτή είναι παραβίαση του νόμου του Θεού. Είναι ο Χάκαμπι ο πρώτος ευαγγελιστής χριστιανός που υπηρετεί ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Υποστηρίζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη χρόνια τώρα και αναφέρεται στην περιοχή με το βιβλικό της όνομα «Ιουδαία και Σαμάρια». Είναι ονομασία που χρησιμοποιεί η Ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά δεν υιοθετεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Υποστηρίζοντας τους εβραϊκούς οικισμούς γενικά, ο Χάκαμπι είπε ότι πιστεύει πως οι βίαιοι επικοί αποτελούν μία μειονότητα που δεν εκπροσωπεί την ευρύτερη κοινότητα των οικισμών αυτών, η οποία, όπως είπε, θέλει απλώς να μεγαλώσει τις οικογένειές της στην Ιουδαία και τη Σαμάρια ειρηνικά και με ένα επίπεδο ασφάλειας. Αυτό είπε. Τα ουκλέψεις και τα δεν ξέρω τι, αυτό είπε. Δεν μίλησε γενικά για τους επικοινωνίες, για τους βίαιους σου λέει, όχι βία, με τον ωραίο τον τρόπο. Αυτό είπε. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν και οι υποστηρικτές τους απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα, λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί οικισμοί αρπάζουν εδάφη που οι Παλαιστίνοι επιθυμούν έχουν για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους τους. Και ο ΙΕ και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ λέει δεν είναι παράνομο. Και ο Χάκαμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοκαρισμένες από αυτό που συμβαίνει στην Κούστρα. Παλαιστινιακές οικογένειες, λέει, που στοχοποιήθηκαν από Ισραηλινούς επίκους είναι θύματα δικαιολόγητης και αποτρόπαιης εγκληματικής δραστηριότητας. Και οι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν σημαντικές συνέπειες στο Ισραήλ. Όποιος διαπιστωθεί, λέει, ότι εμπλέκεται, θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αλλά δεν ξέρει, λέει, αν εξετάζονται τέτοια μέτρα. Όπως και να έχει, η Ισραηλινή αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει καμία σύλληψη ή κατηγορία εναντίον οποιοδήποτε επίκου που φέρεται να εμπλέκεται στην πολιορκία των Παλαιστινιακών σπιτιών. Και δεν έχει γίνει και δημόσιο σχολιασμό. Αλλά ανώτερο ηγετικό στέλεχος των επίκων καταδίκασε τις ενέργειες αυτές. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε τις επικρίσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
απέρριψε τις επικρίσεις

Και η κατάσταση έχει, όπως την περιγράφουν κάποιοι, όπως θέλουν να την περιγράψουν κάποιοι άλλοι, αλλά η κατάσταση είναι αυτή που είπαμε. Πιέσει, θα τα λυπούμε. Και αυτό θα μου πεις, είναι ο άλλος διπλωμάτης και δεν είναι κάτι άλλο. Μα τι. Είναι σαν τα βικτοριανά μυθιστορήματα που θέλεις να πεις ο αδελφός μου, η αδελφή μου, ο φίλος μου, και χρησιμοποιείς 300 λέξεις για να περιγράψεις αυτό το δεσμό αυτό αίματος ή το δεσμό αγάπης ή δεν ξέρω τι φιλίας. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στη Δυτική Όχθη με τους επίκους και ο κύριος Χάκαμπη μίλησε για βίαιους επίκους και επίσης μίλησε για το όταν χρησιμοποιείς το όνομα το βιβλικό για μια σε το 2026, έτσι κάτι δείχνει ειρηνικά να γίνουν όλα, σου λέει πηγαίνει να πάρει τα σπίτια με την ηρεμία και με το διάλογο. Μπορείς να φύγεις να πω εγώ όχι, λάθος κάνω, πολύ πιθανό. Μα κάνει να κάνω λάθος και η κατάσταση να είναι υπέροχη. Λοιπόν, τραγούδι έχω και διάφορα άλλα έχω να ακούσω, παρακαλώ.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, τι έχουμε? Κυρώσεις, μισό λεπτό, σε βάρος προσώπων που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες τις διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και ειδικότερα τη δύναμη Κουντς. Επαναχαρακτηρίζει η Ουάσιγκτον Χεζμπολάχ ως ειδικά ονομασμένη παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση. Η δράση της συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει υπηρεσίες προς το Ιρανικό καθεστώς υπό την καθοδήγηση της δύναμης Κουντς. Μάλιστα. Σε 10 άτομα οι κυρώσεις, τα οποία κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε δίκτυο μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών με στόχο τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ. Το συγκεκριμένο δίκτυο, λέει, χρησιμοποιεί διακινητές που ταξιδεύουν με εμπορικές πτήσεις μεταξύ του Λιβάνη, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ιράν. Μπορεί, λέει, αυτά τα ποσά που μεταφέρουν να έρχονται ακόμη και σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Και αυτά, λέει, το δίκτυο των διακινητών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων που λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για Χεζμπολάχ, μιλάμε για το ότι δραστηριοποιείται από το έδαφος του Λιβάνου. Καμία σχέση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Θέλω να πω και άλλα, αλλά λέω να τα αφήσω. Πότε είναι οι εκλογές στο Ισραήλ? 27. Και τα χτυπήματα, λέει, των Ισραηλινών στη Συρία αυτή την εβδομάδα έδειχναν ότι, μάλλον υπήρξαν πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Και βγαίνει ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία, αλλά, λέει, η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Μάλιστα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαψεύδει ότι υπάρχει τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπου Αλ-Ουγούρ που είχαν βομβαρδίσει την Τρίτη οι Ισραηλινοί. Και κάλεσε το Ισραήλ η Άγκυρα να σταματήσει τις επιθέσεις στη Συρία και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Και βγαίνει και ο υπουργός εξωτερικών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, Ασάντ Αλ-Σαϊμπανί, καμία σχέση με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ κάνει διακοπές στη Ρωσία. Έτσι. Ναι. Ο υπουργός εξωτερικών λοιπόν της Συρίας, ναι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν σχεδιάζει να αποδεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Όλα αυτά γίνονται, λέει, γιατί έχουν εκλογές στο Ισραήλ και θέλει να αλλάξει την ατζέντα ο Νετανιάχου. Που να ξέρουμε. Μπορεί κιόλας. Μπορεί. Όλα είναι πιθανά. Επίσης, τι άλλο έχουμε, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Ο ηγέτης, λέει, των Κούρδων της Συρίας ανακοίνωσε εχθές ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε. Υπήρξε συμφωνία με τη Δαμασκό πριν από σχεδόν 8 μήνες, ολοκληρώθηκε όμως, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Αυτονομία της μειονότητας, τέλος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε παρακαλώ πολύ κλίμα και θέμα, διότι έχω με αφορμή εδώ το μήνυμα, τα μηνύματα των κοριτσιών, γιατί έχουμε μια αγάπη προς τη Σκωτία εμείς, γιατί είναι δροσερά κυρίως, γιατί είναι ατμοσφαιρικά κατά δεύτερον. Και μετά, γιατί τέλος πάντων ο καθένας έχει ένα ζήτημα στη ζωή του. Δεν ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε. Άμα δεν ενοχλούμε, όλα καλά. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι θα λέτε. Δεν θα λέτε διακοπές και τέτοια, όχι. Vacations και τα λοιπά, όχι. Θα λέτε coolcations. Ναι. Διότι λέει, παιδιά, οι ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη στέλνουν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες προς τη δροσερή Σκωτία. Αυτό είναι το coolcation. Ψάχνεις να βρεις ένα δροσερό μέρος. Αυτό είναι. Αναδεικνύεται, λέει, σε ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. Αυξάνονται οι κρατήσεις πτήσεων 15%. Στην άλλη υπόλοιπη Αγγλία που είχε την ξηρασία και τις φωτιές και αυτά, πέσανε, λέει, πολύ πτήσεις. Πολύ. Σαφής μετατόπιση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων. Βέβαια. Η τάση των coolcations διακοπών σε πιο δροσερούς προορισμούς κερδίζει έδαφος και δείχνουν έρευνες ότι το κλίμα επηρεάζει το 76% των Ευρωπαίων, ναι, και οι σχετικές διαδικτυακές αναζητήσεις, λέει, έχουν εκτοξευθεί έως και 420%. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου. Έτσι νομίζω. Δεν είναι μόνο, λέει, το κλίμα. Είναι και ο Χάρι Πότερ, είναι και το Outlander. Ναι. Τώρα με τις πλατφόρμες μπορούμε να δούμε τα πάντα. Ναι. Είναι πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το έχουμε αφήσει πίσω. Εντάξει η τουριστική έκρηξη, εντάξει τα λεφτά, εντάξει όλα καλά. Νέες προκλήσεις, υπερτουρισμός. Απειλείται, λέει, το Εδιμβούργο και οι αγροτικές περιοχές. Η πρωτεύουσα εισήγαγε τουριστικό τέλος, διότι τοπικές υποδομές δοκιμάζονται, λέει, από τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Βεβαίως. Και πηγαίνουν εκεί γιατί άμα θες να πας στο Παρίσι και έχει 38 και έχει την υγρασία τη φοβερή, δεν θέλει, δεν πας. Θες να πας, εγώ έχει ένα παράδειγμα άλλο, ότι στη Βουδαπέστη, που για μας είναι σχετικά κοντινός προορισμός και τα έξοδα δεν είναι τεράστια. Σου λέει, πού να πάω, άμα θέλω ζέστη, κάθομαι και στο σπίτι μου. Κάθομαι στην Ελλάδα. Να πάω κάπου πιο δροσερά, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, γιατί λέει, οι παρατεταμένοι καύσονες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά επηρεάζουν και τους τουρίστες. Αυτό είναι. Ο τουρίστας δεν θέλει. Θέλει και λίγο την άνεσή του. Δεν θέλει να λιποθυμάει από τη ζέστη. Τα έχουμε δει και εδώ. Έτσι. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά λένε ότι προς το παρόν δεν έχουν αρκετά στοιχεία ώστε να πούν ότι η αυξημένη ζήτηση είναι λόγω καιρού. Αλλά υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές αγορές. Μαντέψτε ποιες είναι. Η Ισπανία, ακόμα και για την Ισπανία. Η Ιταλία με τη ζέστη. Η Γαλλία με τη ζέστη και με τους καύσονες παρατεταμένους. Και και με, με τις φωτιές. Εν διάφτη περιπτώσει, αυτό το coolcation, το καταπληκτικό, είναι διακοπές σε προορισμούς που επιλέγονται συνειδητά λόγω των χαμηλότερων και πιο ήπιων θερμοκρασιών, και λένε επίσης ότι από όσους αλλάζουν τα σχέδια των διακοπών τους εξαιτίας του κλίματος, το 16% ανέφερε ότι αναζητεί ενεργά προορισμούς με ηπιότερες θερμοκρασίες και το 15% ότι αποφεύγει περιοχές που υπάρχει κίνδυνος ακραίας ζέστης. Οχ. Η ελέγχη, λέει, την πρόγνωση του καιρού προτού προχωρήσει σε κράτηση. Καλό είναι αυτό. Καλό. Λοιπόν, όπως και να έχει, η Σκωτία είναι πολύ καλός προορισμός, αλλά τώρα μέσα σε τόσο κόσμο, γιατί να πας, γιατί να περιμένουμε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Χριστούγεννα, Χριστούγεννα την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά και στην περιοχή αυτή, στην περίοδο αυτή. Είναι καταπληκτικά πράγματα, να πάμε, λέει. Αλλά επειδή μου έστειλε εδώ το κορίτσι μου το Cotswolds, που είναι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου, λέει. Ναι, καλά. Το πιο όμορφο χωριό του κόσμου το είχε χαρακτηρίσει έτσι ένας ποιητής το 1800 τόσο, και από τότε έμεινε. Υπάρχει ζήτημα, λέει, διότι φεύγουν οι τουρίστες να πάνε σε πιο δροσερά μέρη και πιο ατμοσφαιρικά και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά υπάρχει μια ανησυχία που λέγεται υπερτουρισμός, και λέει οι ανησυχίες κυμαίνονται από τη συμφόρηση και την ασφάλεια των πεζών, άκου τώρα, μέχρι τη βλάβη στο ιστορικό χαρακτήρα του χωριού και την αυξημένη όχληση, λέει. Και μάλιστα, άκου τώρα, λεπτομέρεια. Ναι, θέλανε να μετατρέψουν, λέει, μια αγροτική αποθήκη σε εμπορικό χώρο και καφετέρια. Πάει στο, γιατί έχουν δημοτικό συμβούλιο στο Cotswolds, πάει, λέει, όχι, απαγορεύεται. Οδική ασφάλεια, επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλεί ο υπερτουρισμός. Επίσης, το πρόβλημα του υπερτουρισμού, λέει, δεν είναι το μοναδικό εκεί στο Μπίμπερι, που είναι ένα από τα χωριά του Cotswolds, είναι και σε άλλα μέρη, τα οποία λαμβάνουν μέτρα, όπως απαγόρευση πούλμαν και διαφοροποιημένα τέλη στάθμευσης για να αντιμετωπίσουν αυτό το που όλοι κατεβαίνουν και κάνουν ντου και δεν μπορεί να περπατήσεις. Αυτό. Επίσης, έχουν και άλλα ζητήματα αυτοί, γιατί ασχολούνται, είπαμε, με τις λεπτομέρειες. Βρίσκονται, λέει, οι κάτοικοι του Μπίμπερι σε μακροχρόνια πολυοδομική διαμάχη με ιδιοκτήτη εξοχικού, γιατί κάνει ανακαινήσεις ο ιδιοκτήτης του εξοχικού, και λένε ότι είναι τερατούργημα αυτές οι εργασίες και περιφρονούν την ιστορία και την ομορφιά της περιοχής. Άκου τώρα με τι ασχολούνται. Κρέμισε τα και φτιάξε όλα τσιμεντένια και γυάλινα. Λοιπόν, επίσης, ένα χωριό, λέει, στην περιοχή Cotswolds μπλόκαρε την άπτυξη νέας εμπορικής περιοχής σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον υπερτουρισμό. Πηγαίνουνε, σου λέει, κόσμος πάρα πολύ, βέβαια. William Morris, 19ος αιώνας, συγγραφέας, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Το παρατσούκλι αυτό κρατάει μέχρι σήμερα. Αλλά οι κάτοικοι λένε ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα έχει οδηγήσει σε εισρωή πούλμαν στους στενούς αγροτικούς δρόμους, προκαλώντας επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης λένε ότι κατατέθηκαν πάνω από 100 αντιρρήσεις κατοίκων με επίκεντρο τις πρόσθετες επιπτώσεις στον τουρισμό του χωριού, του νησιού, πήγα να πω. Γιατί έχω στο νου μου τα δικά μας. Ναι. Επίσης, τι άλλο, οι δρόμοι, λέει, της περιοχής βρίσκονται σε διαρκή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι βεράντες των δρόμων έχουν διαβρωθεί από τα οχήματα των τουρισμών. Πάνε και τα παρκάρουν όπου να είναι. Ναι. Επίσης, τι άλλο, δεν έχουν παρασχεθεί, λέει, επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πεζών. Τι σε νοιάζει, αυτοκίνητο έρχεται, σου αφήνει τα λεφτά. Τι σε νοιάζει για τους πεζούς. Επίσης, το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στο Μπίμπερι. Άμα μπείτε στο και το γκουγκλάρετε, θα το βρείτε. Θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Αμέσως. Αν μου πεις, άμα δεν έχω πάει, εντάξει, δεν έχεις πάει. Το έχεις δει σε φωτογραφία. Αποκλείεται να μην το έχεις δει. Επίσης, τι άλλο, το Borton on the Water είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το Πίμπερι. Ο ποταμός, λέει, Windrise διαξίζει στο χωριό, φαρδιές, πλάσιρες, όχθες κτλ. Τους είπαν να θα σχεδιάζουν να απαγορεύσουν για τα πουλμάνα να πηγαίνουν στο κέντρο. Σχεδιάζουν να απαγορεύσουν. Δεν θέλουν λεφτά αυτοί από τον τουρισμό. Άρα σου λέει να καταστραφούμε κιόλας. Εντάξει, να χάσουμε και την ησυχία μας. Εντιάφθη περιπτώσει, όπως και να έχει, η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι δύσκολη με τον υποτουρισμό. Να μην θυμηθούμε τώρα και τα δικά μας εδώ. Σοκάκια ωραία, γραφικά, με πετρόχτιστα σπίτια, με ωραία πράξη, με θέα το Αιγαίο κτλ. Που δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, τι να κάνει ο άλλος, δεν θα πάει διακοπές. Θα πάει το καλοκαίρι, παίρνει την άδειά του. Τι θα γίνει. Αλλά το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι να μην παραδοθούμε ανεφόρων στον υπερτουρισμό. Έτσι. Αυτό είναι το διατάφτο. Είναι και 47, πέρασε η ώρα. Για πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ. Διαβάζω τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, παιδιά. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί είχαν πει, είναι να πας. Όχι, αλλά κάτι να μην το ξέρουμε. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να μας συμβεί κάτι καλόν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Στην Ελβετία, λέει, φτιάχνουν ένα καταπληκτικό, είναι ένα ριζόρτ, θα είναι για δισεκατομμυριούχους. Θα πεις τι με νοιάζει. Σε νοιάζει. Σιγά σιγά θα κάνουμε οικονομία, κάτι θα μαζέψουμε. Δισεκατομμυριούχοι δεν θα γίνουμε, αλλά μπορούμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Και πού θα πάμε? Στην Ελβετία. Εμένα προσωπικά η Ελβετία, για αυτό που διακοπώ, δεν μ' αρέσει, είναι όλο βουνά. Εμείς έχουμε μάθει θάλασσα, έχουμε μάθει ακτές, έχουμε μάθει ανοιχτά πράγματα και δεν μπορούμε. Έχει τα χωριά της, είναι καταπληκτικά, δεν το συζητώ. Βλέπω εγώ τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβάζουν εδώ οι άνθρωποι στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά κάνεις έτσι και δεν βλέπεις, παιδί μου, μια θάλασσα, μια λίμνη. Εντάξει, λίμνη. Έχουν και λίμνες αρκετές, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν βλέπεις κάτι προοπτική, δεν έχει το μάτι, δεν λειτουργεί με την προοπτική. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν θέλω, όχι. Και να μου το λέγανε, δηλαδή, να μου το χαρίζανε, δεν θα πήγαινα. Το λέω εδώ για τη φίλη μου την Ελένη. Όχι, μη λες, γιατί καμιά φορά αυτά που ευχόμαστε μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Και να βρεθείς ξαφνικά σε κανένα resort, σε κανένα ξενοδοχείο 18άστερο στην Ελβετία και να βγεις στο μπαλκόνι, στη βεράντα, δεν ξέρω τι έχουν, και να πεις τι άσχημα που είναι εδώ, δεν είναι ωραία. Πιο ωραία είναι, ας πούμε, στο χωριό μου. Δεν ξέρω πού είναι το χωριό σου. Όπου είναι ο καθένας, τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να τα λέτε αυτά. Και επίσης το άλλο που με ρωτάτε, 277 μέρες. 277 μέρες είναι 9 μήνες και. Που σημαίνει, αν θέλεις και οι συνθήκες είναι καλές και έχεις επιλέξει και ζεις ειρηνικά και ζεις όμορφα και δεν είσαι μονίμως με το όπλο παραπόδα, έτσι. Είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα αεροπλανοφόρο με άλλους δεν ξέρω πόσους χιλιάδες κόσμο πάνω, να είναι συνθήκες τραγικές, να μην έχεις βγει στη στεριά καθόλου, να είσαι με το μυαλό ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει επίθεση. Έτσι, έχουν διαφορά τα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε, παιδιά. Μην τα μπερδεύουμε. Παρακαλώ. Δηλαδή, όταν είμαστε απ' έξω, λέμε για το Lincoln που φεύγει και πάει το άλλο αεροπληροφόρο στη Μέση Ανατολή. Όταν είμαστε απ' έξω και διαβάζουμε, άλλο το διαβάζω και προσπαθώ να σχηματίσω εικόνα και άλλο το βιώνω. Βιώνω σημαίνει αυτά που έχουμε πει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει και έχουμε, εντάξει, πιστέψει, γιατί να μην τα πιστέψω. Δηλαδή η δουλειά του αρχηγού οποιοδήποτε θεσμού είναι να βγαίνει και να λέει είναι όλα καλά. Ερώτα και τους από κάτω. Δελτίο, ψέματα, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και θα παραμείνουμε στο Earth News 105,8, Earth News Radio. Δεν ξεχνιόμαστε. Καλώς ερχόταν των πραγμάτων, αύριο, εν μέσω καύσωνος, μετά το δελτίο των 12 θα είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Αν επιλέξετε να κάνετε κάτι άλλο, καλύτερο, ελεύθερη βούληση υπάρχει, δημοκρατία έχουμε. Κάντε ό,τι ευχαριστεί την ψυχούλα σας και δεν ενοχλεί τους άλλους ανθρώπους. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμοκύμα βρίσκεται πρώτο από μιλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω κινδύνου πυρκαγιάς σε συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και ανέμων. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακού πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Από 31 Αυγούστου της εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημοσίου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από την αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και καθιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο στόχαστρο του FBI, 35χρονη από το Albany, η οποία φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Ισχυρό σεισμός έπληξε το Νότιο Περού, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 ρίχτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 2 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές σε κτίρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Earth News Radio 105,8.

ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 21 του μηνός, μια ζεστή Παρασκευή. Και έρχεται και ακόμα πιο ζέστη από ό,τι ακούω για το Σαββατοκύριακο. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα.

Λοιπόν, τι έχουμε, να διαβάσουμε αφιερωσούλες, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα σε όλους, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά, η συνήθις ύποπτη αρχηγέ. Φύγαμε, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Και βαριά του άντρα η σκιά, λέει ο Γιάννης ο Πάριος.

καλημέρα Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

0: Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι έχει ο Μαυριδόπουλος για μας και επιστρέφουμε, γιατί έχω ένα τραγούδι, το επόμενο μάλλον τραγούδι είναι φρέσκο. Ενώ και ο Βασίλης ο Καράς και ο Αντώνης ο Βαρδής δεν είναι στη ζωή, κάναν ντουέτο. Το πώς, το έχουμε πει, αλλά το ξαναπούμε. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Συνύπαρξη στουντιακή. Διαχειρώσει Ιωάννη Βαρδί. Μια γυναίκα. Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια του Ακυπάνου, που γνώρισε δύο εκτελέσεις με εντελώς διαφορετικούς στίχους, ηχογραφήθηκε το 67 την πρώτη φορά με τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι. Δεν πρόλαβε να ακουστεί ούτε 10 μέρες και η Χούντα το απαγόρευσε, γιατί οι στίχοι που ενόχλησαν ήταν το «μακριά από τη φτώχεια», «μακριά από τη μιζέρια», «το δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια». Τον ανάγκασαν να το πάρει πίσω και το 1971, αλλάζοντας τους στίχους, εκτός από τον τίτλο, το «Θα κλείσω τα μάτια», και στην αρχή γράφοντας καθαρά ένα ερωτικό τραγούδι, το έδωσε στη Βικάρα και το απογείωσε. Το έχω πει λοιπόν, τώρα βρήκα και τις ημερομηνίες ακριβώς, το ένα ήταν το 67 με τον Σερμπιθή και το άλλο ήταν το 71.

Καλημέρα στον καλό φίλο, το Γιάννη από τα Εξάρχεια. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Τι τραγουδάρες είναι αυτές που παίζεις. Ό,τι είναι για να περνάει η ώρα καλά, να περνάτε και εσείς καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Αείμνηστος Βαρδής, με τους αλήτες που γυρνάς.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Και πάμε ζωντανά στα Νέα Δειλινά. Μάκαρος, μια στεναχώρια.
3: Μια στεναχώρια.
2: Καλημέρα στη Βασιλική που μας ακούει στην Αυστραλία.

Το έχω πει βέβαια και άλλες φορές, αλλά δεν με ενοχλεί να το επαναλαμβάνω. Το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι, η πρώτη εκτέλεση ήταν πρόδρομος Τσαουσάκης Μαρία Γρίλη. Το έχουν πει πολλοί, το έχει πει η Χαρούλα, το έχει πει ο Στράτος, αρκετός κόσμος θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά εδώ με το Μάκαρο δίνει ρέστα ο άνθρωπος, το σκίζει το τραγούδι. Γιάννη, την καλημέρα μου τα από τα άγραφα, πιστεύω να θυμάσαι ποιος είμαι, λέει ο φίλος του Θεοδωρακάκη, σε ακούω εδώ στα ψηλά βουνά των Αγράφων. Να σε καλά φίλε μου Δημήτρη, βεβαίως να δώσεις φιλιά στον Σερ Τζόρτζ. Ο Θεοδωρακάκης, είπαμε, είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών της Τριάδας του Μοναστηρακίου. Οι άλλοι δύο έχουν φύγει από τη ζωή, και ο Βασίλης και ο Μπογατσάς, ο Πόπικος 22 Βάτ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος θα κλείσει την ώρα. Θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν την δυσφορία. Ισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης και ξηρασίας των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κινδύνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει